Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

in the shin. You'll always see me smile.

close, so close. He never looks at me, but I hope to be close.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ. Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας Νίκος Παπαδόπουλος θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
3: ρεπορτάζ
0: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί.
1: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα, Auto Market.
2: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
1: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
2: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
1: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
2: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
1: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή. Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
1: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
2: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
3: Ανανεώστε το χώρο σας. Ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
7: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
3: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
7: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
3: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
7: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
3: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
7: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 84 90 56.
3: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
5: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Αχ, πίνασα.
10: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
9: Και από πού θα παραγγείλουμε?
10: Από το Food for You.
9: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
10: Από το Food for You στη Νέα Μεσύνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
9: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
10: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
11: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
10: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
11: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
10: Food for You,
12: το δικό μου αγαπημένο.
13: Έλα, Γιώργη!
14: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
15: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
14: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
15: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
14: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
16: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
17: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
16: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
17: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
15: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
18: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος? Ναι, coach. Ήρθε η ώρα. Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα. Μιλάμε για άλλο αέρα, ε. Κι εγώ, πάντα δίπλα σου. Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει. Καλά τώρα.
19: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
20: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
21: GPS και βυθώματο έχεις?
20: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
21: GPS λογικό έχεις?
20: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
21: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
20: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
21: Μεϊμάρις.
22: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
0: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
4: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
6: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Θέλω ραδιό και 101,7, το πιο δυνατό ραδιόφωνο της πόλης του Θεού. Ό,τι ώρα να είναι και όπου να είναι.

τρόπος επικοινωνίας γνωστός, δεν χρειάζεται ξαναπάτε, να το ξαναπούμε. Στο Viber 6936-512-099. Στείλε και εσύ το μήνυμά σου, μπορείς. Προς το παρόν δεν πληρώνεις. Τζαπέω λέει.

0: Μα.
1: Και τρέχω αμέσως αμέσως καθιερωμένα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε σήμερις. Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026, πάει ο Ιούλιος, τον φάγαμε για τον. Σε 15 μέρες έχουμε 15 Αύγουστο, δηλαδή πω. Πότε πέρασε καιρός. Οσίου Ευδοκίμου Δικαίου, Αγίου Ιωσήφ Αρημαθέας. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Δεν μπορεί να υπάρχει και μια εορτάζη, ξέρω εγώ. Ιωσήφίνα, ξέρω. Γιατί όχι. Γιατί όχι. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με τις θερμοκρασίες και τον καιρό. Σήμερα η μέγιστη δεν είναι 31. Έτσι ενισχύεται λίγο ο άνεμος, πηγαίνει λίγο στα 3 μπουφόρ μελτεμάκι, έτσι. Μελτεμάκι. Ωραία θερμοκρασία, δεν μπορείς να πεις ούτε καίγομαι ούτε φροσίζουμε, έτσι, μια μέση η κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, αύριο θα ανέβει έναν βαθμό, θα πάει στους 32. Κυριακή θα ανέβει ακόμα περισσότερο, θα φτάσει ψηλότερο στους 34. Και από εκεί και μετά, την Τρίτη, περιμένουμε έναν μίνι καύσωνα με μέγιστη 36-35. Το οποίο θα συνεχιστεί και την Τετάρτη, από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, αυτά σε σχέση με τον καιρό. Η κίνηση στους δρόμους, όπως τη γνωρίζετε, ο Περιφερειακός με τα προβλήματά του, Κωνσταντίνου Καραμαλή με τα προβλήματά της, Τσιμισκή, μια ελάχιστη συμφόρηση εκεί στο ύψος της Αγίας Σοφίας, Αγίου Δημητρίου μια χαρά, Εγνατία μια χαρά, Λεωφόρο Νίκης, καλά τη βλέπω, άλλη μια συμφόρηση εκεί στα δικαστήρια. Στο Μαρδάρι δεν έχουμε τίποτα, Λαγκαδά με άνεση, Μοναστηρίου με άνεση. Εκεί στο ύψος Μενεμένης τώρα κάτι γίνεται. Προς κέντρο. Κάτι δεν μου αρέσει εκεί πέρα. Τέλος πάντων θα το δούμε και στη συνέχεια. Και τι να κάνεις θα πεις τώρα, βέβαια, τι να κάνεις. Υπομονή θα κάνεις.

Πάμε για το τελευταίο κύμα των αδειών. Δηλαδή αυτός που έγινε να πάρει 20 μέρες ξεκινά από Δευτέρα και πηγαίνει μέχρι τέλη Αυγούστου. Παρόλα αυτά σήμερα παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Αυτός που την έβαλε την άδεια μπορεί να φύγει ένα διημεράκι έτσι τώρα σήμερα από σήμερα το μεσημέρι. Εάν δεν δουλεύει αύριο.

Δεν ξέρω τα εισιτήρια στο καράβι έχουν αυξηθεί μαζί με τις τιμές των καυσίμων. Για να ρίξει κανένα σύρμα κανείς που θα ταξιδέψει τώρα στο εγγύς μέλλον με καραβάκι.

Και τρέχω κατευθείαν στα μηνύματα να δω τι γίνεται και από εκεί. Να πω μια καλημέρα. Και ο Άρης, καλημέρα Αλεξανδρέλη, δεν ξέρω τι έκανες, αλλά σήμερα ακούγεσαι καλύτερα από κάθε άλλη φορά. Βάμος Άρης. Κάτι πειράξαμε. Κάτι πιάξαμε. Κάτι σκαλίζαμε. Τι να κάνουμε, παιδί. Πώς το λέει. Το εξασκεί συνεχώς. Δεν μπορείς να σταματήσεις. Δεν γίνεται να πεις εδώ είμαι και δεν υπάρχει καλύτερο. Πρέπει να είσαι διαρκώς σε γρήγορση. Άρε Μανώλη, καλημέρα. Σταμάτα εσύ. Καλημέρα, λέγω, λέει, δυστυχώς οι ήρωες των παιδικών μας χρόνων άρχισαν να φεύγουν. Ποιος είναι αυτός, κατά να μπαρέσει. Όχι. Ένας-ένας μας εγκαταλείπουν. Τι γίνεται, ρε. Τι γίνεται, μα... Κι άλλη φορά το είπα. Σαν να μας αφήνουν στο έλεος του Θεού. Του Θεού, γιατί μεγάλη κουβέντα πάω να πω τώρα. Τέλος πάντων. Μάλλον μας εγκαταλείπουν και μας αφήνουν στο έλεος των αιμονών μας. Και όχι όπως βιάζεται η γλώσσα να πει στο έλεος του Θεού, γιατί ο Θεός παντελεήμονε. Εμείς αντί να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι γινόμαστε χειρότεροι. Γιατί δεν το βλέπουμε κιόλας και λέμε... Μια χαρά είμαστε! Τι λες τώρα! Και έχουμε φτάσει στο σημείο να ζητάει ο διπλανός νερό, του ζητάμε και ένα ευρώ.

Πραγματάκια είχαμε, πραγματάκια θα έχουμε να κουβεντιάσουμε. Άλλωστε 3 ώρες θα είμαστε μαζί, θα έχουμε να πούμε.

Έλα, έλα, έλα, έλα. Ρίξε και μια γουλίτσα καφέ. Ό,τι αγαπάτε δηλαδή. Και σε τίγε ένα μήνυμα. Άιντε. Είπαμε δεν πληρώνετε. Τζαπέο λέει. Ας το δούμε για πληρωμή από δεύτερο.

Τώρα πώ κατάφερε η Εθνική Εφήβονα το συν 20 που την άφησε στο ημίχρονο να χάσει από τα Ισπανάκια, δεν μπορώ να καταλάβω. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω. Ήθελε λέει για ένα 2 ευρώ η διοργανώτρια επιτροπή για να το δείξει από το YouTube για να το πληρώσει, να το δεις. Νιγόρε παιδί μου, πω πω. Ήθελε 2 ευράκι. Ωραία πάμε. Προβλέπω ότι σε λίγο θα πληρώνεις σε οποιοδήποτε κανάλι μπαίνεις. Πας να μπεις σε ιδιοσιογραφικό κανάλι, πετάγεται την μία διαφήμιση πίσω την άλλη, σε παραπέμπει αλλού, όχι έρχεται ο άλλος, άντε να διαβάσεις, σε σιχτήρ λες να μην σηκώνεις φεύγεις. Αν όταν σε έλεγα εγώ ότι η εφημερίδα είναι καλύτερη, έλεγε εδώ σερφάρω, μπαίνω, βγαίνω, πάω από εδώ, πάω από εκεί, α, τώρα, να σε δω τώρα, να σε δω.

Το μόνο ενοχλητικό στην εφημερίδα ήταν όταν ερχόταν ο άλλος από πίσω σου ή από πάνω σου και διάβαζε καθώς. Κοινός λαθραναγνώστης.

Κάτσε, κάτσε, κάτσε, κάτσε, κάτσε. Δηλαδή τώρα με συγχωρείς. Εάν καταλαβαίνω σωστά, θες να πεις, χάρη μου, ότι οι Ισπανοί είναι μπαμπάδες μας. Λέει, αφού είναι μπαμπάδες μας, ρε Άλεξ, λέει, τι δεν μπορείς να καταλάβεις. Όπου μας βρίσκουν, τώρα σοβαρά μιλάμε. Ε, πώς χάσαμε τα Ισπανάκια. Άλεξ, καλημέρα, λέει. Τους παγκάν, τους έχεις ακουστά. Ε, κάτι γνωρίζουμε. Για πες, για πες. Τι θέλεις να θίξεις, Άρη Αλέξανδρε μου.

0: Λοιπόν, για να δω τι γίνεται, για να δω τι γίνεται. Τι κομμάτι έβαλε φρε άνθρωποι, λέει, μεγαλείο. Ποιο το sex bomb. Εντάξει, α, βάλω και το lady μετά. Του ιδίου, του ιδίου. Σωτήρης, εκ του Κυλκής. Καλημέρα, Αλεχάνδρο. Η εθνική κάτω το 18 ήταν μπροστά με 29 από τους. Ναι, το ξέχασα. 48-19. Μία μισό λεπτό πριν το ημίχρονο στο τέλος σκόρ έγραψε 17-50. Και διαφορά έγινε, λέει, 66-69 τελικό. Χάσαμε με 3 πόντους διαφορά. Όχι ναι. Αλλά με τον προπονητή του Σκορπολίδρα αυτά δεν γίνονται. Πού τον βρήκαν αυτό. 19 πόντους ημίχρονο και έπαιξε 3:50 στο δεύτερο μήνο τελειώνοντας, λέμε 23 πόντους. Μα σου λέω, τραγικός προπονητής, το είδες, Σωτήρη μου. Το είδες. Τελείωσαν οι Βεζέγκοφ, λέει, και οι Παπα-Νικολάου, κύριοι. Αθηναίοι, κύριοι. Τι τελείωσαν οι σιγάροι. Δεν είδα τίποτα εγώ μπαίνοντας σήμερα εδώ πέρα ιδιαίτερο. Δεν είδα τίποτα. Τι εννοείς τελείωσαν. Εμάς μας τελείωσε ο Νουά. Κάτι δεν είδα. Ο οποίος είπε κιόλας που εγώ το βρίσκω τελώς προσχηματικό. Έχει μια ανάρτηση στο προφίλ του στο διαδίκτυο και απευθύνεται στους παδούς της ομάδος. Και λέει, σας ευχαριστώ για την υποστήριξη από την πρώτη μέρα μέχρι το τέλος. Ήταν τιμή να φοράω τη φανέλα του Άρη, ναι, το είδαμε. Και πάντα θα είμαι ευγνώμων για τον τρόπο που σταθήκατε δίπλα μου στη διάρκεια αυτού του ταξιδιού. Πιστεύω πραγματικά πως αυτό το ταξίδι θα συνεχίζαμε να το χτίσουμε για τα επόμενα χρόνια. Ορίστε. Οι αρχές μου δεν άλλαξαν ποτέ. Άλλαξαν οι συνθήκες. Μπερδόν. Αυτοί που γνωρίζουν. Φεύγω νιώθοντας περήφανος για ό,τι πετύχαμε μαζί και με σεβασμό για τους ανθρώπους που γέμιζαν κάθε φορά το γήπεδο. Ευχαριστώ για όλα. Εμπιστεύομαι τον χρόνο του Θεού πάντα. Τώρα συμβγάλε συμπέρασμα. Τι να πω εγώ τώρα με αυτόν εδώ. Γιώργος. Καλό Σαββατοκύριακο, Νίκη, με καλή εμφάνιση. Μη πιάσει. Τα προδίδεις όλα εσύ. Γιώργο Μαρτυριάρης, εσύ αμά. Ναι. Δεν μας παίρνουν, λέει, παίκτες. Δεν θα μας παίρνουν παίκτες. Α, υπό αυτή την έννοια το λες. Εγώ λέω, τι έγινε. Ξαφνικά τα διέλυσαν εκεί όλα στον Ολυμπιακό. Έφυγε Βερσέκο, έφυγε Παπα-Νικολάου, που υπόγραψε πριν από λίγες μέρες νέο συμβόλαιο. Μόνο, λέει, ρυπητή, λέει, θα παίρνουν. Από τώρα και στο εξής. Μα ναι. Είπαμε ότι, και χθες το είπα, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έχουν διαπράξει το μεγαλύτερο λάθος τους σχετικά με το ελληνικό τους ρόστερ. Εγώ αυτό βλέπω. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Μπορεί να κάνω λάθος.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

Τώρα παλικάρι μου ρωτάς για το ποιοι θα είναι αρχηγοί. Και λες, θα πιάνω Ράτσιτς και ο άλλος βλέπω Διούδη, αλλά με κατά τις θέσεις του αρχηγού να είναι ο τερματοφύλακας. Γιατί δεν μπορώ να παρατήσω τώρα την αιστεία που λέγαμε και πιτσιρικάδες, ήταν κολπός σήμερα και να τρέχει να συνδιαλέγεται με τον διαιτητή. Πρέπει να είναι εντός αγωνιστικού, εντός του πεδίου τέλος πάντων. Να είναι άμεση επικοινωνία. Δεν κάνει δρομολόγια πέρα δόθε πέρα. Μαύρη ήταν καρότσα, άσπρα τα λόγα τα 29 Αυγούστου στο αρχαιολογικό χώρο της Ολύνθου. Πανσέλινος, άρε τυχερή. Άρε τυχερή, απολαύσατε και ωραία έτσι παραδοσιακή μουσική. Άρε τυχερή. Σωτήρης. Από το χθεσινό βιλικό κρατάω για ακόμα μια φορά την ανάπτυξη στην επίδεση της ομάδος αλλά και οι αλληλοκαλύψεις στα μαρκαρίσματα. Πρέπει να το πιστώσουμε στον προπονητή και να του πούμε ένα μπράβο για αυτές τις εμφανίσεις. Όχι ένα και πολύ περισσότερα θα έλεγα Σωτήρη μου και πολύ περισσότερα.

Εκεί ρε παιδί μου στη φάση που κάνει τη στριπογυριστή την τρίπλα. Ποιος είναι ο Κατεβέρα, δεν είναι. Και τη δίνει στο Γιάννη Ιωτά. Ακολούθα ένας ρε παλικάρια, ακολούθα ένας. Ένας θα σιγουρέψουμε τον κόλ, αυτά θα τραβάμε, να μην πω τώρα. Τα δεν κάνονται. Ακολούθα ένας, δεν είναι τον κόλ σίγουρο. Τον άδειασες μιλάμε, όπου, πως λέμε το τρίτα κολόφτερα.

Κάτσε γιατί έχουμε μήνυμα για τον κύριο Νουά, εκ του Κιλκής, βέβαια. Ο κύριος Νουά, ο Σωτήρης, εκτός από αυτή τη δήλωση έκανε και μία άστοχη τοποθέτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέροντας ότι όσοι ρίχνουν το φταίξιμο στο μάνατζερ μου, είναι λάθος πληροφορημένοι. Ψάξτε τις πηγές σας. Ο μάνατζερ μου έχει την πλήρη στήριξή μου που δεν άλλαξε ποτέ. Κοινώς σας κορόιδευα ότι έλεγα πριν λίγους μήνες ότι εδώ είναι το σπίτι μου και θέλω να μείνω ευθυνοφοβικός ο κύριος. Όχι, λες. Λες να είναι ευθυνοφοβικός ή δεν αντέχει τον πάγκο πολύ.

Εγώ θα πω ότι δεν είναι φιλόδοξος καθόλου. Τώρα πήγε στη Γιουνικάχα Μάλαγα με 1,1, ενώ εδώ θα έπαιρνε. Αλλά και πήγε για 2 χρόνια νομίζω. Ναι, εδώ θα έπαιρνε 1,7 στα 3. Στα 200 γυρνάει διαφορά. Δεν είναι λίγα, δεν είναι λίγα. Σαν χωρίς τα χιλιάρικα, εμείς ζούμε 2 σε 1, τι λέει αυτό.

πήρε την ελευθερία. Στο μένα δεν μ' άρεσε που έφυγε ελεύθερος. Για να είμαι ειλικρινής. Πήρε την ελευθερία σου με όρο για 2 χρόνια να μην πατήσει το πόδι του στην Ελλάδα.

Ο Γιαννιώτας μίλησε επίσης για τα πολύ όμορφα αποδυτήρια που έχουν αναπτυχθεί. Το πολύ ωραίο κλίμα δηλαδή που έχει αναπτυχθεί εντός των αποδυτηρίων, για να το πω σωστότερα, από τους παίκτες του Άρη.

καθώς οι ελλείψεις στη θέση του αριστερού πιστοφύλακα αλλά και αυτή στη θέση του center back εξακολουθεί να υπάρχει. Εξέλιξη με το Σάτκα καινούρια δεν είχαμε, νεότερη δεν είχαμε. Επομένως, αναμένουμε σε ακουστικό μας. Από την άλλη πλευρά φέρεται να πήρε άδεια, λέει, ο Ράφα Αμίρ για να έρθει να δει τι γίνεται εδώ πέρα στην Θεσσαλονίκη.

Και για να δω τι γράφει εδώ πέρα ο φίλος ο Θανάσης. Καλημέρα Καρτάση. Ένας παίκτης σαν τον Νουά που φοβάται να χάσει τον χρόνο συμμετοχής του. Το μόνο που αποδεικνύει είναι ότι δεν εμπιστεύεται τον εαυτό του και το ταλέντο του. Οι εποχές που είχε στάνταρ χρόνο συμμετοχής έχουν περάσει στο σύγχρονο μπάσκετ, θα έλεγα και στο ποδόσφαιρο. Περάσανε, εύχομαι καλή επιτυχία στην καριέρα του. Εγώ προσωπικά δεν εύχομαι τίποτα. Με αφήνει αδιάφορο. Παντελώς, παγερά αδιάφορο. Και όσο για το μάνατζερ του, έχω μεγάλες ενστάσεις. Αυτό θα μπορούσε να το διαπραγματευτεί ακόμα καλύτερα κατά τη δική μου άποψη το ερχόμενο καλοκαίρι, αν και εφόσον

Εάν δηλαδή αποδείχνει ότι εγώ είμαι παρόν εδώ πέρα με το 100% των δυνατοτήτων μου, αλλά δεν την χάνω της ανάλογης μετακίνησης, θα μπορούσε να το επικαλεστεί. Τώρα ούτε καν το τόλμησε, για μένα είναι ατόλμος. Άμα είσαι παιχτούρα όπως μας λες, αδερφέ, για δείξ' το μας, τώρα που ανέβηκε ο συναδελφός.

0: Αλλά εκείνη η τρίπλα δεν γίνεται να μην συνοδευτεί με γκολ, ρε παιδί.
1: Pretty baby.
0: Το σκορ λοιπόν με τη Μόντσα 1-3.

Όχι, φυσικά δεν κάνω τον έξυπνο λέγοντας ότι κερδίσαμε την Αταλάντα Under 23 με 3-0, κερδίσαμε και τη Μόντσα 1-3 και όλα είναι μια χαρά. Όχι φυσικά, αλλά όπως και να το κάνεις, τα νικηφόρα αποτελέσματα ακόμα και στα φιλικά σου δίνουν μια διαφορετική όφηση. Και όταν φυσικά τα γκολ δεν είναι καθόλου τυχαία και έχουν για αυτά έτσι μία ελάχιστη δόση καλής δημιουργίας και ανάπτυξης.

Να πάω και στο Γιάννη, ο οποίος λέει με το Γιάννη όταν γίνεται περνάει, βάζει τρία δαυμαστικά, θα μην το αλλάξω εγώ. Ναι, τρία δαυμαστικά βάζει. Τι εννοείς, φίλε μου Γιάννη, τι υπενήσεσαι.

Για να δω. Απάντησα στο δεν γίνεται μετά από τέτοια τρίπλα να χάνετε τον γκολ. Υπήρξε σωματική επαφή, γιατί εγώ δεν μπορούσα να το δω, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Αλλά όχι, αυτό το γκολ δεν χάνεται. Γι' αυτό είπα εγώ προηγουμένως, φίλε μου Γιάννη, ακολούθησε ένα τρετά αγόρι μου, να το σιγουρέψουμε το πράγμα. Να το σιγουρέψουμε το πράγμα και εξάλλου. Ο Γιάννιωτας δεν είναι χαρακτήρας που λέει εγώ θα το βάλω. Αμέτη μου χαμέτη, όχι δεν σου δίνουν την μπάλα. Ίσα ίσα το αντίδοτο του παλικάρι. Ακολούθησε ένα τρετά αγόρι μου εδώ στην παλίτσα μετά.

Δηλαδή, φαντάσου να ήσουν στο 0-0 σε ένα ντέρμπι και εκτός έδρας κιόλας. Λέω εγώ τώρα, έτσι. Στο εκτός έδρας λοιπόν, με βάλε εσύ την ομάδα που θέλεις. Να είμαστε στο 0-0 και να είσαι στο 88 εκεί. Να τους κάνει χαζούς έτσι για να πας να χάσεις τον κόλ. Που μπορεί να συμβεί, ρε παιδί μου, αλλά όταν κατεβαίνουν δύο, είναι διαφορετικά τα πράγματα.

Τουλάχιστον λέει, είδαμε μια ομάδα, λέει ο Δανάσης, και όχι ένα τουρλουμπούκι όπως πέρσι. Αν και πολύ φοβάμαι ότι οι παίκτες που μας λείπουν από συγκεκριμένες θέσεις θα μας κοστίσουν σε χρόνο στη συνέχεια. Με θέλω να μην το πιστεύω. Δεν θέλω να το σκέφτομαι καθόλου. Και οι Αντιγόνοι, καλημέρα Αλέξανδρε, φωνάζουν. Παρασκευούλα Τζάκαρη, ρε! Όχι Σάββατο, Παρασκευή να είναι μάστορα, ε! Περμαδιούλα, τι γίνεται? Για ρίξε φως, Αντιγόνη. Για ρίξε φως.

Καλημέρα, καλημέρα. Κάτσε να σου πω, περίμενε. Σα σου λέει. Καλημέρα, Άλεξ λέει. Ο Μωρόν είναι τραυματίες. Μουσικάρες ακόμα μία φορά. Παντελή μου, να το πω. Να το πω ή να μην το πω. Για Άλεξ, θα εξεθώ ρε πάλι. Θα εξεθώ πάλι.

Σωτήρης Κράτσι. Βρείτε ένα καλό λόγο να πείτε, βρε μίζερ, λέει, φτάνει πια. Φτάνει. Είπαμε, ρε Σωτήρη. Πώς δεν είπαμε, είπαμε.

Τώρα θα φτάσουμε στο σημείο να λέμε ότι οι μπουγιανιώτες, λέει τα νέα τα παιδιά, καταβάλουν πολύ μεγάλη προσπάθεια και βλέπω, λέει, ευίωνο μέλλον ότι θα σταθούν εμπάξια στη πρώτη ομάδα. Τώρα θα βγει ο άλλος, θα μην μη λες τέτοια. Γιατί δεν τα ακούσει ο άλλος και δεν τα πάρει και δεν θα κάνει μεταγραφές. Μα εκεί θα φτάσουμε. Αλλά το καλό όμως πρέπει να λέγεται.

Και στην πρώτη αυτή φάση δεν υπάρχουν λιμά όπως συνηθίζουμε να λέμε. Γιατί είτε εντός έδρας παίξεις με μια ομάδα που είναι κατώτερη από τη δικιά σου, είτε εντός είτε εκτός,

Από την άλλη πλευρά δεν το θέλω καθόλου, γιατί θα υπάρξει μια νέα δόση εσωστρέφειας.

Και φυσικά ένας αποκλεισμός θα φέρει μέγιστη γκρινιά και πάλι και θα μας φταίνει όλα. Όλα! Άσε που θα ξαναμαλώνουμε αναμετάξι μας. Πού το πας αυτό?

έχει γούστο, λέει, φέτος. Εδώ είναι το θέμα. Κάτσε. Έχει γούστο, λέει, φέτος να κάνουμε παπάδες στο ποδόσφαιρο. Ο Σερ Άλεξ Γρηγορή, πότε του βάλε και δεν είναι. Σερ Μίκαλ Γρηγορίου, το να κάνει Σερ Άλεξ εσύ, εντάξει, Σερ Άλεξ. Δείχνει να δουλεύει, λέει, σοβαρά. Για να δούμε.

0: Με αυτά και με αυτά λοιπόν φτάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας εκπομπής. Πάμε για ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε ελάχιστα λεπτά. Εδώ συντονισμένοι λοιπόν στον Yellow Radio 101,7.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, παγωτά Twix, Mars, Snickers, 45% φθηνότερα. Γεμιστά αλατίνι, μόνο 99 λεπτά. Κεπτή μπερ, μόνο 80 λεπτά. Και Hell 500 ml, μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας, Νίκος Παπαδόπουλος, θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
4: ρεπορτάζ
1: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
2: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
3: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
2: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
3: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
2: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
3: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
2: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
5: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
8: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
9: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
10: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
11: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
10: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
11: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
10: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
11: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
2: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
12: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
13: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
12: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
13: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
12: Υπηρεσίες Real Estate οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
13: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
12: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
13: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-095.
12: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
14: Γιώργη.
15: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά σου λέω.
14: Σώπα ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
15: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
14: Θα μας τρελάνεις ρε Γιώργη. Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
15: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
16: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
15: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
16: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
15: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
14: Και πού είσαι Γιώργη, ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
17: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
17: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
19: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
20: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
21: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
20: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
21: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
20: Κι εγώ, πάνω δίπλα σου.
0: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
1: Καλά τώρα.
22: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
23: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
24: GPS και βυθώματο έχεις.
23: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
24: GPS λογικό έχεις.
23: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
24: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
23: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
24: Μεϊμάρις.
25: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Και πηγαίνω ευθύς αμέσως στο μήνυμα του Ναούμι, το οποίο μπορεί να δώσει και το έναυσμα για μεγαλύτερη συζήτηση. Νομίζω ότι η μεγάλη πλειοψηφία των Αργιανών θέλει την αλλαγή προς το καλύτερο στο εντυπωσιακό, όπως και εγώ. Πρέπει όμως να σεβαστούμε την προσπάθεια του προπονητού μας και των ποδοσφαιριστών μας και να τους δείξουμε ότι είμαστε κοντά τους. Δακάρι δεν θέλω να ακούω. Αλλά όταν πέσει η ομάδα, τρέμω από την αγωνία. Σεβασμό και αγάπη στους ποδοσφαιριστές μας που φορούν τη φανέλα του Θεού. Ορίστε. Μια χαρά. Μια χαρά.

Εγώ να συμφωνήσω. Addison, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street. Με το μήνυμα του Ναόμι. Θυμάμαι, εχθές είδαμε και τον χάρτη της ανάπλασης.

στον οποίο εξακολουθεί να υφίσταται το Αλεξάνδριο Αθλητικό Μέλαδρο. Αυτό λέει πολλά για μένα. Αρκεί εμείς να βρεθούμε έξυπνα και θα έλεγα και λίγο οντί πονηρά.

ό,τι στην Ελλάδα βρισκόμαστε και ό,τι έχει εξαγγελθεί, πολλές φορές κατά την πορεία έχει αλλάξει άδυν. Το πρωταρχικό σχέδιο, έτσι μην το ξεχνάμε.

Επιστρέφει λοιπόν η ομάδα από την Ιταλία και θα πάρει ένα ρεπό, θα έλεγα. Για τη συγκεκριμένη εποχή, έτσι, αρκετά πλούσιο. Και θα πω εγώ το εξής, το νου σας ρε Μάγια, το νου σας. Μην έχουμε κανένα ούμφαλ. Ο Δαγκός Χάς Λαγοκέβαλος. Κανέναν εκεί πέρα και τρέχουμε πατήσει κανένα χεινό.

Για να έχουμε την κεφάλα να σύσχυ με τον Ταγκούς και μια μαϊμού κανένα. Τι πάθαμε, ρε!

Όχι, δα, μια χαρά είναι ο άνθρωπος, ρε παιδί μου. Τι σας πείραξε τώρα ο Μπομπ? Να πάμε σε ένα παλιό και καλό.

Αυτά λοιπόν πάνω κάτω, τα νέα, επαναλαμβάνω ότι με τα γραφική κίνηση μέχρι στιγμής δεν έχουμε. Και το μόνο που έχει διαρρεύσει είναι ότι ο Ράφα Μίρε έχει πάρει άδεια για να έρθει στην Ελλάδα.

Και θα επαναλάβω ότι με την υπόθεση Σάτκα δεν υπήρξε καμία εξέλιξη. Σήμερα τα ειδησιογραφικά πρακτορία ασχολούνται περισσότερο με το θέμα των προκρίσεων των δύο. Ο ένας άνετα, ο άλλος ταρακουνήθηκε λίγο.

Κανείς λοιπόν σε αυτή την ομάδα που λέγεται Πάξη δεν είναι ξένος. Όλοι είναι Ούγγροι. Όλοι. Ακόμα και το τεχνικό επιτελείο βοηθεί, παραβοηθεί, γιατροί, μασέρ, πρωτιστές, όλοι είναι Ούγγροι.

Για να δω τι λέει ο φίλος μας ο Στάδης. Έχει βγει, λέει, από τη μέρα που έβγαλε το press άρεσε ότι ο παίκτης δεν είναι βασική επιλογή. Έχει μπροστά του τρεις επιλογές στο center back και αρχικά έχει κοπεί η επιλογή του για το Σατκά. Μα εδώ προχθές ο press άρεσε έλεγε γιατί αντίθετα. Τρελαθούμε. Εσύ Στάδη. Δεν θα πω, εντάξει, μπορεί να κάνω λάθος αγόρι.

μέσα αυτό που λες σε σχέση με τα κλικ δεν μ' αρέσει καθόλου και εμένα. Και εμένα δεν μ' αρέσει. Και δεν είναι το μοναδικό, έτσι. Πλέον, αν εξαιρέσουμε τη δικιά μας την ιστοσελίδα εδώ στο Yellow Radio, νομίζω ότι όλοι το κάνουν πλέον. Ειδικά με τις διαφημίσεις, εμένα μου κουσπάσει τα νεύρα.

Τώρα θα μου πεις να αρθρογραφούσες κάπου και πληρωνώσουν. Θα έχεις την ίδια άποψη. Καλημέρα και στον Απόστολο, λέει Αλέξανδρε Αλάνη, άναψε μαγκάλι, Αργανάρα Κατερίνη. Να ανάψω τα άγουρα μου εδώ, πρέπει να ανάψω. Μανουάλια και μανουάλια. That's a wife, that's a wife.

Εγώ έχω δηλώσει ότι η soul είναι πιο πλούσια σε ηχοχρώματα. Αυτό έχω πει και δεν νομίζω ότι... θα τα αλλάξω ποτέ. Έτσι νομίζω.

Δεν θα μπορούσα να το πω αυτό, αν είναι ηλικιότητα ή όχι, που δεν κρατήσαμε το Χάρελ και δεν έχουμε 8 ξένο. Αν πάρει άλλον, λέει ανερό πλήρως, λέει ο Χάρης. Χάρη, κοίταξε, είναι και η συμπάθεια που έχουμε, που τρέφουμε προς το πρόσωπο του Χάρελ. Έτσι κακά τα ψέματα. Σε εμάς ο άνθρωπος έδινε το 100%, δεν ξέρω. Αισθανόταν τόσο όμορφα, τόσο οικία, τόσο άνετα. Καταλάβαινε το τι ήθελε ο προπονητής από αυτόν, το τι ήθελε ο κόσμος από αυτόν. Τι να πω. Προσωπικά, έτσι όπως κατάληξαν τα πράγματα, και δείχνοντας μας αυτό το χαρακτήρα που έδειξε ο Νουά, θα προτιμούσα αντί Νουά τον Χάρελ. Θα μου πείτε είναι τελείως διαφορετικά πράγματα, αλλά θα το προτιμούσα σαν χαρακτήρα περισσότερο. Αλλά δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα πούμε το τι θα πρέπει να συμβεί. Άλλωστε οι γνώσεις μας είναι ελάχιστες, για να μην πω ελαχιστότατες. Ξάλλου έχουμε έναν προπονητή που πολλές ομάδες της EuroLeague θα τον ήθελαν στον πάγκο τους. Και μιλάμε φυσικά για τον Βασίλη Σπάνοβιτς.

Τώρα μια μικρή κακιούλα τη βγάζει για τον Άντουσιτς για το πώς ήρθε. Αλλά να σημειώσουμε και το τι εποχή ήρθε, έτσι. Και τι επιλογές είχες. Και το τι budget είχες. Ο σχεδιασμός της ομάδας με την έλευση του Βασίλη Σπανούλη αλλάζει εντελώς. Συμφωνώ ως προς την ποιότητα του παίκτη, δεν συμφωνώ ως προς το ότι έφτιαξε ο τάδε. Εγώ αυτό που αποκόμισα από τον ίδιο τον παίκτη είναι, παιδιά, μέχρι εδώ μπορώ να παίξω, αυτό παίζω, αυτό κάνω, άμα σας αρέσει.

Οι απαιτήσεις σαφώς θα είναι μεγάλες, η κούραση επίσης θα είναι στα ύψη. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι έχουμε το καλύτερο ελληνικό ρόστερ.

Και όσο να μας φαίνεται λίγο περίεργο, λες, εντάξει τώρα δεν μεγαλώνει και πολύ, τώρα άλλες 1200 θέσεις το πολύ. 1200 θέσεις, 1200 φωνές παραπάνω στο Αλεξάνδριο, ξέρετε τι είναι. Αντιλαμβάνεστε

Όχι, απλά συγγνώμη, θα είναι καμίνη. Πολύ φτωχή η λέξη. Και λέει ο Χρήστος, τη χθεσινή εμφάνιση της ομάδας θα τη σχολιάσεις ή είσαι στεναχωρημένος? Μα είπα και την πρώτη ώρα. Δεν είπα. Δεν ήσουν εδώ, Χρήστο μου. Μάλλον κάτσε να κάνω μια στροφούλα εγώ εδώ πέρα στη μουσικούλα. Κάνω μια στροφή, αλλάξουμε λίγο ύφος.

Ως επίσης ότι πλέον αρχίζουν και γίνονται πραγματάκια. Ποδοσφαιρικά πραγματάκια. Δεν είπαμε για εκείνη την ωραία τρίπλα που δεν έγινε γκολ.

Επιποδόσιο Δημήτρης Σουζανλής για να μας μεταφέρει, γιατί λέει 11 και 30 είναι η κλήρωση, λέει. Μάλιστα, άλλαξε η ώρα, παιδί. Και τι άλλα διάβατα. Και θα μας ενημερώσει, λέει, όντως.

Τώρα να πω ότι δεν έχω αγωνία για την κλήρωση, δεν θα το πω γιατί έχω. Γιατί είμαστε και σε μια κρίσιμη φάση, λίγο σαν ομάδα. Και αντέχουμε το οποιοδήποτε κακό αποτέλεσμα. Θα ήθελα να είμαστε εντός έδρας. Ποια κλήρωση ρωτάει ο Γιώργης, ρε εσύ Γιώργη, μην αναγκάζεις τώρα να σε πειράξω. Ποια κλήρωση

Να πω και την καλημέρα μου στο Βασίλη, ο οποίος εξακολουθεί να παίζει το ρόλο της αντιπολίτευσης. Τροποντίδα, θα έλεγα. Αλήθεια, καλημέρα, λέει. Δεν είναι ακριβώς όπως θα λες. Οι δύο των Αθηνών χτυπάνε Ευρωλίγα. Που σε εμάς είναι ο στόχος να παίξουμε, όχι να την πάρουμε. Άλλο level και άλλα λεφτά προς το παρόν. Πες μου ποιοι από τους παίκτες του ελληνικού κορμού του Άρη θα έκανε θέση σε ΠΑΟ Ολυμπιακό. Μην ξεχνάς ότι το τολιό τον ίδιο ΠΑΟ και τον άφησε να φύγει, γιατί το είτε ο ίδιος από εδώ τώρα. Και Ολυμπιακός, ο Τανούλη και τον Κώστα. Τον Κώστα καταρχάς, για τον Κώστα τρίβει τα μάτια. Για τον Κώστα τρίβει τα μάτια. Θα μου το επιτρέψεις. Αν νομίζεις τώρα ότι ο Μπόχο και ο Πουλιανίδης μπορεί να παίξει σε αυτές τις ομάδες, τι να πω. Εγώ θα πω ότι μπορούν να παίξουν. Δηλαδή, τώρα με συγχωρείς. Τι παραπάνω έχει ο Λαριτσάκης από τον Ποχωρίδη. Τι παραπάνω έχει. Να τα πούμε, γιατί να μην τα πούμε. Να τα πούμε. Και να το πω κι αλλιώς. Έχει ο Ολυμπιακός Χαραλαμπόπουλο.

Ξαφνικά δηλαδή από την μια βγαζόμαστε για την άλλη λέμε. Έλα μου τώρα, ποιος τον Λιόπουλος θα παίξει τώρα να πούμε στο Ολυμπιακό. Παρδόν. Δεν εκτέθηκε ο Αμάν Αμάν Αταμάν με τον Λιόπουλο. Και σε ρωτώ εγώ, θα στηριχθεί ο ένας και ο άλλος προπονητής παραδείγματος χάρη στον Όμηρο Νετσιμπογλού.

που για μένα αυτοί οι δύο coach είναι η καταστροφή του ελληνικού μπάσκετ. Γιατί μπαίνει η σκοπιμότητα στη μέση να κατακτήσουμε την Euroleague, και φυσικά το πρώτο έναυσμα δεν είναι πρόεδρε. Γιατί απλό, Βασίλη μου, πολύ απλό. Πήγε ο Τολιόπουλος και του λέει του Γιαννακόπουλου, εγώ πρόεδρε δεν θέλω να μείνω εδώ πέρα, δεν αισθάνομαι όμορφα, δεν θέλω να συνεχίσω στο Παναθηναϊκό. Να μ' αφήσει να φύγω, θέλω, πάρε και αυτά και έχω συνεννοηθεί και με τον Άρη να σου πληρώσει και αυτά τα λεφτά. Αντίο.

Και φυσικά, εδώ μπαίνουν και οι εγωισμοί στη μέση. Σου λέει σιγά τώρα να καθίσουμε παρακαλά με σένα ρε το Γιώπλε που σε πήραμε με τόσα λεφτά και να σε πουλήσουμε και το σερό. Εντάξει, άντε. Έλα, άντε στο καλό. Ξέχασε όμως ο Μπαρμπαγιανακόπουλος τι έπαθε δύο φορές από τον Γιώπλε. Ή πιστεύεις ότι ο Μπαρτζόκας δεν βλέπει τον Κωστάκη τώρα να σβήνει τα φώτα και να λέει εσείς τι έγινε. Γιατί τα ίδια έκανε και εγώ σας. Δεν θέλω να μείνω. Να φύγω θέλω. Το είπα και σε άλλες εκπομπές. Δημιουργείται παρέα. Τρελοπαρέα δημιουργείται. Να δείτε τι αποτελέσματα θα έχουμε. Τα ίδια πράγματα θα λέμε ρε Βασίλη, ότι αυτές οι ομάδες δεν στηρίζονται σε Έλληνες διότι αναγκάζονται από την σκοπιμότητα, δηλαδή αυτό που βλέπουν είναι μόνο η κατάκτηση του τροπαίου και η οποιαδήποτε άλλη περίπτωση αποτελεί καταστροφή. Αυτό δεν λέω. Δηλαδή όταν ξαναμπεί στη μέση και στο παιχνίδι ΤΣΕΣΚΑ δεν θα είναι μεγάλη ομάδα, θα είναι μικρή. Και για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, εδώ δημιουργήθηκαν ομάδες εκ του μειόντος. Μόνο και μόνο για να προκαλέσουν δέος σε ομάδες οπαδών. Βλέπε Μπάγκερν Μονάχο, ας πούμε. Ποια Μπάγκερν Μονάχο, ρε παιδιά. Υπήρχε Μπάγκερ Μονάχου στο μπάσκετ. Είπα να φτιάξουν τώρα τμήμα μπάσκετ στη Μάντσεστερ για να μεταφέρουν το κίνημα των οπαδών, μάλλον τους οπαδούς, τον αριθμό των οπαδών, γιατί άλλο κίνημα, να μεταφέρουν τους οπαδούς από το ένα γήπεδο στο άλλο. Στην Ελλάδα επικρατεί διαφορετικό καθεστώς. Δεν είναι το ίδιο. Καθόλου το ίδιο δεν είναι.

Συνεπώς, έχουν τους Έλληνες παίκτες αυτοί οι δύο μεγάλοι, που εγώ δεν τους αποδέχομαι σαν μεγάλοι. Έχουν τους Έλληνες παίκτες να κουβαλάνε νερό. Ή όπως έλεγε ο συγχαρημένος ο πατέρας, να κουβαλάνε τη λάσπη για να χτίσει ο άλλος. Όχι, ρε. Έχεις τον Κατσιλάβρο που βγάζει στα μάτια ολονών και λένε ποιος είναι αυτός, ρε παιδιά. Ποιος είναι αυτός, ρε παιδιά. Ναι, άμα πας στο Ολυμπιακό, με 30 δευτερόλεπτα θα μείνει. Ή άμα πας στο Παναθηναϊκό και θα πεις τον Γκραν. Τι λες, σοβαρά.

Ξύπνησε ο Αντώνιο. Αμάν. Λευτεριά στον γέλο. Επιστροφή άμεσα στο παλιό, το ορθόδοξο και πάνω απ' όλα δημοκρατικό γέλο. Εσύ βγάζεις νόημα από αυτά που γράφει. Βγάζεις νόημα για να μας το πεις. Καλημέρα, λέει ο Ηλίας. Ναι, έχει καραμπόπουλο τον Βενιζέκο. Ναι, σωστά. Αλλά ποιος τον έβγαλε τον Βενιζέκο, τέλος πάντων, αυτή είναι μια άλλη κουβέντα. Αυτή η διοκτησία έχει στόχο να πάρει τη Γιουρολίγκα σε βάθος χρόνου, όχι απλά να παίξει. Γενικά έχουμε καλύτερο ελληνικό κορμό που έχει ο καθένας και αυτό θα το καταλάβουμε στα play-offs. Εκεί κάνει τη διαφορά ελληνικός κορμός που μπορούν να παίξουν μόνο έξι ξένοι. Οι δικοί μας Έλληνες, επειδή έχουν ρόλο, θα είναι πολύ πιο έτοιμοι και θα έχουμε πιο πολλές επιλογές στα play-offs και στο κύπελλο. Εγώ θα συμφωνήσω. Πάω ξανά στο Βασίλη. Μακάρι να είμαστε ανταγωνιστικοί με αυτές τις ομάδες, Αλέξανδρε, αλλά δυστυχώς απλά παίζουν σε άλλο επίπεδο. Καλημέρα, Άλεξ, από την αρχή που άρχισα να ακούω γελορέδιο, συνειδητοποίησα το εξής, ότι πάρα πολλοί συναριανοί είναι μπασκετικά. Δεν το διαβάσω το άλλο, θα μου το επιτρέψεις, Λάξανδρε, γιατί θα διεκείρουμε εδώ πέρα. Εδώ ο άλλος, να πούμε, κύριος Αντώνιο, αν μη τι άλλο, μας αποκάλεσε βασίστες. Εν τω μεταξύ, ακόμα περιμένουμε εκείνο το center back, που είναι πρωτοπυλών, κύριε Αντώνη. Θα σπηράξανε και οι αναπάντητες κλήσεις που κάναμε χθες για να συνδεθούμε, που δεν ξέρετε τι τραβάμε εμείς από εδώ πίσω. Για να ακούτε εσείς. Κάνατε και έκκληση στον κύριο Σαλήνα να μας μαζέψει εμάς τους, σας συμμάζεψε.

Κατάλαβες, Λάζαρε μου, γιατί δεν το διαβάζω. Γιατί θα γίνει το πέρα της κακομήρας. Εδώ υπήρξε ακροατής που πήγε να βάλει τα γυαλιά στον άλλον που βλέπει μπάσκετ από την ημέρα που γεννήθηκε. Και το σφίγε εκ των έσω.

Έτσι βλέπω εσύ, Αντώνη, όμως να λες τίποτα υπέρ εμού, δηλαδή που ο Κακομοίρης ίδρωσα μα την Παναγία. Από την άλλη πλευρά, από πάνω βγαίνεις να μας λες ότι είμαστε και φασίστες. Από την κύριε επιστροφή λέει στο γέλο το δημοκρατικό. Ναι, φωνάξουμε τον Ανδρουλάκη τώρα.

Λέει ο Αντώνης, εγώ τα λέω εκεί που πρέπει. Τα λες εσύ στην ίδια για να τα ακούει η παιδερά. Καλημερίζω λοιπόν και τον Γιάννη από το Γίνιο. Χαιρετίσματα Γιάννη σε όλη την παρέα εκεί πέρα. Τα αγόρι μου. Δώσε χαιρετισμούς. Δώσε χαιρετισμούς. Πάω σε κάτι πιο σκληρό.

0: Ορίστε, ο Πέρι λέει γνωστός απόγονος του Φράγκο Αλέξανδρος. Ε, βέβαια. Καλημέρα σας, Άλεξ. Επίσης, αυτά τα νούμερα συνεχίζει ο Λάζαρος που κάνουν υποδείξεις, είναι τα ίδια που λέγανε να διώξουμε το Μίλισιτς και να πάρουμε το Σούμποντιτς. Να διοπήξει, ρε. Ένα μπάσκετ άλλες εποχές, ρε. Εντάξει. Όσο και να τα... όλοι μας τον αγαπάμε τον Λευτέρη, φίλε μου Λάζαρε, αλλά εντάξει, τώρα ο Πίξη είναι... ήταν για άλλες εποχές. Όπως και να το κάνεις. Άλεξ λέει, μην ξεχνάς τι είπε ο Σπαν. Όπα, κολλήσαμε προσωνυμίο. Μπιλ Σπαν. Στη συνέντευξη του δεν γίνεται, λέει, με τα λόγια ανταγωνιστικός, αλλά στο παρκέ βήμα-βήμα. Αυτός θέλει δουλειά. Γι' αυτό είπα και για τον Ποχωρίδη, γιατί ο Ποχωρίδης είναι μέγιστος εργάτης. Ο ίδιος είπε ότι δεν είμαστε σε αυτό το επίπεδο ακόμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα παλέψουμε σε όλα τα παιχνίδια. Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα, Αλέξανδρε, λέει, από τη Δευτέρα θα κάνεις εκπομπές ο Νίκος Παπαδόπουλος. Άντε να γυρίσει πίσω. Καλά την έβγαλε στον αφρό. 10 μέρες στην Ιταλία. Πού να πω ότι πάνω στο άλλο πήγαινε, έκανε 3 ώρες. Βολτίτσα εκεί στο κήπεδο, έκανε ρεπορτάζ. Να έρθει εδώ πέρα. Δίπλα στα πίπια πριν ο Σάκος. Λιώσαμε στα 3 ώρα. Ο Άρης έχει μεγαλώσει, λέει, και ασχολούμαστε με το Χάρη. Αμάν και εσύ, βρε τα αγόρι. Αμάν, αμάν. Μην κλείνει τον Άρη, αλλάξαμε επίπεδο. Λέει καιρός να αλλάξετε κι εσείς. Βρε τα αγόρι. Άλλο είπε ο άνθρωπος. Και το συνέδεσα εγώ με την περίπτωση του Νουά. Σαν χαρακτήρα, ποιο θα ήθελες? Εγώ θέλω το Χάρη. Γιατί αισθάνομαι προδομένος από το χαρακτήρα Νουά. Πώς θα το κάνω? Ρωτάει ο Λευτέρης, λέει, λίγο μήπως πάρει άδεια. Πάλι θα πάρει άδεια. Ναι. Εξάλλου, Άλεξ, αν μπορούμε να ανταγωνιστούμε τις καλύτερες ομάδες της EuroLeague, τότε το EuroCup θα το πάρουμε περπατώντας. Δεν είναι έτσι. Πάω σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανέρχομαι εδώ πέρα σε ολίγα λεπτά. Γιατί δεν διαβάζουμε σωστά, φίλοι μου, Βασίλη. Εγώ αυτό βλέπω.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας, Νίκος Παπαδόπουλος, θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
4: ρεπορτάζ
1: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
5: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast Αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
6: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
7: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
6: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
7: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούνησα με το καλημέρα.
6: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
7: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
8: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
9: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
8: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
9: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
8: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
10: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts, με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
11: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
13: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
12: Στη Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
14: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
15: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
16: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
15: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
16: Μιλάμε για άλλο αέρα,
15: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
16: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
15: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
17: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
18: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
20: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
21: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
22: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
23: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
24: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
25: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
24: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
25: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
24: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
25: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
26: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
27: Digital Markt.
26: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
28: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
29: GPS και βυθώματο έχεις?
28: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
29: GPS λόγιο έχεις?
28: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
29: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
28: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310 634 513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
29: Μεϊμάρης.
30: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
31: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Και πηγαίνω λοιπόν στα μηνύματα Τροχάρη, λέει ο Λευτέρης. Συγγνώμη, λέει, μην θεωρείς επειδή ρωτάω για τον Νίκο ότι δεν θέλω να ακούω εσένα. Μια χαρά είσαι, λέει, δεν έχω κανένα πρόβλημα με σένα. Το γούστο είναι γούστο. Δεν θα είχα κανένα πρόβλημα, αν μου έλεγες εγώ, δεν μπορώ να σε ακούσω, αδερφέ. Για τον χύψη ο Μέγας Έτριλο, δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Άλλωστε, μπορεί να μην σου κάνει αγριοφωνάρα μας. Θα λες, ποιος τον αντέχει τώρα το να βάλει. Λογικό θα ήταν. Δεν θα είχα θέμα. Από την άλλη, επειδή έχεις μια συμπάθεια προς κάποιον δημοσιογράφο, παύλα, ραδιοφωνικό παραγωγό, είναι κακό. Καλό είναι. Από τη στιγμή που ξέρω να σου πω ότι προφανώς εγώ από Δευτέρα, λέω προφανώς γιατί δεν ξέρω τι θα πει και ο διευθυντής ροής προγράμματος Δημήτρης ο Σανλής, από Δευτέρα τι θα γίνει, μάλλον θα πάω στο 8-10 για να πάει ο Νίκος στο 10-12, δηλαδή στην φυσική του θέση και στη συνέχεια ο Γιάννης Δασκάλου και όπως τα ξέρετε με το μεσημεριανό πρόγραμμα Δημήτρης ο Σανλής και Χρήστος Γκάλης. Αυτό νομίζω μπορεί να μην είναι συμβιατό και να έχουμε άλλα πράγματα, λέω εγώ.

Ναι, η εκπομπή του Νίκου είναι πιο δημοσιογραφική. Σαφώς. Ο άνθρωπος δημοσιογράφος δεν είναι ραδιοφωνικός παραγωγός απλά. Έτσι, που εγώ τι κάνω, μια λέμδα σιγά σιγά και τη σκάφεις κάτι. Ούτε τη δυνατότητα να εκμεύσω ειδήσεις ή ειδησούλες έχω. Καθότι δεν ασχολούμαι καθόλου με το αθλητικό ρεπορτάζ. Έτσι, δεν υπήρξα ποτέ δημοσιογράφος και μάλλον από ό,τι φαίνεται δεν θα υπάρξω ποτέ. Εγώ, στην ουσία, ό,τι και εσείς διαβάζετε, κάτι τα αντίστοιχο κάνω. Εγώ προσπαθώ να βρω καμιά ειδησούλα, ρωτάω τον ένα, ρωτάω τον άλλο και έτσι πορεύομαι. Φυσικά, η άλλη πλευρά είναι η μουσική. Α, εκεί κάτι γίνεται.

ήταν άδεσο άνθρωπος, ξακολουθεί να είναι κόμενος από τότε, ρε, τον άτιμο, ρε, ορισμένοι το έχουν, τι να πεις τώρα. Και η φωνή αναλύονται. Πάω λοιπόν. Ο Νίκος ο Παπαδόπουλος λέει ο Πέρι, δεν θα πάει στο 10-12. Σα το πέρα θα πάει. Στερόγραφο. Και ένα Κασμίρ μετά και μας έφτιαξες. Πω.

Και όταν αυτός ο τύπος αποτελούσε μια ολόκληρη performance στη σκηνή, οι άλλοι ήταν πολύ πιο πίσω τα έργα. Και πολλοί τον αντιγράψανε για τη σκηνή, πάρα πολύ.

Μήνυμα εξωτερικής. Για να δω. Και ποιος ζήτησε να είσαι, βρε Αλεχάνδρο, λέει κάτι που δεν θέλουμε να είσαι. Εμείς σε θέλουμε έτσι όπως είσαι. Γιατί εμάς πράττεις ψυχογραφική ανάπτυξη. Για εμάς πράττεις ψυχογραφική ανάπτυξη σώψυχων συνειδήσεων και μη. Α, αυτό θέλω εγώ. Αν πηγαίνω έστω και κάτι κατά το ελάχιστο, είναι μια χαρά.

Πηγαίνω στο μήνυμα του Άρχων, ο οποίος αναφέρει, μάλλον λέει τα εξής, γράφει τα εξής. Καλημέρα, επειδή μόλις άνοιξα το ράδιο, δεν άκουσα τίποτα για ποδόσφαιρο, αλλά αυτό που παρατήρησα είναι ότι Γρηγορίου θέλει να τελειώνει τα μάτς από το πρώτο δεκάλεπτο. Θα έλεγα εγώ, ως συμπλήρωση της κουβέντας, αν μου επιτρέπεις Άρχων, ότι ζητά οπωσδήποτε ένα γκολ μέσα στο πρώτο δεκάλεπτο, που σημαίνει ότι η πίεση του πρώτου δεκαλέπτου θα είναι μεγάλη.

Αλλά αυτό που επίσης μ' αρέσει είναι ότι δεν υπάρχουν πρώτοι δεύτεροι που να έχουν άλλη φιλοσοφία. Δηλαδή, οποιοδήποτε και να μπει στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή, θα ακολουθήσει την ίδια φιλοσοφία. Αυτό είναι εμένα που με ευχαριστεί. Δηλαδή, δεν κοιτάει απλά και μόνο το τι σωματικά και αθλητικά προσόντα έχει ο κάθε ποδοσφαιριστής. Λέει, παιδιά, αυτό θα παίξουμε, βάλτε τα δυνατά σας όλοι. Μικροί, μεγάλοι. Νέοι και παλιότεροι.

Να πω μια μεγάλη κουβέντα. Να πω. Θυμάμαι την κουβέντα που είχε πει ο Αποστόλης Τσαρτσεύσκη, ότι εσείς είστε οι καλύτεροι, λέει, παίκτες του πρωταθλήματος, και από ό,τι μαθαίνουμε από τους παρευρισκόμενους, τους τότε παρευρισκόμενους, είναι σχεδόν σε τον άλλο. Και θα το αποδείξετε, λέει, μέσα στο γήπεδο. Θα το δείτε τι θα λένε για εσάς.

Λοιπόν, Βασίλης. Άλεξ λέει μεγάλη μπουκιά, φάει μεγάλη κουβέντα, μη λες. Ποια μεγάλη κουβέντα είπα, είπα το τι μ' αρέσει. Μ' αρέσει που επαναλαμβάνω ότι ο Γρηγορίου ακολουθεί την ίδια φιλοσοφία, είτε παίζουν οι πρώτοι, παίζουν οι δεύτεροι, είτε παίζουν οι παλιότεροι, είτε παίζουν οι νεότεροι, είτε παίζουν ένα κράμα από αυτό. Φιλοσοφία παραμένει η ίδια, πρώτο και δεύτερο ημίχρονο. Αυτό είπα και αυτό εμένα μου αρέσει. Και σχεδόν την ίδια την εποχή που πάνω κάτω τα ίδια έκαμε και ο Αποστόλου Τσαρτσεύσκη.

Μη βάζεις, λέει, στο ίδιο σύγκριο την ομάδα του Τσαρτσεύσκη. Σαφώς, έχει μεγάλες διαφορές. Εκείνη ήταν ομαδάρα, μετά έγινε ομαδάρα. Όχι πριν τη χρονιά του Τσαρτσεύσκη, δεν το έβλεπες. Δεν το έβλεπες, Βασίλη μου, γιατί πολλοί λέγανε διαλύθηκε η ομάδα και πολύ πρόωρα πήγαμε σε μια ριζική ανανέωση που την έκανε ο Αλκέτας ο Παναγουλιάς. Και κακοφάνηκε πάρα πολύ και στους παλιότερους από τους παλιούς έναν παίκτη κράτησε τον Θόδωρο Μπάλα, ο οποίος από τους παλιότερους ήταν ο νεότερος. Δεν ήξερες πώς θα εξελισσόταν παραδείγματος χάρη ούτε ο Γιώργος Εμερτζίδης, ούτε ο Γιάννης ο Τσιφόπουλος, ούτε ο Ντίνος ο Κουής, ούτε ο Ντίνος ο Μπάλης. Μετά άρχισαν και έδειχναν πράγματα. Από την έλευση του Τσαρτσεύσκη και μετά.

Τώρα θα μου πείτε, είναι σχεδόν ανούσιο να κάνουμε flashback, αλλά εάν εκείνη η ομάδα είχε center for καλό, ανώτερο του μετρίου, άλλα πράγματα θα συνέβαινα. Ορίστε. Θα τον δούμε στα επίσημα μάτσο Γρηγόριου. Τον είδαμε στα επίσημα. Θα το ξαναδούμε. Κανείς δεν έλεγε μέχρι πρότινος ότι ο Γρηγόριου θα είναι ο Μεσσίας. Ο προπονητικός Μεσσίας. Αλλά αυτό που θα πρέπει να διαχωρίσουμε όλοι μας είναι την αντιπάθεια, εμπάθεια και την οποιαδήποτε γνώμη και εντύπωση έχουμε για το καθεστώς από το τι κάνει ο Μιχάλης Γρηγορίου. Αυτό θα πρέπει να το διαχωρίσουμε. Δεν το θέλετε, μην το πράτετε. Ο κάθε παίκτης, λέει, από αυτούς αν έπαιζε σήμερα, από αυτούς που ανέφερα εγώ ή από αυτούς που έχει στο μυαλό του Βασίλης, θα άξιζε δεκάδες εκατομμύρια. Δεν είναι αντίλεγο. Πρέπει να αποδεχθείς, λέει ο Στάθης, κάτι. Όποιος λέει έστω αυτά που βλέπει για το ποδόσφαιρο, θα δέχεται επίθεση. Στα social έχει μέρες που γνωστές μπαλαδόφασες κάνουν αλύσεις πριν την ατάκα. Τα έφτιαξε που η ομάδα πήγε καλά, ότι ήταν μωρά, παιδιά, δεν βγάζω νόημα. Χθες έφτιαξε που είναι ένα φιλικό και τι να πούμε, άνθρωποι είναι ποτισμένοι στη μιζέρια. Μα περισσότεροι περιμέναν να χάσουμε χθες. Και με διαφορά να διασυρθεί η ομάδα. Αυτή είναι η αλήθεια. Και η Αταλάντα ενόχλησε γιατί κατέβηκε με την κλείσανε μάλλον φιλικό με την Under-23, όλα ενοχλούν πλέον. Ένα λωρέ μωρόν θα ήθελε εκείνη η ομάδα ή ακόμα ένα κόκκελι, πλάκα θα σπάγανε με τους αντιπάλους, εννοείται. Βέβαια παίρνει. Εν τω μεταξύ πήραμε το Θαλή το Τσιριμόκο και ο οποίος δεν τα κατάφερε στον Άρη και πήγαινε μετά στον Άρη και έβγαλε μάτια. Φαντάζεσαι, Άλεξ, εκείνη την ομάδα λέει να έχει τα σημερινά σεντερφόρ, τι θα έκανε. Αυτό λέμε εδώ πέρα με τον Μπέρι. Αυτό λέμε με τον Μπέρι. Ακόμα και τον Κώστα του Χαραλαμπίδη να τον είχαμε για εκείνες τις χρονιές. Δηλαδή από το 76 μέχρι το 80, άλλα πράγματα θα συνέβαιναν στον πλανήτη Άρη. Που τον φώνασαν, λέει, Ζάκ στην προπόνηση και επειδή σε παλιός λέει σαν και εμένα, θυμάσαι, λέει, τον Όλεγ Παστερνάκη. Τι να πω. Τι να πω. Εννοείται. Το θυμήθηκε στον Ζάκ τώρα. Και τον Τσιφόπουλο τον φώνασαν Ζή. Τι μου θυμίζει, έχω περάσει κάτι πρωινά, αγόρι μου, όταν ήμουν απογευματινό στο σχολείο, μέσα στο Χαριλάο να με κυνηγάει ο Σόλο για να φύγω από την προπόνηση, μου βαρέσει καμιά μπάλα και με στείλει στην κερκίδα. Έχω περάσει κάτι πρωινά. Άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα. Λοιπόν, κάτσε να πάω σε κάτι ελαφρύτερο, να ελαφρύνουμε και λίγο τη μουσική μας, έτσι. Ακροάση.

Και μια και αναφερθήκαμε σε εκείνη την εποχή, τότε γυρνούσε στον πάγκο του προπονητή. Και μια στιγμή έχουμε και τα θέματα μας σαν στόπερ. Και δεν ήξερε ποιον να το διαλέξει, να βάλει Γιάννη Βένο μέσα ή Γιάννη Μιχαλίτση. Το συγχωρημένο άγνηστος. Και ποτέ δεν μπόρεσε να καταλάβω ότι αυτός, πώς έφυγε αυτός ο άνθρωπος από τη ζωή. Σε πολύ ήρεμος άνθρωπος που η καθημερινότητά του είχε βάσει την άσκηση του σώματος.

Με την καλή κουβέντα είσαι, ρε Σιατώνη, με την καλή κουβέντα είσαι. Βλέπω σιγά σιγά ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο, ρε Γλέντια. Αμάν τα αγόρι μου. Αμάν. Και πού να σε πιάσουμε. Και πού να σε πιάσουμε εσένα. Ούτε στο κοφίνι, ούτε στο πουκαδοκόφινο.

Αλλά τότε ήταν άλλες εποχές. Ό,τι έβγαζε το ξερό της Ελβετίας. Φίλοι μου, ό,τι έβγαζε το ξερό της Ελβετίας. Με προεξάρχοντα τον κύριο Φώτη Στατσικό και τον συγχωρεμένο τον Κατσικώστα. Για όσους θυμούνται.

Και πηγαίνω σε ένα άλλο μήνυμα. Διακρίνω μια διαφορετική χρειά, θα έλεγε κανείς. Λέει ο Κρίς, καλημέρα Αλέξανδρε, ο Γρηγορίου είναι ένας προπονητής του Άρη. Ο Γρηγορίου όχι είναι ένας, είναι ο προπονητής του Άρη. Ας το πάρουν, ας του πάρουν τους παίκτες που πρέπει, στόπερ και αριστερό μπακ, και να τον κρίνουμε αργότερα ανάλογα με τα αποτελέσματα. Δεν μπορεί να του φορτώνουμε τα λάθη της διοίκησης. Δεν είναι αρμοδιότητά του και δεν φταίει. Για να τα ακούει αυτός, καλή συνέχεια, Κρίς. Μα δεν είπαμε και τίποτα εμείς, αλλά ναι, υπάρχει μια τέτοια διάθεση ότι επειδή έχουμε ένα μένος. Σε σχέση με την κρατούσα κατάσταση από πλευράς ιδιοκτησίας, τα κάνουμε όλα μικρότερα, θα έλεγα, σχεδόν τα εκμηδενίσουμε. Και μας φαίνονται όλα στραβά.

θυμήθη την εποχή που πιάναμε στο στόμα μας τον πρόεδρο τότε και λέγαμε αυτό φταίει. Χύθηκε το νερό, αυτό φταίει. Στραβοπάτησα εγώ, αυτό φταίει. Ξεχάσατε. Ή προφανώς ορισμένοι δεν το ζήσατε.

τι ήταν, ότι αποκρύπτω την κλήρωση πίσω λέει τις φιλοσοφίες. Μα περιμένω, Χριστιανός, και εγώ. Με την ίδια αγωνία που περιμένεις και εσύ. Τι να πω παραπάνω. Όχι, σε παρακαλώ δηλαδή. Πες μου, εσύ τι να πω παραπάνω.

πάω το χάτινγκ πάλι στα μηνύματα. Και ο Σωτήρης λέει στο διατάφτα, κύριοι, 5-8 και 8-8 παίζει ομάδα Σοκλεάνδης Βικελίδης. Εκεί να σας ρωτήσω, 5-8 ακόμα δεν έχουμε βρει ομάδα νομίζω. Τώρα για την Νάπολη που με ρωτούσε ο φίλος ο Γιώργος, αν δεν κάνω λάθος, 12 Αυγούστου παίζουμε στην Νάπολη. Γιώργος, 57 και συνεχίζουμε. What is this? Τι σημαίνει 57 και συνεχίζουμε? Έκλεισε λίγο με πανδραγικά. Α, ορίστε, εγώ δεν το ήξερα αυτό το πράγμα. Σπέντο 8. Τα θραγικό, με πολύ... Τα ξεμούδιασμα το βλέπω περισσότερο. Δηλαδή,

Ερώτημα μεγάλο. Βλέπω τον Αντωνιάδη να ξεπετάγεται. Μπορώ να κάνω λάθος. Και φυσικά το Θηριάκι αυτό που το συνεγαλέζω, ο οποίος έχει απίστευτα σωματικά χαρακτηριστικά ή αθλητικά χαρακτηριστικά, πείτε το όπως θέλετε. Αυτό βλέπω. Και τον Γκάντσι βλέπω επίσης. Αυτά τα ολίγα. Δεν έχουμε και πολύ πράγμα. Θα πεις ότι έχουμε καμιά δεκαριά. Τώρα, για τον Χαρούπα και τον Παπασαραφιάνο, περίμενα διαφορετική εξέλιξη. Δεν ξέρω. Επιφυλάσσομαι.

Από ό,τι με πληροφορεί ο Δημήτρης Ζουζαλής, έχει ξεκινήσει η εκδήλωση Παύλα Κλήρωση. Ακόμα είμαι στις ομιλίες. Με το που έχουμε νεότερα, αμέσως σας ανακοινωθεί. Είτε από μένα ή από τον Γιάννη τον δασκάλου που ακολουθεί.

Τον Ματέρλι δεν τον είδα, αλλά ο Αντωνιάδης ήταν σαν να έπαιζε στην ομάδα από παλιά. Εγώ βλέπω εξέλιξη σε αυτό το παιδί, το ξαναλέω. Και δεν θα ήθελα με τίποτα να διαψευτώ. Και με εμένα επίσης και στην κουβέντα, ή αν θέλετε στις κουβέντες του Γιαννιώτα, ο οποίος είπε ότι πρέπει να αναδείξουμε τους νέους παίκτες στην ομάδα, να σταθούμε δίπλα τους, να τους καθοδηγήσουμε. Και από εκεί και πέρα πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά.

Πάλι λοιπόν και πάλι στα μηνύματα, Πέρι. Το Νάπολι Άρης, σύμφωνα με το site της Νάπολη, θα διεξαχθεί στο Τεόφιλο Πατίνι Στάδιο. Τι Πατίνι, τι είναι αυτό, τι όνομα είναι αυτό. Ο Γιώργος ονόμασε πτέραχο τον Γρηγορίου και έχει κάνει προφανώς μια φωτογραφία μέσω AI. Ο καταγγέλων συνεχώς αυτής της εκπομπής, Αντώνιο το ψηλό, όπως τον αποκαλεί ο κύριος Ασλαμάς, τα ίδια μας έλεγε σε Κυριαμάτσιο και μετά η συνέχεια είναι γνωστή. Ναι, εγώ έφαγα το Μάντσιο, αλλά η ιδιοκτησία δεν μ' άκουσε όταν φώναζα «Πάρ' το Γιωβάνοβιτς, να τέλειω».

Αυτός ήταν κύριε και κύριοι, ο Αντώνιο Ψηλό, γνωστός καταγγέλων της εκπομπής. Το μήνυμα που έρχεται είναι ότι εκτός, λέει, μάλλον θα παίξουμε ο Δημήτρης Ζαλής. Περιμένω με αγωνία να μάθω. Ωραία. Καρδίτσα, Άρης. Εντάξει. Δεν μ' αρέσει γιατί το γήπεδο εκεί πέρα είναι χάλια. Και το φοβάμαι από άποψη τραυματισμών. 17 ή 18 ή 19, 8 το μάτς. Ή 17 ή 18 ή 19. Ωραία. Το βγάλαμε. Μια παιδιά, μια από αυτές τις μέρες θα παίξουμε, όπως λέει, θα σε πάρω τηλέφωνο. Ωραία είναι και στην έμπορη, παιδί μου. Ναι, Δημήτρη μου, οκ, αγόρι μου, okay. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστούμε όλοι γενικότερα. Λοιπόν, Καρδίτσα Άρης, το κύπελλο 17, 18, 19, μία από αυτές τις τρεις μέρες, θα τηλεφωνηθούμε για να παίξουμε. Ωραία. Εμένα το μόνο που με ανησυχεί είναι η κατάσταση του γηπέδου της Καρδίτσας, διότι είναι γνωστό το γήπεδο εκεί δεν είναι και από τα καλύτερα. Τέλος πάντων. Επαναλαμβάνω, Καρδίτσα Άρης από 17 μέχρι 19 θα έχουμε παίξει, παιδιά. Άρα εδώ υπάρχει ένα θεματάκι σε σχέση με το φιλικό με την Apple, γιατί θα παίξεις 12 αν είσαι 17 θα δεχθεί, έπρεπε να το κάνεις 18 ας πούμε, που θα το προτιμούσες.

Επαναλαμβάνω, καρδίτσα Άρης 17-18 ή 19 Αυγούστου στην πόλη της Καρδίτσας. Κιτρινόμαυρα με κιτρινόμαυρα.

Λοιπόν, πηγαίνω στα μηνύματα. Λέει ο Βασίλης, καλή κλήρωση, Άλεξ. Καλή είναι, είπα εγώ, το μόνο που φοβάμαι είναι το γήπεδο. Ο αγωνιστικός χώρος. Ο καταγγέλων, Αντώνιο, ψηλό, θα στείλει το γέλο απεσταλμένο ή πάλι από το στούντιο θα γίνει περιγραφή. Τώρα κοιτάξτε να δεις, επειδή είναι και λίγο μακριά. Λέει τώρα ο Σταλής, να ξεκινήσω με τα πόδια, να πάρω άλογο, να πάρω καναμουλάρι, να πάρω και νερόμαση μου. Δεν ξέρω, αλλά μήπως είναι πολλές ημέρες μέχρι να φτάσω καλύτερα το περιγράψω από εδώ. Θα δούμε. Θα δούμε. Θα δούμε, καταγγέλων, φίλε μου, καταγγέλων Αντώνη Εψηλέ. Θα το δούμε. Αν μας πεις εσύ τι θέλεις. Τι θέλεις, να το πράξουμε, δε όντως. Σου χαλάσουμε χατήρι. Είδες, στούντιο, στούντιο. Θέλεις απευθείας, απευθείας. Θέλεις να το μεταδώσει και το ZDF και αυτό θα το πράξουμε ή το Rally Duet.

Και αν θυμάμαι καλά, δεν ξέρω τώρα αν λειτουργούν οι προβολήσεις στο κήπεδο της Καρδίτσας. Άλλο ένα ερώτημα. Στην Καρδίτσα υπόψη καλοκαίρι, δεν μπορείς να πάρεις ανάσα από τη ζέση. Δηλαδή, φτάνεις στο σημείο και μένεις εκεί.

Να ξαναπώ μια στα μηνύματα και πλησιάζουμε προς το τέλος, δεν έχει καμία σημασία, τα προλάβω όλα μάλλον. Λοιπόν, Αλέξανδρε λέει, τι είναι το κάρμα, θα παίξουμε μόνο παιχνίδι, χωρίς παράταση στην ομάδα που τη ρίξαμε κατηγορία χωρίς λόγο. Η αναγέννηση καρδίτσας δεν έχει γήπεδο, πώς θα... Μποστάνη για καλλιέργεια καρποζιών έχει, βρε, μιλάμε, σου λέω εγώ. Ποιο σημάδι του Ζαΐν Μπραήν, 27-28, άρε τι μου κάνεις τώρα. Και τι θυμάμαι. Θα παρακαλούσα να μην ειρωνεύεστε, λέει, και να απαντήσετε στο ερώτημά μου, ευχαριστώ. Κύριε Αντώνιε, να σας πω κάτι. Εάν εσείς έχετε πρόβλημα με τα λεγόμενά μας εδώ πέρα και τα βλέπετε ειρωνικά, να το δείτε λίγο σας παρακαλώ πολύ. Να το δείτε. Άντε σε αυτό το Κύριακο, ναι, ρίξτε καμιά βουτιά λίγο. Αλέξανδρε καλησπέρα, λέει ο Αθάν. Με την καρδίτσα παίξαμε στη Β' Εθνική και δεν κερδίσανε. Είναι πονηρή κλήρωση. Πέρσι είχε καλή ομάδα, αλλά στο τέλος ξεφούσκωσε. Μια ζωή η καρδίτσα, όταν θέλει να πρωτοστατήσει στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής, κάνει καλή ομάδα και στο δεύτερο γύρο, μπαπ, ξεμένει από κάψιμα. Από την άλλη πλευρά, θυμάμαι ένα παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στην καρδίτσα, δηλαδή καρδίτσα άσα, Ολυμπιακός που είχε γίνει της κακομοίρας. Είναι χειμώνας όμως, πολύ λάσπη και παραλίγο θα περνούσε η καρδίτσα, παραλίγο. Αρκετά πονηρό θα έλεγε κανείς. Ναι, είπαμε, εμένα φόβος μου είναι το γήπεδο.

Καλησπέρα, Φωτεινή. Δεν ξέρω αν τα γραφεία του ΑΣ θα είναι ανοιχτά στα φιλικά. Προφανώς είναι ανάλογος τι ημέρες θα είναι. Αν δεν είναι Κυριακή, σίγουρα θα είναι. Μέχρι και το Σάββατο κάθεται εκεί πέρα ο τρελαμένος ο Βλάχος.

Πάμε να πάω σε κάτι πιο καλοκαιρινό. Μια χθες και προχθές είχαμε και ωραίο φεγγαράκι. Πολύ ωραίο.

Ακούσε και λέει μποστάνι για καρπούζια. Τώρα στην Καρδίτσα έχουν ανεβεί level. Βέβαια έχουν ομάδα στην πρώτη εθνική του μπάζη, την Α1. Ο Χόρκλερ ερωτεύτηκε στην Καρδίτσα, ανέβηκαν πολύ, τι σε λέω τώρα. Αλλά Ζαΐμπρα είναι 27-28.

ας πάμε μια βόλτα στο παρελθόν, για αυτό που σας έλεγα προηγουμένως. Ζαΐν Μπραήμ 27-28, ένα ντέρμπι που διέκοψαν οι Αγελάδες. Τα δύο κοντινά χωριά του νομού Καρδίτσας έγραψαν ιστορία στις μεταξύ τους ποδοσφαιρικές μάχες, αλλά συγκεκριμένη που αναφέρεται κάπου στις αρχές του 60 και η οποία, ας μας χωρίσουν οι αναγνώσεις, πιθανή ανακρίβεια, διαδραματίστηκε στο γήπεδο που αποτελούσε έδρα του Ζαϊμίου. Έχει καταγραφεί στην ιστορία του καρδιτσιώτικου ποδοσφαίρου μοναδική και για τη χρονική διάρκεια και για το προφανές σκορ που θυμίζει σήμερα χάντμπολ. Κυρίως όμως για τον τρόπο που έληξε το ιστορικό αυτό ντέρμπι. Το γήπεδο, φίλε μου Πέρι, δεν ήταν τίποτε άλλο παρά ένα λιβάδι που ταυτόχρονα ήταν και πέρασμα αγελάδων που αργά το απόγευμα έπαιρναν τον δρόμο της επιστροφής στους στάδους τους, δίπλα-δίπλα ή κάτω από τα σπίτια του χωριού. Έτσι, οι ποδοσφαιριστές και ταυτόχρονα μεγαλοπαράγοντες, αλλά και φροντιστές της ομάδος, με το μάτι υπολόγισαν τις διαστάσεις του λιβαδιού και τοποθετούσαν τις εστίες. Αυτά τα ολίγα, για να μην εγρηγορήσουμε άλλο. Έτσι, για να πάρετε μια γεύση για αυτό που έλεγα, να μην θεωρείτε ότι τα βγάζω την κεφάλα μου.

Και τι λέει ο Άντωνης, φυσικά είναι μια διαρκή καταγγελία. Ο Άντωνης λέει: καλό θα ήταν να μην κοροϊδεύουμε την προφορά των κατοίκων της επαρχίας. Ευχαριστώ. Καταρχάς, εγώ είμαι λάτρης της ντοπιολαλιάς. Έτσι. Και τυχαίνει την Καρδιτσιώτη και να την ξέρω πάρα πολύ καλά. Λέει πιο τέσσερις έγινα διατούς εδώ πέρα κάτι, κάτι μήνες. Με βγαίνει στο Γεγαγιά μόνο. Τι συνιάζει σένα ρε. Α, κάνε μας τη χάρη. Α, κόψε λάσπισα κάτρε. Θα ντύσει μένα πως θα μιλάω. Ουρίστη μας. Λέω Αδάμ τώρα. Ανέφ κάπαν, αψηλά στην κουρμπιά, για να σε βλέπω άσα πιο καλά. Πλακώθηκα στα ουίσια και στα τσίπρα, για σένα άσα μόνο είπα. Άγναση δω στην άλβα εθνική, και όχι ρε πλατσανίσου, και ασφαγκανίσου με τα μούτρα καταλή. Πού το ξέρεις εσύ αυτό, ρε. Πού το ξέρεις εσύ, παλιεκάρε, με αυτό εδώ. Άγγλοι, βιντάκου μου. Ρε τι πάγαμε.

Εγώ ακούσει και το φοβερό στο γήπεδο της Καρδίτσας από οπαδό της Σάσα να φωνάζει, προφανώς ήταν και συγγενής του, να φωνάζει «Κώσια να σου! Κώσια! Κώσια!»

Αυτά λοιπόν από μένα, να είστε όλες και όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο και όσο περισσότερο δροσερό Σαββατοκύριακο γίνεται. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, εμείς τώρα θα τα πούμε προφανώς Δευτέρα πρωί, κάτω στις 8 η ώρα μάλλον, θα μας ανακοινώσει ο κύριος Ζανλής. Αναλαμβάνω σε κύπελο Καρδίτσα Άρης 17-18-19, μία από αυτές τις τρεις μέρες θα μας τηλεφωνήσουν. Να είστε όλες και όλοι καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας και να θυμόσαστε πως όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Είστε επανακούοι. Ακολουθεί Γιάννης Δασκάλου, με όποιον δάσκαλο καθίσεις.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας, Νίκος Παπαδόπουλος, θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
3: ρεπορτάζ
0: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
5: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
6: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
7: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
8: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
7: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
8: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
7: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
8: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
9: Πάω ρε φίλε, μπιμπελώτα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
10: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
9: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
10: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
9: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
10: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
11: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
12: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
11: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
12: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
11: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
13: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
14: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
13: Στη Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
15: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
16: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν.
3: Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
17: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
18: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
17: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
18: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
17: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
18: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
17: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
19: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
20: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
21: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
20: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
21: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
20: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
21: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
20: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
22: Αχ, πείνασα.
23: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
22: Και από πού θα παραγγείλουμε?
23: Από το Food for You.
22: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
23: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
22: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
23: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
24: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
23: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
24: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
23: Food for You,
24: το δικό μου αγαπημένο.
25: Έλα, Γιώργη!
26: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
25: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
26: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
25: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
26: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
27: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
28: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
27: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
28: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
25: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
29: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
30: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
22: Το
0: παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
1: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνό. Λογική επιλογή.
2: Τι καν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις. Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
4: GPS και βυθώματο έχεις.
2: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
4: GPS λογικό έχεις.
2: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
4: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
2: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικίες. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
4: Μεϊμάρης.
5: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Yellow Radio 101,7. Είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσεις, είμαι ο Γιάννης ο δασκάλου. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 2, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή. Χορηγή της εκπομπής μας Αλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Για κουφώματα πέβεσαι, δεν υπάρχει κανένας λόγος να πιέζεστε, να ψάχνετε, να ρισκάρετε πράγματα. Ποιότητα κατασκευής, προσαρμοσμένη απολύτως στα ελληνικά δεδομένα και τις ανάγκες του ελληνικού νοικοκυριού. Θέλετε ποιότητα, θέλετε οικονομία, θέλετε ασφάλεια. Όλα αυτά οι Αλουπλαστ και αδερφή Δερβίση, αποκλειστικά αντιπρόσωποι σε Ελλάδα και Κύπρο, τα εγγυώνται και σας καλούν στον πολυχώρο τους, στο showroom που είναι στην Δημοκρίτου 12 στο Φίνικα της Καλαμαριάς, για να διαπιστώσετε η διεισόμαση για ποιο λόγο η Αλουπλαστ είναι η μοναδική σας επιλογή. Δίπλα μας, οι Άριες, ο πανίσχυρος συνεργάτης σας για να μπορείτε να φτιάχνετε κλίμα στον προσωπικό σας χώρο. Με τα νέα κλιματιστικά της Carrier και της Toshiba, αλλάξτε τον αέρα σας και επιτρέψτε στην Aries με τη δική της εγγύηση να αποτελέσει τον ισχυρό σας συνεργάτη σε ένα πολύ καλύτερο κλίμα, ειδικά τώρα μες στο κατακαλό καιρό. Τι να πει κανείς για τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. 50 χρόνια μας γλυκαίνουν, 50 χρόνια αποτελούν μια γλυκιά συνήθεια που μας αναγκάζει να πούμε ραντεβού στο Μίλτο. Αυτό και κάνουμε, από νωρίς με το καφεδάκι μας, τα πρωινά μας, σνακ, έτοιμα μαγειρεμένα εκπληκτικά γεύματα, απίθανα γλυκά σε τεράστια γκάμα και βέβαια τα παγωτά. Αχ, αυτά τα παγωτά. Ζαχαροπλαστεία Μίλτος, 10 ζαχαροπλαστεία Μίλτος στη Θεσσαλονίκη. Σίγουρα ένα είναι κοντά σας και περιμένει να σε εξυπηρετήσει. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε παιδιά, αλλά αποχαιρετάμε και τον Ιούλιο σήμερα. 31 λέει ο μήνας και έχουμε τη δυνατότητα πλέον να μπαίνουμε στην τελική ευθεία σε πολλά πράγματα. Και η σημερινή εκπομπούλα η ταπεινή σας έχει προετοιμάσει και σας έχει αρκετές και ωραίες εκπλήξεις. Αν δεν έχετε κάτι πολύ πολύ καλύτερο να κάνετε, θα σας παρακαλούσα να μείνετε στην παρέα μας. Ακολουθούν 90 λεπτά, 95 λεπτά και παραπάνω η αλήθεια είναι, κίτρινο μαύρης επικαιρότητας και ενημέρωσης. Καλή ακρόαση να έχετε.

0: Αρχικά. Όπως λέει και ο πολύ καλός φίλος ο Βασίλης με μήνυμα που στέλνει. Και αυτή εδώ η εκπομπή οφείλει να υποβάλει τα ταπεινά της σέβη, να σκύψει το κεφάλι και με μεγάλο σεβασμό να αποχαιρετήσει έναν από τους τελευταίους πολύ μεγάλους του ιταλικού ποδοσφαίρου και σίγουρα έναν από τους κορυφαίους κεντρικούς αμυντικούς όλων των εποχών. Έναν εμβληματικό άσο του ιταλικού ποδοσφαίρου, της Σκουάντρα Ατζούρα και βέβαια της Μίλαν. Ένας άνθρωπος που σαν Ρωσονέρι ενέπνευσε γενιές και γενιές φιλάθλων, παικτών, ανθρώπων γενικότερα. Ένα μεγάλο αντίο στον τεράστιο Φράγκο Μπαρέζι που δεν είναι πια ανάμεσά μας και αφήνει μια τρομερή παρακαταθήκη πίσω του για το πώς παίζεται το σύγχρονο ποδόσφαιρο από σύγχρονους κεντρικούς αμυντικούς. Αυτός το έκανε και πριν από 30-40 χρόνια. Καλό ταξίδι λοιπόν, τεράστιε, αν υπέρβλητε Φράγκο Μπαρέζι. Πολλά και ωραία πραγματάκια έχω σήμερα για εσάς και φυσικά γύρω στη μία παρατέταρτο, φίλες και φίλοι, η πρώτη ραδιοφωνική συνέντευξη του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου ως παίκτης του Άρη. Θα τον υποδεχθούμε, θα τον χαιρετήσουμε, θα τον ρωτήσουμε πώς νιώθει και θα του δώσουμε ένα πρώτο έτσι φιλί αγάπης από το ακροατήριο του Yellow Radio. Μία παρατέταρτο στον Yellow Radio, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Υπέγραψε προχθές, ανακοινώθηκε, χθες έκανε τις δηλώσεις του στα επίσημα μέσα της ΚΑΕ Άρης και σήμερα μιλά εδώ στον Yellow Radio για εσάς και όλο το ακροατήριο. Με αφορμή αυτή τη συνέντευξη, για μία ακόμη φορά οφείλω να ευχαριστήσω και εκ μέρους του Yellow φυσικά, αλλά και προσωπικά, για την εξαιρετική συνεργασία, κατανόηση, την ΚΑΕ Άρης και τον υπεύθυνο τύπο και επικοινωνία, τον Αντώνη τον Γκάτζιο. Χωρίς τη δική του συνεργασία τίποτα δεν θα ήταν εύκολο και εννοείται πως θα έχουμε πράγματα πολλά να πούμε και στη συνέχεια της σεζόν. Όλο το μπασκετικό ρεπορτάζ εδώ. Τι μας μένει, τι απομένει, ποια ανακοίνωση, ποιες ανακοινώσεις απομένουν, πού είναι το θέμα Θανάση Αντετοκούμπο και το τελευταίο αντίο στον Αμίνουα, ο οποίος θα συνεχίσει στη Μάλαγα. Δυστυχώς για τον ίδιο έκανε ακόμα ένα φάουλ φεύγοντας, αλλά θα τα πούμε αυτά στην συνέχεια της εκπομπής. Όλο το ρεπορτάζ ότι υπάρχει για τον μπασκετικό Άρη, παιδιά, σε λίγο εδώ στον Yellow Radio. Τελευταία σύνδεση με Ιταλία. Για τελευταία φορά θα πάμε στον απεσταλμένο μας επί ιταλικού εδάφους. Παρακολούθησε όλο το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Άρη. Επιστρέφει η αποστολή, επιστρέφουν και οι εκπρόσωποι του τύπου που βρέθηκαν εκεί, μεταξύ αυτών και ο απεσταλμένος του Γέλο Νίκος ο Παπαδόπουλος. Συμπεράσματα από το χθεσινό, ελπιδοφόρο η αλήθεια είναι, φιλικό με την Μόντσα και την φιλική νίκη του Άρη. Ρεπορτάζ, έχουμε και την κλήρωση του κυπέλου, έχουμε και τον αντίπαλο της ομάδας που θα είναι η αναγέννηση Καρδίτσας. Εκτός έδρας το παιχνίδι. Όλα αυτά σε λίγο μαζί με όλο το ρεπορτάζ και το αν υπάρχει επιτέλους κάτι μεταγραφικό. Θα το έχουμε, φίλες και φίλοι, σε λίγο από τον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Για να μην καθυστερούμε βέβαια και για να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία τάξη, να θυμίσω ότι τα μηνύματά σας στην εκπομπή, αν και ήδη είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας, τα αποστέλλετε στην σελίδα, στο post, κάτω από το post εκπομπής, σελίδα του Γελού στο Facebook. Εννοείται ότι περιμένουμε τα μηνύματά σας μαζικά και στο Viber του σταθμού 6936 512 099. Έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθείτε και την εκπομπή αυτή, αλλά και μπόλικες εκπομπές και πλούσιο δημοσιογραφικό υλικό από τους ανθρώπους του Yellow Radio μέσα από το κανάλι του Yellow στο YouTube. Κάντε μια εγγραφή εκεί που λέει εγγραφή ή subscribe, αναλόγως τι θέλετε, και μπείτε στην παρέα για να μπορείτε να παρακολουθείτε πρωτογενές δημοσιογραφικό υλικό που αφορά τον Άρη από τον Hello Radio και τους ανθρώπους του. Να στείλω την αγάπη μου στον καλό φίλο τον Αντώνη, ο οποίος καλημερίζει από την αγαπημένη κυτρινόμαυρη Κέρκυρα, εκεί που είναι το κοριτσάκι μου και εργάζεται η κόρη μου. No mistake. Ακόμα με στην παρέα σου, δάσκαλε, για αυτός ο καλύτερος. Learned. Την αγάπη μου, Αντώνα ρε, Αριανάκι μου γλυκό. Πολλά φιλιά εκεί σε αυτό το αγαπημένο νησί που 4 χρόνια έχω να το επισκεφθώ, η αλήθεια είναι. Αλλά ένα κομμάτι της καρδιάς μου είναι εκεί και το αγαπώ ιδιαίτερα. Και εσύ, Σεζόν, άντα αγόρι μου, όρμα, καλή δουλίτσα. Δεν θα χρονοτριβήσουμε άλλο. Θα πάμε κατευθείαν στον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Θα πάμε, δεν ξέρω αν έχει φτάσει ήδη στο αεροδρόμιο ο Νίκος. Είναι η μέρα επιστροφής σήμερα. Ολοκληρώθηκε το βασικό στάδιο προετοιμασίας στην Ιταλία. Ολοκληρώθηκε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ιταλία με συγκεκριμένα προβλήματα. Θα ήταν πολύ ευχάριστο να μπορεί ο Άρης να έχει εκεί όλους τους παίκτες για να μπορέσει να δουλέψει απρόσκοπτα ο κύριος Γρηγορίου. Ωστόσο, παρά τα προβλήματα, τις απουσίες, τις χτυπητές λόγω της έλλειψης μεταγραφικών κινήσεων που έπρεπε να γίνουν, ωστόσο, χθες ο Άρης μας έδωσε ένα πολύ ωραίο δείγμα γραφής σε αυτό το φιλικό με τη Μόντζα, το πρώτο που παρακολουθήσαμε για τη φετινή χρονιά. Είπαμε ότι αυτά τα φιλικά δεν είναι για εξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων, αλλά η αλήθεια είναι ότι ένα χαμογελάκι ζωγραφίστηκε στο πρόσωπό μας από αυτό που είδαμε. Ο Νίκος Παπαδόπουλος ήταν και εκεί και τον καλημερίζουμε τώρα για τελευταία φορά από Ιταλία μεριά. Νίκο, τι κάνεις?
1: Καλημέρα. Καλημέρα, Γιάννη.
0: Φτάσατε αεροδρόμιο, πηγαίνετε αεροδρόμιο, τι ακριβώς κάνετε?
1: Στο αεροδρόμιο είμαστε, εδώ στο Μπέργαμο είμαστε.
0: Τι ώρα πετάτε?
1: Πετάμε. Έχουμε ακόμα ένα 5ωρο. Έχω ακόμα ένα 5ωρο. Θα γίνουμε πολύ παραγωγικοί μέσα από το 5ωρο.
0: Έχω αυτήν την αίσθηση. Καταρχήν δεν ξέρω πώς πάει. Θυμάμαι το αεροδρόμιο του Μπέργαμο. Εντάξει, έχει αγορά, έχει να ξοδέψεις άμα θες. Μετά από τόσο καιρό που θα επιστρέψεις στην καλή σου και στα παιδάκια σου, φρόντισε να μην πας με αδιαχέρια, γιατί σε βλέπω να κοιμάσαι στην παραλία της Πέρας.
1: Τα έχω τακτοποιήσει αυτά εδώ και μέρες.
0: Μπράβο σου. Έμπειρος, μπράβο, μαθαίνεις πάρα πολύ καλά.
1: Αυτά πάμε... τα κάνεις τις πρώτες μέρες.
0: Μπράβο, Νικόλα μου. Μπράβο για να μην μείνεις και από λεφτά, γιατί υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Εξαιρετικά. Πάντα. Μπράβο σου, πάντα, μπράβο σου. Πάντα. Νίκο, πάμε στην ομάδα. Η αλήθεια είναι ότι όντως είπαμε ότι δεν βγάζει συμπεράσματα τα φιλικά και έτσι πρέπει να γίνει. Δεν πρέπει ούτε να απογοητεύεσαι ούτε να αισιοδοξήσει υπέρμετρα. Αλλά είδαμε πραγματάκια χθες από την ομάδα στο φιλικό, έτσι.
1: Κοίτα, για μένα το πιο. Εγώ θα σου πω αυτό που λέγαμε και μετά την Αταλάντα. Εγώ δεν κοιτάω πρώτα το αποτέλεσμα.
0: Σωστό. Πολύ σωστά.
1: Δηλαδή, και να έχανε ο Άρης, αν έπαιζε έτσι, εγώ θα ήμουν αισιόδοξο. Γιατί και με την Αταλάντα, που εντάξει, ο κόσμος δεν είχε την ευκαιρία να το δει, το είδαμε εμείς, αλλά και στο χθεσινό που το είδαν οι φίλοι της ομάδας, αντιλαμβάνεσαι, χωρίς να πρέπει να έχεις UEFA-α, ότι η ομάδα αυτή τη στιγμή, η ομάδα φέτος και η ομάδα από πέρυσι που την έχει στα χέρια της ο Γρηγορίου, δεν είναι κακό να το λέμε, είναι μια ομάδα η οποία έχει αρχή, μέση, τέλος. Πλάνομαι στο γήπεδο, έχει προσανατολισμό και το πολύ σημαντικό για την εικόνα της αυτή τη στιγμή στην προετοιμασία, για μένα είναι δύο πράγματα. Πρώτον, ότι υπάρχει ο ίδιος προπονητής που συνεχίζει με την ίδια φιλοσοφία και υπάρχει ένας κορμός παικτών που γνωρίζει αυτή τη φιλοσοφία και δεν χρειάζεται ο Γρηγορίου να τα κάνει όλα πάλι από την αρχή. Γιατί ο Άρης είναι στην Ιταλία σχεδόν με ό,τι έμενε το περσινό του ρόστερ. Συν δύο παίκτες, δύο-τρεις παίκτες οι οποίοι μπήκαν ως νέα πρόσωπα, είτε πριν την Ιταλία είτε στη διάρκεια της Ιταλίας. Και επίσης, επειδή κάνουμε πολλή κουβέντα, ας πούμε, για το πρώτο ημίχρονο, όπως και με την Αταλάντα, που ο Άρης πραγματικά έκανε ένα σχεδόν τέλειο παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο, που έχει αλλάξει πολύ η ισορροπία των προσώπων, έχουν μπει πολλά νεαρά παιδιά. Η μισή ήταν κάτω των 23-22 ετών. Πάλι την έβλεπε στην ομάδα ότι ήταν compact. Δεν χανόταν μέσα στο παιχνίδι. Ήταν συμπαγής και ήταν πάνω στο πλάνο το οποίο έχει ο προπονητής και θέλει να παρουσιάσει. Αν και χθες είδαμε μία εκδοχή των θέλων του Γρηγορίου. Και τι εννοώ, ότι είδαμε τον Άρη να μην παίζει αυτό με την μπάλα στα πόδια τον πρώτο ρόλο μέσα στο γήπεδο. Ο Άρης άφησε τη Μόντζα να ανέβει, να πάρει μέτρα και έπαιξε, σημάδεψε στοχευμένα πολύ το ανοιχτό γήπεδο. Που θα το βρει μπροστά σου σαν ντέρμπι τη φετινή σεζόν. Είναι μικρομεσαίες ομάδες που του αρέσει να παίζουν ανοιχτά, όπως ο Λεβαδιακός, ας πούμε, πέρυσι με τον Παπαδόπουλο και με τον Χαραλάμπους, πιστεύω το ίδιο θα κάνει. Και είδαμε στοιχεία τα οποία περιγράφαμε και τις προηγούμενες μέρες μαζί. Δηλαδή, είδαμε άμεσο παιχνίδι. Να μην κουράζουν πέσει πολύ την μπάλα. Είδαμε πρεσάρισμα ψηλά. Είδαμε μια καλή αμυντική λειτουργία. Δεν σου δημιούργησε πολλά προβλήματα η Μόντσα που έπαιζε με τους βασικούς της κιόλας στο χθεσινό παιχνίδι. Προφανώς και είδες 1-2-3 τσαφ πίσω στην άμυνα. Γιατί ο Κέρκες που ήταν τίμιος χθες, όντως δεν μπορεί να βασιστεί στον Σέρβο. Γιατί ο Γένεσεν έχει στιγμές που ανταποκρίνεται πολύ καλά σαν στόπερ, αλλά δεν είναι στόπερ. Προφανώς υπάρχουν και αυτά. Άλλωστε τα φιλικά είναι για να διαπιστώνεις πρόοδο, αδυναμίες και να δουλεύεις ανάλογα και στα δύο.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν περιμέναμε το χθεσινό φιλικό για να δούμε ότι υπάρχει θέμα, γιατί υπάρχει έλλειψη παικτών. Έτσι, στα μετόπισθεν. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Αλλά γενικώς υπήρχε μια τίμια προσπάθεια και υπήρχε, το έστειλε και ένας φίλος σε μήνυμα, ήθελα να το πω, να το θίξω αυτό, Νίκο, κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ και που το συναντούσα πάρα πολύ έντονα στις ομάδες του Μάντζιου. Ο Άρης χθες είχε καλά τρεξίματα για την εποχή,
1: πολύ καλά, ναι.
0: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι είχε τρεξίματα για το χρόνο που πρέπει να έχει. Δεν είναι δυνατόν μια ομάδα να μπορεί να έχει τρεξίματα 90 λεπτά τώρα, και αυτό δείχνει ότι δουλεύεται πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Για μένα είναι πολύ σημαντικά, Νίκο, τα τρεξίματα μιας ομάδας.
1: Αν το ρωτήσει τον Γρηγόρη, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θέλει από αυτή την ομάδα, είναι να τρέχει, είναι να πιέζει. Επειδή είχα την ευκαιρία λίγο να μιλήσω και με τον γυμναστή τη ομάδα, τον Γιάννη τον Γεωργιάδη, μου λέει: όλα μου λέει περιστρέφονται γύρω από αυτό το θέλω τον προπονητή. Θέλει μια ομάδα εντάσεων, θέλει μια ομάδα υψηλών εντάσεων, θέλει μια ομάδα που θα πρεσάρει, που θα πνίγει τον αντίπαλο. Και του έχουν φορτώσει πολύ όλο, εδώ και περίπου ένα μήνα που είναι σε εξέλιξη προετοιμασία. Προπονητικά φορτία, όπως τα λένε οι προπονητές. Και παρόλα αυτά, ο Άρης δεν βγάζει κόπωση, το διαχειρίζεται καλά και βγάζει η ομάδα μια φρεσκάδα μέσα στο γήπεδο. Και τρεξίματα όχι μόνο με την μπάλα και χωρίς την μπάλα, γιατί όπως είδαμε και χθες, στην ανάπτυξη είναι πιο σημαντική. Είναι πιο σημαντική στο κομμάτι της ανάπτυξης είναι πιο σημαντικό οι παίκτες που δεν έχουν την μπάλα να κάνουν κίνηση, παρά ο παίκτης που έχει την μπάλα να κάνει κίνηση.
0: Θέλω να ξέρεις, όχι φυσικά ότι σημαίνει κάτι, αλλά επειδή το ξέρω και το ανέφερα σχετικά με τα τρεξίματα και τον Άκη τον Μάντζιο, στο ξεκίνημα της χρονιάς μίλησαν ο Μιχάλης Γρηγορίου, τηλεφώνησε τον Άκη τον Μάντζιο και συζήτησαν πράγματα. Γιατί ξέρεις και ο Γρηγορίου, σε μια νέα γι' αυτό συνθήκη, σε ένα πάγκο που δεν έχει ξαναδουλέψει με ευθύνη και βάρος κλπ., ήθελε να μιλήσει με έναν άνθρωπο που εμπιστεύεται για αυτά τα πράγματα και που πήγε καλά με την ομάδα του Άρη. Οπότε θέλω να το ξέρεις ότι μίλησε με τον Άκη τον Μάντζιο σε αυτό και ζήτησε γνώμη και του είπε ο Άκης ο Μάντζιος πράγματα.
1: Ο Γρηγορίου θυμίζει Μάντζιο. Ήρθε έχοντας πάνω κάτω ένα ίδιο βιογραφικό. Στερείται βέβαια τη σύνδεση που είχε χρόνια ολόκληρα ο Μάντζιος με τον Άρη και ένα ιδιαίτερο δέσιμο το οποίο είχε με την ομάδα. Αλλά θυμίζει πολύ Μάντζιο, δηλαδή το μεγάλο βήμα στην καριέρα του, το κίνητρο το οποίο έχει. Και ένας από τους λόγους που ο Μάντζιος στον Άρη είχε πετύχει ήταν το κίνητρο. Ήρθε εδώ πέρα και είδε τον Άρη ως step-up στην καριέρα του. Ενώ άλλοι προπονητές ήρθαν στον Άρη τα τελευταία χρόνια και δεν ήταν τον Άρη ως step-up στην καριέρα του. Μπορώ να σου πω ότι κάποιοι ήρθαν και λίγο ψηλωμένοι. Και αυτό το πλήρωσαν σωστό, σε βάθος χρόνου.
0: Σωστό. Κάποια πράγματα που είδαμε ατομικά σε κάποιους ποδοσφαιριστές, εμένα χθες για παράδειγμα υπήρξαν στιγμές στο παιχνίδι που ο Κουαμέ με εντυπωσίασε.
1: Μαζί με τον Καντεβέρε τους έβλεπες και τους χαιρόσαν.
0: Δηλαδή έκαναν πράγματα, ειδικά όσο είχαν ανάσες με την μπάλα, που έδειξαν μεγάλη ποιότητα. Δηλαδή αν είναι υγιείς οι παίκτες αυτοί, μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν και να προσφέρουν στον Άρη.
1: Και το ερώτημα το οποίο τώρα κάνουμε ποδοσφαιρικά είναι το εξής. Ο Άρης θέλει δεκάρι τελικά ή όχι? Είναι εμπιστευτής αυτούς τους δύο?
0: Νομίζω ότι θέλει.
1: Που για μένα υπάρχει απάντηση και αυτή είναι γιατί θέλει.
0: Νομίζω
1: δεκάρι
0: ότι θέλει.
1: Και γιατί υπάρχει απάντηση.
0: Νομίζω
1: και γιατί θέλει κιόλας. Γιατί όπως ανέφερα και πριν, το χθεσινό μάτς είναι μια συνθήκη αγώνα που αποτελεί τη μειοψηφία των παιχνιδιών σου φέτος στο ανοιχτό γήπεδο. Mm. Ο Άρης η πλειοψηφία των αγώνων του είναι με ομάδες που παίζουν κλειστά, που παίζουν στα 2/4, που παίζουν με κοντά τις γραμμές που πρέπει να διασπάσεις. Ο Κουαμέ δεν μπορεί να κάνει αυτό που κάνει ένας επιτελικός μέσος.
0: Σωστό.
1: Ο Μάνου, ας πούμε, τον οποίο ο Άρης θέλει να πάρει την μπάλα, να χαμηλώσει στο μεσαίο τρίτο, να κινηθεί ανάμεσα στις γραμμές, να σου δημιουργήσει, να τραβήξει δύο πάνω του. Ο Κουαμέ και ο Καντεβέρε είναι δύο παίχτες που μπορούν να σε βοηθήσουν στα λίγα μέτρα, αλλά είναι και παίχτες χώρου. Φάνηκε και στο χθεσινό
0: φιλικό. Βέβαια, βέβαια.
1: Αυτό το πράγμα.
0: Στο ανοιχτό γήπεδο είναι φωτιά. Και επίσης, για μένα πρέπει η ομάδα, Νίκο, να δει τι θα κάνει το Γενάρη με τον Γκαρέ. Γιατί το παιδί δείχνει μεγάλη προσαρμοστικότητα και θεωρώ ότι είναι μονάδα ισχύω για τον Άρη, που δεν πρέπει να χαθεί.
1: Και αυτό μπορεί να παίξει, Γκαρέ. Αν δεν
0: καταφέρει. Γι' αυτό ακριβώς το λέω, γιατί χθες μου έδειξε, παίρνοντας μπάλες και πρωτοβουλίες, ότι μπορεί να ανταποκριθεί και σε αυτόν τον ρόλο. Αν και νομίζω ότι το πεδίο δράση του το καλύτερο είναι στη γραμμή από τα δεξιά.
1: Κοίτα, ο Γρηγορίου τον προτιμάει περισσότερο εκεί. Τον είχε βάλει στα πρώτα του παιχνίδια ο Γρηγορίου στον πάγκο του Άρη με τον Παναθηναϊκό, Λεωφόρο κιόλας. Τον είχε βάλει 10 και είχε ανταποκριθεί πολύ καλά, γιατί ο Γκαρέ έχει αυτό στον άξονα που δεν έχει ο Μάνου. Ο Μάνου χαμήλωνε μέχρι το μεσαίο τρίτο και έσβηνε. Mm-hmm. Ο Γκαρέ είναι χαμάλης. Δηλαδή είναι παίχτης ποιότητας, αλλά θα τσαλακωθεί, θα γυρίσει πίσω, θα μαρκάρει, θα ανέβει. Έχει την κάθετη κίνηση. Να σου πω τι μπορεί να κάνει ο Άρης με τον Γκαρέ. Mm-hmm. 31 Δεκεμβρίου τελειώνει ο δανεισμός του Μότσου στη Χουάρες. Οι Μεξικανοί
0: πολίτες. Το έχει ξαναπεί αυτό. Το έχει ξαναπεί αυτό. Ναι. Μία ή άλλη.
1: Ωραία. 2,5 εκατομμύρια ευρώ είναι να σου δώσει η Χουάρες. Πάρτα, δώσε στη Βάσκο Νταγκάμα και κράτα τον Γκαρέ.
0: Τόσο είναι το buyout για τον Γκαρέ.
1: Τρία.
0: Είναι
1: βάλε και 500 από πάνω εσύ, εντάξει, δεν πειράζει.
0: Ναι.
1: Βάλε και μια 500 και το έλυσες το ζήτημα.
0: Σωστό.
1: Αυτό είναι.
0: Σωστό.
1: Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι παραπάνω. Κοίτα, ας τελειώσει ο Άρης πρώτα με τις κινήσεις στην άμυνα, γιατί πλέον είμαστε δύο εβδομάδες και κάτι μέχρι το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν, mm-hmm. στο κύπελλο με την αναγέννηση Καρδίτσας. Και μετά σπάει και στις θέσεις σε μεσοπιθετικά.
0: Αναγέννηση Καρδίτσας, πότε είναι το μάτς, Νικόλα μου?
1: Εκεί 17-18-19 είναι το παιχνίδι.
0: Εκτός έδρας, εντάξει, νομίζω ότι και η κλήρωση είναι πολύ βατή. Δεν τίθεται κανένα θέμα τώρα να το συζητάμε.
1: Μόνο παιχνίδι 90 λεπτά και μετά πέναλτι, δεν ξέρω να φτάσουν στα πέναλτι.
0: Ναι, εννοείται.
1: Αλλά το σημαντικό για τον Άρη, που δεν το ήθελε σε καμία περίπτωση λόγω της περίοδου, ήταν να αποφύγει η ομάδα της πρώτης κατηγορίας, το οποίο και έγινε.
0: Σωστό.
1: Και έπεσε μια ομάδα πέρυσι, τα πήγε και προσπάθησε καλύτερα για την άνοδο του Παγκλίνου, δεν τα κατάφερε. Αλλά νομίζω ότι ένα πολύ διαχειρισμό αντίπαλο. Και είναι αυτό το οποίο θέλανε οι άνθρωποι της ομάδας. Ο Άρης, ο οποίος έκλεισε και ακόμα ένα φιλικό, το έχουμε γράψει και σήμερα στο yellowred.gr την Τετάρτη, ο Παθρακικός τελικά θα είναι ο αντίπαλος του Άρης, το φιλικό της επόμενης Τετάρτης, 7.30 ώρα.
0: Ωραία.
1: Στο Κλεάνης Βικελίδης. Mm-hmm. Με τον Πασεραϊκό το μεθεπόμενο Σάββατο στις 8 πάλι στο Βικελίδης και το φινάλε που πέφτει λίγο έξω από την Νάπολη στις 12 του Αυγούστου απέναντι στην ομώνυμη ομάδα. Εκεί είναι η πρόβα τζενεράλ, εκεί είναι και το πιο δυνατό φιλικό το οποίο θα δώσει ο Άρης στην καλοκαιρινή του προετοιμασία. Και το θέμα μέχρι τότε είναι να έχει τελειώσει με το αριστερό μπακ και το στόπερ. Γιατί αν ο Άρης έχανε χθες και ήταν πολύ πιο χτυπητές οι απουσίες στην άμυνα, θα φωνάζαμε όλοι δικαιολογημένα, μας φωνάζουν τόσο γερό. Δεν βλέπεις ότι πρέπει να πάρουμε ένα στόπερ και ένα αριστερό μπακ?
0: Καλά, πάλι πρέπει να πάρουμε, εντάξει.
1: Μα και όχι, εγώ αυτό ήθελα να καταλήξω. Τώρα, ειδικά που η ομάδα δείχνει ότι είναι σε ένα καλό δρόμο για την ώρα τουλάχιστον, βάλτε μέσα και ένα στόπερ και ένα αριστερό μπακ.
0: Αν και ο Κέρκες, η αλήθεια είναι ότι χθες, για κάποιο περίεργο λόγο, με αυτό που είδα εγώ, δεν ήταν δηλαδή η εικόνα του να πεις Παναγιά μου, τι είναι αυτό, έτσι.
1: Κοίτα, έκανε μια τίμια εμφάνιση χθες. Αλλά εγώ θα σου πω το εξής.
0: Εντάξει, δεν επέκτησε ποιότητας και επίπεδο, και συμφωνούμε σε αυτό.
1: Έχουν περάσει τρεις προπονητές και τον έχω διαχειριστεί.
0: Ναι.
1: Δεν το χρησιμοποιούσε κανένας. Ο Κέρκες έπαιξε χθες, επειδή δεν είχε άλλο.
0: Ναι, δεν λέω, όχι.
1: Δεν
0: το συζητάμε αυτό, έτσι. Ναι, πρέπει να κάνει η ομάδα να ενισχυθεί. Αριστερό μπακ, θέλει δύο σέντερ μπακ σίγουρα κλπ. Ένας καλός φίλος της εκπομπής και του ραδιοφώνου ρωτά τι συμβαίνει με τα εισιτήρια με την Νάπολη, αν θα υπάρχει συγκεκριμένη θύρα για φίλους του Άρη, γιατί μέσα από το site της Νάπολη, εκεί που λέει θύρα επισκεπτών, φαίνονται εξαντλημένα τα εισιτήρια. Έχει υπάρξει κάποια πρόβλεψη, γνωρίζεις από το ρεπορτάζ αν θα πάρουν κάποια εισιτήρια φίλοι του Άρη, αν θα πάνε κλπ?
1: Δεν μας έχουν ενημερώσει για κάτι.
0: Δεν έχεις ενημερώσει.
1: Θα το ρωτήσω όμως.
0: Ωραία.
1: Αφού ρωτάει και ο κόσμος.
0: Κάνε ένα ερώτημα. Χθες
1: είχε φίλους του Άρη στη Μότσα.
0: Ναι, το είδα αυτό, το είδα.
1: Είτε άτομα τα οποία, είτε φίλοι που του Άρη που ήταν εδώ πριν για διακοπές, είτε μένουν μόνιμα. Ένα φίλο του Άρη είχε έρθει από το Λονδίνο στο Μιλάνο για διακοπές και έρθει στο παιχνίδι. Είχε ενδιαφέρον, είχε ελληνικό τόνο, είχε κυτρινό μαύρο φόρμαση. Μια μικρή κερκιδούλα τώρα, ήταν 500 ατόμων.
0: Μια χαρά και το Γιάννη είδα εκεί, το γνωστό ταξιδιώτη εδώ.
1: Ήτανε.
0: Το σκυλί το μαύρο. Το φιλικό την Τετάρτη είναι θα έχει κόσμο το φιλικό με τον Παθαϊκό, είναι οκ, ρωτάει ο κόσμο.
1: Ναι, κανονικά θα έχει, κανονικά. Κανονικά θα είναι ανοιχτά για τον κόσμο τα φιλικά. Και με τον Παθρακτικό και με τον Πασεραϊκό.
0: Χθες μας είπες ότι ο Μωρόν είχε μια ενόχληση και προφυλάχτηκε, ισχύει? Γιατί το ρωτάει ένας φίλος ακροατής, ο Παντελής.
1: Ωραία. Κοίτα, επειδή τώρα εύκολα μπορεί να πάει το μυαλό κάποιου, γιατί ο Μωρόν δεν έπαιξε, μήπως υπάρχει κάτι με το μέλλον. Το όχι, ο Μωρόν είχε λείψει και από μία-δύο προπονήσεις. Δεν είναι πολύ. Έχει ένα μικρό πρόβλημα, όχι κάτι σοβαρό. Γι' αυτό απουσίασε περισσότερο. Όπως και ο Ματάρα απουσίασε, που είχε κάποιες ενοχλήσεις στη μέση του Σενεγαλέζος, και κρίμα για τον κόσμο που δεν είχε την ευκαιρία να εντυπωσιαστεί, θα πω εγώ, από το τρομερό κορμί το οποίο διαθέτει για τη θέση. Αλλά σίγουρα σε θέματα τεχνικά, τακτικά, έχει ακόμα δρόμο μπροστά το μικρό για να βελτιωθεί.
0: Ωραία. Άρα γυρίζει η αποστολή σήμερα, γυρίζεται με την ομάδα και μετά το πρόγραμμα τι λέει, ρεπό το Σαββατοκύριακο, ξεκούραση.
1: Σαββατοκύριακο έχουν άδεια, Δευτέρα επιστρέφουν και μπαίνουμε πλέον στην τελική ευθεία σιγά-σιγά. Δεν προβλέπεται πολύ ξεκούραση τις επόμενες μέρες με τρία φιλικά που θα δώσει ο Άρης μέσα σε έξι μέρες. Δεν προβλέπεται και πάρα πολύ ξεκούραση μια λίγη για μια εβδομάδα βασικά.
0: Έχουμε κάποια νεότερη σημερινή εξέλιξη για το θέμα του στόπερ, γιατί με τον Σλοβάκο χθες άκουσα ότι δεν είχε ατονίσει το ενδιαφέρον του Άρη καιρό τώρα, και για τον Μύρ ρωτά κάποιοι ένα κομμάτι του ακροατηρίου.
1: Με τον Μύρ αυτό το οποίο περιμένουμε είναι να ρυθμιστούν οι τελευταίες λεπτομέρειες ανάμεσα στις δύο πλευρές. Γιατί όπως λέγαμε και χθες, παρότι οι Ισπανοί γράφανε ότι θα ταξιδεύει χθες ο παίκτης Θεσσαλονίκη, είπαμε ότι δεν θα ταξιδέψει, δεν προκύπτει ότι θα ταξιδέψει χθες και δεν ήρθε τελικά. Εκεί οι Ισπανοί πέσανε λίγο έξω. Εφόσον ρυθμιστούν αυτές τις τελευταίες λεπτομέρειες, θα μπει ο παίκτης στο αεροπλάνο για να έρθει. Και να δούμε, εφόσον έρθει, τι θα ακολουθήσει μετά στο θέμα του φορ. Γιατί είναι πολύ πλέον. Γιατί και τον Αλφαρέλα χθες, παρότι ο Γρηγορίος μου την είχε χρησιμοποιήσει κόντρα στην Αταλάντα ως εξτρέμ και στις προπονήσεις τον έβαζε κυρίως στην πλευρά, χθες τον έβαλε φορ.

0: πολύ καθισμένη, κουρασμένη, βαριά ομάδα. Ειδικά τα, η πρώτη γραμμή, η γραμμή κρούση του Άρη του περνούσαν σαν σταματημένου. Δηλαδή και ο Κατεβέρε και ο Κουαμέ του είχαν για πλάκα του αμήνου.
1: Τα στόπερ του ήταν.
0: Κουρσούμια. Σαν και εμένα όταν έχω φάει μπακαλιάρο σκορδαλιά.
1: Ίσως δεν περιμένα να σου κάτι, δεν περιμένα και αυτή τον Άρη τόσο, τόσο καλό.
0: Μάλλον.
1: Αυτό. Πάντως και στο τουριστικό κομμάτι, αν κάποιος σκέφτεται να πάει στη Μόντζα, δεν υπάρχει κάποιος λόγος να πάει πέρα της πίστας της Φόρμουλα
0: 1. Αλήθεια λες, αλήθεια λες, αλήθεια
1: λες. Κοίτα, εσύ το ξέρεις σίγουρα,
0: αλήθεια λες,
1: αλήθεια λες. Δεν έχει τίποτα.
0: Εντάξει, αλήθεια λες, δεν λες ψέματα. Νίκο, ήμασταν όλο αυτό το διάστημα μαζί από την Ιταλία, απεσταλμένος του Yellow Radio. Να ευχαριστούμε για μια ακόμα φορά τους χορηγούς, έτσι.
1: Στον Μάρκο Τζούλερη, το Γιώτα Αλεξανδρίδης, εργοτέλ.gr, Advantage Media και τα πετσαρίες στο Θεράτσι. Ευχαριστούμε όλους που ήταν δίπλα μας αυτές τις 10 μέρες εδώ πέρα στη Λομαρδία.
0: Καλή επιστροφή, καλή υπομονή, να, καλό ταξίδι καλά, να έχετε. Γεια χαρά, καλά, Νικόλα, καλά, για χαρά, καλά. Για χαρά. Πήραμε και τα... και το ρεπορτάζ από Μόντσα, από Ιταλία μεριά. Silence. Εντάξει, τώρα Βαγγέλη, το αν ήταν βασική μόνο με τη Γαλατά και εμάς ήταν ένα μίξ παιχτών, οκ, okay, εντάξει, εγώ αυτό που είδα κρίνω, ήταν μια ομάδα έτσι αρκετά, μπορεί να κάνει και δοκιμές ο Ιταλός ο προπονητής. Εμείς επικεντρώνουμε στα του Άρη ότι ήταν μια ομάδα έτσι, αρκετά καλή, με ενέργεια, με αρκετά καλή νοοτροπία, ήταν καλή εικόνα του Άρη. Θα τα πούμε σε λίγο, φίλε Παναγιώτη, τα μπασκετικά, μην ανησυχείς και για τον ΟΑ και για όλα τα υπόλοιπα. Μην βιάζεστε να βγάλετε συμπεράσματα για θέματα που αφορούν την επόμενη μέρα για το γήπεδο του Άρη, φίλες και φίλοι. Ο Γιώργος μιλά για το Χατζηλάμπρου. Για τον ΟΑ μιλάτε πάρα πολύ επίσης. Θα τα πούμε όλα, παιδιά, μην βιάζεστε. Και η Ελένη ξενερωμένη. Θα τα πούμε όλα. Τα εισιτήρια για το EuroCup πότε βγαίνουν, Γιάννη? Τα εισιτήρια των αγώνων εννοείς? 29 Σεπτεμβρίου παίζουμε, ρε Γιαννάρα. 29 Σεπτεμβρίου παίζουμε εκτός έδρας. Και αρχές Οκτώβρη παίζουμε στο Παλέ. Είναι 31 Ιουλίου, Γιαννάρα μου. Κάνε τις βουτιές σου και έχουμε ακόμα δρόμο. Την αγάπη μου στον φίλο τον Ανδρέα, στον φίλο τον Τέο από την Κίτρινη Μηχανιώνα, την αγάπη μου εκεί. Ο φίλος ο Κώστας λέει ότι πιο ωφελημένη η Μάλαγα από τη συμφωνία. Για πες μας την άποψή σου, ευχαριστώ. Στη συνέχεια της εκπομπής, στη δεύτερη ώρα, φίλε Κώστα. Κι άλλο μπασκετικό μήνυμα από τον Κωνσταντίνο. Παιδιά, κρατήστε λίγο τα μπασκετικά για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τι βιάζεστε? Την αγάπη μου στο φίλο τον Νίκο που θέλει σκονάκι με τη μουσική επένδυση της εκπομπής. Και οι ερωτήσεις επίσης για τον Νουά από τον Κωνσταντίνο θα απαντηθούν μετά. Η Αδριατική Λίγκα αν ενδιαφέρει τον Άρη, να πάει να παίξει ο Άρης στην Αδριατική Λίγκα, να φύγει από το ελληνικό πρωτάθλημα, Ντένι. Ντένις. Όχι φίλε, τι να πάει να κάνει ο Άρης στην Αδριατική Λίγκα? Στην Αδριατική Λίγκα πηγαίνουν ομάδες οι οποίες δεν έχουν ανταγωνισμό στο πρωτάθλημά τους. Δηλαδή η Ολύμπια Τσεντεβίτα που στη Σλοβενία παίζει μόνη της, πάει και παίζει η Αδριατική Λίγκα. Η Κλούζ από τη Ρουμανία έχει φύγει, πάει παίζει στην Αδριατική Λίγκα. Τι να φύγει ο Άρης από το ελληνικό πρωτάθλημα και να πάει να παίξει στην Αδριατική Λίγκα? Για ποιο λόγο? Η Ντουμπάι κάπου έπρεπε να παίξει. Πού να παίξει? Θα σας τα πούμε για το Θανάση, αγαπητέ Χρήστο μου. Πόλη και αγάπη στο φίλο το Χαβίτο που λέει πολύ όμορφα πράγματα και τον ευχαριστώ. Όσο και να μας πονάει αυτό που γίνεται στην ΠΑΕ, γίνει Άρης να γουστάρεις, λέει ο φίλος μου. Τα φιλιά μου στον Νίκο, μισό λεπτάκι λίγο για τα μπασκετικά, παιδιά. Μισό λεπτάκι για τα μπασκετικά. Την αγάπη μου και στη φίλη την Ευαγγελία. Μπασκετική κουβέντα δεν θέλετε? Θα την ξεκινήσουμε, αλλά θα την ξεκινήσουμε με ένα διαφορετικό τρόπο.

0: Κρατούσε χρόνια η κολόνια ενός μακρινού φλερτ του Άρη με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, αλλά όπως πάντα συμβαίνει, κάποια στιγμή το φλερτ καταλήγει σε σχέση. Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος είναι παίκτης του Άρη, τον ανακοίνωσε η ομάδα, έκανε και τις πρώτες τους δηλώσεις στην επίσημη ιστοσελίδα της ΚΑΕΑΡΙΣ και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που εν μέσω διακοπών και υποχρεώσεων που έχει, έχει την καλοσύνη να είναι εδώ παρόν για εσάς. Βασίλη, καλώς ήρθες στον Άρη στη Θεσσαλονίκη στο Yellow Radio. Βασίλη, μας ακούς?
1: Καλώς σας βρήκα. Καλημέρα, καλησπέρα.
0: Καταρχήν,
1: ναι, σας ακούω, εσείς?
0: Πάρα πολύ καλά. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είσαι εδώ. Και θυμάμαι την τελευταία φορά που πήρες πολύ πολύ θερμό χειροκρότημα στο Παλέ, ήταν μια πολύ άτυχη στιγμή σου με την ομάδα της Άγκυρας και χαίρομαι πολύ που πλέον τα χειροκροτήματα του κόσμου του Άρη θα είναι για καλό λόγο και για όμορφα πράγματα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Νομίζω ότι είναι προφανές το ότι σε ενδιέφερε από την πρώτη στιγμή η προοπτική του Άρη και το έδειξες, έτσι. Οι συζητήσεις δεν κράτησαν πάρα πολύ. Πολύ γρήγορα βρήκατε τη χρυσή τομή.
1: Ναι, εντάξει, όντως δεν συζητήσαμε πολύ. Ένα ραντεβού έγινε μόνο με τον Νίκο το Ζήση. Μου εξήγησε ακριβώς πόσο με θέλει στην ομάδα και τι θέλει από μένα. Επίσης είδα και εγώ ότι ο Άρης πλέον κάνει μια μεγάλη προσπάθεια να επανέλθει εκεί που του αξίζει και νομίζω ότι από εκεί και πέρα ήταν εύκολη απόφαση.
0: Χρόνια έρχεσαι στο Παλέ ως αντίπαλος. Τη Θεσσαλονίκη την ξέρεις γιατί έχεις περάσει και σαν επαγγελματίας παίκτης από εδώ. Πώς νιώθεις που αυτόν τον κόσμο, αυτή την ατμόσφαιρα που την είχες απέναντί σου, θα την έχεις τώρα στην πλάτη σου και όλο αυτόν τον κόσμο να χειροκροτά και να σε υποστηρίζει? Είναι νομίζω ένα γήπεδο που πολύ θα ήθελες να το ζήσεις πλέον από την πλευρά του γηπεδούχου, έτσι?
1: Εντάξει, ναι, εννοείται. Κοιτάξτε, και πέρσι που παίζαμε εναντίον του Άρη, η αλήθεια είναι ότι οι συζητήσεις με τους συμπαίκτες μου ήταν ότι τι ώρα που θα παίξουμε με κόσμο και πόσο ωραία ατμόσφαιρα θα έχει. Οπότε η αλήθεια είναι ότι θέλω πολύ να το ζήσω και σαν παίκτης της ομάδας και όχι μόνο σαν αντίπαλος.
0: Ρίτσαρντ Σιάο, μια καινούρια οικονομική ιδιοκτησιακή διοικητική κατάσταση στον Άρη που άφησε πίσω τα προβλήματα. Βασίλης Πανούλης προπονητής, Νίκο Ζήσης GM, ένα ρόστερ πολλών καλών ξένων και Ελλήνων παικτών. Ο Άρης μπαίνει με βλέψεις. Πώς νιώθεις που είσαι μέρος μιας τέτοιας ομάδας, Βασίλη? Είναι για σένα νομίζω ένα πολύ ωραίο μπουστάρισμα και μια ευκαιρία για restart γενικώς.
1: Θεωρώ ότι είναι γενικά καλό και για το ελληνικό μπάσκετ, όχι μόνο για μένα. Εγώ σίγουρα νιώθω πολύ καλά, νιώθω πολύ τυχερός που ο Άρης επιστρέφει εκεί που είναι και από οικονομικά δεδομένα, αλλά και σαν οργάνωση ομάδας και τους ανθρώπους που επιλέγει να δουλέψουν για αυτή. Οπότε πιστεύω ότι είναι μια μεγάλη αρχή. Μια μεγάλη αρχή για να γίνει κάτι πολύ σπουδαίο.
0: Τι θέλει να δώσει ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος στον Άρη? Ποιο είναι το στίγμα που θέλεις να αφήσεις σε αυτή την ομάδα του Βασίλη του Σπανούλη?
1: Εντάξει, το στίγμα που θέλω να αφήσω είναι να βοηθήσω την ομάδα όσο πιο πολύ μπορώ. Ξέρω τι παίχτης είμαι, ξέρω τι μπορώ να προσφέρω, ξέρω ότι όσο είμαι μέσα στο γήπεδο μπορώ να κάνω την ομάδα να φαίνεται καλύτερη και να παίζει καλύτερο μπάσκετ. Νομίζω ότι είναι αυτό που θέλω να προσφέρω στην ομάδα.
0: Με τον Βασίλη του Σπανούλη δεν νομίζω ότι να χρειάζεται να συστηθείτε. Έχετε χρόνια σχέση και σαν συμπαίκτες και σαν προπονητή στην Εθνική. Νομίζω ότι είναι πολύ όμορφο που θα ξαναδουλέψει μαζί του, έτσι?
1: Καλά, εννοείται. Έχω υπάρξει μαζί του και σαν συμπαίκτης, σαν αντίπαλο, όταν ήταν προπονητής μου στην Εθνική. Με ξέρει πολύ καλά, ξέρει, όπως είπα και στη συνέντευξη που δώσα στην ομάδα, τα πρώτα μου λόγια ότι με ξέρει πολύ καλά. Το ξέρω και εγώ, ξέρω τι μπορεί να προσθέσει, τι θέλει από τους παίχτες του και τι ζητάει. Οπότε δεν χρειάστηκε να πούμε πολλά και ούτε θα χρειαστεί νομίζω να πούμε πολλά. Νομίζω ότι καταλαβαίνει και αυτός ότι ξέρω τι θέλει από μένα.
0: Βλέποντας το ρόστερ που έχει δομηθεί στον Άρη με πολλούς ποιοτικούς Έλληνες παίκτες και με τους ξένους που έχουν αποκτηθεί, υπάρχουν ακόμα δύο κινήσεις που θα ολοκληρωθούν. Ο Μοκόκα, ο περσινός MVP των τελικών του EuroCup, και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, που είναι, απομένουν πολύ μικρές λεπτομέρειες για να έρθει στην ομάδα. Όλο αυτό το κράμα παικτών που έχει δημιουργηθεί, πώς το βλέπεις εσύ, γιατί πράγματα είναι ικανός αυτός ο Άρης?
1: Κοιτάξτε, για μένα το πιο σημαντικό, έτσι όπως είπες και εσύ, είναι ότι υπάρχει μια καλή βάση Ελλήνων παιχτών. Νομίζω ότι μια ομάδα ελληνική για να προχωρήσει και να κάνει μια επιτυχημένη χρονιά ή και χρονιές, χρειάζεται μια βάση Ελλήνων παιχτών που να γνωρίζει τι σημαίνει Άρης, να γνωρίζει τι σημαίνει οποιαδήποτε ομάδα. Οπότε για μένα το πιο βασικό αυτό. Εντάξει, απ' την άλλη θεωρώ ότι το πιο σημαντικό είναι ότι όλοι αυτοί οι παίχτες από μονάδες να γίνουν ομάδα. Δηλαδή θεωρώ ότι το πιο σημαντικό είναι μια ομάδα να είναι καλά μέσα στα αποδυτήρια, να είναι να ξέρει τους ρόλους της. Οπότε για μένα δεν σημαίνει κάτι μια μεταγραφή. Το θέμα είναι όλοι αυτοί να γίνουν ένα σύνολο και να παίξουμε πολύ καλό μπάσκετ.
0: Ο Βασίλης Πανούλης στη συνέντευξη τύπου, όταν παρουσιάστηκε από τον Άρη σαν προπονητής, είπε ότι πρέπει να βάλουμε το εγώ κάτω από το εμείς. Το επανέλαβε εδώ στην εκπομπή και πριν λίγες μέρες ο Βασίλης Τολιόπουλος, όταν τον φιλοξενήσαμε. Είσαι αυτής της άποψης, Βασίλη, γιατί ο Άρης είναι μια ομάδα των πολλών καλών παικτών και που όλοι θα πρέπει να κληθούν και να δώσουν κάτι για αυτή την ομάδα?
1: Κοιτάξτε, εγώ έχω δείξει σε όλη μου την καριέρα ότι βάζω το εγώ κάτω από το εμείς. Ξέρω επίσης, μπορεί και αν μπαίνω στα 30 σε λίγους μήνες, ξέρω, έχω παίξει πολλά χρόνια μπάσκετ και επίσης γνωρίζω ποια είναι τα στοιχεία που σε πάνε στο μεγαλύτερο επίπεδο. Και δεν είναι αυτό ούτε πόντι, ούτε η ατομική επίδοση. Όταν μια ομάδα κερδίζει, όλοι είναι επιτυχημένοι. Εγώ όλα τα χρόνια που παίζω μπάσκετ είναι αυτό το συμπέρασμα που έχω βγάλει. Mm-hmm. Οπότε ναι, θεωρώ το πιο σημαντικό είναι αυτό. Όπως είπα και πριν, να γίνουμε μια ομάδα.
0: Πολύ απαιτητικό, πολύ ανταγωνιστικό, πολύ αναβαθμισμένο το φετινό EuroCup. Πάρα πολύ απαιτητικό και πολύ ανταγωνιστικό παραμένει το ελληνικό πρωτάθλημα, με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό πολύ ψηλά να κρατούν τα στάνταρ. Τον Άρη και τον ΠΑΟΚ να δείχνουν ότι αναπτύσσουν μια πολύ μεγάλη δυναμική. Την ΑΕΚ να παραμένει μια σταθερή δύναμη και όλες τις ομάδες να ενισχύονται. Τι περιμένεις? Ένα σχόλιο πρώτα για το ελληνικό πρωτάθλημα και ένα σχόλιο και για το EuroCup, που είναι πολύ ανταγωνιστικό και αποτελεί, μπορώ να πω, και ένα πολύ βασικό στόχο του φετινού Άρη.
1: Όπως είπες, εντάξει, το EuroCup είναι όντως μια αναβαθμισμένη διοργάνωση. Θεωρώ ότι θα είναι αρκετά δύσκολα τα παιχνίδια. Όποιος θεωρεί ότι ο Άρης ή οποιαδήποτε ομάδα βάζει χρήματα ή παίρνει καλούς παίκτες ότι είναι φαβορή, νομίζω γελιέται. Πρέπει να το δείξουμε στο γήπεδο αυτό και όχι από τις μεταγραφές ή οτιδήποτε άλλο. Όσο για το ελληνικό πρωτάθλημα, ναι, από θέμα ανταγωνιστικότητας ίσως ανεβαίνει. Θεωρώ όμως ότι έχει πολλά επίπεδα για να φτάσει βελτίωση, για να φτάσει ισπανικό και ιταλικό και τουρκικό. Θεωρώ ότι ναι, αγωνιστικά και οικονομικά ανεβαίνει πάρα πολύ, αλλά θέλουν να γίνουν πολλά πράγματα ακόμα για να το πρωτάθλημα να γίνει ακόμα πιο σοβαρό και ακόμα μεγαλύτερο.
0: Mm-hmm. Για την Α1. Δηλαδή,
1: για την Α1, αυτό
0: ναι,
1: λέω.
0: Θέλω να πω ότι έχει αρχίσει η ψαλίδα και μεγαλώνει, αλλά είναι περισσότερες οι ομάδες πλέον που διεκδικούν πράγματα. Γιατί και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ θεωρητικά φέτος δεν θα είναι πάρα πολύ απλοί αντίπαλοι όπως ήταν παλιότερα για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, τουλάχιστον ξέρεις, στα χαρτιά.
1: Ναι, και γι' αυτό λέω ότι εντάξει, μπορεί δύο ομάδες τώρα να έχουν ανεβεί τη Θεσσαλονίκη και να βάζουν χρήματα. Το θέμα είναι ότι πρέπει και άλλες ομάδες να ακολουθήσουν. Καταλάβατε πώς το εννοώ. Δηλαδή,
0: ασφαλώς.
1: Όχι μόνο τα παιχνίδια Άρης Ολυμπιακός ή Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ή Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Πρέπει και άλλες ομάδες να μπορούν να κερδίσουν οποιοδήποτε με στην έδρα τους. Να υπάρχει πιο μεγάλη ανταγωνιστικότητα στο πρωτάθλημα. Γι' αυτό λέω ότι το πρωτάθλημα σε πρωτάθλημα, ναι, ανεβαίνει και από οικονομικές άποψεις και δύο ομάδες τώρα έχουν κάνει τρελό άλμα. Mm-hmm. Αλλά για να γίνει ένα καλό πρωτάθλημα και να υπάρχει όντως, να θέλει κάποιος να το δει, πρέπει να υπάρχει ανταγωνιστικότητα. Και δεν είναι μόνο τέσσερις ομάδες, πρέπει να είναι και οι 14 που θα υπάρχουν στο πρωτάθλημα.
0: Και από τον τρόπο που μιλάς και από τον τρόπο που σε έχω δει όλα αυτά τα χρόνια να παίζεις ως αντίπαλος του Άρη, είσαι ένα παιδί πολύ χαμηλών τόνων. Θα μπορέσουμε αυτό να το αλλάξουμε λίγο με στο παλέ τώρα, με τον κόσμο στο πλευρό σου, να σε δούμε λίγο πιο εκδηλωτικό? Αν σου διαβάσω μηνύματα που έρχονται τώρα από ακροατές, το τι αγάπη σου εκφράζουν και το με τι θερμά λόγια σε υποδέχονται, θα ήθελα πολύ να μπορείς να τα δεις. Μπιλάρα, πάμε, καλώς ήρθες στην ομάδα μας, είμαστε δίπλα σου. Πολύ μεγάλη αγάπη, υποστήριξη και θέρμη στην υποδοχή.
1: Τους ευχαριστώ καταρχάς. Εντάξει, είμαι έτσι σαν άνθρωπος. Δεν θεωρώ ότι αυτό αλλάζει τη μια μέρα στην άλλη. Ποτέ δεν προσπαθώ να προκαλέσουμε στο γήπεδο είτε θετικά είτε αρνητικά. Κοιτάξτε, εγώ απλά κάνω τη δουλειά μου, δίνω το καλύτερο μου αυτό και θεωρώ ότι αυτό είναι πιο σημαντικό από το να πανηγυρίσεις ή οτιδήποτε μπροστά στον κόσμο. Θεωρώ ότι το να προσπαθείς και να δίνεις 100% σου και ο κόσμος να βλέπει ότι προσπαθείς είναι καλύτερο από το να πανηγυρίζεις για να καλάθει. Εντάξει, δεν ξέρω, μπορεί να αλλάξει αυτό, αλλά εγώ δεν είμαι έτσι σαν άνθρωπος, δηλαδή καταλάβατε πώς το εννοώ.
0: Εμείς ούτως ή άλλως θα σε δεχθούμε όπως είσαι, θα σε αγαπήσει ο κόσμος του Άρη όπως είσαι και αν πραγματικά μπαίνεις στο γήπεδο και δίνεις το 100% θα διαπιστώσεις και εσύ ότι η αγάπη που θα πάρεις θα είναι πολλαπλάσια αυτής που θα δώσεις, γι' αυτό να είσαι σίγουρος. Βασίλη, καλώς ήρθες στον Άρη, καλώς ήρθες στη Θεσσαλονίκη, σου ευχόμαστε καταρχήν υγεία και πραγματικά να γίνει ο Άρης σταθμός στην επαγγελματική σου καριέρα.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια, Βασίλη μου, να
1: καλό
0: είστε καλά.
1: Καλοκαίρι.
0: Γεια χαρά, επίσης, γεια χαρά, γεια χαρά. Πού θα πάει, θα τον ανοίξουμε κι αυτόν. Πολύ χαμηλών τόνων, γλυκούλης. Ήταν ο Βασίλης ο Χαραλαμπόπουλος, φίλες και φίλοι. Το ήξερα, έχω πληροφορίες για το χαρακτήρα του. Το καλό είναι ότι χωρίς να χρειαστεί δεύτερη κουβέντα αποδέχθηκε την πρότασή μας για να μιλήσει στο Yellow Radio, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε την άδεια από την ΚΑΕ Άρης και από τον υπεύθυνο τύπου και επικοινωνίας να μιλήσουμε με τους παίκτες, αλλά είναι και στη διακριτική ευκαιρία των παικτών να μιλήσουν. Τώρα ο Βασίλης ο Χαραλαμπόπουλος είναι για ένα γάμο στο Ρέθυμνο. Παρόλα αυτά, στο Ρέθυμνο που δυστυχώς περνάει και δύσκολες στιγμές, παρόλα αυτά, κατευθείαν χωρίς δεύτερη κουβέντα είπε φυσικά, όταν του είπα ότι είμαστε από το Yellow Radio και ότι θα απευθυνθεί στον κόσμο του Άρη. Τον ακούσατε, ήταν ο Βασίλης ο Χαραλαμπόπουλος, φίλες και φίλοι. Έχει ανάγκη ο Άρης από τέτοια παιδιά, τέτοιους χαρακτήρες. Έχω την εντύπωση ότι και ο Βασίλης ο Χαραλαμπόπουλος θα ζήσει την μαγεία του παλέ. Τον ακούσατε τι είπε πριν, έτσι. Ήρθαμε, λέει, πέρσι με την Άκη, είπαμε επιτέλους θα παίξουμε μπροστά σε κόσμο. Τι να κάνουμε τώρα, να το στείλουμε αυτό το ηχογραφημένο το μήνυμα σε σαν Ελλανίνα. Θα έχουμε άλλα. Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, λοιπόν, φίλες και φίλοι, τον ακούσατε εδώ στον Yellow Radio 101,7. Και με όλα αυτά τα εξαιρετικά σχόλια, ο Πέτρος ο Γαβριλίδης έχει να πει ότι του άρεσε πάρα πολύ το δικό μου σχόλιο ότι για τον Μπακαλιάρο Σκορδαλιά πριν στην κουβέντα μου με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Γεια σου ρε Γαβριλίδη γίγαντα. Ξέρεις γιατί σου αρέσει? Επειδή είναι 25 Μαρτίου που είναι και τα γενέθλια της Αριανάρας μας. Λοιπόν, αυτά από τον Βασίλη τον Χαραλαμπόπουλο. Πολύ αγάπη του στείλατε. Καλώς ήρθες πουλενάρα με το αριστερό χέρι, σε περιμέναμε χρόνια, λέει ο Λευθέρης. Δεν ήθελα να τα διαβάσω αυτά, να ξέρετε. Παρά είναι ντροπαλός. Το EuroCup τι έκανε? Ανακοίνωσε παίκτη του ΠΑΟΚ με φανέλα του Άρη. Του στρολάρει και το EuroCup, ρε παιδιά. Καλώς ήρθες Μπιλάρα στην ομάδα μας. Υγεία και πάμπολες επιτυχίες, Nike, ήταν το μήνυμα του Νίκου. Πες του Χαραλαμπόπουλου να καρφώνει τα τρίποτα στους αντιπάλους όπως τα κάρφωνε σε εμάς πέρσι. Πέρσι στο ημίχρονο, ναι, το θυμήθηκε. Α, λέει, σε θυμάμαι. Πέρσι στο ημίχρονο με την ΑΕΚ είχε 23 πόντους στο ημίχρονο. Και του λέω στο ημίχρονο, όταν βγήκε η ζέσταμα, του λέω ότι ήρθες να βάλεις 50, λέω εδώ. Αλλά κοίταξε, επειδή είμαι καλός άνθρωπος, σου εύχομαι να φτάσεις στους 25 πόντους στο μάτς. Και γελούσε. 25 έβαλε. Νομίζω ένα καλάθι ή 4 πόντους έβαλε στο δεύτερο ημίχρονο. Καλός παίκτης, πολύ καλός παίκτης, πολύ σοβαρό παιδί, πολύ υγιής για τα αποδυτήρια, χαμηλών τόνων, επαγγελματίας, με πάρα πολύ καλή σχέση με τους συμπαίκτες του, κυρίως από την Ελλάδα, κανένα πρόβλημα προσαρμογής, οικείο το περιβάλλον για αυτόν με σπανούλη και ζήσει. Νομίζω ότι ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος θα κολλήσει με πολύ πολύ μεγάλη ευκολία στο υπόλοιπο σύνολο. Το πιο τέλειο timing ήταν αυτό τη μεταγραφή σου στην ομάδα μας. Έχεις το DNA Αριανού και δεν το ξέρεις. Καλώς ήρθες στη μεγάλη οικογένεια του Άρη μας. Ήταν το μήνυμα του Βασίλη, στο Βασίλη από τον Κωνσταντίνο. Και η κυτρινόμαυρη Φραγκφούρτη εδώ μας ακούει με πολύ αγάπη όπως κάνει καθημερινά. Ναι, είδες Γιώργο, δεν τον ρώτησε τον Παπαδόπουλο που θα, για να πάει να ξεκουραστεί. Καταρχήν θα του στείλουμε τη διεύθυνση του γέλου να θυμηθεί που είναι, γιατί μάλλον την ξέχασε το αγόρι μου. Καλωσόρισες στην Αριανάρα Μπιλάρα, χρόνια πολλά. Ήθελα να σε δω να φοράς τη φανέλα του Θεού, είναι το μήνυμα του φίλου του Λιάκουρα. Την αγάπη μου στο φίλο τον Κυριάκο. Κυριάκο, έτσι είναι, Κύρο. Κάθε παιδί, κάθε άνθρωπος έχει το χαρακτήρα του. Μπορεί να τα στάζει και να είναι silent killer. Δεν θα μας χαλάσει καθόλου. Ούτως ή άλλως θα έχουμε το Θανάση Αντετοκούμπο να μας ξεσηκώνει. Γιατί ναι, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα σας δώσω μπόλικο ρεπορτάζ. Και θα μου επιτρέψει στην δεύτερη ώρα της εκπομπής να χρεώσω με πέμπτο φάουλ και αποβολή τον Αμίνουα. Ο Χαραλαμπόπουλος είναι παίκτης που ποτέ δεν είδαμε το ταβάνι. Το ευχή μας να το δούμε τώρα στον Άρη μας, λέει ο Χαμπίτο, και συμφωνώ. Ένα παιδί με τρομερές δυνατότητες, ανεξάντλητες. Πολύ ωραίο αυτό που έφτιαξε ο Απόστολος μέσω AI. Συγγνώμη Νίκο, τώρα είδα το μήνυμα από τον Εγαλαιώτη Αριανό. Θα το θυμάμαι και θα το κρατήσω για άλλες συνεντεύξεις. Από το Εγάλαιο είναι ο Βασίλης. Απλός, λιτός, λίγο κρύος. Καμιά σχέση με Τανούλη. Ρε Πάνο, ο Τανούλης γεννήθηκε μέσα στην το καλάθι με τις μπάλες του Νικητάκη. Δεν μπορεί να είναι το ίδιο πράγμα. Είναι άλλο πράγμα, ένας άλλο πράγμα ο άλλος. Είναι ωραίος, πολύ ωραίος τύπος ο Βασίλης ο Χαραλαμπόπουλος, αλλά έχει το δικό του χαρακτήρα και είναι χαμηλών τόνων. Είναι πάρα πολύ καλή η νοοτροπία του και αυτό λέει ο Βασίλης. Μου αρέσει πολύ η νοοτροπία του. Ο φίλος λέει, τέτοιοι παίκτες μας ταιριάζουν. Ο Άρης δεν βρίζει, γι' αυτό και ξεχωρίζει. Έλα ρε Γιάννη, θα έχει κόσμο λέει και σαν Ρανά. Δύο φορές λέει θα παίζει ο Ολυμπιακός τη εβδομάδα. Να δούμε λέει και πόσο κόσμο επιτέλους αυτό το γήπεδο. Εντάξει, πήγανε και οι Αεξίδες, πήγανε και φέτος με την Μπανταλώνα. Πήγανε σε 5 μάτς, πήγανε σε 5-6. Βασίλη, ήρθε η ώρα να μην σε βρίζουμε όταν θέλεις στο γήπεδο. Πάμε δυνατά. Ναι, φέτος τους Βασίληδες τους αγαπάμε, έτσι. Ναι, Παναγιώτη μπορεί να βάλει 4 ή 5 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτό είπα. Από τους 23 του ημιχρόνου τελείωσε με 27-28, κάτι τέτοιο. 32 μας έβαλε, λέει ο Θανάσης. Εντάξει, 30 λέει μας έβαλε. Δεν έχει σημασία, παιδιά. Πάει αυτό. Τώρα θα τα βάζει από την άλλη πλευρά. Τι θες να γίνει, ρε Γιάννη, λέει Westbrook και Garnett να κοπανάει τα στήθια του. Τους έχει αυτός, φίλε, για στο πανηγυρισμό. Στο πανηγυρισμό τους έχει για πλάκα ο Θανάσης. Με τόσο βρυσίδι που έχει φάει ο Βασίλης ως αντίπαλος, ξέρει από πρώτο χέρι τι θα τραβάνει οι αντίπαλοι. Αυτό είναι αγορίνα μου γλυκιά δεδομένο. Και είναι πολύ ωραίο όλοι αυτοί οι παίκτες που έχουν ζήσει χρόνια το παλαιό αντίπαλοι ότι θα το ζουν πλέον σαν παίκτες του Άρη. Λοιπόν, έχετε στείλει ήδη πάρα πολλά μπασκετικά μηνύματα. Οι προπονήσεις στο μπάσκετ που το ξεκινάνε, νομίζω 17 ή 18 Αυγούστου θα ξεκινήσουν, φίλε Τζον, μαζί με τις εργομετρικές και τα ιατρικά. Ο Τάσος περιμένει να βγουν τα εισιτήρια να κάνουμε sold out, λέει Άρης, και δεν είμαι καλά. Λοιπόν, ακούστε με λίγο. Πρέπει να πάμε σε ένα break. Την εκπομπή την προσφέρουν για εσάς η Aluplast, αδερφή Δερβίση, κορυφαία εταιρεία. Εγγυάται τα κορυφαία κουφώματα PVC. Σε ασφάλεια, σε οικονομία, σε design, σε ποιότητα. Οι αδερφοί Δερβίση υπογράφουν αυτό σε Ελλάδα και Κύπρο που είναι αποκλειστικοί αντιπρόσωποι της Aluplast. Ζάχαροπλαστή Αμίλτος, το πιο καταπληκτικό catering που μπορείτε να συναντήσετε για μικρές προσωπικές και μεγάλες στιγμές σας. Ελάτε στην εκπομπή, απευθυνθείτε σε μένα. Θα σας πάω στην αγκαλίτσα των ζαχαροπλαστείων Μίλτος και θα σας τακτοποιήσουν όπως πρέπει. Να κάνουμε και την τιμή μας. Και φυσικά, Άριες, ο πανίσχυρος συνεργάτης σας στα κλιματιστικά. Η εταιρεία η οποία φτιάχνει το κλίμα στον προσωπικό σας χώρο, αλλάζει τον αέρα που αναπνέετε, ειδικά με τα καινούργια γενιάς κλιματιστικά, Carrier και το Simba. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Άριες. 3 λεπτά μετά από τη μία, πάμε να κάνουμε το break, φίλες και φίλοι. Ακούστε λίγο τι ώρα είναι, τον χορηγό της ώρας προσθέτοντας 3 μόλις λεπτάκια, και θα επιστρέψουμε με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εκεί σας έχω μπόλικο ψωμάκι και μπόλικο μπασκετικό ρεπορτάζ. Έχει και λίγο παρασκήνιο Γιανουά που από ό,τι κατάλαβα ξύνεστε να το μάθετε και θα το μάθετε.
2: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 1. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας, Νίκος Παπαδόπουλος, θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
5: ρεπορτάζ
2: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Η θεία μου έλεγε πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
6: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
7: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
8: Αχ, πίνασα.
9: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου, όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
8: Και από πού θα παραγγείλουμε?
9: Από το Food for You.
8: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
9: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
8: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
9: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
7: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
9: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
7: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
9: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
10: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
11: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
10: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
11: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
10: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
11: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
10: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
11: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
10: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
12: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market. ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
13: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
12: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
13: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
12: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
13: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
14: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
15: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
16: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
15: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
16: Ε, αυτό σου λέω. Πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
15: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
16: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
17: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
18: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
17: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
18: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
17: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483 178.
19: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
20: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
21: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
20: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
21: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
20: Κι εγώ πάνω δίπλα σου.
21: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
20: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
22: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
23: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
22: Στη Θεσσαλονίκη?
23: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
24: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
25: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Ράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
26: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά Zinc. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Είναι πάρα πολύ είναι πάρα πολύ καλό το ότι υπάρχουν άνθρωποι της εκπομπής, καλοί φίλοι ακροατές, οι οποίοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά την ιστορία του Άρη, όχι γιατί τη διάβασαν, αλλά και γιατί κυρίως την έζησαν. Ο Ηλίας ο Πόπης, γεια σου Ηλία μου, καλός φίλος της εκπομπής, δεν χρειάζεται να σας τον συστήσω για ποιος είναι. Ο Ηλίας ο Πόπης λοιπόν μου έστειλε ένα μήνυμα στη διάρκεια του διαλύματος και ως εγκυκλοπαίδεια ιστορίας που είναι του Άρη, μου υπενθύμισε σήμερα κάτι το οποίο η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν θα το θυμόμουν και είναι κάτι που πραγματικά είναι αμαρτία να το ξεχνάμε και καλό είναι να το βάλουμε στο καλεντάρι το κιτρινόμαυρο των ανθρώπων που πρέπει να αποδίδουμε φόρο τιμής. Πριν από 19 ακριβώς χρόνια σαν σήμερα, 31 Ιουλίου του 2007, έφυγε από την ζωή ο σπουδαίος Μάκης Νάτσης, ο θρυλικός Μπαρού, το αυτοκράτορα Άρη, του αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ. Ο άνθρωπος ο οποίος υπήρξε μια εμβληματική εικόνα στα αποδυτήρια της ομάδας, ένας άνθρωπος που από πολύ μικρό παιδί υπηρέτησε τον σύλλογο, ένας άνθρωπος ο οποίος πάντρεψε το όνομά του με πολύ μεγάλες στιγμές. Σήμερα λοιπόν κλείνουμε 19 χρόνια χωρίς τον Μάκη Νάτση. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως τον Ηλία τον Πόπη και για τον Μπαρού βέβαια. Αυτό ακολουθεί με πολύ αγάπη από την εκπομπή και με πολύ μεγάλο σεβασμό.
1: Το ξέσπασμα και η κορύφωση έρχεται καθώς.
0: Γιατί αυτό είναι που έχει σημασία και αυτά είναι που μένουν.
1: Το παρόν και το αύριο ξεσπάει Άρη, Άρη, Άρη. Και οι παίκτες, ο προπονητής, οι παράγοντες, σαν μικρά παιδιά, τον ακολουθούν.

Και πέρασαν μπροστά από αυτή την εικόνα. Βλέπω τον Γιάννη τον Δόξογλου, βλέπω τον Φάνη τον Νταρνατόρο, βλέπω τον Δημήτρη τον Καραμιχάλη, τότε που υπήρξε βοηθός ο coach Δημήτρης. Το Σάκη τον Παπαβασιλείου, τον αγαπημένο, έναν και αυτόν πολύ σπουδαίο παράγοντα της ομάδας. Για να δω ποιους ακόμη είδα εκεί στο ξεκίνημα του βίντεο. Ανθρώπους οποίους δεν πρέπει να τους ξεχνάμε. Α, τον Βίρονα τον Δασίλα είδα φυσικά, που ήταν παρόν στο κάδρο και αυτός. Σπουδαίοι άνθρωποι, άνθρωποι οι οποίοι βοήθησαν και στήριξαν την ομάδα και έγραψαν το δικό τους, τις δικές τους γραμμές στην πολύ μεγάλη ιστορία του Άρη. Τώρα βλέπω και τον υπέροχο Ξανθό, φυσικά ο Άκης ο Μιχαηλίδης στο κάδρο. Υπέροχα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ Ηλία Πόπη, ειλικρινά ευχαριστώ για αυτήν την πολύ όμορφη παρένθεση. Και με αυτόν τον τρόπο ανοίγουμε το μπασκετικό ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι. Είτε την Κυριακή, είτε πιο πιθανόν, να σας πω την αλήθεια, την ερχόμενη Τετάρτη θα ανακοινωθεί από την ΚΑΕ Άρης η μεταγραφή του Άνταμ Μοκόκα. Από τις πρώτες μεταγραφές που έγιναν θα ανακοινωθεί, και φυσικά είναι ένας παίκτης ο οποίος θα φέρει τον Άρη μια ανάσα από το τέλος μεταγραφικής φετινής του δραστηριότητας. Και πού τελειώνει η φετινή αγωνιστική δραστηριότητα του Άρη μεταγραφική? Στο Θανάση Αντετοκούμπο, φίλες και φίλοι. Πρέπει να θεωρείται παίκτης του Άρη ο Θανάσης. Το μόνο που τακτοποιείται αυτές τις ημέρες είναι πολύ πολύ μικρές λεπτομέρειες, γιατί πρέπει να συνταχθούν κάποια πράγματα, κάποια συμφωνητικά, κάποια συμβόλαια. Είναι κάποια άλλα ζητήματα που είναι μικρά, όμως έχει συμφωνηθεί το πόσο, το ως πότε, όλοι οι όροι του συμβολέου. Ο Θανάσης Αντετοκούμπο θα είναι ο τελευταίος παίκτης του Άρη για τη φετινή καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο. Μοκόκα και Θανάση Αντετοκούμπο θα κλειδώσουν το φετινό ρόστερ του Άρη, και μαζί με τον υπέροχο, εκπληκτικό Χρυσόστομο Χατζηλάμπρου, που στο Eurobasket κάτω 18 μπορεί εθνική να αυτοκτόνησε με απίστευτο τρόπο και χθες. Το παιδί άφησε ένα υπέροχο στίγμα και δείχνει πολύ δυνατά και πολύ σοβαρά ότι θα αποτελέσει ένα ενεργό κομμάτι του φετινού ρόστερ του Άρη. Και κρατήστε αυτό που σας λέω, γιατί με αυτό ξεκινάω το ρεπορτάζ. Ο Χατζηλάμπρου φέτος είναι στο μυαλό του Σπανούλη. Θα χρησιμοποιηθεί, θα δουλευτεί, θα πάρει τις προπονήσεις, θα πάρει χρόνο και στην Ελλάδα, εάν ευνοήσουν κάποια πράγματα και στην Ευρώπη, λιγότερο το η πιθανότητα αυτή, αλλά στην Ελλάδα ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου σίγουρα θα έχει ρόλο και χρόνο συμμετοχής. Ένα μπασκετικό project το οποίο το πιστεύει απόλυτα η ομάδα του Άρη, και δεν μπαίνει στη διαδικασία να σκεφτεί ότι πρόκειται για ένα 18χρονο παιδί. Μπασκετικά δείχνει ότι είναι άντρας και είναι έτοιμος να πάρει τον χρόνο που του αναλογεί. Θανάση Αντετοκούμπο είναι οριστικό, είναι παίκτης του Άρη. Τυπικά αναμένεται να τελειώσει και αυτό το θέμα. Μοκόκα, είτε την Κυριακή είτε την ερχόμενη Τετάρτη ανακοινώνεται. Ο Άρης θα έχει ένα πλήρες ρόστερ. Θα δουλέψει με αυτό στην προετοιμασία, θα δουλέψει με αυτό στα φιλικά παιχνίδια που σύντομα αναμένεται να ανακοινωθούν, και πολύ πολύ γρήγορα θα μπορέσει να δείξει πράγματα μέσα στο παρκέ. Βάλτε στην άκρη του μυαλού σας το εξής: ο Άρης έφτασε φέτος στα όρια του το budget που είχε διαθέσιμο για τις μεταγραφές. Τώρα υπάρχει διαθέσιμο ποσό, όπως σας είπα, για να γίνει όποια διορθωτική κίνηση χρειαστεί, γιατί σπάνια ομάδα δεν χρειάζεται να προσθέσει κάτι ή να δώσει κάτι, ένα μπουστάρισμα μεταγραφικό. Σπάνια δηλαδή πετυχαίνουν στο 100% όλες οι μεταγραφές και λειτουργεί όλα όπως το έχει στο μυαλό του η κάθε ομάδα και προπονητής. Ο Άρης έχει προβλέψει ένα αρκετά σημαντικό ποσό και για τις κινήσεις που θα κάνει, τις διορθωτικές, εάν και εφόσον αυτό κριθεί χρήσιμο. Τώρα όμως η ομάδα ολοκληρώθηκε και το budget έφτασε
ακριβώς εκεί που είχε συμφωνηθεί με τον κύριο Σιάο. Ο Άρης κατάφερε να ολοκληρώσει το 90% των μεταγραφών του χωρίς να πληρώσει την απίστευτη υπεραξία που πλήρωσαν άλλες ομάδες, και αυτό αποτελεί μια διαπραγματευτική επιτυχία του οργανισμού του Άρη, το οποίο πρέπει να πιστωθεί στον Νίκο το Ζήση. Και φυσικά πάμε να δώσουμε λίγο και το υπόλοιπο ρεπορτάζ. Είναι δεδομένο ότι ο Ελάιζα Μίτρου Λόγκ θα συνεχίσει αλλού την καριέρα του, ψάχνει να βρει ομάδα, θα βοηθήσει και ο Άρης εφόσον χρειαστεί, αλλά ο ατζέντης του, ο κύριος Ρασνάτοβιτς, είναι στο εξωτερικό και αναζητεί ομάδες εκεί. Δεν θα μπορέσει φέτος, δεν έχει χώρο και χρόνο στο ρόστερ του Άρη, το έχουν συζητήσει η ομάδα μαζί του. Υπάρχει ξεκάθαρο πλάνο για το τι θέλουν να κάνουν. Το ασπάστηκε αυτό ο Μίτρουλο. Δεν υπάρχει πίεση χρόνου και βιασύνη ούτε από τον Άρη, ούτε και από την πλευρά του ατζέντη του παίκτη, που θεωρεί πως θα βρει οπωσδήποτε μια ομάδα που να πληρεί τις προδιαγραφές και τις προϋποθέσεις με τις οποίες θέλει ο Άρης να στείλει, με τη μορφή δανεισμού αρχικά, τον Ελάιζα Μίτρου Λόγκ. Τώρα, μηνύματα που μου στέλνετε, γιατί η ομάδα άφησε Καζαμία και Λέφα και κράτησε Χατζηλάμπρου, πιστεύει πιο πολύ σε αυτόν? Η απάντηση είναι ναι, φίλε Γιώργο, πιστεύει πάρα πολύ στο Χατζηλάμπρου. Ο Λέφας πάει Αμερική, είναι μια απόφαση που πήρε ο ίδιος και η οικογένειά του. Ο Καζαμίας θα παίξει δανεικός, ανήκει στον Άρη, στο βελγικό πρωτάθλημα, για να γίνει καλύτερος παίκτης με περισσότερα λεπτά συμμετοχής και να επιστρέψει. Η απάντηση σε αυτό που ρωτάς είναι ναι. Έχουμε δικαίωμα για έναν ακόμα ξένο, δεν θα το εκμεταλλευτούμε? Δικαίωμα για έναν ακόμα ξένο. Οι ξένοι που έχουμε δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι 6. Φέτος θα χρησιμοποιηθούν 6 ξένοι, 6 Έλληνες. Υπάρχει μία, αν και ο Ψάκ έκανε νέα συνάντηση με τον Βρούτσι και είπε ότι εγώ συντάσσομαι την Ομοσπονδία για τους 7 ξένους, φαίνεται ότι το Σεπτέμβριο οι ομάδες θα αποφασίσουν να πάνε σε 7 ξένους. Δεν ξέρω αν θα περάσει ή όχι, αλλά οι ομάδες θα πιέσουν να περάσει από το νέο πρωτάθλημα, όχι από αυτό που θα ξεκινήσει, από τη σεζόν 27-28. Ο Άρης αυτή τη στιγμή στο ρόστερ του έχει Γιώβιτς, έχει Δημητρίγεβιτς, έχει Μόργαν, έχει Μοκόκα, έχει Λίντελ, έχει Μπίρτς, έχει Ρόμπινσον Έρλ. Έχει 7 ξένους ο Άρης, φίλε Βασίλη. Άρα το δικαίωμα μιας απόκτησης ακόμα παίκτη, δεν το καταλαβαίνω πως το εννοείς. 15 ξένους μπορεί να πάρει αν θέλει ο Άρης, για να τους χρησιμοποιεί όλους στο EuroCup. Στην Ελλάδα μπορεί να χρησιμοποιεί 6. Και αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει 7 ξένους παίκτες. Οπότε δεν έχει κάτι να εκμεταλλευτεί ο Άρης ό,τι αφορά τους ξένους παίκτες. Είπαμε ότι ο Άρης θα δει πως θα κυλήσει η προετοιμασία, και εφόσον διαπιστωθεί ότι υπάρχει πρόβλημα στην ομάδα και θα χρειαστεί ενίσχυση, ενδεχομένως να αποκτηθεί και ένας ακόμα παίκτης. Αλλά δεν θα γίνει αυτό τώρα. Ναι, για το EuroCup μπορεί να πάρει όσους παίκτες θέλει, Βασίλη. Απλά δεν μπορεί να πάει η ομάδα με ένα ρόστερ παίκτων ανεξάντλητων. Θα ξεκινήσει με αυτούς, τους 7 ξένους και τους 8 Έλληνες, 7 συν 1 το Χατζηλάμπρου, 8 Έλληνες με 15, και εφόσον διαπιστωθεί ανάγκη ενίσχυσης θα την κάνει την κίνηση η ομάδα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο για το EuroCup. Στο EuroCup πάντως, να ξέρετε ότι η ομάδα μπορεί να έχει όσους ξένους θέλει. Το πλεονέκτημα το έχουν κάποιες ομάδες όπως οι Clues που παίρνουν στην Αδριατική Λίγκα, η Ντουμπάι κλπ, οι οποίες στην Αδριατική Λίγκα δεν έχει περιορισμό ξένων παικτών. Παίζουν όσοι θέλουν. Σας είπα για τον Θανάση, σας είπα για τον Μοκόκα, σας είπα για τον Μίτρου Λόγκ. Πολλά τα μηνύματα και για τον Μάκη τον Άτζη, που είχε την τιμή ο φίλος να τον γνωρίσει στα μίνι της Ακαδημίας του Άρη, στο κλειστό μπάσκετ κάτω από τη θύρα 5 στα early 80s.
Ο Δημήτρης λέει ότι σε ένα διαζύγιο έχουν ευθύνη και οι δύο, περισσότερο λιγότερο καθένας. Έτσι, από τη μια η πλευρά μου στην αρχή ήθελε να το παίξει κατευθείαν ευρωλιγκάτος και στη συνέχεια επιζητούσε σίγουρα λεπτά συμμετοχής, όσο και σε υποδέστερη αυτή του Άρη κατάσταση. Και από την άλλη και ο σύλλογος του Άρη, ενώ είχε ήδη στη διάθεσή του ένα πολύ καλό τεσσάρι, έσπασε να πάρει το Λίντελ. Μετά τον Ερλ, ενώ από την αρχή έπαιζε το όνομα του Θανάση. Συμπέρασμα, είτε ο σύλλογος θα πρέπει να προσέχει περισσότερο τη διαχείριση παικτών, είτε θα πρέπει να αποδεχτούμε ότι είναι έτσι και λειτουργεί πλέον ο επαγγελματικός αθλητισμός. Πάμε τώρα να δούμε το θέμα Νουά. Εγώ να σας πω την αλήθεια, καμία διάθεση δεν έχω να ψέξω τον οποιονδήποτε. Χθες ο Νουά έκανε μια προσωπική ανάρτηση στο Instagram και αναφέρθηκε μόνο στους φιλάθλους του Άρη, του The Aris Fans. Καμία ανοίξη στη διοίκηση, καμία ανοίξη στον οργανισμό, καμία ανοίξη σε κανέναν άλλον, κανένα ευχαριστώ σε οποιονδήποτε άλλον. Και ευχαρίστησε τον κόσμο του Άρη για την εμπιστοσύνη, για την υποστήριξη κλπ. Πίστευα ότι αυτό το ταξίδι θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια και θα συνεχίζουμε να χτίζουμε. Οι δικές μου οι αρχές δεν άλλαξαν. Οι συνθήκες άλλαξαν. Αυτοί που γνωρίζουν, γνωρίζουν. Φεύγω περήφανος για ό,τι καταφέραμε κλπ. Και έχω μόνο σεβασμό στους ανθρώπους που γέμιζαν το γήπεδο σε κάθε παιχνίδι. Thank you for everything. Ευχαρίστησε κιόλας ο Αμίνουα. Πολλές ευχαριστίες στον κόσμο του Άρη. Και εννοείται, ο Αμίνουα άφησε ξεκάθαρα υπονοούμενα και ξεκάθαρο στίγμα στους υπόλοιπους ανθρώπους της ομάδας για το διαζύγιο του με τον Άρη. Ο χαρακτήρας ενός ανθρώπου, ξέρετε, φαίνεται και τη στιγμή που έρχεται κάπου και κυρίως τη στιγμή που φεύγει από κάπου. Θεωρώ ότι ο Αμίν Νουά έκανε πάρα πολύ μεγάλο λάθος από την αρχή της διαχείρισης της κατάστασης με τον Άρη. Ο ατζέντης του πίστεψε προφανώς ότι θα παίξει Ευρωλίγκα 100%, το ίδιο και ο παίκτης. Και επειδή βλέπω εδώ μίλησε για πολύ σεβασμό, χρησιμοποίησε τη λέξη σεβασμό, Αμίνουα, θέλω να θυμίσω λίγο κάτι. Το Σάββατο, το τελευταίο Σάββατο, Άρης είχε παίξει Σάββατο νομίζω ήταν, με την ΑΕΚ στην Αθήνα. Όχι, Σάββατο ήταν η μεσοβδόμαδα. Παίζει λοιπόν ο Άρης το τρίτο μάτς των play-off στην Αθήνα για την είσοδο στην τετράδα. Χάνει από την ΑΕΚ. Την επόμενη Δευτέρα η ομάδα κάνει γεύμα αποχαιρετιστήριο σε όλους τους παίκτες, στις οικογένειές τους, παντού. Διοίκηση, συντελεστές, προσωπικό, παίκτες, άπαντες με τις συζύγους τους, με τις φίλες τους, με την οικογένειά τους, κλήθηκαν σε αυτό το αποχαιρετιστήριο γεύμα. Μάλιστα βρέθηκαν στο Γλυκάνη, στο φίλο μου τον Σταύρο και τον Χρήστο, στην Πηλαία. Ξέρετε ποιος παίκτης δεν ήρθε σε αυτό το αποχαιρετιστήριο γεύμα της ομάδας? Ναι, αυτός δεν ήρθε. Ο Αμίν Νουά. Ήταν απόνο Αμίν Νουά από αυτό το γεύμα. Ήρθε ο Μίλισιτς προς τιμήν του, ενώ ήξερε ότι έχει τελειώσει η συνεργασία μαζί του. Ήρθε ο Κουλμπόκα, ενώ ήξερε ότι τελείωσε η συνεργασία μαζί του. Ήρθε κανονικότατα ο Άντζουσιτς, ενώ ήξερε ότι έχει τελειώσει. Όλοι οι παίκτες που γνώριζαν, ο Μπράις Τζόουνς, όλοι οι παίκτες που γνώριζαν ότι δεν έχουν μέλλον στην ομάδα και ότι τελείωσε η συνεργασία, όλοι ήταν σε αυτό το γεύμα. Το οποίο έγινε Δευτέρα μεσημέρι. Ξέρετε γιατί δεν ήρθε ο Αμίν Νουά σε αυτό το γεύμα? Είπε στην ομάδα ότι για θρησκευτικούς λόγους. Η αλήθεια είναι ότι την επόμενη μέρα είχε ραντεβού με την ΑΣΒΕΛ, με την ομάδα της Βιλερμπάν. Ήταν εκεί και βρέθηκε με τους ανθρώπους της ομάδας για να συζητήσει το ενδεχόμενο να πάει να παίξει στην Ευρωλίγκα με τη Βιλερμπάν. Και για αυτό το λόγο ο Αμίν Νουά δεν ήρθε στο γεύμα της ομάδας, το οποίο ήρθαν όλοι. Άπαντες. Από τον πρώτο, εκτός από τον Σιάο, μέχρι τον τελευταίο. Κρατήστε το αυτό. Έχουμε πει τι έγινε και τι δεν έγινε με την πρόταση του Άρη,
με το συμβόλαιο το οποίο ανανεώθηκε με πολύ μεγάλο ποσό για τα δεδομένα τα τότε του Άρη, πριν γίνει το budget ξεπεράσει τα 10-11 εκατομμύρια.

Γίνεται νέα πρόταση στον ΟΑΣ. Στο νέο συμβόλαιο που του έγινε να βγάλουμε το EuroLeague buyout, να πάρεις άλλα παραπάνω χρήματα, 100 χιλιάρικα τον χρόνο, και να συνεχίσεις να παίζεις την ομάδα. Η απάντηση ήταν: εγώ βλέπω Ευρωλίγκα και θα παίξω Ευρωλίγκα. 2 μήνες έψαχνα να βρει ομάδα για την Ευρωλίγκα ο Αμινουά. Τι πιστεύετε, ότι ο Άρης δεν έπρεπε να ψάξει να βρει τεσσάρια? Δεν έπρεπε να φέρει τον Λίντελ? Δεν έπρεπε να φέρει ένα τεσσαροπεντάρι σαν τον Ρόμπινσον Έρλ? Έπρεπε να περιμένει τι θα κάνει ο Αμίν Μουά, που έδειξε ότι είναι φευγάτος με τη συμπεριφορά του? Έπρεπε να περιμένει ο Άρης τον Αμίν Μουά, που πήγε και συζήτησε ο μάνατζέρ του και συμφώνησε με την ΑΕΚ σε διετές συμβόλαιο 1.100.000 για 2 χρόνια? Τι έπρεπε να κάνει ο Άρης? Και αφού έχουν συμβεί όλα αυτά, και αφού ο Νουά δεν έχει βρει ομάδα, και αφού περνάει το EuroLeague buyout, παρόλα αυτά και παρά το γεγονός ότι ο Άρης μπορεί να παίξει πολύ, πολύ σκληρό ροκ και να μην ασχοληθεί απλά, να κρατήσει τον παίκτη και όποτε το χρειαστεί να το χρησιμοποιήσει, υπάρχει η επιθυμία της ομάδας να τελειώσει αυτή η ιστορία, να πάει ο άνθρωπος εκεί που είναι να πάει. Γιατί ήθελε να το κλείσει η ιδιοκτησία και η διοίκηση του Άρη το θέμα Νουά. Βρίσκεται λοιπόν η Μάλαγα, που κάνει μια πρόταση στον παίκτη, επαναλαμβάνω, υποδέστερη και η Μάλαγα από την πρόταση του Άρη. Ο Άρης κάνει πίσω και λέει: OK, φεύγεις, πηγαίνεις εκεί, δεν θέλω οικονομικό αντίτιμο. Και προσέξτε, συμφωνούν οι δύο πλευρές, επειδή υπήρχε πολύ μεγάλη ένταση σε όλο αυτό το διάστημα των συζητήσεων και των συνομιλιών. Και τι λένε? Χωρίζουμε, τελειώνουν οι δρόμοι μας εδώ, να μην το συνεχίσουμε, να μπούμε στη διαδικασία, να προσβάλλουμε ένα στον άλλον, να πούμε πράγματα, να είμαστε προσεκτικοί στα social media, να χωρίσουμε όπως πρέπει σαν κύριοι. Δίνουν τα χέρια και έρχεται ο Νουά και αφήνει αυτό το υπονοούμενο σε αυτήν του την προσωπική ανάρτηση μέσα από τα social media. Και όταν οι φίλαθλοι του Άρη του στέλνουν σοριδών τα μηνύματα για το μάνατζερ του και του λένε απέλησέ τον, του λένε καλή τύχη εκεί που θα πας, αλλά απέλησε το μάνατζερ σου, κάνει μετά και story ο Νουά για να πει ότι εμπιστεύομαι απόλυτα το μάνατζερ μου και έχετε λάθος πληροφόρηση για όλα αυτά που λέτε και γράφετε, εξακολουθώ να τον εμπιστεύομαι. Ο οποίος είναι κολλητός του, έτσι. Πολύ επιστήθιος φίλος. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα εμείς, να ασχοληθούμε άλλο με τον Αμίν Μουά? Όχι. Και ούτε ο Άρης ήθελε να ασχοληθεί άλλο. Αλλά προσέξτε τώρα τι έγινε. Τι σας είπα χθες? Μου λέγατε: ο Νουά θα πάει στην ΑΕΚ, θα πάει στον ΠΑΟΚ, θα πάει σε κάποια ομάδα. Δεν τον ενδιαφέρει τον Άρη. Αλλά ο Άρης χθες, σας είπα, ξέρει τι θα κάνει ο Άρης. Μην ασχολείστε με αυτό το θέμα. Δεν πρόκειται Νουά να παίξει στην Ελλάδα. Ο Άρης χθες θέλησε να στείλει ένα μήνυμα και γι' αυτό έβαλε έναν όρο στο συμβόλαιο αποχώρησης του Νουά. Επειδή ήξερε ο Άρης φυσικά ότι ο Νουά έχει συζητήσει και έχει συμφωνήσει με την ΑΕΚ, και επειδή ήξερε ο Νουά ότι έχουν πέσει και γέφυρες, ότι ο Νουά και η πλευρά του έχουν ρίξει γέφυρες επικοινωνίας με τον ΠΑΟΚ, και ότι υπήρχε μάλιστα και διάθεση να κάνουν ένα μικρό σπασιματάκι στον Άρη κάποιοι μετά τη σφαλιαράκλα από τον Τολιόπουλο, ο Άρης θέλει να στείλει ένα μήνυμα, όχι γιατί μην γυρίσει ο Νουά και κάνει ντα αγωνιστικά τον Άρη στα επόμενα 2 χρόνια, αλλά έστειλε ένα μήνυμα στον ανταγωνισμό του. Και ξέρετε τι είπε ο Άρης χθες με αυτόν τον όρο που έβαλε? Ότι στα επόμενα 2 χρόνια που θα τελειώσει, μέχρι να τελειώσει συμβόλαιο του Νουά, οποιαδήποτε πρόταση γίνει από ελληνική ομάδα και τη ματσάρει, ο Άρης παίρνει τον παίκτη. Ξέρετε γιατί το έκανε αυτό? Για να πει στις υπόλοιπες ομάδες που λειτουργήσαν με αυτόν τον υποχθόνιο τρόπο ότι, ξέρετε κάτι, εμείς δεν είμαστε μαλάκες στον Άρη. Μπορεί να είμαστε ήσυχοι και χαμηλών τόνων, αλλά μαλάκες δεν είμαστε. Γιατί προσπάθησαν και τα δίπλα τα παιδιά εδώ και η ΑΕΚ Φανερά να πάρουν τον Νουά. Γι' αυτό μπήκε αυτός ο όρος για τα επόμενα 2 χρόνια. Ο Άρης, όποια πρόταση κατατεθεί για τον Νουά, αν τη ματσάρει, τον κάνει δικό του. Πιο πολύ για να τις σπάσει σε αυτούς και για να τους στείλει και ένα μήνυμα ότι καθίστε καλά, παίξτε το παιχνίδι όπως πρέπει να το παίζετε με μένα. Αυτή είναι η ιστορία Νουά. Ο Νουά χθες σε μένα μου έδειξε, ωραίο το μήνυμα για τους φιλάθλους του Άρη, μια χαρά, μου έδειξε μικροψυχία με αυτό που έγραψε.
Εμένα οι αρχές μου δεν άλλαξαν. Οι αρχές σου ποιες ήτανε? Να μην πας στο δείπνο της ομάδας, στο γεύμα που έκανε η ομάδα και να πας να συζητήσεις με τη Βιλερμπάν. Δεν μπορείς να το κάνεις δύο μέρες μετά? Οι αρχές σου ποιες ήταν? Να πας να μιλήσεις με την ΑΕΚ μετά το, πριν το EuroLeague buyout? Μήπως είναι ομάδα EuroLeague και δεν το ξέρουμε? Αυτά. Τώρα θα μου πούνε κάποιοι, η προσπάθεια αποδόμησης του Νουά. Όπα, μισό λεπτό λίγο. Πεκτάρα είναι ο Νουά. Εξαιρετικός παίκτης είναι ο Νουά. Κανένας δεν έχει δικαίωμα να αποδομήσει το να μην Νουά αγωνιστικά. Ήρθε πέρσι στον Άρη, στον περσινό Άρη, και έκανε αυτά που έκανε. Βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα να αλλάξει επίπεδο και να σώσει τα προσχήματα σε έναν λάθος σχεδιασμό. Ένα το κρατούμενο, ο Άρης το αναγνώρισε αυτό με ένα συμβόλαιο της τάξης του 1,8 περίπου εκατομμύρια για 3 χρόνια. Πριν κάνει το μεγάλο μπάτζετ και τον κάλεσε να του το κάνει πάνω από 2 εκατομμύρια. Και ο ίδιος αρνήθηκε. Ωστόσο, ξέρετε τι συμβαίνει. Αυτό που γράφει ο Νουά, ότι circumstances changed και όχι my principles, δηλαδή ότι δεν άλλαξαν οι αρχές μου αλλά οι συνθήκες. Μα φυσικά μην άλλαξαν οι συνθήκες. Απόλυτα δίκιο έχεις. Οι συνθήκες του Άρη άλλαξαν. Και οι συνθήκες είναι ότι δεν έχεις δίπλα σου πλέον τον Κουλμπόκα να ανταγωνίζεσαι για τη θέση 4 αμήν. Ο Άρης δεν είναι το budget των 2,5 εκατομμυρίων αμήν. Ο Άρης είναι του budget των 12 εκατομμυρίων, του Σπανούλη, που θα έχει τον Robinson Earl και θα έχει και τον AJ Little. Και πρέπει να μπει εκεί και να δώσει αμήν και του Χαραλαμπόπουλου. Αυτά είναι.

το μήνυμα του κολλητού του από κάτω, γιατί το σχολιάσατε, του Ρόνι Χάρελ, ότι όποιος ξέρει, ξέρει κλπ. Αυτά είναι άλλα θέματα. Ο Ρόνι Χάρελ έφυγε από την ομάδα με αξιοπρέπεια. Ευχαρίστησε τον κόσμο, τον οργανισμό. Πάντα είπε θα είμαι κομμάτι του Άρη και έφυγε αντιλαμβανόμενος ότι, και αποδεχόμενος ότι ο Άρης είναι πλέον μεγαλύτερος από αυτόν. Πήγε στη Μύκονο ο άνθρωπος, θα συνεχίσει εκεί. Έκανε χθες ένα σχόλιο κάτω από τον ΝΟΑ που είναι κολλητός του. Οκ, okay, όλα καλά. Δεν ψέγω κανέναν άλλον. Αυτά λοιπόν συνέβησαν με το θέμα του ΝΟΑ. Και νομίζω ότι αποδεικνύεται και με την ανάρτηση του Αμίν ΝΟΑ και ο λόγος για τον οποίο στράβωσε πολύ χοντρά ο Σπανούλης μαζί του. Αλλά και ο Ζήσης φυσικά. Γιατί το να παίξεις σε μια ομάδα δεν αρκεί μόνο να είσαι πολύ καλός παίκτης. Πρέπει να είσαι και πολύ ισχυρός χαρακτήρας και πολύ και χαρακτήρας του εμείς. Θα άφηνα εγώ δηλαδή τον ατζέντη μου να κάνει αυτές τις γυροβολιές? Εντάξει, οκ, okay, δέχεσαι, δέχομαι το ότι θέλεις να παίξεις Ευρωλίγκα. Όταν λοιπόν δεν βρίσκεις άκρη με την Ευρωλίγκα, μην πας να μου συζητήσεις και να μου συμφωνείς με την ΑΕΚ, αλλά πίσω στην ομάδα σου και πες coach. Ναι, πίστευα ότι μπορώ να παίξω Ευρωλίγκα, δεν βρήκα ομάδα, θέλω να μείνω, δώσε μου την ευκαιρία να παλέψω για τον χρόνο μου. Να χαρώ εγώ το φίλο μου και να κάνει ο Άρης μετά την επιλογή του. Συμβόλαιο είχες, κλειστό. Δεν σε έδιωξε κανένας, ούτε ήσουν άστεγος. Καθαρά θέμα χαρακτήρα λοιπόν. Ειλικρινά σας το λέω. Πολύ κρίμα που αυτός ο εξαιρετικός αθλητής και μάλιστα για μένα... είναι και ένα αποτέλεσμα και μια απάντηση του γιατί δεν έχει κρατήσει πολύ μεγάλες συνεργασίες με τις ομάδες που συνεργάστηκε. Εύχομαι να πάει πολύ καλά στη Μάλαγα στα δύο χρόνια που θα είναι εκεί. Ούτως ή άλλως δεν θα είναι ανταγωνιστής του Άρη, θα παίζει σε μικρότερη διοργάνωση στην Ευρώπη. Δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι για τη Μάλαγα, στο BCL θα είναι. Εμείς φέτος είμαστε στο EuroCup, του χρόνου κατά 99% θα είμαστε στην Ευρωλίγκα. Θα μπορούσε να είναι κομμάτι μιας ομάδας Ευρωλίγκα στο ΝΟΑ, αν πραγματικά θα ήθελε να είναι δικό της και αν ήταν ψυχή και σώμα σε αυτήν. Αλλά μην τρελαθούμε τώρα για αρχές και για σεβασμούς κλπ. Έτσι. Γιατί τα πράγματα πρέπει να τα λέμε με το όνομά τους. Το ότι δεν μιλήσαμε και δεν είπαμε κάποια πράγματα το προηγούμενο διάστημα είναι γιατί πρώτον ο ΝΟΑ ήταν παίκτης του Άρη με συμβόλαιο και θα μπορούσε να γυρίσει σε αυτόν, οπότε δεν γινόταν να το βγάλεις κάρτα. Αλλά δεν μπορεί, ρε φίλε, η ομάδα να κάνει αποχαιρετιστήριο γεύμα και να μην πηγαίνεις για να πας να μιλήσεις με την ΑΣΒΕΛ, ενώ έχεις 3 χρόνια συμβόλαιο με αυτήν την ομάδα ακόμη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό είναι ασέβεια όχι στην ομάδα, στους συμπαίκτες σου. Ο Μίλισιτς ήξερε ότι φεύγει, ήρθε, κύριος, κύριος. Όλοι οι παίκτες που ήξεραν ότι φεύγουν με τις οικογένειές τους κλπ. Τίμησαν την ομάδα, τους τίμησε η ομάδα. Γεια σας, προχωράμε. Παίκτες έρχονται και φεύγουν, επαγγελματικό είναι το μπάσκετ. Αλλά εγώ έμεινα πιστός στις αρχές μου και οι συνθήκες άλλαξαν στην ομάδα και όποιος ξέρει, ξέρει. Όχι. Αυτό δεν μπορεί να το αγοράσω που πουλάς αμήν. Καλό δρόμο να έχεις. Καλή επιτυχία εκεί στη Μάλαγα. Θα σε παρακολουθούμε από μακριά. Ελπίζουμε να τα πηγαίνεις και καλά, ώστε μετά από 2 χρόνια να ολοκληρωθεί, έναν μέσα στα 2 χρόνια κάποια ελληνική ομάδα θέλει να σε αποκτήσει. Να κάνουμε λίγο και εμείς παιχνίδι στον Άρη. Έπρεπε να τα πούμε αυτά τα πράγματα και να τα ξεκαθαρίσουμε, έτσι. Ναι, φίλε Λευτέρη, το είδα αυτό, έγινε λάθος. Το EuroCup ανακοίνωσε τον Περσίδη με φανέλα του Άρη. Θα περίμενε κανείς ότι είναι και τρολάρισμα, αλλά είναι ένα λάθος της διοργανώτριας. Οι εποχές που είχε στάνταρ χρόνο συμμετοχής έχουν περάσει στο σύγχρονο μπάσκετ. Καλή επιτυχία στην καριέρα του, αλλά δυστυχώς αποδεικνύει ότι δεν πίστευε στον εαυτό του και στο ταλέντο του, λέει ο Θανάσης, ο φίλος μου από την Αυστρία. Αλέξανδρε, δεν γνωρίζω αν είναι ή δεν είναι. Ούτε γνωρίζω εθνικότητες, ούτε μπλέκω αυτά τα πράγματα. Ξέρω ότι ο επαγγελματισμός είναι πάνω απ' όλα και ξέρω ότι ο λόγος για τον οποίο ο ΝΟΑ δεν ήρθε στο γεύμα της ομάδας από χαιρετιστήριο δεν ήταν θρησκευτικός. Ραντεβού με τη Βιλερμπάν είχε την επόμενη μέρα ο άνθρωπος. Παρακαλώ πολύ, μην καλείτε το νούμερο του σταθμού. Δεν λειτουργεί η εκπομπή με γραμμές επικοινωνίας. Τελικά γιατί δεν πήγε ο ΝΟΑ στη Βιλερμπάν στο ραντεβού μαζί τους, τι πήγε να πει? Πήγε στο ραντεβού με τη Βιλερμπάν και σε ραντεβού με την

Μπεσίκτας πήγε ο ατζέντης του. Είδατε εσείς κάποια άλλη ομάδα να προχωρά? Ο Κρίσης μιλά για επαγγελματικούς χειρισμούς της διοίκησης και λέει, δυστυχώς λέει, ο Αμίν ταιριάζει σε ένα παλιό τραγούδι του Κώστα Κόλλια, περιεχόμενο μηδέν. Ο φίλος ο Αλέξης μιλά για το θρυλικό μπαρού που τιμήσαμε, ευτυχώς μας το θύμισε ο Ηλίας ο Πόπης και τον ευχαριστώ ξανά. Και μετά δεν θέλω να χαρακτηρίσουμε, τελείωσε παιδιά, προχωράμε παρακάτω. Και ο φίλος ο Ηλίας που είναι στην Αγγλία δίνει μια άλλη διάσταση της υπόθεσης Νουά. Δεν θέλω να μπω παιδιά σε θέματα θρησκευτικά και λοιπά, τα σέβομαι πάρα πολύ και δεν θέλω να μπω, σας το λέω. Αλλά από ό,τι μου λες εσύ και σε άλλες τέτοιες περιπτώσεις δίνει σεβασμό και δεν τον παίρνεις πίσω, οπότε πάμε παρακάτω. Στο παλέ πως πάνε εργασίες παιδιά, προχωράνε κάποια πράγματα. Τα μεγάλα θα ξεκινήσουν τώρα τον Αύγουστο. Ο Παναγιώτης λέει ότι ένιωσε μάλλον μικρούλης, λέει ο Νουά μέσα του. Νουά και μωρών, λέει, και όποιος δεν έχει όρεξη και δεν πιστεύει σε αυτά που μπορεί να δώσει, θα πω εγώ Παναγιώτη, ας φύγει. Προχωράμε δάσκαλα, αντίο στον Νουά, λέει ο φίλος του Θανάσης. Πολύ ασχοληθήκαμε, λέει ο Γιάννης. Τον Άρη της Ευρωλίγκας από του χρόνου ούτε που θα το θυμόμαστε. Παιδιά, έπρεπε όμως να δώσουμε μια διάσταση των πραγμάτων που έχουν συμβεί, έτσι. Και προσέξτε τώρα, υπάρχει συμφωνία χθεσινή. Δηλαδή, προκαλείται και ο Άρης τώρα. Η ΚΑΕ Άρης που πολύ καλά κάνει και δεν αντιδρά. Είπανε ότι, okay, δεν λέμε τίποτα, χωρίζουμε σαν φίλοι. Δεν θα γράψουμε, δεν θα πούμε κάτι, δεν θα αφήσουμε υπονοούμενα. Γιατί το προηγούμενο διάστημα είχαν γίνει πολλά. Και παρόλα αυτά δεν τηρήθηκε. Τα υπονοούμενα ήταν εκεί. Anyway. Το θέμα, Γιάννη, ότι δεν πήραμε φράγκο. Δεν ήθελε φράγκα, ρε, πάνω Σιάο. Δεν ήθελε φράγκα από τον Νουά. Εσύ λες ότι είμαστε χαμένοι. Ο Άρης δεν θεωρεί ότι είναι χαμένος, ούτε κερδισμένος, ούτε τίποτα. Πετάει από πάνω τον Αμίν Νουά σαν πιτηρίδα, τεινάζει το πέτο του και προχωρά. Τι να κάνουμε άλλο τώρα. Ποιος είναι χαμένος? Δεν ήθελε τα 250 χιλιάρικα του Νουά ο Σιάο. Αν οι δίπλα έχουν μεγαλύτερο μπάτζετ το δικό μας ή κάνω λάθος? Δεν το ξέρω, φίλε Δημήτρη. Να βάλω μέσα στο μπάτζετ τον δίπλα και τον Τελειόπουλο. Να βάλω και τον... και τον... Χεζόνια. Να βάλω και τον... πώς το λέγανε τον άλλο της Μπαρτσελόνα, τον Αμερικάνο. Μεγαλύτερο μπάτζετ νομίζω έχει ο ΠΑΟΚ από εμάς. Αλλά... εντάξει, δεν έχει σημασία. Χρήματα έχουν, αυτό είναι δεδομένο. Ο Νίκος λέει, δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Ο Νίκος λέει, γι' αυτό έπαιζε στη Μαλαισία, ο φιλαράκος μου. Ο Παναγιώτης κάνει ένα σχόλιο που δεν μπορώ να το μεταφέρω. Είπαμε προσοχή, παιδιά, σε θρησκευτικού περιεχομένου μηνύματα και τέτοια, να μην στεναχωρέσουμε κανέναν. Δεν υπάρχει αυτή η πρόθεση από την εκπομπή. Κάποιος λόγος υπάρχει που να αλλάζει ομάδα κάθε χρόνο. Δεν ξέρω αν είναι κουλτούρα εστέσης ζωής ή οτιδήποτε έχει να κάνει με προμήθειες ατζέντιδων. Ωραίο το μήνυμα του Κωνσταντίνου. Το είδα, αγαπητέ φίλε. Είναι ασέβεια, λέει, προς την ομάδα του, δεν ανέφερε στην ομάδα και ότι στην ανακοίνωση του μίλησε μόνο στον κόσμο. Συμφωνώ, φίλε, οι φίλοι.

Ναι, Γιάννη, αλλά μετά από όλα αυτά που έκανε ο Νουά και τις προσβολές του, ο Σιάο του έκανε το χατήρι να φύγει τζάμπα ελεύθερος. Αυτό σου έλεγε χθες ο κόσμος. Να μην επιβραβευτεί η ευχαριστία. Θα κοιμήθηκε καλά, έμαθα χθες το βράδυ, παιδιά, ο κύριος Σιάο. Χωρίς προβλήματα. Από την αχαριστία, ούτε ο Ζήσης κοιμήθηκε με προβλήματα και ο Σπανούλης, από ό,τι έμαθα, καλά κοιμήθηκε. Πιστεύω και εσείς καλά να κοιμηθήκατε. Γενικώς, κανένα δεν ενόχλησε ο τρόπος που έφυγε ο Νουά και σίγουρα δεν ενόχλησε κανέναν ο τρόπος και το τι έγραψε στο Instagram. Απλά οφείλουμε, και εγώ προσωπικά οφείλω, κάποια πράγματα να τα επισημαίνω. Τώρα, να σας δώσω και μία ειδισούλα μικρή. Η ΚΑΕ Άρης ανακοίνωσε σήμερα ότι η μπουτίκ κλείνει για να ανακαινιστεί και να επιστρέψει δρυμύτερη. Και θα επιστρέψει δρυμύτερη η μπουτίκ της ΚΑΕ Άρης. Υπάρχει ένας αρκετά σοβαρός επιχειρηματίας, πολύ σοβαρός επιχειρηματίας, ο οποίος ήρθε σε συμφωνία με την ΚΑΕ Άρης και εναντί ενός πολύ σημαντικού αντιτίμου έχει πάρει την μπουτίκ και θα την τρέχει για τα επόμενα χρόνια. Πρόκειται για έναν πολύ σημαντικό επαγγελματία του χώρου της ένδυσης, με μια πολύ μεγάλη εταιρεία από πίσω του που δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την Ελλάδα και στο εξωτερικό μέσω e-shopping. Είναι άνθρωπος των ρούχων. Μέσα από τα καταστήματά του έχουν κυκλοφορήσει και έχει συνεργαστεί με όλες τις μεγάλες μπράντες, με πολύ μεγάλες μπράντες από πάρα πολλά είδη ρουχισμού. Και αυτός λοιπόν ο άνθρωπος με την εταιρεία του θα αναλάβουν να τρέξουν και να αναβαθμίσουν σε πολύ επαγγελματικά και πολύ υψηλά επίπεδα την μπουτίκ της ΚΑΕ Άρης. Δεν θα ήθελα να προχωρήσω από τη στιγμή που δεν υπάρχει ακόμα κάτι ανακοινώσιμο, να μην μιλήσω. Όχι, δεν είναι ο Όμιλος Φάης. Δεν θέλω ο Όμιλος Φάης μέσω της Πούμα θα συνεργαστεί με τον Άρη στο κομμάτι του ρουχισμού. Η μπουτίκ λοιπόν θα ανήκει σε συγκεκριμένο επιχειρηματία. Φυσικά και θα πωλούνται μέσα τα προϊόντα, τα επίσημα προϊόντα και το merch της ΚΑΕ Άρης και με την μάρκα που θα συνεργαστεί. Να σας πω ότι είναι και αριανός ο συγκεκριμένος κύριος, ο επιχειρηματίας, αν αυτό παίζει κάποιο ρόλο, που θα πει ότι ξέρει πάρα πολύ καλά και την ιδιοσυγκρασία του κόσμου του Άρη. Εδώ και 20 χρόνια η εταιρεία του ξεκίνησε από μια πόλη εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλα βήματα στο κομμάτι αυτό. Ένας εξαιρετικός επαγγελματίας και νομίζω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ. Τι λέτε ρε παιδιά, ποιος Ντίμης Παπαϊωάννου, ποιος, ποια ιντερβίστα, έχετε χαζέψει τελείως. Παιδιά, μην λέτε ότι να είναι. Καμία σχέση, δεν τον ξέρετε τον άνθρωπο. Δεν έχει νόημα να πω ένα ονοματεπώνυμο και το όνομα της εταιρείας του. Θα ανακοινωθούν αυτά. Απλά σας λέω ότι η μπουτίκ κλείνει, ανακαινίζεται και θα εμφανιστεί μια καταστηματάρα. Και θα δουλεύει πάρα πολύ όμορφα και επαγγελματικά. Και θα μπορείτε να ψωνίσετε και με e-shop και εκεί κλπ. Ο άνθρωπος είναι αριανός, είναι ένας πάρα πολύ καλός επαγγελματίας του χώρου του. Και με την εταιρεία του δείχνει ένα, ότι ο Άρης κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τα εμπρός στο κομμάτι το εμπορικό. Κρατήστε τη λέξη αυτή. Να συγχαρούμε και έναν άλλον άνθρωπο ο οποίος αναλαμβάνει ένα καινούριο πόστο, ο Δημήτρης Αποστόλου. Αναλαμβάνει το πόστο του Team Manager του Αναπτυξιακού Προγράμματος των Ακαδημιών.
προστίθεται στο διοικητικό δυναμικό της Ακαδημίας στην προσπάθεια περαιτέρω ανέλυξης και λειτουργίας σε αμιγώς επαγγελματικά πρότυπα. Like με σημαντική εμπειρία από πολλά πόσα στο χώρο του μπάσκετ, από το 2025 αποτελεί και στέλεχος ΚΑΕΑΡΙΣ ως assistant team manager, ενισχύει και το νευραλικό κομμάτι της Ακαδημίας. Καλή επιτυχία στον Δημήτρη τον Αποστόλου και άλλα πολλά παιδιά από την ΚΑΕ έχουν ανακοινωθεί και θα ενισχύσουν. Και ο Τζόρας είναι παρόν και ο Ταπούτος είναι παρόν και ο Δημήτρης Αποστόλου σήμερα. Γενικώς αυτούς που ξέρει, αυτούς εμπιστεύεται η ΚΑΕΑΡΙΣ και με αυτούς θέλει να δουλέψει κομμάτια πολύ νευραλγικά για την ομάδα. Γιάννη, όσο έχεις επικοινωνία με ανθρώπους από την ΚΑΕ, κάτι να γίνει με το μουσείο, ώστε να υπάρξει συγκεκριμένο ωράριο εκτός αγώνων. Υπάρχει πολλής κόσμος που δεν το έχει επισκεφθεί και είναι κρίμα. Κάποια στιγμή θα σας έχω τον Πέτρο το Ράσογλου εδώ να μιλήσουμε λίγο για το μουσείο της ΚΑΕΑΡΙΣ. Περίμενα ο ίδιος ο Πέτρος να κάνει μια επικοινωνία μαζί μου. Νομίζω ότι θα κάνω εγώ μαζί του. Είχε τη δυνατότητα, νομίζω μέσα στο καλοκαίρι θα συζητούσε με την ΚΑΕ για το κομμάτι που αφορά το μουσείο της ΚΑΕΑΡΙΣ. Ο Ταπούτος δεν φεύγει από τον πάγκο του Άρη, φίλε μου. Παραμένει φυσικά ο team manager της ομάδας. Απλά θα ενισχύσει και το κομμάτι των ακαδημιών. Προσωπικά μου είναι εντελώς αδιάφορο αν οι νουάδες δεν θέλουν να είναι στην επόμενη μέρα της ομάδας. Δύο πράγματα με ενδιαφέρουν. Πότε θα πάμε ξανά στο Λευκοπύργο και πώς το εγχείρημα μπορεί να παρασύρει την μπάλα. Τίποτα άλλο.

Κάτι ανάλογο, παιδιά, της Intersport που συνεργάζεται με την ΠΑΕ θα είναι αυτή η εταιρεία. Όχι, ο Έλληνας Ατζέννης του ΝΟΑ δεν είναι ο Παναγιώτης ο Καπάζογλου, φίλε Στέφανε. Άστο να τον Βαγγέλη τον Παυλίδη που έβαλε 4 χθες με την Μπενφίκα που είναι αριανάκι, λες. Η χρηματιστηρική του αξία στο ποδόσφαιρο είναι 50-60 εκατομμύρια.

0: Μην παίρνετε τηλέφωνο, παιδιά μου, γλυκά. Εμείς φτάσαμε στο τέλος μας και σιγά σιγά σας αποχαιρετούμε. Ευχαριστώ για μια ακόμα δυνατή εβδομάδα. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως και τους χορηγούς της εκπομπής. Προσωπικά τον Αντώνη Βαγγέλη και τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. Είναι πολύ όμορφο να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που τους ξέρεις και τους εμπιστεύεσαι. Γιατί και σαν άνθρωποι είναι εκπληκτικοί και σαν επαγγελματίες είναι εκπληκτικοί. Γι' αυτό και τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος εδώ και 50 χρόνια έχουν κερδίσει τις καρδούλες μας και γλυκαίνουν η καθημερινότητά μας. Ευχαριστώ λοιπόν τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. 10 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη, ένα κοντά σας και σας περιμένει. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως και την υπέροχη οικογένεια Δερβίση, Χρυσόστομε αγαπημένο μου. Κορυφαίοι σε ό,τι αφορά τα κουφώματα PVC, μια οικογενειακή εταιρεία που κέρδισε την εμπιστοσύνη εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων και ιδιωτών αλλά και επαγγελματιών. Τα κορυφαία κουφώματα με ένα τρομερό δίκτυο επαγγελματικό σε Ελλάδα και Κύπρο. Και βέβαια με το showroom στην Δημοκρίτου 12 στον Φίνικα Καλαμαριάς να σας περιμένει για να διαπιστώσετε η διεισόμαση ότι πρόκειται για τα κορυφαία κουφώματα που υπάρχουν αυτά της Alloplast. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως και πάρα πολύ την εταιρεία Άριες και τον Αχιλέα τον Ρουσιαμάνη που στηρίζει τον Γέλου. Πάντα στηρίζει οτιδήποτε έχει να κάνει με τον Άρη και είναι υγιές. Η εταιρεία Άριες είναι ο πανίσχυρος συνεργάτης σας για να φτιάξετε το κλίμα στο σπίτι σας, για να αλλάξετε τον αέρα σας και για να μπορέσετε να εμπιστευτείτε τη τελευταία γενιά κλιματιστικά Carrier και το Simba. Να είστε καλά. Ακολουθεί ο Δημήτρης Σουσανλής και η εκπομπή Yellow News που για 2 ώρες θα σας βάλει σε ποδοσφαιρικά καλούπια. Μπράβο φίλε Αργύρη, με τα πολλά το πέτυχες, αλλά εγώ δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι θα είναι εξαιρετική η λειτουργία της μπουτίκ και απόλυτα επαγγελματική. Άρα τα έσοδα από την μπουτίκ θα σταματήσουν να πηγαίνουν στην ομάδα, λέει ο Θοδωρής. Είπα νωρίτερα, Θοδωρή, ότι Κάρις έκανα μια πολύ μεγάλη και πολύ επικερδή συμφωνία με τη συγκεκριμένη εταιρεία. Και χρήματα πήρε πολλά για να παραχωρήσει την μπουτίκ και ποσοστά θα παίρνει. Πώς το έβγαλε στο συμπέρασμα ότι θα σταματήσουν τα έσοδα να πηγαίνουν στον Άρη? Όχι, θα πηγαίνουν σαν επιχειρηματία, αλλά υπάρχει μια πολύ πολύ συμφέρουσα συμφωνία για την ΚΑΕ. Λεπτομέρειες όταν θα έρθει η ώρα. Προς το παρόν, κρατήστε κάνα χαρτζηλικάκι στον κουμπαρά για να έχετε να ψωνίσετε ωραία πράγματα από την ανακοινισμένη μπουτίκ της ΚΑΕ όταν επιστρέψει κοντά σας. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και τη συμμετοχή. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα πρώτα ο Θεός. Τη Δευτέρα σας έχω μία ακόμα πολύ όμορφη συνέντευξη έκπληξη με ένα από τα καινούργια παιδιά του Άρη. Οπότε να είστε συντονισμένοι κανονικά στο ραντεβού μας. Σας χαιρετώ, να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, να περάσετε όμορφα. Δευτέρα πρώτα ο καλός ο Θεός, θα είμαστε μαζί. Γεια σας και χαρά σας.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, παγωτά Twix, Mars, Snickers 45% φθηνότερα. Γεμιστά αλατίνι μόνο 99 λεπτά. Και πτή μπερ μόνο 80 λεπτά. Και Hell 500ml μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
5: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
8: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
9: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
3: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
9: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
3: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
9: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
3: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
9: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
10: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
11: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
10: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
11: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
10: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
11: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
12: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
13: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
12: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
13: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
12: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
14: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
15: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
16: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
15: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
16: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
15: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
16: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
15: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
17: Αχ, πείνασα.
18: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
17: Και από πού θα παραγγείλουμε?
18: Από το Food for You.
17: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
18: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
17: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
18: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
19: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
18: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
19: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
18: Food for You.
20: Το δικό μου αγαπημένο.
21: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
21: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
22: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
23: Έλα, Γιώργη!
24: Φιλά, κύριο Τομάτη, σήμερα δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
23: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
24: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
23: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
24: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
25: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
24: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
25: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
24: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
23: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
26: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
27: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
0: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
28: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
29: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
30: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Δημήτρης Οσανλής σας κατά συντροφιά μέχρι τις 4. 4 με 6 Χρήστος Γκάλης. Και στη σημερινή εκπομπή μας, έτσι θα το πάμε, τετράωρο, 2 με 4 ποδοσφαιρικό Yellow News με εμένα, 4-6 μπασκετικό Yellow News με τον Χρήστο Γκάλη, όπως όλο το τελευταίο διάστημα. Έχουμε αρκετά πράγματα. Ξεκινάω με τα καθιερωμένα μας. Μας παρακολουθείτε με όλους τους τρόπους, είτε μέσα από τα αναλογικά ραδιόφωνα, είτε μέσα από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, είτε από το κανάλι μας στο YouTube, Yellow Radio FM 101,7. Μπορείτε να μπείτε, να μας παρακολουθήσετε, μπορείτε να μπείτε και να μας βλέπετε, πέρα από το να μας ακούτε. Κάντε ένα like στο βίντεο, ένα subscribe, να ακολουθείτε το κανάλι μας όποτε ξεκινάει κάποιο live, είτε εκπομπής, είτε οτιδήποτε άλλο. Χορηγή της εκπομπής μας, μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Επίσημο μεταφραστικό γραφείο σε πάνω από 100 γλώσσες από εξειδικευμένους επαγγελματίες και δικηγόρους. Τηλέφωνο 2310-5255-85, email info@μεταφρασεις24.gr. Secure 247. Ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις. Με έμπειρο προσωπικό σας προτείνει την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας σε κάμερες ασφαλείας, συναγερμούς, θηροτηλεοράσεις, συστήματα ελέγχου πρόσβασης και δίκτυα. Τηλέφωνο 6981-33-44-55, email info@secure247.gr. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Yellow Radio. Άκανθος καφέ ζαχαροπλαστείο στην Ιερισσό Χαλκιδικής. Η επιλογή σου Σαββατοκύριακο έρχεται. Η Χαλκιδική είναι ένας must προορισμός. Από αύριο μπαίνει και ο Αύγουστος, μπαίνει και ο κλασικός μήνας των διακοπών του Έλληνα. Οπότε αν είσαι κοντά στην Ιερισσό, αν είσαι στην περιοχή, αν περάσει από την περιοχή, Άκανθος καφέ ζαχαροπλαστείο. Το καφεδάκι σου, το σνακ σου, το πρωινό σου, όλα τα βρίσκεις σε έναν χώρο στην Ιερισσό Χαλκιδικής. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα θέματά μας. Θα το πάω λίγο έτσι γρήγορα, γιατί θα έχουμε αρκετές τηλεφωνικές επικοινωνίες. Θα επικοινωνήσουμε στην πρώτη ώρα και με Μιχάλη Λεάνη και με Φώτη Πλιακό, να μας δώσουν και αυτοί το δικό του σχόλιο και για όσα είδαμε στο χθεσινό φιλικό του Άρη με την Μόντσα, τη νίκη του Άρη με 1-3. Και φυσικά για ό,τι άλλο θέλουν να σχολιάσουν. Τη δεύτερη ώρα μετά τις 3 θα έχουμε και Νίκο Παπαδόπουλο. Τελευταία επικοινωνία με τον Νίκο να βρίσκεται επί ιταλικού εδάφους, καθώς τώρα το απόγευμα επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη. Εκείνος η ομάδα και εκείνη είναι σε διαδικασία επιστροφής στη Θεσσαλονίκη. Ξεκινώντας από αυτό, Άρης κατάφερε να πάρει χθες μια νίκη που δεν είναι το θέμα τόσο το ότι κέρδισε. Το θέμα είναι η εικόνα, το θέμα είναι ότι ο Άρης δείχνει να έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού, τον οποίο τον μαθαίνουν, τον έχουν μάθει οι παίκτες και το παίζουν το παιχνίδι. Σίγουρα αυτό που εμείς εισπράττουμε σαν φίλαθλοι, σαν οπαδοί, σαν δημοσιογράφοι, εμείς βλέπουμε ένα κομμάτι, εμείς βλέπουμε αυτό που γίνεται μέσα στο γήπεδο. Κάποιοι θα δουν και τις προπονήσεις, κάποιες προπονήσεις μέσα στην προετοιμασία, όταν υπάρχει βασικό στάδιο προετοιμασίας όπως αυτή τη στιγμή, όπως τώρα. Κάποιοι θα έχουν την εικόνα μόνο μέσα από τα επίσημα παιχνίδια. Οπότε είναι λογικό από εκεί να προσπαθούμε να αντλήσουμε την εικόνα των παιχτών, το πώς παίζουν, το τι θέλει ο προπονητής, το αν αυτό που θέλει το εφαρμόζουν στο γήπεδο. Όλα αυτά τα βλέπουμε μέσα από τα φιλικά παιχνίδια. Τα αποτελέσματα είναι το τελευταίο. Σίγουρα, όταν κερδίζεις ακόμα και σε φιλικό παιχνίδι, η ψυχολογία σου ανεβαίνει. Αυτό είναι σίγουρο. Δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίζεις και να μην υπάρχει ψυχολογία, ή αν χάνεις αντιθέτως να πέφτει η ψυχολογία σου. Όλα είναι μέσα στο παιχνίδι. Παρότι δεδομένο είναι ότι αυτά τα παιχνίδια είναι για τους προπονητές, είναι για αυτούς οι οποίοι θέλουν να δουν αν οι παίκτες εφαρμόζουν αυτό το οποίο ζητάνε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Είδαμε χθες και τα θετικά της ομάδας και τα αρνητικά της ομάδας και τα κενά της ομάδας που φάνηκαν και στο χθεσινό παιχνίδι και τις πολύ καλές συνεργασίες των παικτών στον μπροστά μισό της ομάδας που ήταν πάρα πολύ καλές. Και τα θετικά λοιπόν και τις αδυναμίες, και εμείς τα είδαμε. Φυσικά τα έχει δει πολύ περισσότερο και ο προπονητής της ομάδας και πρέπει να πλέον η ομάδα να επιμείνει να πιέσει προκειμένου να γίνουν οι κινήσεις που απαιτούνται στην άμυνα. Έτσι, γιατί τα κενά, ξαναλέω, είναι φανερά. Από σήμερα ξέρουμε και τον αντίπαλό μας στο κύπελο Ελλάδος, καθώς έγινε η κλήρωση νωρίτερα στις 11.30 ώρα στα γραφεία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Αντίπαλός μας είναι η Αναγέννηση Καρδίτσας, με το παιχνίδι να γίνεται στην Καρδίτσα. Είδα ότι δεν έχουν βγει ακόμα οι ημερομηνίες, νωρίτερα που μπήκα δηλαδή στο site της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, δεν έχουν βγει ακόμα ημερομηνίες. Θυμίζω 17, 18 ή 19 Αυγούστου είναι τα παιχνίδια του δεύτερου προγραμματικού γύρου. Ο πρώτος έχει ένα ζευγάρι μόνο, το Τρίκαλα ΑΕΛ. Και ο δεύτερος προγραμματικός γύρος έχει όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια, μέσα σε αυτά και την αναμέτρηση του Άρη στην Καρδίτσα με την αναγέννηση. Νομίζω έχουμε να παίξουμε με την αναγέννηση στην Καρδίτσα. Στην Καρδίτσα παίξαμε και πέρσι. Στην Καρδίτσα παίξαμε και στο περσινό και την περσινή σεζόν. Όχι όμως με την αναγέννηση, παίξαμε με το Εγάλεο. Σε ένα γήπεδο με κακό αγωνιστικό χώρο. Αυτό νομίζω το βάζω με έναν αστερίσκο, γιατί αν ήταν κακός αγωνιστικός χώρος πέρσι, φαντάζομαι πως θα είναι και φέτος. Με την Καρδίτσα μπαίνοντας λίγο και ψάχνοντας για τα δεδομένα της ομάδας από τη Θεσσαλία να είναι σε κακή κατάσταση. Έφυγε ο ιδιοκτήτης, ήρθε κάποιος άλλος. Προσπαθούν να βρουν τα πατήματά τους. Δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα προετοιμασία. Γενικότερα είναι σε μια κακή κατάσταση η ομάδα της Καρδίτσας. Εντάξει, εμάς αυτό δεν πρέπει να μας απασχολεί. Εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι να πάμε για ένα παιχνίδι μονό. Θυμίζω, μονό παιχνίδι που δεν έχει ούτε παράταση. Δηλαδή, αν έρθει ο παλιά, πάει κατευθείαν στα πέναλτι. Είναι μια από τις ομάδες που δεν έχουν προχωρήσει καν σε μεταγραφικές κινήσεις. Από ότι το έψαχνα τώρα και το έβλεπα λίγο. Που δεν έχει προχωρήσει καν σε μεταγραφικές κινήσεις. Και αυτό είναι από τα ερωτηματικά για το πώς μπορεί να είναι η συγκεκριμένη ομάδα. Πώς μπορεί να εμφανιστεί. Να πω ότι εγώ για το κύπελο πανθρακικό έβλεπα χθες. Στα σχολιάκια έτσι που κάναμε για το τι βλέπαμε. Πανθρακικό έβλεπα, αλλά τελικά πανθρακικό θα έχουμε σε φιλικό παιχνίδι. Δεν το ήξερα να σου πω την αλήθεια, γιατί κάποιος θα πει πάλι ο Σανλή, όπως έκανες και την άλλη φορά που είπες για πλάκα για τον. Για επιθετικό ότι θα πάρουμε κι άλλον και προέκυψε το θέμα του Ράφα Μύρ. Έτσι και τώρα το πες για πλάκα. Όχι, δεν το είπα για πλάκα. Ιδέα δεν είχα ότι θα παίξουμε φιλικό με τον Πανθρακικό. Φιλικό λοιπόν την Τετάρτη με τον Πανθρακικό και το άλλο Σάββατο με τον Πανσεραϊκό. Τα δύο παιχνίδια τα συγκεκριμένα. 17, 18, 19 Αυγούστου λοιπόν το παιχνίδι το οποίο θα παίξουμε με τον Πανθρακικό. Συγγνώμη, με την Καρδίτσα. Πανθρακικό είναι το φιλικό. Με την Καρδίτσα. Θα δούμε πώς είναι η κατάσταση μέχρι τότε. Ένα φίλο μου λέει: μπορεί να είμαι άνευ αγώνος. Δεν το ξέρω, παιδιά. Θα δούμε πώς είναι η κατάσταση. Θα δούμε μέχρι τότε αν έχει καταφέρει η Καρδίτσα να κάνει ομάδα, να κάνει το οτιδήποτε. Έτσι, μέχρι τότε θα περιμένουμε για να δούμε. Αυτό νομίζω είναι το δευτερεύον. Το βασικό είναι, εγώ θα ήθελα να παίξουμε στο Χαριλάου. Καλό θα ήταν να παίξουμε στο Χαριλάου, να μην χρειαστεί να ταξιδέψουμε, γιατί στο Καπάκι θα ταξιδέψουμε πάλι για την Τρίπολη για να παίξουμε με την Καλαμάτα. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Αυτή είναι η κλήρωση. Μάλιστα, να πω ότι οι ομάδες στη Super League 1 που συμμετείχαν ήταν 9. Και οι 6 εξ αυτών παίζουν μεταξύ τους. Δηλαδή έχει και 3 ζευγάρια σε αυτή τη φάση που είναι ομάδες της πρώτης εθνικής μεταξύ τους. Έχει το Ηρακλής Βόλος, έχει το Λεβαδιακός Αστέρας και το Ατρόμητος Πανετολικός. Οι 6 δηλαδή από τις 9 ομάδες Super League 1 παίζουν μεταξύ τους. Για φαντάσετε να παίζαμε με μια ομάδα Super League 1, καλύτερα με ομάδα της Super League 2 και ιδίως με αυτά τα δεδομένα που έχει, με αυτό που είδαμε. Με αυτό που βλέπουμε μάλλον από την Καρδίτσα μέχρι στιγμής που δεν έχει προχωρήσει οτιδήποτε. Έχουμε χρόνο μπροστά μας για να δούμε για Καρδίτσα, για να τα δούμε όλα αυτά. Είναι έτσι πρόημο να τα συζητάμε. Απλά έτσι κουβέντα να γίνεται. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να κάνουμε την πρώτη μας επικοινωνία με τον Μιχάλη Λεάνη πρώτα. Θα ξεκινήσω από εκεί για να πάμε στη συνέχεια στα υπόλοιπα. Για να πάμε και στο Φωτιπλιάκο. Και στον Νίκο Παπαδόπουλο στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Να ακούσουμε και από αυτούς τη δική τους άποψη. Και από τον Μιχάλη και από τον Φώτη. Από αυτό το φιλικό παιχνίδι της ομάδας που είδαμε χθες. Πρώτη εικόνα για όλους μας ήταν. Πέραν του Νίκου δηλαδή που είναι στην Ιταλία. Γυρίζει, είπαμε, στις 5.30 ώρα γυρίζει στη Θεσσαλονίκη. Πέραν λοιπόν του Νίκου που είναι στην Ιταλία. Όλοι οι υπόλοιποι χθες είδαμε για πρώτη φορά την ομάδα να παίζει. Το φιλικό με την Αταλάντα U23 δεν είχε τηλεοπτική μετάδοση, οπότε δεν το είχαμε δει. Χθες είχαμε αυτή την πρώτη εικόνα. Φεύγουμε τώρα και πηγαίνουμε σε Μιχάλη Λεάνη, όπως είχα προαναγγείλει, για να πάρουμε έτσι το δικό του σχόλιο για τα τεκτενόμενα στον Άρη. Καλησπέρα, Μιχάλη. Λοιπόν, ένα τάξη θα τον καλησπέρισω τον Μιχάλη αμέσως. Θέλω να με συγχωρέσει, να κάνω εδώ να διορθώσω κάτι. Ωραία. Μιχάλη, καλησπέρα εκ νέου.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη μου. Καλησπέρα.
0: Πρώτο φιλικό που είχαμε εικόνα το χθεσινό για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Κόντρα ναι. στη Μόντσα.
1: Ναι, σωστά, γιατί στο άλλο δεν είχαμε εικόνα.
0: Δεν είχαμε εικόνα, ό,τι μας είπε ο Νίκος.
1: Πληροφορίες είχαμε.
0: Έτσι, έτσι. Ναι. Τι είδαμε.
1: Κοίταξε, σε γενικές γραμμές θεωρώ ότι το πρόσημο είναι θετικό. Εντάξει, υπάρχουν κενά, τα γνωρίζουμε πολύ καλά. Η Μόντσα είναι μια ομάδα που εντάξει, δεν είναι καμιά δύναμη και πέρσι από φέτος θα παίζει ξανά σε ΡΕΑ, ανέβηκε ως τρίτη. Είχε από τον δεύτερο που ήταν η Φροζινόνε 5 βαθμούς διαφορά. Ουσιαστικά η μικρή διαφορά ανάμεσα στην Φροζινόνε και στην Βενέτσια που ήταν πρώτη, είχαν ένα βαθμό όλη τη διαφορά. Η Μόντσα όμως τα κατάφερε και επέστρεψε. Γιατί πριν από 2 χρόνια ήταν πάλι στην μεγάλη κατηγορία. Και αυτή περιμένει να ενισχυθεί. Αλλά είναι μια ιταλική ομάδα, μια ομάδα η οποία έχει και αυτή τη δυναμική της. Θεωρώ ότι ο Άρης από το κέντρο και μπροστά, ιδιαίτερα για τα πρώτα 45 λεπτά, γιατί μετά γίνανε πολλές αλλαγές, κινήθηκε σωστά, πρέσαρε σωστά, είχε αυτό που λέμε προσανατολισμό αγωνιστικό, Δημήτρη. Δηλαδή,
0: ναι, πολύ σημαντικό.
1: Ναι, δηλαδή η ομάδα δεν έδειχνε να ψάχνεται, ήξερε πώς θα αναπτυχθεί, αν τώρα σε αυτόν τον τρόπο ανάπτυξης επισέρχονται περαιτέρω βελτιώσεις και τα λοιπά, προς Θεού, αν είναι δυνατόν και σίγουρα, αλλά αυτό έχει να κάνει και με την περαιτέρω ενίσχυση και με την περαιτέρω
0: Θα σε διακόψω για ένα λεπτό. Οι 11 που παίξανε χθες, η βασική 11 του Άρη, άσχετα αν είχαν παίξει πολύ λίγο πέρσι, ήτανε περσινή. Και η 11.
1: Σωστό.
0: Αυτό νομίζω είναι πολύ σημαντικό στη συνοχή.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό στη συνοχή και είναι κάτι το οποίο δεν είναι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του Δημήτρη, δεν συναντάται και στον Άρη.
0: Ναι. Δεν είναι συναντάται.
1: Δηλαδή το μόνιμο πρόβλημα το οποίο σχολιάζαμε όλοι και εσύ ήταν το ότι ο κορμός στην περάτωση κάθε αγωνιστικής περίοδου ουσιαστικά χανόταν. Έπρεπε να ξαναφτιάξουμε κορμό από την αρχή και πάνω σε αυτόν τον καινούριο κορμό να χτίσουμε, χτιζόταν ο κορμός, πάλι φεύγαν παίχτες, χανόταν ο κορμός, χανόταν και η συνοχή. Αυτό ήταν ένα επαναλαμβανόμενο σφάλμα, λάθος στον Άρη τα τελευταία χρόνια. Τώρα δεν το είδαμε. Είναι πολύ σωστή η επισήμανσή σου και θεωρώ ότι είναι και πολύ σημαντικό, γιατί πάνω σε αυτό που λέγεται κορμός, που λέγεται σπονδυλική στήλη της ομάδος, θα χτιστεί ό,τι είναι να χτιστεί. Ναι. Αμυντικά θεωρώ ότι και αυτό που λέγαμε και στην προηγούμενη σύνδεσή μας, ο Άρης πρέπει να ενισχυθεί και να ενισχυθεί σημαντικά. Χθες η Μόντζα δεν ήταν μια ομάδα η οποία θα μπορούσε να του βάλει πολύ δύσκολα. Απλούστατα να τον θέσει σε εγρήγορση όσον αφορά την αμυντική αλλά και γενικότερα ανασταλτική λειτουργία. Αλλά ξέρουμε ότι κάτι ανάλογο στο τελευταίο, αν δεν κάνω λάθος, φιλικό επιταλικού εδάφους με την Νάπολη δεν θα είναι. Έτσι, yeah. Η ίδια εικόνα όσον αφορά τη δυναμικότητα του αντιπάλου. Μακάρι η εικόνα του Άρη να είναι αυτή και ακόμα καλύτερη. Αλλά ο συντελεστής δυσκολίας αντιλαμβανόμαστε ότι θα είναι ακόμα μεγαλύτερος. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Τι να λέμε τώρα?
0: Βέβαια, τι να συζητάμε.
1: Θέλω να επισημάνω επίσης κάτι και θα ήθελα για την άποψη τη δική σου. Εγώ αν κρατάω επίσης κάτι ως θετικό, είναι η παρουσία των Ελλήνων παιχτών στο δεύτερο μέρος.
0: Ισχύει, των πιτσιρικάδων.
1: Έχεις
0: ξαναδεί την ομάδα, έστω και σε φιλικό παιχνίδι? Ξέρεις ότι η τετράδα στην άμυνα το δεύτερο ημίχρονο είχε μέσο όρο ηλικίας 19 ετών και ένα μήνα?
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν το έχεις ξαναδεί ποτέ αυτό, έτσι?
1: Ναι, όχι, δεν το έχουμε ξαναδεί. Θα πρέπει να τρέξουμε πάρα πολλά χρόνια πίσω και αν θα βρούμε κάτι ανάλογο στον Άρη. Να πούμε το ότι και η τετράδα ήταν τετράδα ελληνική και να πούμε το ότι έδειξε σοβαρότητα, έδειξε συνέπεια, έδειξε, εγώ θα έλεγα, Δημήτρη, και μια ωριμότητα που μεγαλύτερη από αυτήν που ο χρόνος συμμετοχής μπορεί να ορίσει.
0: Ναι. Έχεις δίκιο.
1: Από κάποια παιδιά. Δηλαδή δεν είδαμε παρακινδυνευμένες ενέργειες, δεν είδαμε προσωπικές επιλογές οι οποίες εμπερίχανε ρίσκο, δεν είδαμε διάθεση για ατομική διάκριση. Είδαμε, όπως πολύ σωστά είπες, μια συνεργασία, μια συνοχή που για μένα αυτό είναι μια υποθήκη. Βέβαια. Σημαντική υποθήκη. Δηλαδή, να σου το πω διαφορετικά, από παίκτες που ξέρω ότι είναι σειράς, αν είναι να περιμένω κάτι που δεν πρόκειται να περιμένω, καλύτερα είναι και πολύ πιο όριμο και πολύ πιο σημαντικό, αλλά και πολύ πιο αυτό που λέμε με μεγαλύτερη παρακαταθήκη στο μέλλον, είναι να περιμένω κάτι από αυτά τα παιδιά.
0: Βέβαια.
1: Και θεωρώ ότι ο coach πολύ καλά έκανε και το δοκίμασε. Έχω την αίσθηση, γιατί εσείς έχετε το ρεπορτάζ, εγώ δεν προλάβα να ενημερωθώ για να είμαι ειλικρινής, ότι προφανώς και οι εντυπώσεις τις οποίες θα αποκόμισε θα πρέπει να είναι θετικές.
0: Μα ισχύει, να σου πω κάτι, είναι θετικές και μην ξεχνάμε ότι, ας πούμε, στο πρώτο επίσημο παιχνίδι που έλεγα και πριν με την Καρδίτσα που θα παίξουμε στο κύπελο, δύο εξ αυτών των παιδιών θα είναι στην βασική δεκάδα. Δηλαδή θα πάρουν κατευθείαν και μετά έχει και άλλα τρία μάτς κυπέλου με το καλό να περάσουμε μέσω Σεπτέμβριο. Άρα θα συνεχίσουν να παίρνουν χρόνο.
1: Εγώ λέω πεδίο δόξης λαμπρών. Ναι. Πρέπει να δοθούν οι ευκαιρίες σε αυτά τα παιδιά. Τα παιδιά δείχνουν το ότι διψούν. Να πούμε μετά και κάτι το οποίο θέλω να το λέω και το έχω επισημάνει πολλές φορές. Είναι άλλο, Δημήτρη μου, να δίνω ευκαιρίες στους νέους και άλλο είναι να επιμένω στους νέους. Ναι. Υπάρχει θεμελιώδης διαφορά. Το να δίνω ευκαιρίες στους νέους ενδεχομένως και λόγω της ανοριμότητας ή αν θέλεις της έλλειψης τριβής, οι ευκαιρίες θες να χάνονται. Όταν δίνω, επιμένω στους νέους, αυτοί οι οποίοι έχουν πραγματικά ταλέντο θα το καταθέσουν, δεν θα χαθεί. Ισχύει. Θα το κεφαλαιοποιήσουν. Ισχύει. Και κατ' επέκταση θα το κεφαλαιοποιήσει και η ομάδα.
0: Εκεί πρέπει να αναστοχεύσεις, να επιμείνεις για να κερδίσεις κάτι. Δεν γίνεται αλλιώς. Ναι.
1: Και νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε, γιατί δεν είμαι και σίγουρος ότι οι λύσεις που θα έρθουν θα είναι καλύτερες ποιοτικά, ακόμα και σε βάθος χρόνου.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι σίγουρος να σου το πω. Αν είναι τώρα να έρθουν κάποιοι παίχτες οι οποίοι θα είναι πραγματικά σε ανταγωνιστικό επίπεδο, που αυτή τη στιγμή, εγώ τουλάχιστον, μπορεί να με διορθώσεις, δεν έχω τέτοια ένδειξη.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι ένα πάντρεμα των νέων αυτών παιδιών με έμπειρους παίχτες δίπλα τους, παρουτοκαπνισμένους, με παίχτες με διαδρομή, αλλά και με συνέπεια, θεωρώ ότι μόνο θετικά μπορεί να επιφέρει και προβλήματα να λύσει, προβλήματα όχι πρόσκαιρα αλλά και σε βάθος χρόνου.
0: Βέβαια, να έχεις κάτι που δεν το είχες τα τελευταία χρόνια, που δεν υπήρχε, που το σχολιάζαμε, το λέγαμε, να το έχεις, να το βρεις μπροστά σου.
1: Γιατί άλλο είναι να πηγαίνεις, πάνω χάρη στις διορθωτικές κινήσεις της μεταγραφικής περίοδου του Δεκέμβρη σε επικουρική λύση, και άλλο είναι να πηγαίνεις για βασικό.
0: Βέβαια.
1: Και πιστεύω ότι μέχρι τότε αυτά τα παιδιά θα έχουν δείξει ακόμα μεγαλύτερο κομμάτι από τις αρετές τους και θεωρώ ότι θα έχουν καταφέρει σε μεγάλο βαθμό, ή αν δεν θέλουν, αν αποφύγουμε το μεγάλο βαθμό, ας πούμε σε ικανοποιητικό βαθμό όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα της ομάδος, θα έχουν ανταποκριθεί σε αυτό το οποίο ζητάμε. Χωρίζεται ότι είναι παιδιά τα οποία γνωρίζουν τι σημαίνει Άρης, τι σημαίνει ελληνικό πρωτάθλημα, τι σημαίνει κόντρες, τι σημαίνει ιδιαιτερότητα κάποιων παιχνιδιών κτλ. Κτλ. Αλλά με τις ομάδες μεγαλώνουν οι παίχτες.
0: Βέβαια.
1: Δεν μεγαλώνουν δίπλα σε θερμοκήπιο. Μέσα από τις ομάδες μεγαλώνουν οι παίχτες. Μέσα από την τριβή, μέσα από τις εμπειρίες, μέσα από τα λάθη. Δηλαδή, πόσα λάθη έχουμε δει από παίχτες οι οποίοι υποτίθεται ότι είχαν έρθει, ξένους που είχαν έρθει να καλύψουν νευραλγικές θέσεις, και ήμασταν και μπορώ να πω και αρκούντος υπομονετικοί. Εντάξει, δεν μπορούμε να είμαστε με αυτά τα παιδιά. Το καταλαβαίνω.
0: Έτσι είναι. Πρέπει να επενδύσεις για να κερδίσεις κάτι και στο ποδόσφαιρο γι' αυτό και στο μπάσκετ ισχύει το ίδιο πράγμα.
1: Έτσι. Καλά, 100%. Εντάξει, στο μπάσκετ το έχουν καταφέρει γιατί το ελληνικό στοιχείο είναι έντονο στον Άρη. Έτσι.
0: Έτσι. Εγώ λέω απλά και για τους νεαρούς, ρε παιδί μου, όπως ας πούμε είναι ο Χατζηλάμπρο τώρα που είναι και θέμα.
1: Ο Χατζηλάμπρο, οπότε είναι και εθνική εφήβων και τα πήγε περίφημα.
0: Έτσι, είναι θέμα της επικαιρότητας.
1: Αλλά εκτός από αυτό το αναφέρω αυτό, γιατί με την. Από τη στιγμή που συνεχίζεται αυτός ο παραλογισμός των παραθύρων, σε λίγο θα δείτε ότι ο βασικός κορμός της Εθνικής των Παραθύρων θα είναι ο Άρης.
0: Ναι. Ισχύει.
1: Θα το δείτε.
0: Άρα. Θα έχει τουλάχιστον τρεις, λέω εγώ, μπορεί να έχει μέχρι και πέντε. Από τρεις ως πέντε.
1: Βέβαια, Δημήτρη. Και δεν ξέρω αν υπολογίζεις και τον Τανούλη.
0: Αν βάλω και τον Τανούλη, πάμε ακόμη περισσότερο, ναι.
1: Βέβαια. Γιατί ο Τανούλης φέτος θα είχε γεμάτη χρόνια.
0: Μα να σου πω, τρεις από τους έξι ήταν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δηλαδή ο Χαραλαμπόπουλος, ο Τολιόπουλος και ο Αντετοκούμπο. Κώστας ήταν και στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
1: Ωραία. Πάλι άμα είναι ο Θανάσης.
0: Βέβαια και στο μετάλλιο. Τρεις ήταν στο μετάλλιο. Ο Θανάσης, ο Κώστας και ο Τολιόπουλος ήταν και στο μετάλλιο που πήραμε. Και ο Χαραλαμπόπουλος δεν ήταν και τραυματίας. Αν ήταν καλά, θα ήταν και αυτός.
1: Ωραία. Αν βάλεις αυτή την προσθήκη του Θανάση που αναμένεται ή και του Τανούλη, δεν κατάλαβα.
0: Έτσι είναι.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, θα μου πεις και με τον προπονητή που είναι ο προπονητής της Εθνικής Ελλάδος. Δεν γίνεται να μην έχει και ελληνικό στοιχείο, είναι και νομίζω και αυτό μια.
1: Προς επίρρωση είναι αυτό που λες, εγώ θα προσθέσω ότι και τον team manager.
0: Και τον team manager και τον Νίκο Τζίση, βέβαια. Βέβαια. Δεν γίνεται.
1: Είναι λογικό. Θα επανέλθει το σύνθημα που οι νεότεροι δεν το θυμούνται, αλλά εσύ δεν το θυμάσαι που το σύνθημα που έλεγε αυτή είναι η ομάδα των πέντε διεθνών.
0: Έτσι. Παλιό σύνθημα.
1: Ναι.
0: Θα γίνει πάλι επίκαιρο. Θα γίνει πάλι επίκαιρο. Ναι. Ωραία, λοιπόν, στο ποδόσφαιρο αυτό που περιμένουμε είναι να γίνουν αυτές οι κάποιες μεταγραφικές κινήσεις για να μην αδικηθεί και αυτό το σύνολο που φαίνεται να φτιάχνεται, για να μην αδικηθεί να έρθουν αυτοί οι παίχτες που χρειαζόμαστε.
1: Δηλαδή... Να πούμε κάτι. Πέραν από τον κορμό, ο Άρης με τον Γρηγοριού, για να λέμε τα πράγματα για τον προπονητή, έτσι. Γιατί θεωρώ ότι αν ήταν Γρηγορίεβιτς ή αν ήταν Γρηγορίεφ ή κάτι άλλο, ας πούμε, θα αντιμετωπίζονταν με έναν άλλον τρόπο. Okay. Από την στιγμή που έχει έρθει στον Άρη μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έτσι, γιατί για αυτά πρέπει να μιλάμε, για αυτά που βλέπουμε.
0: Ναι.
1: Okay. Οι εντυπώσεις είναι θετικές. Έτσι, δηλαδή η ομάδα δείχνει να μπαίνει σωστά, να έχει επιλογές, να έχει τρόπο παιχνιδιού. Εντάξει, θέλει ενίσχυση. 100%. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω. Ποιος προπονητής δεν θα ήθελε να έχει ενίσχυση.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Δεν ξέρω τώρα σε ποιο βαθμό θα έρθει η ενίσχυση, τι πληροφορίες έχουμε και σε θέσεις. Γιατί εγώ πάνω σχάρη θα ήθελα να δω και έναν ακόμα αυτό που λέμε ακραίο.
0: Έναν εξτρέμ ακόμα λες.
1: Ναι.
0: Στα αριστερά, έναν Γκαρέ στα αριστερά, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Έχεις δίκιο. Να σου πω κάτι. Μέσα στο πλάνο υπάρχει και εξτρέμ. Υπάρχει και φυσικά στην άμυνα υπάρχουν οι παίκτες όλοι αυτοί που χρειάζεται. Υπάρχει και εξτρέμ μέσα στο πλάνο.
1: Καλά, στην άμυνα θέλουμε και σέντερ μπακ, θέλουμε και ακραίο, θέλουμε Δημήτρη.
0: Κοιτάζει δηλαδή και αριστερό εξτρέμ. Κοιτάζει για να πάρει.
1: Ναι.
0: Βέβαια, να σου πω κάτι. Αν πάρει. Πρέπει να φύγει και κάποιος. Δηλαδή, ο Μπουσαΐντ, ας πούμε, χωρίς να μου φταίει σε κάτι το παιδί, άσχετα τώρα που έχασε αυτή τη φάση χθες το γκολ, να έχω αυτόν που θα πάρω και από πίσω τον Γιαννιώτα και τον Δόνι. Και από την άλλη πλευρά να έχω τους τρεις. Τον Γκαρέ, τον Παλάσιος και τον Σανουσί. Μην έχω και τον Μπουσαΐντ, δηλαδή 7 ακραίους. Μετά χάνεται λίγο η μπάλα.
1: Όχι, χάνεται μόνο η μπάλα. Δεν υπάρχει και λόγος.
0: Ναι.
1: Πέραν από το ότι χάνει την μπάλα. Για μένα, αν με ρωτήσεις. Θα σου πω ότι ο Μπουσαΐντ δεν κάνει για τον Άρη. Αντικειμενικά.
0: Χαμηλό ταβάνι, ισχύει.
1: Ναι, Δημήτρη. Εντάξει, δεν είναι το κόλπο που έχει χάσει χτες, γιατί όλα χάνονται.
0: Εντάξει, ναι, okay, ναι.
1: Εντάξει, έχουμε δει παιχταράδες να κάνουν για να λέμε βάλτο στα highlights. Δεν είναι αυτό το θέμα. Ο Μπουσαΐντ δεν είναι ένας παίχτης τον οποίο τον έχει ανάγκη ο Άρης. Στην προσπάθειά του για αναβάθμιση. Να σου το πω και διαφορετικά. Από τους υπόλοιπους γύρω του, ο Μπουσαΐντ υπολείπεται ο ίδιος.
0: Να.
1: Οπότε δεν έχει κανένα νόημα. Αν τώρα σε αυτό επιπροσθέσουμε αυτό που λέγαμε στην αρχή, ότι ανάμεσα στον Μπουσαΐντ ή στον Δημήτρη ή στον Μιχάλη που είναι Έλληνας, αν είχαμε και έναν στη θέση του, φυσικά και θα προτιμούσα τον Δημήτρη και τον Μιχάλη.
0: Ναι, γιατί να πάρει τον χρόνο που σου και να μην τον πάρει ο Γιαννιώτα, α πούμε. Που θα μπει μέσα, θα προσπαθήσει, θα παλέψει, θα τα δώσει όλα.
1: Α, θα πάρει ο Σαλίσκα, παίξει κάτω και να. Που ξέρω και ότι θα μου είναι έτοιμο σε κάποια παιχνίδια να μπει και από τον πάγκο και θα μπει ξέροντα ότι θα αφήσει την ψυχή του και τα πόδια του με στον αγωνιστικό χώρο. Γιατί είναι ένα παιδί που προέρχεται από τα Σπλάχνα, ξέρει τι σημαίνει, ξέρει πώς θα παίξει, ξέρει την ιδιαιτερότητα του παιδιού. Όλα. Το περιβάλλον, όλα. Γιατί να έχω τον Μπουσαίτερ, μάγκα.
0: Έτσι, να έχω ξένους που κάνουν τη διαφορά. Αυτό είναι το βασικό. Να έχω, όπως και στον μπάσκετ, ξένους που κάνουν τη διαφορά.
1: Μα δεν μιλάμε για τον Κουγκά, ούτε μιλάμε και για τον Ράτιτς.
0: Να. Τι να πούμε για τον Ράτιτς, δηλαδή. Εντάξει. Ή τον Κατεβέρι, όπως παίζει τώρα. Ή τον Καρέ. Τι να πούμε για αυτούς.
1: Ναι, αλλά τώρα μα είναι να έχω Μπουσαίτ και. Τώρα, το κάνω παράδειγμα εργασίας. Αν δεν έχω Μπουσαΐτ ή Αντωνιάδη, 10 Αντωνιάδες θέλω να έχω.
0: Έτσι.
1: Και δεν νομίζω ότι κανένας στον Άρη που παρακολουθεί την ομάδα θα διαφωνήσει.
0: Έτσι είναι. Και θέλω λίγο πριν κλείσουμε, επειδή χθες ακούσαμε και κάποιες δηλώσεις που έκανε ο Γιάννης ο Γιαννιώτας, πόσο σημαντικό είναι που αυτά τα νεαρά παιδιά που είναι τώρα στην ομάδα έχουν δύο παίκτες οι οποίοι το έχουν ζήσει όλο αυτό από το ξεκίνημα στην ομάδα του Άρη, τον Γιαννιώτα και τον Διούδη. Δηλαδή δύο παιδιά τα οποία ξέρουν πώς αισθάνονται αυτή τη στιγμή ο Αντωνιάδης, ο Κάμτσης, ο Πασαραφιανός, ο Χαρούπας, όλα αυτά τα πιτσιρίκια. Πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν αυτοί οι παίκτες να τους το μεταδίδουν αυτό το πράγμα, να τους το δώσουν ακόμα περισσότερο να το καταλάβουν.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και όχι μόνο είναι πάρα πολύ σημαντικό, κανονικά Δημήτρη, θα έπρεπε να υπήρχαν τουλάχιστον άλλοι τρεις για αυτήν την ιστορία. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί βλέπουν αυτά τα παιδιά ότι με δουλειά, με επιμονή, με κόπο, αυτό που λέμε με προσπάθεια, επιβραβεύεσαι. Γιατί και ο Γιαννιώτας έχει επιβραβευτεί, παρόλο που κάποιοι ενδεχομένως να θεωρούν πισωγύρισμα το ότι ο Γιαννιώτας αυτή τη στιγμή παίζει στον Άρη. Θα πω κάτι άλλο. Αγωνιστικά ο Γιαννιώτας δηλώνει παρόν. Το αν ο Άρης είναι ακόμα στο Γιαννιώτα δεν ευθύνεται ο Γιαννιώτας.
0: Έτσι.
1: Ο Γιαννιώτας είναι παρόν, okay, και δείχνει ότι είναι παρόν και καλά κάνει και είναι παρόν και δείχνει και το βαθμό υπευθυνότητας που τον χαρακτηρίζει. Το βαθμό υπευθυνότητας που χαρακτηρίζει. Αλλά το να μεταλαμπαδεύσει την οτροπία, αυτό το πάθος, την αγωνιστικότητα, και ο Διούδης και ο προέρχονται και από τα Σπλάχνα, έτσι, ο Διούδης είχε προλάβει το Θεό όταν ήταν στους...
0: Και ο Γιαννιώτας και οι δύο.
1: Μπράβο.
0: Ήταν στην ομάδα που είχε πάρει το πρωτάθλημα τότε, τον Πιτσιρικά.
1: Μπράβο. Λοιπόν, είναι απαραίτητη. Χρησιμότατη. Όπως εγώ θεωρώ χρήσιμο το να έρχεται ο Γιαννιώτας πάνω σχάρι από τον πάγκο. Πώς το μην παρεξηγηθώ, δεν το λέω ότι για να μην παίζει ο Γιαννιώτας.
0: Έχεις ένα παίκτη συνειδητοποιημένο, ξέρεις...

0: δόσεις αυτοπεποίθησης. Αυτοί οι δύο που το έχουν περάσει, που το έχουν ζήσει, που η ιστορία τους ξαναφέρνει από εκεί που ξεκίνησαν.
1: Έτσι, έχουν ζήσει και τα καλά, έχουν ζήσει και τα άσχημα, ξέρουν όλη την πορεία, την ξέρουν απ' έξω. Μην ξεχνάμε, παιδιά, ότι αυτά τα δύο παιδιά έχουν παίξει στο εξωτερικό και οι δύο. Ο ένας έχει παίξει τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, ο άλλος έχει παίξει τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, δεν είναι απλά ότι πέρασαν από τον Άρη, ξεκίνησαν από τον Άρη και απλά υπάρχουν τώρα στον Άρη. Έχουν κάνει μια πορεία για να φτάσουν να επιστρέψουν ξανά στον Άρη. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες. Εγώ θα έλεγα ότι καταγράφουν στην πορεία τους και τα λάθη του Άρη όσον αφορά το να κρατήσει κάποιους παίχτες ή να τους εξέλιξει ο ίδιος. Καταγράφουν και αυτό.
1: Βέβαια.
0: Γιατί αυτά τα παιδιά πληρώσαν και αμαρτίες, για να το πούμε λαϊκά, να καταλαβαίνει ο κόσμος. Εντάξει, δεν είναι δηλαδή ο Διούδης. Εγώ θα πω τώρα κάτι και ο Νόνο ή το εσύ το πιάνεις. Άλλος θα ήταν ο Διούδης με άμυνα που είχε τότε και άλλος θα ήταν με άμυνα που είχε στον Πανέκο.
1: Βέβαια. 100%.
0: Τότε τι να λέμε. Αλλά έπρεπε να την πληρώσει ή ο Σανίς, ή ο Λεάνης, ή ο Διούδης. Είναι και λάθη.
1: Ωραία. Ωραία, Μιχάλη μου. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο.
0: Όχι, όχι.
1: Πολύ ωραία.
0: Στο επόμενο παιχνίδι, το οποίο είναι δυνατό τεστ, εγώ το έχω πολύ μεγάλη τέτοιο για να το δω.
1: Ποιο λες, με την Νάπολη?
0: Με την Νάπολη το θεωρώ πολύ σημαντικό τεστ και είναι και ένα. Είναι τεστ, ρε παιδί μου, που το επιζητάς. Δηλαδή, θες να δεις την ομάδα με αντικειμενικούς υψηλούς βαθμούς δυσκολίας.
1: Έτσι ακριβώς. Έχει δύο φιλικά πρώτα με τον Πανθρακικό και τον Πανσερέκο. Αυτά είναι για.
0: Εντάξει. Ωραία,
1: αυτά είναι να δουλέψει. Αυτά είναι να σε κλειστέ άμυνε, σε τέτοια. Αυτά είναι για διαφορετικό στυλ παιχνιδιού.
0: Για διαφορετικό. Ναι, από την άλλη μεριά κανένα δεν παίρνει πρωτάθλημα επειδή πήγε καλά στα φιλικά, ούτε και υποβάζεται επειδή δεν έχει πάει καλά στα φιλικά. Αλλά είναι ένα καιρό τεστ το οποίο εγώ έχω την περιέργεια, θέλω να το δω. Θέλω να δω την αντίδραση τη ομάδα και το βάθο επίση τη ομάδα.
1: Έτσι. Μιχάλη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Θα τα πούμε από Δευτέρα.
1: Να σε καλά, να σε καλά, σε ευχαριστούμε.
0: Να σε καλά, Δημήτρη μου, καλό Σάββατο κύριο.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Μιχάλης Λεάνης. Νομίζω κάναμε έτσι μια αναλυτική κουβέντα γενικότερα για τα τεκτενόμενα στην ομάδα. Πώς έχουν την δεδομένη χρονική στιγμή, τι έχει γίνει μέχρι τώρα, τι περιμένουμε. Γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι ο Άρης περιμένει πράγματα, θέλει πράγματα, επιδιώκει πράγματα να γίνουν στην ομάδα. Θέλει τις μεταγραφές, δεν αλλάζει, παιδιά, το ότι ο Άρης θέλει τις μεταγραφές, θέλει τους παίκτες τους οποίους χρειάζεται για να γεμίσει το ρόστερ του. Αυτό είναι δεδομένο. Εμείς λέμε τώρα τι είδαμε, λέμε τι παρουσίασε μέσα στον αγωνιστικό χώρο τη δεδομένη χρονική στιγμή. Από εκεί πέρα, σίγουρο ότι ο Άρης θέλει ενίσχυση στην άμυνα και όχι μόνο στην άμυνα, όπως είπαμε, και ένα εξτρέμ ακόμα. Καλό θα ήταν να το έχει ένα ποιοτικό ακόμα εξτρέμ στην Γκαρέα από την άλλη πλευρά στα αριστερά. Θα ήταν πολύ σημαντικό να το έχει στο ρόστερ του ο Άρης την δεδομένη χρονική στιγμή. Αφήνουμε τον Μιχάλη Λεάνη και την Αθήνα και πηγαίνουμε σε Φώτη Πλιάκο, τον οποίο τον έχουμε και αυτόν στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φώτη, καλησπέρα.
2: Γεια σας, τι λέει. Καλό μεσημέρι.
1: Τι να πει. Καλά, τώρα συζητούσαμε με τον Μιχάλη Λεάνη, συζητούσαμε για το χθεσινό παιχνίδι που και οι δύο είχαμε την ευκαιρία να τον δούμε τον Άρη για πρώτη φορά και εσύ είχε την ευκαιρία χθες να τον δεις για πρώτη φορά τον Άρη.
2: Εγώ. Δεν το έκανα.
1: Και προσπαθούμε να σταχυολογήσουμε, δηλαδή, τι είδαμε έτσι και τι περιμένουμε στη συνέχεια.
2: Σε πιάσω λίγο αναγέννηση καρδίτσας, γιατί ήμασταν λίγο.
1: Να με πιάσεις, βέβαια.
2: Τυχεροί, τέλος πάντων. Δηλαδή, αποφύγαμε ένα παιχνίδι, ξέρεις, με ομάδα Super League, γιατί πρόκειται για τέτοια ζευγάρια. Από αυτά που διάβασα, έτσι, από αυτά που μάθαμε για την αναγέννηση καρδίτσας, είναι ότι είναι σε μια κατάσταση που δεν έχει ρόστερ καν ακόμα την δεδομένη χρονική στιγμή. Επί της ουσίας έχουν αναλάβει, από ό,τι κατάλαβα, οι άνθρωποι που έτρεχαν τον Καμπανιακό, δηλαδή θα μεταφέρουν τον Καμπανιακό εκεί στην αναγέννηση καρδίτσας, ότι ακόμα και το γήπεδο δεν είναι έτοιμο, από ό,τι καταλαβαίνω, για να φιλοξενήσει παιχνίδι, οπότε είναι πιθανό να γίνει σε ουδέτερο, μάλλον στο Πανεσσαλικό, κατά πάσα πιθανότητα από ό,τι λέγεται.
1: Ναι, και εγώ το έμαθα αυτό που λες για Πανεσσαλικό.
2: Ναι. Ναι, είναι τώρα σε μια φάση, δηλαδή, εντάξει, και ο Στάικος Βεργέτης που του φύγε το πρώτο μπαλάκι, αυτό δεν το έχω ξανά, δεν ξέρω αν είδες το βιντεάκι της, το live της.
1: Το έβλεπα ζωντανά, ναι.
2: Ναι, του φύγε το πρώτο μπαλάκι, έτσι, του φύγε, δηλαδή, εξεντονίστηκε.
1: Όχι ο Στάικος,

0: Θανάσης Στάικος, έτσι, όχι ο Στάικος Βεργέτης. Είναι...
1: Ο Θανάσης Στάικος, ναι.
0: Ναι, είναι άλλος. Ο οποίος ήθελε Άρη, είδες τη δήλωση έκανε, έτσι, Άρη ήθελε.
1: Ήθελε Άρη και όταν βγήκε ο Άρης ξύνησε και εγώ δεν το ξέρω, λέω, τι έπαθε τώρα.
0: Όχι ρε παιδί μου, ήθελε να παίξει μια μεγάλη ομάδα άνθρωπος, λέει τώρα γιατί να παίξουμε με τον... Θα αποκλειστώ ξέρω εγώ και από τον Μαρκό, γιατί να μην παίξω με τον Άρη να έχω να λέω ότι έπαιξα και με τον Άρη. Κάπως έτσι το σκεφτόταν.
1: Οπότε ξέρεις τώρα μια πρώτη ανησυχία που υπήρχε τώρα να μην μπλέξουμε... Ξέρω εγώ, 17-18 Αυγούστου θα γίνει το παιχνίδι σε περιπέτειες και έχουμε μαύρο βράση.
0: Δεν έχει αυτή τη στιγμή ούτε παίκτες. Είναι πολύ δύσκολα η καρδίτσα αυτή τη στιγμή, να ξέρεις.
1: Αυτό που σου είπε κάποιος νωρίτερα, ξέρω εγώ, δεν γίνει και το μάτσο. Δεν το ξέρω.
0: Από ό,τι έμαθα, έχει φύγει ο πρόεδρος που ήταν. Ναι, έχει αναλάβει ο πρόεδρος που ήταν πέρσι στον Καμπανιακό.
1: Αυτό είναι που σου είπα. Ναι, ο Θωμάς Μουρμούρας.
0: Και δεν είναι πολύ περίεργη η κατάσταση. Πολύ περίεργη η κατάσταση.
1: Εντάξει, είναι μια ομάδα που δεν έχει παίκτες έτσι αυτή τη στιγμή. Τώρα θα πάρει αυτούς τους παίκτες του Καμπανιακού, ό,τι και να σημαίνει αυτό.
0: Τελευταίο επίσημο παιχνίδι με την Καρδίτσα, ξέρεις πότε παίξαμε.
1: Τελευταία φορά.
0: Τελευταίο επίσημο παιχνίδι με την Καρδίτσα, πότε παίξαμε.
1: Καρδίτσα Άρης.
0: Καρδίτσα Άρης. Ήταν τελευταία αγωνιστική της Β' Εθνικής που ανεβήκαμε με Σπανό και ρίξαμε την Καρδίτσα. Τελευταία αγωνιστική κερδίσαμε 0-1 με πέναλτι του Λότα στο 97-7 λεπτό των καθυστερήσεων. Κερδίσαμε πέναλτι 0-0. Το μάτς είχαμε ανέβει εμείς ήδη. Αυτοί θέλαν την ισοπαλία για να σωθούν. Ναι. Και ο Λότας το έβαλε το πέναλτι. Κερδίσαμε 0-1 και έπεσε η Καρδίτσα και κυνηγούσαν το Βαζάκα μετά το μάτς. Εκεί στα στενά της Καρδίτσας έξω κυνηγούσαν το Βαζάκα και το κατηγορούσαν. Ένα μάτς που δεν είχε φάση, έτσι, όλο το μάτς. Δεν είχε φάση.
1: Τώρα καμία. Που λες για το Βαζάκα σαν να το.
0: Και την επόμενη χρονιά, ο Λότας που πήγε στην αναγέννηση Καρδίτσας. Δεν υπάρχει, δηλαδή μιλάμε. Μα του λέγανε βγάλ το, πέτα το έξω. Και εμείς λέγαμε στη μετάδοση, βγάλ το ρε τώρα. Δηλαδή αμαρτία, γιατί δεν το ρίξουμε. Ο Λότας το έκανε και η Αλαπανέγκα.
1: Πάντα για την νίκη.
0: Παίζουμε πάντα για την νίκη.
1: Ανεξαρτήτου θεσμού και αντιπάλου. Οπότε από ό,τι φαίνεται δεν θα υπάρξουν ευτυχώς περιπτώσεις. Ξέρεις, να και προπονητής ρίσκο το κεφάλι, τώρα μην μπούμε με τα μπούνια από το πρώτο παιχνίδι τη σεζόν. Αν κατέβουν και αν να παίξουν, θα είναι μια χαρά απόλυτα για όλους τέλος πάντων όσοι θέλουν να πάνε στο Βόλο. Γιατί από πλέον θα γίνει στο.
0: Από ό,τι φαίνεται, κατά 99% θα γίνει στο Βόλο, ναι.
1: Στο Πανθεσσαλικό. Τώρα δεν θα κάνω σοφότερο. Ήταν καλή εικόνα χθες στο παιχνίδι με τη Μόντσα. Κοίτα, άμα θέλουμε λίγο να το ψηρίσουμε, επειδή διάβασα λίγο και τους Ιταλούς, αυτοί λένε. Ότι είχαμε βαριά πόδια, ότι ξέρεις, για να δικαιολογήσουν κιόλας, γιατί είχαν καλά αποτελέσματα στα φιλικά. Είχαν κερδίσει τη Φενέρ και μια ακόμα νίκη είχαν κάνει και ήταν η πρώτη τους ήττα και μάλιστα οριακά βαριά θα τη χαρακτήριζα κιόλας. Αυτοί δικαιολογήθηκαν ότι είναι τα πόδια μας βαριά, ότι κάνουμε πολλή προετοιμασία. Εγώ είδα πάντως, έτσι, για να ολοκληρώσω λίγο το κομμάτι Μόντσα, ότι έπαιξε με την καλή της ενδεκάδα αυτή τη στιγμή, τους κράτησε καμιά 60-70 λεπτά τους βασικούς και ότι ο Άρης με τον τρόπο του την εξοδετέρωσε. Τώρα δεν ξέρω τι θα... γιατί τώρα ανέβηκε στην σέρια η Μόντσα. Ο προπονητής πάντως που έχει είναι το... ξέρεις, δηλαδή ο Γιούριτς δεν είναι ρε παιδί μου από αυτούς, ξέρεις, που παίρνει μια ιταλική ομάδα και λες... αυτός είναι προπονητής για να σώσει την κατηγορία. Έχει σχετικά καλό όνομα. Έχει τώρα ρόστερ το οποίο και αυτή θα το διαμορφώσει. Και εμένα μου φάνηκε ότι το είδε και σοβαρά το παιχνίδι. Έτσι, δηλαδή την τακτική που ακολουθεί ο προπονητής, λίγες αλλαγές, του ζόρισε αρκετά ο Άρης. Το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι... καταρχάς να πούμε ότι ακόμα και εμείς ενδεχομένως, επειδή δεν υπήρχε... ως κίνητρο το ευρωπαϊκό εισιτήριο στα play-off 5-8. Αυτές οι 5-4 νίκες που ήταν 6 κανονικά, τέλος πάντων, δεν έχει κάποιο λόγο να ασχολούμαστε με το παρελθόν. Ενδεχομένως να υποτιμήθηκαν και λίγο έτσι, γιατί λέγαμε ναι, αδιάφορος, όφι το κύπελο κτλ. Αλλά κακό το κλίμα που υπήρχε, σχεδόν άδειο το γήπεδο. Αλλά η ομάδα δούλευε από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή αυτά τα πατήματα που βρήκε με Κουαμέ, Καντεβέρε, τον Γκαρέ, το Ράσιτς να παίζει λίγο πιο απελευθερωμένα. Γιαννιώτας που έδωσε λύσεις και στα τελευταία μάτς της σεζόν με assist και με goal. Δηλαδή γινόταν κάτι το οποίο τότε, γιατί δεν ήμασταν και 100% σίγουροι, δηλαδή προς το τέλος παγιώθηκε ότι θα μείνει ο Γρηγορή, που είχαν φήμες και τα λοιπά. Είχε καλή εικόνα, τέλος πάντων, και ο Ρέγκης και ο Καρυπίδης για τον Γρηγορή, αλλά δεν ξέραμε πώς θα κινηθούν. Ο Γρηγορίου φαίνεται ότι κάτι δούλευε, το οποίο εφόσον δεν υπάρχουν και απώλειες, έτσι μα το έχει τελειώσει τη σεζόν, θέλει να το εξελίξει. Για μένα αυτό το τρίγωνο, πώς το κάνω, τετράγωνο, δεν ξέρω πώς να τους χωρέσω, Γκαρέ, Καντεβέρε, Κουαμέ, γι' αυτό το στυλ παιχνιδιού, δηλαδή κλεψίματα από το κέντρο και φεύγουμε μπροστά, φαίνεται να έχει βρει χημεία, φαίνεται να έχει βρει συνεργασίες, είναι πολύ ποιοτικοί παίκτες και βάσει βιογραφικού και σαν αξία αυτό που βλέπουμε, μαζί με τον Ράσιτς, μαζί με τον Ντέλε Μπασίρου, τον οποίο ελπίζω να δικαιωθώ, το πιστεύω πάρα πολύ. Πιστεύω δηλαδή ότι θα είναι ένας παίκτης ο οποίος θα βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα. Είναι όλες τις εναλλακτικές λύσεις, γιατί είδαμε, εντάξει, και ο Γαλανόπουλος, δεν ξέρω αν θα μείνει, θα φύγει και τα λοιπά, μπορεί να υπηρετήσει ένα πλάνο έτσι όπως μπήκαν, και νομίζω ότι εκεί οι θέσεις θα είναι καλυμμένες με Χόγκλα, Ντέλε Μπασίρου και Ράση. Τώρα να έχεις τέταρτο χαφ τον Γαλανόπουλο, να έχεις Καντεβέρε, Κουαμέ, το Μωρόν εκτός και να μπαίνει αλλαγή ο Αλφαρέλα και να δείχνει κάποια από τα πράγματα έτσι, που δεν μας έχει δείξει και πάρα πολλά πέρσι στη σεζόν. Στα εξτρέμ, εντάξει, εκεί που προφανώς χρειάζεται κάτι παραπάνω ενδεχομένως, αλλά που λόγος το ιδανικό είναι να αποκτηθεί κάποιος έτσι και από τα αριστερά. Που λόγος και έτσι με Γιαννιώτα και Δόνι ενδεχομένως και τα λοιπά, ότι μπορείς να την βγάλεις. Έδειξε η ομάδα ότι έχει σταθερές, ότι έχει καλό κλίμα, έτσι όπως φάνηκε για μια ακόμη.
0: Πολύ σημαντικό. Το περιέγραψε ο Γιαννιώτας μετά το παιχνίδι στις δηλώσεις του, έτσι, για το πόσο καλό είναι το κλίμα που υπάρχει στην ομάδα. Γιατί καμιά φορά τα λέμε εμείς και σου λέει τα λέτε εσείς. Εγώ το είχα πει από την Πτολεμαϊδα. Είχα πάει ένα Σάββατο στην Πτολεμαϊδα, όταν ήταν η ομάδα εκεί, και όταν γύρισα τη Δευτέρα, λέω: παιδιά, εγώ είδα αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω τι θα γίνει, πώς εξελιχθεί, αν θα κάνει η ομάδα οτιδήποτε. Εγώ είδα πάντως ένα πολύ καλό κλίμα μεταξύ των παιχνών και μου λένε: εντάξει, τώρα εσύ πήγες μια μέρα και είδες καλό κλίμα. Εντάξει, όταν το λένε, νομίζω και οι ίδιοι πρωταγωνιστές.
1: Όχι, τώρα εντάξει, τώρα δεν είμαστε ούτε 22 χρονών, ούτε 18, ούτε. Έχεις δικές σχέσεις παιχτών. Και για να σου πω την αλήθεια, επειδή αρθρογραφούμε, κάνουμε κομπή στα ραδιόφωνα, μαθαίνουμε δηλαδή διάφορα πράγματα. Αν δεν ήταν καλό το κλίμα, δεν βγαίναμε να το λέμε σαν ντελάλιδες. Δηλαδή να έχουμε κάτι να εκτεθούμε. Υπήρχαν και άλλες φορές, είτε το περιγράφαμε με κάποιο κομψό τρόπο, γιατί δεν μπορείς να βγεις να πεις ή να γράψεις ότι σκοτώθηκαν στα αποδυτήρια και ξέρω εγώ, δεν θέλει να βλέπει ο ένας τον άλλον. Είχε περιγραφεί σε παλιότερες εποχές και κακό κλίμα, είχε αναφερθεί και ανοιχτά. Είναι καλό το κλίμα. Αυτό δεν. Τώρα το έχει κάνει ο Γρηγορίου σε πολύ μεγάλο βαθμό, ναι, εννοείται. Παίζει ρόλο χαρακτή των εννοείται. Παίζει ρόλο ότι, ξέρω εγώ, μπορεί να φανεί και βαρύ τώρα, από κλικοποιήθηκε η ομάδα, δηλαδή σπάνι, ξέρω εγώ, τέτοια. Και όλα μπορεί να παίξουν το ρόλο. Μπήκαν παιδιά σαν το Γιαννιώτα και το Διούδη που νιώθουν και ξέρουν, όλα παίζουν το ρόλο. Όλα καταλήγουν στον προπονητή. Αυτό είναι για μένα ο αρχηγός των αποδυτήριων. Οπότε στο πρώτο ημίχρονο είδαμε μια πολύ καλά δουλεμένη ομάδα μεσοεπιθετικά. Να κρατάει τις θέσεις και στην άμυνα, παρά το γεγονός ότι, πώς το λένε, έπαιζε με τον Γκέρκες, ας πούμε, αριστερό μπακ. Εντάξει, το παιδί προσπαθεί, δεν έχω κάτι, αλλά το επίπεδο του δεν ξέρω μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Η ομάδα και καλά αμύνθηκε και καλά βγήκε στις αντεπιθέσεις και έκανε εκεί τριμμένων αναλογιών και τους συνδυασμούς και μετά τους έδωσε και την μπάλα, δεν κινδύνευσε και ιδιαίτερα. Η μεγαλύτερη έκπληξη ήταν για μένα εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο που μπήκαν, ξέρεις, δηλαδή η εντεκάδα, δεν ξέρω αν την πρόσεξες τηλεοπτικά, ναι. Έτσι όπως τη βγάλανε οι Ιταλοί, τη θυμάσαι.
0: Ναι, πώς παίχτες, την είχαν.
1: Οι παίχτες ό,τι να είναι, μόνο το
0: Φαμπιάνο, το Φαμπιάνο Φόρο. Το Φαμπιάνο Φόρο είχαν, ναι.
1: Ναι, κάναν ό,τι να είναι. Κάπως έτσι είναι η εντεκάδα. Δηλαδή παίχτες που, ξέρεις, ο ένας μέσος έμπαιζε στόπερ, ένας αριστερός εξτρέμ έμπαιζε χαφ κτλ. Παίξαν πιτσιρικάδες, Χαρούπας, Αντωνιάδης και τα λοιπά, οι υπόλοιποι που μπήκαν, αλλά δεν έχασε συνοχή της η ομάδα. Έτσι, επαναλαμβάνω, κόντρα έχοντας μια ομάδα η οποία έπαιζε χωρίς πειράματα, ας το πούμε έτσι. Αυτό δείχνει ότι πάει να χτιστεί έτσι μια συνέχεια. Και μετά όταν άτησαν, είδαν ότι δεν απειλούνται και τα λοιπά, βγήκαν και δύο-τρεις συνεργασίες πολύ ωραίες και στο δεύτερο ημίχρονο, δηλαδή στο ατομικό επίπεδο. Ο Αλφαρέλα μπορώ να πω ότι μου άρεσε. Ο Ντέλε Μπασίρου μπήκε πολύ, πολύ ωρεξάτος. αν και παίζε πίσω. Δηλαδή, πάτησε κάμια φορέ. Εν τω μεταξύ, ο Ντέλε Μπασίρου, το γκολ δεν ήταν στο ρεπερτόριο τη προηγούμενη ομάδα και σε εμά σκόραρε στα πρώτα 15 λεπτά που μπήκε στην, που μπήκε στην, ναι, στην ομάδα, που μπήκε στο παιχνίδι. Οπότε πάλι δεν απειλήθηκαν. Δηλαδή, πραγματικά δεν μπορούμε να κρίνουμε και τους τερματοφύλακες. Δηλαδή, για το Διούδη έγιναν κανένα δυο σούτ στη μεγάλη περιοχή.
0: Ένα δύσκολο και ένα δυνατό που έβγαλε ίσως από την ακούμπηση που πήγε κόρνερ.
1: Του Κουτρώνε αυτό. Δηλαδή, ναι, που. Καλά, εγώ δεν είμαι τόσο σίγουρο. Μάλλον θα την έβγαλε γιατί δεν.
0: Όχι, δεν διαματίστηκε καθόλου, άρα θα την ακούμπηση.
1: Αλλά πολύ ωριακά. Για το Μάικιτς εγώ δεν έχω άποψη. Δηλαδή, δεν μπορώ να τον κρίνω βάσει τις πίεσεις που δέχτηκε.
0: Επειδή γίνεται τώρα κουβέντα για τον τρόπο που παίξαμε, έτσι, για το ότι η ομάδα έπαιξε αυτό τον δεύτερο ρόλο, παιδί μου, στο παιχνίδι, πίσω από την μπάλα, όπως συνηθίζουμε να λέμε, και προσπαθούσε να κλέψει και να βγει γρήγορα μπροστά. Παιδιά, παίζεις κανένα λόγο στον αντίπαλο που έχεις. Το είπε κιόλας ο Γρηγορίου. Να ξέρεις ότι ο Γρηγορίου, τώρα δεν ξέρω αν θα πετύχει, δεν θα πετύχει στον Άρη, θα κάνει οτιδήποτε. Είναι ένας προπονητής ο οποίος διαβάζει πολύ. Υπάρχουν προπονητές που δεν διαβάζουν πολύ. Υπάρχουν προπονητές οι οποίοι στηρίζονται στην ομάδα τους, αυτά που κάνουν για την ομάδα τους και δεν πολύ ασχολούνται με τους αντιπάλους. Ο Γρηγορίου είναι από αυτούς που μπορώ να σου πω ότι ίσως και λίγο περισσότερο ασχολείται με τον αντίπαλο, μπαίνει στη διαδικασία να τον υπεραναλύσει και να τον αναλύσει και στους παίκτες, έτσι. Δηλαδή, τώρα για τη Μόντσα, κάθισε μία μέρα ολόκληρη και τους εξηγούσε ποιος είναι ο αντίπαλος, πώς θα παίξει ο αντίπαλος, τι θέλουμε να κάνουμε, ότι παίζει έτσι ψηλά, ότι αφήνει χώρους, ότι πρέπει να τους εκμεταλλευτούμε. Δηλαδή, θα τον δούμε λοιπόν και στα παιχνίδια.
1: Τα δείγματα σε εντός έδρας, σε παιχνίδια με Όφι, Λεβαδιακό, Βόλο, στα play-offs, στο 5-8, έπαιξε η ομάδα, έκανε συνδυασμούς, έπαιξε ποδόσφαιρο.
0: Αυτό είναι.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Δεν λέμε ότι επειδή παίξαμε χθες, επειδή βάλαμε 3 γκολ στη Μόντσα, ξαφνικά γίναμε κάτι άλλο. Απλά η ομάδα αυτό που δουλεύει, αυτό έπαιξε, το έκανε καλά, το έκανε και με τις δύο εντεκάδες, όπως είπες και στο δεύτερο ημίχρονο από το 70 και μετά. Περίπου ό,τι κάναμε στο πρώτο, το κάναμε και στο δεύτερο ημίχρονο. Και ήταν πολύ σημαντικό με άλλους παίκτες, με άλλη εντεκάδα. Και αυτό δείχνει ότι αυτό δουλεύεται, ρε παιδί μου. Το δουλεύει ο προπονητής και βγαίνει μέσα στο γήπεδο.
1: Εντάξει, φυσικά για μένα τώρα αυτές οι εντεκάδες έχουν νόημα σε ένα τέτοιο φιλικό παιχνίδι. Έτσι, το να πεις να στηριχτώ, να παίζει δεξιός μπάκο ο Χαρούπας και ταυτόχρονα αριστερός μπάκο ο Αντωνιάδης και τα λοιπά. Θα παίξεις με κανένα βόλο, σου λέω, που λέει ο λόγος, και θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε. Άρα και εγώ είμαστε για έμπειρους παίκτες στην άμυνα και εκεί ήθελα έτσι να. Γιατί η ομάδα σε καλές
0: εντυπώσεις. Δεν το συζητάμε. Μα ξεστή, να τη βοηθήσει κιόλας την ομάδα. Δηλαδή, δείχνει η ομάδα ότι χρειάζεται, παιδί μου, αυτά τα 1-2-3 κλικ για να τη βοηθήσει να γίνει ακόμα καλύτερη.
1: Ναι. Και αυτά τα κλικ προφανώς είναι στην άμυνα. Εντάξει, δηλαδή αριστερός μπακ, στόπερ με χαρακτηριστικά συγκεκριμένα για να μπουν και οι υπόλοιποι. Εντάξει, είναι προτεραιότητα. Νομίζω θα γίνουν οι μεταγραφές. Λογικά φτάνουμε και σε ένα χρονικό σημείο το οποίο μπορούμε να πούμε ότι είναι και η τελική ευθεία για να γίνουν οι μεταγραφές, οπότε να πάρει και αυτούς τους παίχτες, έτσι, στην άμυνα, έτσι, επαναλαμβάνω, εγώ την επίθεση δεν την άλλαζα, για να σου πω την αλήθεια. Τώρα, okay, είναι παιδιά τα οποία έχουν προϊστορία με τραυματισμούς, Κουαμέ, Καντεβέρε, ο Αλφαρέλ τραυματίστηκε μόνο στον Άρη. Με τον Μωρόν εγώ δεν ξέρω τι θα γίνει, δεν τον βλέπω και ιδιαίτερος, τέλος πάντων.
0: Ο Μύρ θα έρθει πάντως.
1: Συγγνώμη, δεν άκουσα.
0: Ο Μύρ θα έρθει.
1: Ο Μύρ είναι κλεισμένος, αλλά αυτό που είδα χθες από την τριάδα, τετράδα, βάζω και τον Γιαννιώτα μέσα, Γκαρέ, Καντεβέρε, Κουαμέ, για μένα σε αυτό θα πρέπει να πατήσει. Τώρα φυσικά ο Μύρ, αν εξετάσουμε μόνο το αγωνιστικό του κομμάτι, είναι παίκτης ο οποίος έρχεται στο ελληνικό πρωτάθλημα και βάζει 15 γκολ για την πλάκα του. Έτσι. Δηλαδή, έβαλε, ξέρω εγώ, 7-8 γκολ πέρσι στην Έλτσε, σε ομάδα χαμηλού βεληνικούς, έχει παραστάσεις. Είναι επιθετικός, ο οποίος, τι να σου πω, το επίπεδο του αγωνιστικά θα μπορούσε να είναι για ομάδα που διεκδικεί κανονικά το πρωτάθλημα και έχει και τριπλάσιο. Τετραπλάσιο μπάτζετ από τον Άρη. Τώρα το ηθικό κομμάτι της καταδίκης του πρωτοδίκως για διασμό 8,5 χρόνια είναι κάτι το οποίο το εξετάζει ο καθένας ανάλογα με τους, πώς το λένε, ηθικούς του κώδικες. Αν το εξετάσουμε μόνο αγωνιστικά, σου λέω, αυτός ο παίκτης, αν είναι σε πνευματικό επίπεδο, γιατί και πέρσι, δηλαδή είχε Έβαλε πάρα, πάρα πολλά γκολ. Νομίζω στο ελληνικό πρωτάθλημα μπορεί να βάλει 15 γκολ για, για πλάκα ο συγκεκριμένο παίκτη. Αλλά η τριάδα, σου λέω, εγώ δηλαδή λέω πώς μπορεί να, να τη χαλάσει τέλος πάντων αυτή την τριάδα που είδαμε και χθες, Γκαρέ, Κουαμέ και Καντεβέρ. Φυσικά οι καλοί παίκτες, οι ποιοτικοί παίκτες, πάντα χωράνε έτσι σε μια ομάδα. Οπότε για μένα πιστώνεται ο Γρηγορίου αυτό το καλό πρόσωπο που βλέπουμε. Είχε πει κάποτε ο Ρανιέρη ότι όταν κερδίζεις, ακόμα και όταν δεν παίζεις καλά, αυτός δημιουργεί μια αίσθηση πάρα πολύ καλή. Αυτό το mentality που είπε και ο Γιαννιώτος. Γι' αυτό το λέω ότι υποτιμήθηκαν αυτές οι 5 συνεχόμενες νίκες, αλλά βλέπουμε ότι έρχονται σαν μια συνέχεια από η φετινή σεζόν, από τις περσινές νίκες. Οπότε αν γίνουν και αυτές οι μεταγραφές, δηλαδή με την έννοια να είναι παίκτες που θα αποκτηθούν ο αριστερός μπακ και ο στόπερ, που να μην χρειαστεί να μπουν από το μηδέν, αν και βλέπουμε ότι γίνεται και προσεκτική διαχείριση. Έτσι, ας πούμε, δηλαδή, ο Ντέλε Μπασίρου μπήκε πολύ προσεκτικά εχθές. Ναι. Ενδεχομένως, αν είχαμε ευρωπαϊκό παιχνίδι, όπως έχουμε κάνει με τον Καντεβέρες, του λέω εγώ, που τον βάλαμε και τραυματίστηκε κατευθείαν πέρσι με την ΑΡΑΣ, αυτό το γεγονός τους δημιουργεί καλύτερες συνθήκες να μπολιαστούν στην ομάδα. Ότι δεν υπάρχει βιασύνη, 23 Αυγούστου θα γίνει το πρώτο δύσκολο παιχνίδι, δεν χρειάζεται κανείς να μπει μέσα και να παίξει με υψηλή ένταση, ξέρω εγώ, μπες σε ντελεμπάση, να γυρίσει το μάτς να πάρουμε την πρόκριση, οπότε αυτό μπορεί να γίνει ομαλά. Αλλά μην χάσουμε άλλο χρόνο, είναι κρίμα δηλαδή πραγματικά να παρουσιάζει η ομάδα αυτό το οργανωμένο, το καλό έτσι, πρόσωπο και σε επίπεδο φυσικής κατάστασης και σε επίπεδο αγωνιστικής δημότητας και σε αγωνιστικό πλάνο, και να μην το στηρίξουμε με κάτι το οποίο είναι αυτονόητο. Να πάρουμε δηλαδή 2-3 παίκτες στην άμυνα, έτσι ώστε και ο προπονητής να αναπτύξει αυτό το οποίο έχει κάνει μέχρι στιγμής, να το αναπτύξει ακόμα καλύτερα.
0: Εν τω μεταξύ, βλέπω τρομερό δημοσίευμα. Λέει ο Ηρακλής, ανακοίνωσε τον δανεισμό του Μύρ. Και λέω, τι έγινε, ρε παιδιά? Πατάω μέσα και βλέπω, πήρε τον Βίτορ Μυρ δανεικό από τον Αποέλ. 29 ετών, λέω δηλαδή. Έτσι όπως το γράψαν όμως, ο Ηρακλής ανακοίνωσε τον δανεισμό του Μυρ. Λέω, τι έγινε, μας τον πήρε ο Ηρακλής, λέω, ξαφνικά τι έγινε.
1: Μέσα από τα χέρια μας.
0: Είναι και αριστερό μπακ, βρήκε αριστερό μπακ ο Ηρακλής. Δανεικό από τον Αποέλ, βέβαια.
1: Βόλος Ηρακλής είναι δύσκολο πάντως. Γίνει...
0: Έχει 3 ζευγάρια Super League. Mm-hmm. Δηλαδή, λέμε ότι εμείς ήμασταν αρκετά τυχεροί σε αυτό το κομμάτι. Και γιατί πέφταμε έναν αντίπαλο ο οποίος δείχνει να μην είναι αυτή τη στιγμή έτοιμος και παίζουμε σε 17, 18, 19 μέρες. Δηλαδή είναι πολύ κοντά το παιχνίδι για να προλάβει μέσα εισαγωγικά να αλλάξει τόσο πολύ την εικόνα της η ομάδα της Καρδίτσας. Και γιατί γλιτώσαμε ομάδα Super League, έτσι. Από τις 9 οι 6 θα παίξουν μεταξύ τους.
1: Έχει 3 λεπτά. Θα μείνουν εκτός και συνέχεια για τη League Face, έτσι. Και αυτό...
0: Βέβαια. Είναι και μετά. Και ακολουθεί.
1: Και αυτό λέει κάτι, δηλαδή θα υπάρχουν, ξέρεις, κάποιες ομάδες οι οποίες δεν θα είναι από την Super League σε αυτή τη League Phase. Ένα σχόλιο μόνο για το Μπαρέζι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πολύ νέος, 66 ετών, ήταν ο μεγαλύτερος αμυντικός μαζί με τον Μαλντίνη που έχω δει να αγωνίζονται. Ο Μαλντίνη τον αναγνωρίζει σαν τον δάσκαλό του. Όσοι δεν έχουν δει αυτή την, μια και λέγαμε για την άμυνα, νωρίτερα αυτή την τετράδα της άμυνας που έπαιζε τη δεκαετία 80 στη Μίλαν, Μπαλντίνι αριστερός μπακ, Τασφόντι δεξιός μπακ, Κωστακούρτα Μπαρέζι, το δίδυμο στα στόπερ, δεν μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει καλλιτεχνική άμυνα, γιατί εκείνη την εποχή ήταν τα γάρια η αμυντική, έτσι, κλωτσούσαν στο λαρίγκι, που λέει ο λόγος. Αυτή ήταν δηλαδή, τώρα μιλάμε επιστήμονες, μιλάμε για υπερπαίκτες και σαν προσωπικότητες. Και για να το δέσουμε τους χαρακτήρες, και γι' αυτό και η Μίλαν δεν λέει ότι ήταν μόνο καλοί παίκτες. Είχαν χτίσει και αυτό τους καθοδηγούς, ο Μπαρέζι, ο Μαλντίνι, τους υπόλοιπους. Είναι σημαντικό δηλαδή, καθένας ανάλογα με το level του. Έτσι, η Μίλαν ήταν τότε στο υψηλότερο level. Έτσι, να έχεις τέτοιους παίκτες.
0: Ωραία, Φώτη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Αυτά. Γεια σας. Bye bye.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Φώτης Πλιάκος. Το δικό του σχόλιο. Για το χθεσινό φιλικό της ομάδας, για το χθεσινό φιλικό του Άρη με τη Μόντσα, τη νίκη του Άρη με 3-1 κόντρα στους Ιταλούς και γενικότερα το σημείο, το χρονικό στο οποίο βρισκόμαστε για τους κιτρινόμαυρους. Λοιπόν, θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Θα συνεχίσουμε φυσικά ποδοσφαιρικά, ποδοσφαιρικό γελούνιος είναι. Θα συνεχίσουμε ποδοσφαιρικά, θα πάμε στην Ιταλία για την τελευταία μας σύνδεση με τον Νίκο να βρίσκεται επί ιταλικού εδάφους. 5,5 ώρα πετάει για να επιστρέψει στην Θεσσαλονίκη. Οπότε θα τον βρούμε λογικά ή στο αεροδρόμιο ή κοντά στο αεροδρόμιο για να μας δώσει έτσι τα τελευταία νέα για την ομάδα, τα τελευταία νέα για τους κυτρινόμαυρους πλέον που είναι στο δρόμο της επιστροφής για τη Θεσσαλονίκη. Θυμίζω, χορηγή της εκπομπής μας, μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24, το κορυφαίο στο είδος του, Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα, και Άκανθος καφέ ζαχαροπλαστείο στην Ιερισσό Χαλκιδικής. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50 ml μόνο 2,37. Sunny Punch νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,48. Και μαλακτικά Supreme 55 μεζούρες μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
5: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
6: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
7: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
8: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
7: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
8: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
7: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
8: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
9: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
13: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
14: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα: Auto Market.
15: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
14: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
15: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα: Auto Market.
14: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
15: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
14: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
16: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
17: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
16: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
17: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
16: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
17: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
16: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
17: Τα πετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
16: Τα πετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
18: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
19: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
20: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος.
21: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
20: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
21: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
20: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
21: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
20: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
22: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
23: Συγκινήθηκα στον Όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
24: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
25: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
26: GPS και βυθώματο έχεις?
25: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
26: GPS λογικό έχεις?
25: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
26: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
25: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
26: Μεϊμάρις.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
1: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Επιστρέφουμε και μπαίνουμε στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής Yellow News, ποδοσφαιρικό Yellow News, στο Yellow Radio 101,7. Σε λίγο θα έχουμε Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίος λογικά είναι στο αεροδρόμιο για να επιστρέψει από την Ιταλία στην Ελλάδα. Να πω για τον φίλο μου εδώ τον Άρη που λέει για το βολί. Το ότι δεν είπα τίποτα σήμερα σημαίνει ότι ψάχνομαι. Σήμερα είναι λίγο διφορούμενες οι πληροφορίες. Προσπαθώ, παιδιά, να έχω ένα ακριβές ρεπορτάζ για να σας μεταφέρω. Δεν θέλω να μεταφέρω ούτε φημολογία, ούτε μου είπε κάποιος, κάποιος άλλος μου είπε ισχύει αυτό, ισχύει το άλλο. Θα σας ενημερώσω, προσπαθώ να μάθω, προσπαθώ να πληροφορηθώ και θα σας μεταφέρω με ακρίβεια το τι συμβαίνει στα τμήματα βόλη του Άρη και στο ανδρικό και στο γυναικείο, με τα ζητήματα τα οποία έχουν, με τα ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζουν. Έτσι, όλα θα προσπαθήσω να σας τα μεταφέρω κανονικά, Άρη μου, γι' αυτό δεν είπα κάτι σήμερα. Από Δευτέρα πιστεύω ότι θα έχω περισσότερο να σας μεταφέρω όσον αφορά το τμήμα βόλεϊ. Εντάξει, ποδοσφαιρικό γελονιό, αλλά ξέρετε ότι και ο ερασιτέχνης και το βόλεϊ ιδιαίτερα είναι και τμήματα και πράγματα τα οποία μας ενδιαφέρουν και πρέπει να ενδιαφέρουν και τον κόσμο. Ξέρω ότι το ενδιαφέρον των περισσότερων πέφτει στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, και στο ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν ισχύει μόνο σε εμάς, όλες τις ομάδες ισχύει αυτό το πράγμα, αλλά νομίζω ότι και αυτό έχει την σημασία του, γιατί έχει σημασία του, τη σημασία του και γενικότερα για τον ερασιτέχνη. Δεν έχει μόνο το ιδιαίτερο τώρα για το βόλι που συζητάμε. Γενικότερα για το τι θα κάνει ο ερασιτέχνης, πώς θα κινηθεί, πώς θα λειτουργήσει σε διάφορα θέματα τα οποία είναι ιδιαίτερως σημαντικά να δούμε τι θα κάνουν οι άνθρωποι του ΑΣ. Να πω ότι τα φιλικά με τον Πανθρακικό και τον Πανσεραϊκό είναι εντός έδρας και τα δύο. Στο Κλεάνθης Βικελίδης, το πρώτο την προσεχή Τετάρτη στις 7.30 και το άλλο Σάββατο το δεύτερο κόντρα στον Πανσεραϊκό στις 8. Τετάρτη δηλαδή και Σάββατο τα δύο αυτά φιλικά παιχνίδια με Πανθρακικό και Πανσεραϊκό, και στη συνέχεια υπάρχει το φιλικό με την Νάπολη, όπου θα είναι παρόν το Yellow Radio, έτσι, και εκεί θα είναι παρόν κανονικά το Yellow Radio στο φιλικό με την Νάπολη για να το μεταδώσουμε με Νίκο Παπαδόπουλο και εκεί. Κανονικά, για να συμμεταδώσει και το συγκεκριμένο φιλικό παιχνίδι Νάπολη Άρης εδώ για το Yellow Radio 101,7. Γιατί όπου παίζει ο Άρης, όπου παίζει ο Θεός, προσπαθούμε να είμαστε εκεί, το παλεύουμε. Νομίζω το καταφέρνουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό να βρισκόμαστε περισσότερα παιχνίδια που παίζει η ομάδα μας, είτε στο ποδόσφαιρο είτε στο μπάσκετ. Και νομίζω ότι τώρα έχουμε και Νίκο Παπαδόπουλο μαζί μας. Καλησπέρα, Νίκο.
1: Γεια σου, Δημήτρη. Να ακούτε καλά?
0: Καλά, πολύ καλά, σε ακούμε.
1: Ωραία, τέλεια. Χαίρομαι γιατί είμαστε στο αεροδρόμιο και όλα και την πόλη του Βασάρε.
0: Οπότε... Λίγο κοντά το μικρόφωνο μόνο, λίγο να μπορείς κοντά το μικρόφωνο και είμαστε μια χαρά.
1: Λίγο πιο κοντά, ωραία, ναι. Θα το ρυθμίσω. Για πάμε.
0: Λοιπόν,
1: για να πιάσουμε πρώτα με τα γραφικά, αγωνιστικά.
0: Κοίτα, πες με δύο πράγματα με τα γραφικά, έτσι αν έχουμε κάτι.
1: Θέλω εδώ πάλι, Δημήτρη, επανέλαβε.
0: Πες μας κάτι με τα γραφικά, αν έχουμε κάτι με τα γραφικά, πες μας πρώτα. Λοιπόν, δεν κόπηκε η επικοινωνία. Θα δοκιμάσουμε και πάλι να συνδεθούμε. Να μας βοηθήσει. Εντάξει, είναι στο αεροδρόμιο ο Νίκος, γιατί είπαμε πετάει σε λίγη ώρα για να επιστρέψει στην Ελλάδα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Έλα, Νίκο.
2: Δημήτρη, με ακούς τώρα?
0: Σ' ακούω καλύτερα, ναι.
2: Καλύτερα, ωραία.
0: Κοίτα, βλέπω να έχει ένα πρόβλημα το δίκτυο. Οπότε άστο, θα σε πάρω με τον άλλο τρόπο και επικοινωνούμε ξανά.
2: Πάρε με τηλέφωνο, ναι. Γιατί είναι λίγο περίεργο. Ναι.
0: Λοιπόν, δεν έχει καλό σήμα, οπότε θα τον πάρουμε τηλεφωνικά τον Νίκο. Θα μου δώσετε ένα λεπτάκι.

0: Λοιπόν, νομίζω τώρα πρέπει να τον έχουμε τον Νίκο Παπαδόπουλο. Καλησπέρα, Νίκο.
1: Γεια σου και πάλι, Δημήτρη.
0: Ωραία, ωραία. Πάμε.
1: Λοιπόν, εντάξει, νομίζω ότι είμαστε και μαζί χθες στον αέρα. Είδε και πολλοί κόσμος ότι το φινάλε, όχι της προετοιμασίας, του βασικού σταδίου, γιατί η προετοιμασία έχει ακόμα δύο εβδομάδες, είχε ένα θετικό πρόσωπο, ένα αρκετά θετικό πρόσωπο, ένα καλό φίνις. Βέβαια είναι αυτό που έλεγα και νωρίτερα με τον Γιάννη, τα αποτελέσματα στα φιλικά είναι για την ψυχολογία των παιχτών και του κόσμου. Η ουσία για τους προπονητές είναι η εικόνα. Ο Γρηγορίου χθες δεν κοίταξε πρώτα το αποτέλεσμα, κοίταξε την εικόνα. Γιατί μια νίκη θα μπορούσε να έχει έρθει και με ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο. Που πολλές φορές είναι και παγίδα, δεν έχει σημασία να κερδίσεις, σημαίνει και πώς θα κερδίσεις. Και ο Άρης κέρδισε και κέρδισε παρουσιάζοντας και μια αρκετά καλή εικόνα. Μια αρκετά καλή εικόνα που δεν βασίστηκε μόνο στην ατομική ποιότητα των μέσων επιθετικών του κατά κύριο λόγο, έχοντας βέβαια κάποιες πολύ καλές μονάδες αμυντικά, όχι όσες θα ήθελε, αλλά βασίστηκε και μέσα στον τρόπο παιχνιδιού, στο που είχε η ομάδα και στο ότι παρουσίασε για ακόμα μια φορά, μετά το φιλικό με την Αταλάντα και μετά το τελευταίο κομμάτι της περσινής σεζόν, αυτό το οποίο έχουμε ζητήσει πολλές φορές. Η ομάδα έχει ταυτότητα. Δεν είναι ακόμα εκεί που τη θέλει ο προπονητής. Και είναι λογικό να μην είναι.
0: Να.
1: Αλλά η ομάδα έχει ένα προσανατολισμό στο γήπεδο. Ξέρει τι θέλει να κάνει. Χθες είδαμε αυτό το οποίο παρατήρησε και εσύ πολύ σωστά στον αέρα, και όντως έτσι ήταν. Είδαμε μια εκδοχή της τακτικής του Γρηγορίου που αφορά κυρίως το παιχνίδι στο ανοιχτό γήπεδο. Γιατί ο Άρης στοχευμένα αξιοποίησε το φιλικό με τη Μόντζα και την φιλοσοφία της Μόντζα να παίζει ψηλά, να αφήνει μέτρα στην πλάτη της και να παίξει πολύ στο ανοιχτό γήπεδο. Δεν πήγε να παίξει με build-up. Πήγε να δουλέψει κάτι άλλο το οποίο θα το βρει μπροστά του σε πολλές περιπτώσεις τη φετινή σεζόν. Όχι στην πλειοψηφία των αγώνων βέβαια, αλλά θα το βρει και θα το χρειαστεί. Και είδαμε έναν Άρη ο οποίος έπαιζε πολύ άμεσο ποδόσφαιρο, γρήγορες εναλλαγές, πολλή κίνηση, πολύ στην μπάλα, πολύ καλή αμυντική λειτουργία στα δύο τέταρτα, στο δικό του μισό, καλό πρέσινγκ ψηλά. Δεν άφησε τη Μόντζα να δημιουργήσει ιδιαίτερα ζητήματα, όχι μόνο στο πρώτο ημίχρονο και το καλό του, αλλά ακόμα και στο δεύτερο που η δεκάδα αλλοιώθηκε πολύ από πλευράς προσώπων και ρόλων, γιατί έχουμε δει τον Μπορνιαζίδη στόπερ, έχουμε δει τον Μπατσίβ να πηγαίνει στο τέλος στόπερ, έχουμε δει τον Χαρούπα δεξιμπάκ, έχουμε δει τέτοια πράγματα, η έπεση ποιότητα και αυτό. Είδαμε ότι ο Άρης διαχειρίστηκε πάρα πολύ καλά και πάλι πάνω στην ίδια φιλοσοφία. Πάλι πάνω στην ίδια κατεύθυνση που είχε δώσει ο προπονητής.
0: Έτσι, και ιδίως μετά το 70 ήταν σαν να βλέπουμε την ομάδα του πρώτου ημιχρόνου τον τρόπο που έπαιζε.
1: Εκεί μετά το cooling break, γιατί είχε ανεβάσει λίγο μέσα φυσιολογικά ρυθμό, μετά το 75 ο Άρης πάλι ισορρόπησε το παιχνίδι, είχε φάσεις για να διευρύνει το δίκτυο του σκορ, γιατί μιλάμε τώρα για να μας μπορούσε να έχει πάει, δεν θα πω 0-4-0-5, να έχει γίνει νωρίτερα το 0-3 με τη φάση του Γιαννιώτα, με τη φάση του Μπουσαίτ που είναι το άχαστο, δηλαδή και νωρίς δεν χάνεται. Αν το Γιαννιώτας έκανε και ένα κακό κοντρόλ, okay. Ο Μπουσαίτ το είχε μόνο στο όλο. Παρόλα αυτά, για να του το δώσω θετικά, πατάει εξαιρετικά την μπάλα για τον Αλφαρένα στο γκολ του Μπασίρου. Γιατί εκείνο το πάτημα του Μπουσαίντ είναι που ανοίγει το ανοιχτό γήπεδο για τον Άρη, για να βγει ο Αλφαρέλα, ναι, ο Αλφαρέλα, και να βρει πάνω στην κάθε την κίνηση του Μπασίρου. Για την ώρα και στη φάση που είμαστε, νομίζω ότι ο Άρης βαδίζει, αυτό μπορούμε να πούμε δηλαδή, σε καλό δρόμο. Σίγουρα έχει και ένα στο ρόστερ, η άμυνα έχει τα περισσότερα που θέλεις, 5 παίχτες, αυτές τις με 5 παίχτες συνολικά, θες σίγουρα δύο άμεσα, έναν στόπερ και ένα αριστερό μπακ, και μετά να πάρεις ακόμα ένα αριστερό μπακ και ένα κεντρικό αμυντικό, και φυσικά υπάρχει και ο αναπληρωματικός δεξιός μπακ, λοιπόν. Πρέπει ο Άρης, αυτή που έχει κάτι που φαίνεται ότι δουλεύεται καλά στα χέρια του, να το στηρίξει.
0: Βέβαια. Αυτό είναι το πιο σημαντικό τώρα.
1: Θα το λέγαμε και αν έχανε πολύ παραπάνω, έχει όμως αξία να το λέμε όταν κερδίζει. Ότι πρέπει να το στηρίξει αυτό το πράγμα. Δηλαδή πρέπει να βάλεις ακόμα 2 δεκαδά τους παίχτες σε αυτή την ομάδα που φαίνεται ότι για την ώρα τουλάχιστον δουλεύεται καλά, και μετά σταδιακά να βάλεις και τους υπόλοιπους μέχρι το φινάλε της μεταγραφικής περίοδου. Και ο Γρηγορίου, όπως είπα πριν, φτάθηκε πολύ στην εικόνα μετά με τις δηλώσεις του και στο ότι, όπως είπα, άνθρωπος, είδα πάλι αυτά τα οποία δουλεύουμε. Γιατί για τον προπονητή σημασία έχει να αφομοιώνουν οι παίκτες αυτά τα οποία κάνουν. Άμα κάνουν αυτά που κάνουν στην προπόνηση και τα κάνανε, γιατί εμείς είχαμε και την εικόνα, για τον Γρηγορίου αυτό είναι το πιο σημαντικό, όχι τα αποτελέσματα. Και έμεινε πολύ ικανοποιημένος, και γι' αυτό τονίσαμε και μέσα από το ότι έχει ιδιαίτερη αξία το δεύτερο ημίχρονο, έμεινε πολύ ικανοποιημένος από τους υπόλοιπους. Δηλαδή από τους μικρούς, από παιδιά τα οποία έχουν θεωρητικά ένα δεύτερο ρόλο στην ομάδα. Χάρηκε που είδε ότι και αυτοί μπόρεσαν να ανταποκριθούν περισσότερο από ό,τι στο φιλικό με την Αταλάντα. Διότι στο φιλικό με την Αταλάντα, στο δεύτερο ημίχρονο, να θυμάσαι, ήμασταν μαζί, ήταν έτσι, πέρα να φύγουμε.
0: Ναι,
1: το φετινό δεν ήταν έτσι.
0: Όχι, όχι. Επειδή το είδαμε και στην τηλεόραση, το είδαμε και εμείς χθες, δεν ήταν έτσι καμία περίπτωση.
1: Και σε αυτονομικό επίπεδο, εντάξει, νομίζω ότι επιβεβαιώθηκαν και όλα αυτά τα οποία λέγαμε τις προηγούμενες μέρες εδώ πέρα από την Ιταλία. Καντεβέρε, Κουαμέ, Γκαρέ, Ράφι, Διανιώτας. Μπορούμε να πούμε ότι μέχρι στιγμής είναι η κορυφή της προετοιμασίας και οι παίκτες που έχουν ξεχωρίσει. Χωρίς να λέω ότι, χωρίς να εννοώ ότι οι υπόλοιποι δεν ήταν καλοί. Έτσι. Αλλά είναι οι παίκτες που είναι ένα κλικ παραπάνω, φαίνεται αυτή τη στιγμή, σε σχέση με τους υπόλοιπους.
0: Έτσι ακριβώς. Δεν μου λες, πήρατε μια πρώτη έτσι, τίποτα, μια αντίδραση για την κλήρωση του κυπέλου? Μπα.
1: Όχι, όχι, γιατί εμείς φεύγουμε από άλλο αεροδρόμιο, η μάνα φεύγει από άλλο αεροδρόμιο.
0: Εντάξει, εσύ πώς το είδες έτσι, εσύ ψάχτηκες σίγουρα, έψαξες. Τι είδες για την Καρδίτσα, είδες τίποτα?
1: Δεν πρόλαβα ακόμα να σου πω την αλήθεια.
0: Δεν έχει κάτι, δηλαδή. Εγώ λίγο που είδα.
1: Το σπανό.
0: Όχι, δεν τίποτα δεν έχει. Ούτε παίκτες δεν έχει, τίποτα δεν έχει. Διαλύθηκε, ψιλοδιαλύθηκε η ομάδα.
1: Άμα ψιλοδιαλύθηκε, αυτό είναι καλό, γιατί μπορεί να μην κατέβει και να δει τόσο άρκετο.
0: Και βασικά, αν κατέβει, δεν θα παίξουμε μάλλον στην Καρδίτσα. Θα παίξουμε στο Βόλο κατά πάσα πιθανότητα.
1: Γιατί το γήπεδο είναι χάλια.
0: Δεν είναι το γήπεδο έτοιμο ακόμα.
1: Ήταν πέρυσι χάλια.
0: Έχουν άρα, κάνει δηλαδή.
1: Θα γίνει στο Βόλο.
0: Κάνανε μια επικοινωνία με την ΕΠΟ. Η ΕΠΟ του είπε ότι μάλλον θα γίνει στο Βόλο. Δηλαδή η Καρδίτσα έχει δηλώσει ότι μάλλον θα γίνει στο Βόλο το παιχνίδι.
1: Α, έχει δηλώσει και τον Βόλο η Καρδίτσα. Μάλλον.
0: Ναι, κάπως έτσι.
1: Να κατεβάσει ομάδα πρώτα να δούμε. Περίμενε.
0: Ναι, γιατί έχει λέει. Έφυγε ο πρόεδρος, ανέλαβε ο πρόεδρος ο πρώην του Καμπανιακού. Δεν έχει, είναι οι μοναδικές ομάδες, η Καλαμαριά.
1: Θα πρέπει να κάνουν αυτή τη στιγμή ομάδα μέσα σε δύο εβδομάδες.
0: Η Καλαμαριά και η Καρδίτσα είναι οι μοναδικές ομάδες Super League 2 που δεν έχουν κάνει ούτε μία μεταγραφή.
1: Άρα τίποτε. Νομίζω ότι οι πιθανότητες ο Άρης δεν την παίξει υπάρχουν.
0: Αν είναι πολλές, ναι. Βασικά είναι πολλές. Καλή η κλήρωση, έτσι όπως τα είδα τα υπόλοιπα.
1: Είναι καλή είτε παίξεις και προφανώς αν δεν παίξεις.
0: Ναι, αν δεν παίξεις ακόμα καλύτερα.
1: Αλλά έτσι όπως με το περιγράψεις, λέω, γιατί εμείς ήμασταν στον δρόμο εκείνη την ώρα, επειδή ήμασταν πολύ νωρίς στον Πέργαμο. Δεν πρόλαβα να το ψάξω, αλλά αν είναι η κατάσταση της Καρδίτσας τέτοια, πώς τις δύο εβδομάδες θα κατέβει να παίξει.
0: Ναι, φαντάζει πολύ δύσκολο. Φαντάζει πολύ δύσκολο.
1: Πολύ δύσκολο φαντάζει, και αυτό είναι θετικό για τον Άρη. Να γλιτώσει ένα παιχνίδι και να πάει κατευθείαν στο πρωτάθλημα.
0: Το φιλικό με πανθρακικό πώς προέκυψε?
1: Το
0: φιλικό με πανθρακικό.
1: Κοίτα, έψαχναν εδώ και μέρες οι άνθρωποι της ομάδας ένα ακόμα φιλικό, το ζήτησε ο Γρηγορίου. Ο Άρης θα δώσει 3 φιλικά μέσα σε 7 μέρες.
0: Ναι, όντως.
1: Πανθρακικό.
0: Κοίτα, αυτό θα θυμίσει λίγο το τι θα γίνει στο κύπελο μετά. Την έχω πει την ιστορία. Θα έχουμε από τη δεύτερη αγωνιστική ως την πέμπτη του πρωταθλήματος, θα παίξουμε διάμεσα και 3 μάτς κυπέλλου με το καλό, αν περάσουμε την Καρδίτσα. Δηλαδή θα έχει 7 μάτς σε 20 μέρες.
1: Καλό είναι αυτό. Για μας είναι ωραίο.
0: Έτσι.
1: Για μας είναι καλό. Έλεγα παραπάνω, κούρασα, αλλά είναι.
0: Άρα αυτό είναι μια δοκιμή ίσως, και για
1: ίσως
0: εκεί.
1: Ίσως το κάνει και γι' αυτό. Μια προσομοίωση, δηλαδή, του τι θα αντιμετωπίσει ο Άρης μέσα σε Σεπτέμβριο, γιατί και ο Γρηγορίου ξέρει ότι το κύπελλο είναι μια διοργάνωση που, στην οποία υπάρχουν φιλοδοξίες πάντα κάθε χρόνο. Στην ομάδα, και για μένα τα επόμενα δύο φιλικά έχουν αξία, για να επιστρέψω σε αυτό που λέγαμε πριν. Ναι. Ο Άρης τώρα θα αντιμετωπίσει άλλες αγωνιστικές συνθήκες. Ναι. Από εκεί που έπαιζε τον δεύτερο ρόλο με τη Μόντσα ή με την Αταλάντα, τώρα θα πρέπει αυτός να έχει την μπάλα περισσότερο. Αυτός θα πρέπει να δημιουργήσει περισσότερο, που θα το βρει κατά κύριο λόγο απέναντί του στη φετινή σεζόν. Οπότε είναι μια πολύ καλή εκπαίδευση αυτό και μια καλή ευκαιρία να δούμε αν το Κουαμέ Καντεβέρι μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτή τη συνθήκη αγώνα μαζί. Ναι. Γιατί στο γενικό γήπεδο είναι εξαιρετική και η
0: ιδέα. Ή θέλεις κάτι πιο δημιουργικό?
1: Όλοι μιλάνε από χθες, μου στέλνουν και μηνύματα φίλοι, μου λένε που ήταν μετά, μου λέει την τρίπλα έχει κάνει ο Κουαμέ.
0: Δεν υπάρχει. Εκείνη η τρίπλα που έσκασε είναι, μιλάμε, την έδειξαν 5 φορές πρώτα-πρώτα οι Ιταλοί. Εκείνη η τρίπλα που έσκασε είναι τρομερή.
1: Μα οι Ιταλοί, Δημήτρη, χθες και δημοσιογράφοι κιόλας που ήταν εκεί πέρα και συζητούσαμε, έμειναν εντυπωσιασμένοι από τον Άρη. Έρχονταν και μας μιλούσαν μόνοι τους στο ημίχρονο. Δεν το λέω τώρα να το πω αλήθεια, και μας λένε πολύ καλή ομάδα, λέει.
0: Ναι.
1: Και λέει πότε παίζετε Ευρώπη, δεν παίζουμε. Τώρα λένε, how is it possible, μας λένε κάτι τέτοιο. Δεν μπορείτε να δεν παίζουμε. Μετά άρχισε ένας άλλος συνάδελφος να πάει να εξηγεί όφι, God the Cup και δεν είχα μετά τέτοιο. Ναι, ο Χρήστανθος, εντάξει,
0: Χρήστανθος. Ο κύριος Χρήστανθος, μάλιστα, το εξήγησε με τα αγγλικά του τα καλά, αυτά τα ωραία αγγλικά που έχει, τα δυνατά, μπράβο.
1: Ο φαν του κέρδιζε εδώ πέρα, ναι, ο φαν του κέρδιζε εδώ.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, ναι, είπες 27 φορές γέλο.
0: Φυσικά, γιατί όχι.
1: Όλοι για το καλό του Άρη μας.
0: Εμένα μου άρεσε πολύ, από την ομάδα του δευτέρου μηχρόνου μου άρεσε πολύ, είδα πράγματα από τον Σανουσί που θέλω να δω από τον Σανουσί διάλογο πράγματα.
1: Έχει στοιχεία. Είναι γρήγορος τεχνίτης, ψάχνει το ένας εναντίον ενός. Έχει στοιχεία.
0: Ένας πιο βελτιωμένος διαντί μου κάνει, λοιπόν. Πιο βελτιωμένος, έτσι, πιο έτοιμος. Πιο...
1: Είναι πιο... Κοίτα, είναι, να σου πω κάτι όμως, έχει έρθει και στα 20 διαντί. Έρθει στα 18 από μια ακαδημία και ο Ντιαλό είχε κάνει 2 χρόνια στην Δανία. Ό,τι και να είχε ήδη μια επαφή 2 ετών με το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, την οποία ο διαντί δεν την είχε. πρώτη φορά ήρθε, ήρθε έτσι, όχι, και ο Διαλό ήταν καλό στο δεύτερο ημίχρονο. Εμένα ο Βοριαζίδης μ' άρεσε πάλι πολύ, μου βγάζει μια σιγουριά για το κύπελο. Ο Γρηγορίου βέβαια χθες που το ρωτήσαμε λέει δεν έχω, έχω βάζει ακόμα για τους μικρούς. Αλλά νομίζω ότι ο Βοριαζίδης μια θέση στο κέντρο μπορεί να την καπαρώσει.
0: Έτσι δείχνει.
1: Αν και υπάρχουν πολύ πιο έμπειροι εννοείται στην θέση, αλλά αυτή τη στιγμή από τους μικρούς, αν και ο Βόρια τώρα 22 έχει φτάσει, τώρα να το λέμε μικρό ακόμα.
0: Ναι, το 4 είναι, το 4, ναι.
1: Ναι, δηλαδή 22 χρονών. Από τους Έλληνες που μπορούν να παίξουν στο κύπελο, ο Βοριαζίδης είναι αυτή τη στιγμή ο πιο έμπειρος και πιο έτοιμος από όλους.
0: Ο Παπασαραφιάνος γιατί δεν έπαιξε χθες, για κάτι.
1: Ό,τι ξέρω δεν είχε κάτι και εμένα μου έκανε εντύπωση.
0: Δηλαδή εκεί που έβαλε τον Μπασίρου, εγώ περίμενα ότι θα βάλει τον Παπασαραφιανό, εφόσον δεν ήταν και έτοιμος 100% ο
1: Μπασίρου. Τελευταία στιγμή προέκυψε κάτι με τον Παπασαραφιανό, δηλαδή δεν είχαμε εικόνα γιατί στην τελευταία προπόνηση συμμετείχε κανονικά. Αλλά είναι ένα παιδί το οποίο το πιστεύει. Δεν είναι ότι το πιστεύει, τον έχει χρησιμοποιήσει σε κάμποσες θέσεις μέχρι στιγμής και αυτός έχει φυσικά δικαίωμα συμμετοχή στο κύπελο. Αντωνιάδη θα πήγε καλά, αν εξαιρέσει τη φάση του γκολ της Μόντσα. Όπου τον έχασε τον Κολμπάνη, τα πήγε καλά σε 2-3 τοποθετήσεις του, πήρε τα βήματα πάνω στο φόρσο και όλο αυτό ήταν ο βασικός εκτρέμ της Μόντσα, τον έκλεισε πολύ καλά. Ο Κάμπτης τα πήγε καλά, επίσης και αυτός πίσω, ένα παιδί βέβαια το οποίο έχει περισσότερη εμπειρία τον Αντωνιάδη στην πρώτη ομάδα καθώς έχει υπογράψει το γενικό συμβόλαιο από τον περασμένο Γενάρη. Είναι παιδιά τα οποία ίσως για πρώτη φορά μετά από χρόνια βλέπουμε παιδιά τα οποία λέει αυτός μπορεί να παίξει ένα ημίχρονο, μπορεί να παίξει ένα μάτσο 90 λεπτό. Δεν το λέγαμε εύκολα, το σύσκεψε τα προηγούμενα χρόνια, αυτό για κάποιον Έλληνα ποδοσφαιριστή.
0: Ισχύει.
1: Ο Παναγίδης σταδιακά πήγε εκεί, από ένα σημείο και μετά, αλλά δεν θυμάμαι εγώ άλλον όλα αυτά τα χρόνια που να μπορούσαμε να το πούμε. Είναι παιδιά που τώρα είναι στην πρώτη ομάδα, δεν είναι ότι ήταν και εξαρτητικά τώρα να βάζουν.
0: Ματάρ και Μωρόν είναι εντάξει.
1: Εντάξει, δεν είναι κάτι σοβαρό. Μωρέ, περισσότερο προφυλάχθηκα και ήδη. Δηλαδή το Ματάρ πιστεύω, γιατί εγώ πιστεύω ότι πολύ περιμένα χθες το Ματάρ.
0: Ναι, δεδομένο ήταν.
1: Μα σου πω κάτι, εμείς το συζητούσαμε τόσες μέρες, το φάγαμε. Δηλαδή μόλις τον είδαμε.
0: Τον κατάπιαμε. Τον κατάπιαμε.
1: Σε εκείνη την προπόνηση λίγο να είναι έξω, να πιάνει τη μέσα και τα λοιπά. Πω, το φάγαμε λένε. Δηλαδή είναι γλωσσοφαγιά. Είναι άτιμο πράγμα. Εδώ έρχαμε στην πρέσα και διαλύθηκε μετά από 15 χρόνια.
0: Δεν υπάρχει.
1: Πέθανε και ο Μπαρέζι, δεν ζήτησα από το πέρα.
0: Πραγματικά. Φέρατε τη θετική σας άβρα, την πήγατε και εκεί πέρα.
1: Ναι. Μα γιατί εγώ συχνά πυκνά, με λίγη υπερβολή χαρακτήριζα το Ματάρι, λέω αν βγει ο μαύρος Μπαρέζι, μακάρι.
0: Και τελικά πάει ο Μπαρέζι.
1: Μην πιάσουμε κάποιος το Ματάρι, μην το ψάχνει. Κοίτα, θα είναι, νομίζω με το αφραγικό Ματάρι θα είναι.
0: Ναι.
1: Όχι αριστερό μπακ, όπως τον είχε το εκπληκτικό γράφημα των Ιταλών χθες. Δεν φταίει η Νόβα, γιατί πολλοί κατηγορήσαν την Νόβα. Παιδιά, η Νόβα έπαιρνε εικόνα.
0: Καλά, ναι, δεν υπάρχει. Η Ιταλία ήταν.
1: Αλλά η δεκάδα που έχει βγάλει, γιατί μου τη στείλατε.
0: Με Νίγκε, σέντερ μπακ, με Φαμπιάνο Φορ. Με
1: Φαμπιάνο Κέρκε, διάβα μπροστά.
0: Αν το Φαμπιάνο και ο Κέρκε παίζανε. Ο Νίγκ ήταν στον μπάκο δηλαδή. Ο Ματάρ δεν έπαιζε καν.
1: Ξέρεις τι κάνανε αυτοί. Πήραν τη λίστα, όπως την πήραμε και εμείς, από πάνω τα ονόματα.
0: Α, τα πρώτα.
1: Και βάλανε τα πρώτα 11.
0: πολύ δυνατή. Πολύ δυνατή. Να τους δώσουμε συγχαρητήρια.
1: Εξαιρετική.
0: Λοιπόν, επιστρέφει η ομάδα Ελλάδα. Για δώσε μας λίγο έτσι το πρόγραμμα.
1: Σαββατοκύριακο άδεια, Δευτέρα επιστροφή στις προπονήσεις. Γιατί ο Άρης μπαίνει σε ένα πολύ δυνατό δεκαήμερο μέχρι και το φιλικό με την Νάπολη. Στις 12 του μήνα. Δεν υπάρχουν ανάσεις για τις επόμενες 10 μέρες της ποδοσφαίρισης. Οπότε 2 μέρες θα τους αποφορτήσει ο Γρηγόρης να δουν τις οικογένειές τους. Θα πάνε να κάνουν ένα μπάνιο. Μην επηρεαστικά τώρα που το λέω. Άνθρωποι να πάνε να κάνουν και ένα μπάνιο. Εντάξει, εννοείται. Και από Δευτέρα μπουν σε μια διαδικασία 3 αγώνων μέσα σε 10 μέρες απαιτητική και 2 εβδομάδες, 2,5 αν δεν παίξει κύπελο Άρης, που έτσι που την Ιταλής πολύ πιθανό φαντάζει, για να ξεκινήσει επίσημα την σεζόν είτε τώρα από την Καρδίτσα είτε από την Καλαμάτα, από την Τρίπολη, διορθώνω, θα δούμε τώρα από πού θα είναι.
0: Είτε από τον Βόλο, είτε μπορεί να παίξουμε δηλαδή σε ουδέτερο.
1: Να σου πω κάτι, δεν μπορούσαν να λες, εγώ δεν νομίζω να παίξει. Άμα δεν έχουν κάνει μια μεταγραφή.
0: Μεταγραφή δεν έχει κάνει. Φιλικό δεν έχει παίξει. Τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα καταγεγραμμένο.
1: Τελειώσαμε.
0: Τίποτα τελειώσαμε.
1: Θα περάσει ο Άρης, μάλλον πάει.
0: Θα
1: άμα δούμε. Δεν έχει παίξει ούτε ένα φιλικό, δεν έχει κάνει τίποτα, μέσα σε 2 εβδομάδες δεν προλαβαίνει να τα κάνει όλα αυτά.
0: Φυσικά θα είμαστε και στην Νάπολη, έτσι το είπα και νωρίτερα. Θα είσαι και στην Νάπολη.
1: Έτσι.
0: Θα είσαι και στην Νάπολη κανονικά, απεσταλμένος.
1: Να το καλύψουμε.
0: Βεβαίως.
1: Και να δούμε, αυτή θα είναι και το πιο δυνατό φιλικό, γιατί η Νάπολη είναι η Νάπολη του Ντεμπρόινε. Η Νάπολη του Μασιμιλιάνου Αλέγκρι, αν δεν κάνω λάθος, αυτός είναι προπονητής στην Νάπολη. Πολύ δυνατό τεστ. Εκεί ο Άρης πραγματικά θα μετρήσει δυνάμεις και ελπίζω ότι μέχρι τότε θα είναι και διαφορετική η μορφή του ρόστερ Δηλαδή να έχουν έρθει ακόμα 3-4 σίγουρα μεταγραφές.
0: Λοιπόν, για να βρεθεί στην Ιταλία, μας βοήθησαν και οι χορηγοί μας. Δώσους έτσι μια τελευταία φορά.
1: Το Μάκος Jewelry, το Γιώτα Αλεξανδρίδη, στα φιλιά μου του Σπύρου, αδελφό. Λοιπόν, ergotel.gr, Advantage Media και τα πετσαρίες στο κράτος. Ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ για αυτές τις μέρες που ήμασταν εδώ πέρα στην Ιταλία και ήταν καυτή δίπλα μας.
0: Να είσαι καλά, Νίκο μου. Καλό ταξίδι, καλή επιστροφή και τα λέμε.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο οποίος και αυτός είναι στη διαδικασία της επιστροφής στην Θεσσαλονίκη. Η ομάδα επιστρέφει από το αεροδρόμιο του Μιλάνου. Ο Νίκος μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους επιστρέφουν από το αεροδρόμιο του Μπέργαμο. Οπότε θα είναι σήμερα το απόγευμα, το βραδάκι θα είναι στην Θεσσαλονίκη. Εντάξει, νομίζω ότι η ομάδα επιστρέφοντας στην Θεσσαλονίκη θα συνεχίσει το πρόγραμμά της, αλλά θα μπει και στη διαδικασία λίγο με τα φιλικά, τα συνεχόμενα. Τετάρτη με την προσκή, Τετάρτη με τον Πανθρακικό, στο Καπάκι Σάββατο με τον Πανσεραϊκό, την άλλη Τετάρτη με την Νάπολη. Τρία φιλικά παιχνίδια διαφορετικής δυναμικότητας. Βέβαια, τα δύο πρώτα με ομάδες της Β' Εθνικής, ενώ το τρίτο παιχνίδι με μια ομάδα όπως είναι η Νάπολη. Και μάλιστα θα είναι ουσιαστικά και πρόβα τζενεράλε για την Νάπολη, γιατί στο Καπάκι, εκείνο το Σαββατοκύριακο που ξεκινάμε εμείς στο ποτάσμα, το ξεκινάνε και οι Ιταλοί. Οπότε θα είναι ουσιαστικά το τελευταίο παιχνίδι πρόβα τζενεράλε για την Νάπολη εν ώψη της έναρξης του Ιταλικού πρωταθλήματος. Όλα αυτά φυσικά με τα δεδομένα τα οποία έχουμε, με αυτά που έχουμε δει μέχρι στιγμής από την ομάδα. Εντάξει, τώρα για τις μεταγραφές να πω δύο πράγματα. Δεν χρειάζεται πολύ μεγάλη φαντασία. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Η ομάδα πρέπει να κάνει κινήσεις, πρέπει να πάνε παίχτες σε θέσεις που το χρειάζεται. Το έχει πολύ μεγάλη ανάγκη η ομάδα σε θέσεις συγκεκριμένες να πάρει ποδοσφαιριστές, να πάρει παίκτες στο κέντρο της άμυνας, να πάρει παίκτες στα άκρα της άμυνας και αριστερά και δεξιά. Βέβαια, για το βασικούς, για μένα σε τρεις θέσεις θέλει βασικούς η ομάδα. Ένα στόπερ, έτσι, και ο άλλος να είναι μη βασικός, ο δεύτερος. Ένα αριστερό μπακ και για μένα και αριστερό εξτρέμ. Σε αυτές τις τρεις θέσεις, για μένα, αν η ομάδα μπορεί να στοχεύσει και να πάρει βασικούς, βέβαια. Το είπα και πριν που μιλούσαμε με τον Μιχάλη τον Λεάνη, να πάρει αριστερό εξτρέμ βασικό, με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα φύγει και ο Μπουσαϊντ. Για να, πώς το λένε, χαλαρώσει λίγο, να διάσει λίγο το ρόστερ. Δεν χρειάζεται να. Γιατί όσο περισσότερους παίκτες έχουμε, τόσο πιο δύσκολο είναι και το έργο του προπονητή μπροστά. Δηλαδή, έχουμε ήδη 4-4. Έρχεται και ο Μιρ, θα γίνουν 5. Άντε να φύγει ένας από τους 4, ο Αλφαρέλα, ξέρω εγώ, να γίνουν πάλι από 5-4. Έχουμε 6 μεσοεπιθετικούς. Να έρθει άλλος ένας να γίνουν 7. Όλα αυτά θέλουν μια αλφα διαχείριση από την πλευρά του προπονητή. Εντάξει, και τώρα στο θέμα δεκάρι, νομίζω ότι ο Άρης δεκάρι θα πάρει μόνο στην περίπτωση που θα πάρει τον Μάνου. Δηλαδή, αν δεν πάρει τον Μάνου, δεν νομίζω ότι θα ασχοληθεί ο Άρης να πάρει άλλο παίκτη στο 10. Έτσι, μόνο στην περίπτωση του Μάνου θα κάνει, πώς λένε, μια παραχώρηση μέσα εισαγωγικά και θα πάρει παίκτη εκεί. Εγώ έτσι καταλαβαίνω από τα συμφραζόμενα. Πάντως αριστερό εξτρέμ, το έλεγα και πριν στο Λεάνη, το Μιχάλη ψάχνει ο Άρης αριστερό εξτρέμ. Λοιπόν, εδώ ο φίλος μας που είναι στο Πόρτο Χέλι, τι γίνεται και στο Πόρτο Χέλι, έχει φωτιές. Ο Στίβ λέει από Πόρτο Χέλι, φωτιά είναι 50 μέτρα το ξενοδοχείο και εσύ τι κάνεις εκεί πέρα. Φύγε γρήγορα, Στίβ. Φύγε γρήγορα, μα η φωτιά είναι τόσο κοντά. Έχει φωτιές γενικώς, παιδιά. Εντάξει, μετά και την τραγωδία με τους τρεις πυροσβέστες που έφυγαν από τη ζωή τους, δύο στην Κρήτη και τον άλλον στην Πελοπόννησο. Πάλι βλέπουμε πολλές φωτιές σήμερα και γενικότερα βλέπω κάηκαν σπίτια στο Φίχτη Αργολίδος. Απειλούνται κατοικίες στον Άγιο Βασίλειο. Απεκλωβισμοί με βάρκες και στο Κομπότι Άρτας φωτιά. Ακραίος κίνδυνος, λέει, πυρκαγιάς αύριο Σάββατο σε Αττική και Εύβοια. Εντάξει, νομίζω

Να, με τον τρόπο που τα γράφεις. Ο Σαν Σίρο λέει: δεν νομίζω ότι χρειάζεται δεκάρι τύπου Μάνου και να σταματήσουμε επιτέλους με το ξανασταμένο φαγητό. Εντάξει, το είπα, παιδιά. Το είπα. Εντάξει, Τζιμάρα, τώρα άσε τους χαρακτηρισμούς, ρε φίλε. Τώρα. Άσε τους χαρακτηρισμούς. Πες την άποψή σου χωρίς χαρακτηρισμούς. Ο Άρης αυτή τη στιγμή στο μεταγραφικό μέτωπο από εβδομάδα θα ήθελε να έχει κλείσει τρεις παίκτες. Βγάζω τον Μύρ. Θα ήθελε, αν μπορεί, να κλείσει τρεις παίκτες. Δηλαδή το αριστερό μπακ, τον στόπερ και το αριστερό εξτρέμ, γιατί υπάρχει ένας παίκτης με τον οποίο είναι αρκετά ψηλά στις συζητήσεις. Είναι αμαρτία, πρέπει να τη βοηθήσει την ομάδα. Πρέπει να την βοηθήσει. Ναι, ο Μάνου παίζει τώρα, παιδιά. Η Κάνσας παίζει κανονικά. Απλά έχει πάρει πολλούς μεσοεπιθετικούς. Ίσως όχι δεκάρια, θέλει να παίξει λίγο διαφορετικά. Ψάχνεται γενικότερα και η ομάδα της Κάνσας. Λοιπόν, μερικά μηνύματα στο chat για να πάω μετά στο Viber. Για τον Μύρ τα δώσαμε τα δεδομένα. Ο Αλφα Σίγμα λέει σε αυτές τις εποχές του μπάσκετ και ποδόσφαιρο λέει είναι καλά να δώσει βάση στο μέτρο του δυνατού σε όλα τα τμήματα. Πρέπει να δώσει βάση στα τμήματα, σε όλα τα τμήματα, έτσι κι αλλιώς. Από την άλλη όμως, ο Αλφα Σίγμα σαν Αλφα Σίγμα έχει πολλά ζητήματα τα οποία πρέπει να λύσει. Πάρα πολλά ζητήματα. Για το Βόλιο σας είπα από Δευτέρα, πιθανόν θα έχω περισσότερα πράγματα να σας πω. Και για το πολύ γενικότερα για τον ΑΣ. Ποιος θα αναλάβει την μπουτίκ στο μπάσκετ, λέει ο φίλος. Φίλε μου, είπε κάτι ο Γιάννης, ο δασκάλου, ότι όπως τα πλαίσια που έχει κάνει και τη συμφωνία η ΠΑΕ Άρης με την Intersport, με μια εταιρεία, όχι με την Intersport, με άλλη εταιρεία, θα υπάρχει μια συμφωνία και για την μπουτίκ της ΚΑΕ. Δηλαδή ουσιαστικά την μπουτίκ της ΠΑΕ θα την τρέχει έτσι και τους ξέρουμε η Intersport. Και έχει κάνει μια συμφωνία με την ΠΑΕ Άρης καλή. Και υπάρχει και μια τέτοια συμφωνία εταιρείας και με την ΚΑΕ Άρης, χωρίς όμως να ξέρουμε ακριβώς το τι και το πώς, ποια είναι η εταιρεία. Εγώ τώρα δεν το ξέρω. Γιάννης το ήξερε. Απλά θα το ανακοινώσει η ΚΑΕ Άρης. Ο Στέλιος Δία, ο Ράφα Μύρα αγωνιστικά για να παίζει Λα Λίγκα, αλλά άλλα είναι τα θέματα. Θα το σεβαστούν όμως τα αποδυτήρια γιατί είναι παικταράς. Είναι πολύ καλός παίκτης. Εντάξει. Την είπα την άποψή μου για τον Μύρ, παιδιά. Την είπα την άποψή μου. Εγώ δεν θα ήθελα να ασχοληθούμε με τέτοιους παίκτες. Εσύ εδώ με τα κύριος δημοσιογράφος τράβα πουθενά άλλο να παίξεις με τίποτα. Μπορείς. Σας είπα, εγώ δεν θα ήθελα και με τον Σάντι Μίνα το ίδιο είχα πει. Δεν θα ήθελα να ασχοληθούμε με τέτοιους παίκτες. Έχει παίκτες, χιλιάδες, εκατομμύρια. Μπορούμε να ασχοληθούμε με όποιον παίκτη φαντάζεστε. Υπάρχουν εκατομμύρια παίκτες να ασχοληθείς. Χιλιάδες, αντί να μην πω εκατομμύρια, χιλιάδες παίκτες να ασχοληθείς. Δεν έχεις ανάγκη να ασχοληθείς με τέτοιους παίκτες. Σαν παίκτης είναι πάρα πολύ καλός. Εγώ με όλο το υπόλοιπο, εγώ λέω την άποψή μου, δεν θα ήθελα να ασχοληθούμε. Την είπα την άποψή μου, τρελογιατρέ μου, από την πρώτη μέρα που βγήκε το όνομα. Δεν ξέρω αν την είχες ακούσει ή όχι. Αν δεν την άκουσες, την ακούς τώρα την άποψή μου. Λοιπόν, ένα λεπτάκι, να δούμε τώρα στο Viber τα μηνύματα. Ο φίλος ο Αναστάσης. Η ομάδα φαινόταν να έχει τρεξίματα και δυνάμεις. Αυτό σημαίνει ότι δεν χτύπησε η ομάδα κόκκινο στην προετοιμασία για να είναι φρέσκια για τα πρώτα παιχνίδια μέχρι τη διακοπή των τριών εβδομάδων. Αναστάσης, θα το ρωτήσω τον Νίκο. Θα τα πει και ο Νίκος από Δευτέρα. Έτσι κι αλλιώς ο Νίκος από Δευτέρα κανονικά επιστρέφει στην εκπομπή του. Θα τον ακούτε καθημερινά 10 με 12 το πρωί. Βέβαια, μέχρι να ξαναφύγει για να πάει στην Νάπολη, γιατί ο Νίκος φέτος πήγε στην Νάπολη. Θα είναι εκεί. Όπως ήταν στην Ιταλία και στην Πρέσια, έτσι θα είναι και στην Νάπολη. Οπότε θα σας τα απαντήσει όλα αυτά, παιδιά, από Δευτέρα 10 με 12 το πρωί κανονικά. Ο Κυριάκος, θέλω να ρωτήσω, λέει, για 5 του μήνα να ανοίξουν όλες οι θύρες και πώς θα έχει το εισιτήριο, το ίδιο και με Πανσεραϊκό. Θα ανακοινωθεί, Κυριάκο, από την Κιτρινόμαυρη Χαλκιδική, θα ανακοινωθεί. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις από την ΠΑΕ Άρης όσον αφορά τα φιλικά, τα εισιτήρια και όλα τα υπόλοιπα. Ο Γιώργος, Νίκη με καλή εμφάνιση, λέει, Καρδίτσα, προσοχή, καλή ομάδα Β' Εθνικής. Γιώργο μου, καλή ομάδα Β' Εθνικής η Καρδίτσα, πέρσι, αλλά τα δεδομένα τα φετινά είναι τελείως διαφορετικά. Έφυγε
ο πρόεδρος

0: ομάδας, ανέλαβε ο πρόεδρος, ο πρώην πρόεδρος του Καμπανιακού, ουσιαστικά να τρέξει την ομάδα. Δεν έχει κάνει καμία μεταγραφή μέχρι στιγμής, ούτε προετοιμασία έχει ξεκινήσει, ούτε φιλικά παιχνίδια φυσικά έχει παίξει. Πολλά πράγματα τα οποία δεν ξέρω αν σε 17, 18, 19 μέρες πότε παίξουμε μπορεί να κάνει κάτι από όλα αυτά. Ναι, διάβασα και εγώ ότι θα κατέβει μάλλον στο παιχνίδι του Κυπέλλου. Μπήκα σε κάτι site της Καρδίτσας έτσι και έκανα λίγο ψαχτήρι. Θα δω ότι από Δευτέρα μήπως βγάλουμε και κάποιον άνθρωπο εκεί ή κάποιον συνάδελφο από την Καρδίτσα να μας πει κάποια πράγματα. Ισχύει αυτό που λες, Ανδρέα μου. Είναι πολύ σημαντικά τα χρήματα που μπορούν να μπουν μέσα από την ΠΑΕ και την ΚΑΕ, περισσότερα από όσα είναι, αλλά και την ΠΑΕ ιδίως που υπάρχει και το γήπεδο για να βοηθηθεί ο ΑΣ. Αλλά δεν θα λυθούν όλα τα προβλήματα μόνο με αυτά τα χρήματα. Αυτό εξηγώ καθημερινά. Δεν το ακούς μάλλον. Επιμένεις να λες συνέχεια μόνο αυτό το πράγμα. Ότι αν πάρουμε τα χρήματα από την ΠΑΕ, θα λυθούν όλα τα προβλήματα του ΑΣΥΓΜΑ. Δεν λύνονται όλα τα προβλήματα του ΑΣΥΓΜΑ. Σίγουρα είναι μια δυνατή ένεση, είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια. Αλλά δεν λύνονται όλα τα προβλήματα. Να το ξέρεις. Είναι πολύ σημαντικά τα προβλήματα που έχει ο ΑΣΥΓΜΑ. Παρέλαβε πολύ δύσκολη κατάσταση. Και κακώς δεν την παρουσίασε όπως έπρεπε να την παρουσιάσει. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε αυτό στον Άρη. Για να μην πούμε, για να μην κάνουμε, για να μην χρεώσουμε, για να μην πούμε για κάποιον, να παρουσιάζουμε τα γεγονότα διαφορετικά από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Αυτό είναι το ένα λοιπόν. Πολύ σημαντικό, αλλά το ένα. Τα χρήματα από την ΠΑΕ. Δεν λύνει όλα τα προβλήματα αυτομάτως. Και το Support Club και το Aris Alliance είναι πολύ σημαντικές βοήθειες για τον ΑΣ. Aris Alliance, τους οποίους καλωσορίσαμε και εμείς από χθες πλέον και επίσημα, θα είναι στο πλευρό του Yellow Radio. Πέραν δηλαδή από τη βοήθεια που δίνουν στον ΑΣ Άρης και γενικότερα σε τμήματα, το έκαναν και πέρσι, θα το κάνουν και φέτος. Θα είναι συνοδοιπόροι και του Yellow Radio και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που θέλουν να είναι δίπλα μας, που αναγνωρίζουν την προσπάθεια την οποία κάνουμε, που αναγνωρίζουν αυτόν τον αγώνα τον οποίο δίνουμε και εμείς καθημερινά εδώ στο ραδιόφωνο μας και θα είναι δίπλα μας. Πέρσι ήταν καλή η Καρδίτσα, όντως ήταν καλή πέρσι η Καρδίτσα. Μα μέχρι ένα σημείο έφτασε να είναι η Ηρακλής, Καρδίτσα, Νίκη Βόλου, παλεύανε επίσης όρις. Μέχρι ένα σημείο. Για το γήπεδο, εντάξει, τα είπαμε, παιδιά, για ΙΔΕΘ και τα λοιπά, τα έχουμε πει αυτά. Και για ΑΣ και όλα τα υπόλοιπα, τα έχουμε πει. Ο Πάνος, εγώ να θυμίσω σε όλους, λέει, τι είπε ο τεχνικός διευθυντής. Πέρσι δεν θα κάνω ομάδα για φέτος. Αυτό που είχε πει πέρσι στην παρουσίασή του, εννοείς, Πάνο, έτσι. Ο Νίκος, από το Εγάλεο, πάλι μαζί θα παίξουμε Καρδίτσα, ναι. Πού είσαι εδώ πέρα τώρα, τι είναι αυτό που μου δείχνεις? Η φωτογραφία, Νικόλα μου. Για βοήθα λίγο τι είναι, γιατί δεν μπορώ να την ανοίξω τώρα. Ο Κωνσταντίνος, άνευ αγώνες βλέπω να περνάμε στο κύπελο, λέει. Εάν σήμερα ξεκινούσαν οι επίσημες υποχρεώσεις, ποια θεωρούσα την βασική ενδεκάδα, αλλά και ποιες από αυτούς πιστεύεις θα είναι πράγματι στη βασική ενδεκάδα της ομάδας στην πορεία της χρονιάς? Ο Διούδης λογικά θα είναι. Αν δούμε αν θα έρθει άλλο σωματοφύλακα, τι σωματοφύλακα είναι και τα λοιπά. Ο Διούδης λογικά θα είναι. Ο Φαμπιάνο έχει πολλές πιθανότητες να είναι. Ο Φαντιγκά θα είναι. Τρεις. Ο Ράτσιτς τέσσερις θα είναι. Ο Γκαρέ πέντε θα είναι. Ο Καντεβέρε έξι, έτσι όπως είναι τώρα, θα είναι. Ο Κουαμέ επίσης. Ο Γιαννιώτας επίσης. Τώρα, μέσα στη διάρκεια της χρονιάς, όλοι αυτοί πέραν του Γιαννιώτα και ίσως του Κουαμέ, δεν ξέρω αν θα παίζει με δύο φόρ και τα λοιπά. Οι υπόλοιποι θα είναι. Μας έλειπαν έτσι κι αλλιώς, δεν ήταν στο. Ο Χόγκλα δεν ήταν έτοιμος, ο Μπασίρου δεν ήταν έτοιμος. Να βάλω τον Μπασίρου δίπλα στο Ράτσι για την ώρα, να τον βάλω μέχρι να έρθει ο Χόγκλα. Α, είναι από το Εγάλεο, μου λέει ο φίλος ο Νίκος και φαίνεται, λέει, ναι, η καπνή, τώρα τους βλέπω κι εγώ. Από τη φωτιά. Τι να πω πραγματικά, δύναμη, κουράγιο σε όλους όσοι παλεύουν με όλη αυτή τη διαδικασία. Δεν παρέλαβε κανένα εξοδικαστικό μηχανισμό από την προηγούμενη διοίκηση. Ανδρέα μου, δεν τα ξέρεις τα πράγματα καθόλου καλά. Ο εξοδικαστικός μηχανισμός έγινε από τους παρόντες ανθρώπους. Αυτοί τον έτρεξαν μαζί με τον Κυριάκο του Χαμουζά που έχει αποχωρήσει. Αυτοί τον προχώρησαν τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Καμία διοίκηση, Αρβανίτη όπως το χαρακτηρίζεις, δεν έτρεξε τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Ήταν πρόεδρος ο Λευτέρης Αρβανίτης, αλλά το έτρεξαν ο Άκης Τσουνίδης, ο Κυριάκος Χαμουζάς και ο Σίμος Αϊβαζής, κυρίως οι δύο πρώτοι. Να ξέρουμε τι λέμε. Μην τα μπερδεύετε τα πράγματα. Μην τα μπερδεύετε τα πράγματα. Παρέλαβαν ένα χάος. Μια κατάσταση η οποία ήταν φυτοζωούσε ο Εραστέχνης Άρης. Και θα συνεχίσει να φυτοζωεί αν δεν βρεθούν λύσεις και αν δεν μιλήσουν καθαρά με αλήθεια στον κόσμο. Για πώς έχουν τα πράγματα στην πραγματικότητα. Να, επειδή δεν τα λένε, επειδή βγήκαν και λέγανε «Αχ, τι ωραία, τι καλά, μπράβο» και δεν εξήγησαν τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο παρέλαβαν, γι' αυτό τώρα φτάνουμε να λέμε τι κάνετε. Η αλήθεια δεν αρέσει, αλλά βοηθάει. Δεν αρέσει, αλλά βοηθάει. Να ξέρουμε τι λέμε. Και ο Γκαρέ λέει μέχρι Δεκέμβρη. Σωστός, έχει μέχρι Δεκέμβρη, παιδιά δεν έχει μεγάλη ρήτρα. Δηλαδή σε σχέση με χρήματα που έχουμε δώσει στο παρελθόν, αν ο Γκαρέ συνεχίσει έτσι καλά όπως ξεκίνησε φέτος, δεν είναι. Πιστεύω ότι θα πρέπει να δοθούν τα χρήματα. Δεν είναι μια τρελή ρήτρα. Είναι περίπου όσα δόθηκαν για τον Χόγκλα. Λοιπόν. Που δεν επικοινωνήθηκαν. Σωστό. Η επικοινωνία, παιδιά, είναι πολύ σημαντική σε όλα τα επίπεδα. Το να επικοινωνεί σωστά, να μεταφέρει σωστά πράγματα. Ο Μάνος λέει: μπράβο, κύριε Γρηγορίου. Να φύγει, λέει, ψάξει να βρει πώς θα φύγει, λέει Καρυπίδη. Κύριε του ΑΣΥΜΑ, βοηθήσει όσο μπορείτε. Μάλιστα. Ο Κυριάκος εννοείται, παιδιά, λέει ότι είναι πισωγύρισμα ο Γιαννιώτας, όσο και να τον αγαπάμε. Σε μια κανονική ομάδα από το 1 έως το 5, ο Γιαννιώτας λέει δεν θα έπρεπε να είναι στην ομάδα. Μην ξεχάσουμε λέει, και αυτά που ξέρουμε. Ας πάρουμε και τον Κατίδη. Τώρα, ότι συγκρίνεις, Κυριάκο μου, τον Κατίδη με τον Γιαννιώτα, τον Γιαννιώτα με τον Κατίδη, με συγχωρείς, αλλά είσαι άδικος. Είσαι άδικος. Ο Γιάννης δεν είναι Γιαννάκης πλέον. Ο Γιάννης είναι ένα παιδί το οποίο θα μπει μέσα και ό,τι έχει θα το δώσει. Δηλαδή το να έχω ένα πληρωματικό τον Γιαννάκη, το Γιαννιώτα, το Γιάννη, το Γιαννιώτα αντί του Οτμάν Μπουσαΐντ με το συμβόλαιο που έχει, σε χαλάει. Δεν μπορώ να έχω δύο γκαρέ στη μία πλευρά και δύο γκαρέ στην άλλη. Σε χαλάει να έχω έναν γκαρέ και από πίσω να έχω έναν Γιαννιώτα αντί να έχω έναν Μπουσαΐντ. Πάνω σε αυτό το λέγαμε. Ο Δημήτρης υπό τις τέχουσες συνθήκες λέει πρέπει να πορευτούμε με ό,τι έχουμε, στηρίζουμε την ομαδάρα μας και ευχόμαστε για το καλύτερο. Ο Έτερος, Δημήτρης, μακάρι να τα καταφέρει ο Διούδης, αλλά με καλούς αμυντικούς στον Παναθηναϊκό δεν τα κατάφερε και πολύ καλά. Είχε και καλά χρόνια, είχε και άσχημα χρόνια. Ο Πάνος λέει εισιτήρια θα πάρουμε αν γίνει στο Βόλο ή ο Μπέος θα μας τα κόψει. Στο Βόλο μπλέκουμε με Μπέο, βέβαια δεν θα είναι ο Μπέος, η καρδίτσα θα κάνει κουμάντο. Θα δούμε. Λέω τότε και με νίκη Βόλου πάλι είχαμε ζήτημα. Θυμάμαι. Πάλι μαζί να εισιτήρια, δεν είναι στο κύπελο που είχαμε παίξει. Ή θυμάμαι λάθος. Ο Ηλίας, τι να δεις ρε φίλε, λέει τεστ με Νάπολη 476 εκατομμύρια ευρώ. Αξία ρόστερ, δεν υπάρχει ομάδα στην Ελλάδα με αυτή την αξία. Είναι τεράστια διαφορά στα μεγέθη. Ναι, ρε παιδί μου, πώς θα σταθούμε κόντρα σε ένα τόσο δυνατό αντίπαλο αυτό. Ο Θοδωρής, να παίξουμε λέει στη Σέρια A, να πάρουμε πρωτάθλημα. Ο Κώστας, απορώ λέει τι είδε στον Γαλανόπουλο και τον έφερε στον Άρη. Ούτε κόφτης είναι ούτε δεκάρι. Είναι ούτε οκτάρι, είναι τίποτε. Δεν ξέρει λίγο πώς τα που τρέχει. Ενδεχομένως όταν κάποτε αυτή τη στιγμή είναι παίκτης, δεν μπορεί να βοηθήσει. Εντάξει. Τέταρτη επιλογή θα είναι στα χαφ. Μάριος. Αυτοί παίζαν λέει με την άμυνα στο κέντρο. Καλά μας πήγε. Τώρα να δούμε τι θα κάνουμε και με τα ταμπούρια του 1821. Σωστός. Πρέπει να δούμε πώς θα ανταπεξέλθουμε και σε τέτοια παιχνίδια. Ο Απόστολος φέτος αποδεικνύεται περίτρανα αυτό που φωνάζουμε τόσα χρόνια. Ο κορμός σε περνάει στους ομίλους της Ευρώπης. Φέτος είναι η πρώτη φορά που ξεκινάμε με κορμό. Του χρόνου που πρώτο Θεός θα παίζουμε Ευρώπη, θα τους ξυλώσουμε όλους. Ο Αντώνιο λέει θα στείλει το γέλο απεσταλμένο για το μάτς με την καρδίτσα ή πάλι από το στούντιο θα γίνει περιγραφή. Από το στούντιο, όπως έγινε και με την Αταλάντα U23, όπως έγινε και με τη Μόντσα χθες, η μετάδοση θα γίνει από το στούντιο. Ο Γιώργος, η ομάδα έχει μοχθήσει στην προετοιμασία. Οι Ιταλοί φαινόταν να έχουν βαριά πόδια, εμείς κάναμε καλή προετοιμασία. Ρωτήστε λέει τον Παπαδόπουλο. Γιώργο, τα έλεγε κάθε μέρα ο Νίκος. Η ομάδα από τις 9 μέρες ουσιαστικά που βρέθηκε στην Ιταλία, τις 5 εξ αυτών έκανε διπλές προπονήσεις. Και κάθε μέρα αυτό μας έλεγε για το πόσο δυνατά γίνονται οι προπονήσεις κτλ. Και στην Τολεμαϊδά, εγώ που είδα μία προπόνηση, πολύ δυνατή ήταν. Ο Στέλιος, ότι ο Καντεβέρι με τον Γκουαμένι διακριθέντης εξηγεί. Και γιατί φέρνουμε, λέει, center for. Ναι, όντως είναι η εξήγηση γιατί φέρνουμε center for. Ο Θόδωρος. Ο Παπαδόπουλος λέει: κρατούσε κινητό για κάμερα και άλλο κινητό για να έχει σύνδεση ο Γέλο όταν μιλούσε ο Γρηγορίου. Πολυεργαλείο, φυσικά. Ο Νίκος είναι αυτό που πρέπει να είναι. Και γι' αυτό πηγαίνει ο Νίκος σε προετοιμασίες και δεν πηγαίνω εγώ που πλέον είμαι παλέμαχος. Εγώ πηγαίνω μόνο όταν υπάρχει ανάγκη σε προετοιμασίες πλέον. Δεν είμαι εγώ για προετοιμασίες πλέον. Εγώ να πάω και ένα παιχνίδι, να κάνω καμιά μετάδοση. Γι' αυτά είμαι. Περνάμε στην εφεδρεία. Έχουμε νέα παιδιά, όπως είναι ο Νίκος, δεν είναι και πολύ νέος βέβαια πλέον, αλλά σε σχέση με εμένα νέος είναι. που πρέπει αυτοί να βγουν μπροστά. Όπως και ο Ιάσονας, αυτοί θα βγουν μπροστά. Και τα υπόλοιπα τα νεαρά παιδιά που έχουμε στο ραδιόφωνο. Εμείς είμαστε για παλέμαχοι. Το να πάμε κανένα ταξίδι ευρωπαϊκό στο μπάσκετ εκεί να κάνουμε καμιά εκδρομή. Γι' αυτά είμαστε. Δεν είμαστε για πολλά-πολλά. Ο Αδάμ Δεκάρη μπορεί να παίξει και ο Γκαρέ και ο Γένσεν. Μπορούν να παίξουν, ναι. Τώρα δεν είναι το ιδεατό, αλλά μπορούν. Σε ανακοίνωση που έχει βγει στην Καρδίτσα, θα αγωνιστεί λέει, στο κύπελο. Πιθανόν ο Καμπανιακός με κάποιους από την Άσα Καρδίτσας παίκτες. Θα δούμε, Αδάμ. Ο Θοδωρής, ας πάρει ένα σέντερ μπάκλε βασικό και να δώσει χρόνο σε Ματάρ και Κάμψη, όπως και στα αριστερά έναν βασικό και για αλλαγή τον Αντωνιάδη. Είναι κρίμα να μην πάρουν αυτά τα παιδιά χρόνο. Ο Άγγελος, έμαθες κάτι για τα εισιτήρια του φιλικού με την Νάπολη. Ρώτησα και μου είπαν Δευτέρα ή Τρίτη το πολύ θα υπάρχει ανακοίνωση. Αυτό. Δευτέρα, Τρίτη το πολύ θα υπάρχει ανακοίνωση από την ΠΑΙΑΡ όσον αφορά τα εισιτήρια για το μάτς με την Νάπολη. Αυτό έμαθα, Άγγελε μου. Ο Λάζαρος, θέλουμε και δεκάρι, λέει, με τη χθεσινή εμφάνιση κύρτισε λίγο η καρδιά μας. Τα είπαμε για το δεκάρι. Ο Ιωάννης, είδα το φιλικό χθες και όντως φαίνεται κάτι καλό, ειδικά με αυτά που είδαμε πέρσι. Γήπεδο θα είμαι για τον Άρη, δεν θέλω όμως να ελπίζω. Η ελπίδα είναι το χειρότερο ναρκωτικό με αυτή την ομάδα. Πρέπει να γίνουν οι μεταγραφές. Μυρ, Μάνου, αριστερό εξτρέμ, αριστερό μπακ, δύο στην άμυνα και έναν δεξιά που να παίζει και αριστερό μπακ. Να βοηθήσω και τα αποτελέσματα λίγο στην αρχή και να δούμε λίγη μπάλα φέτος. Ναι, δεν το διαβάζω το υπόλοιπο μήνυμα, το καταλαβαίνεις και εσύ ότι δεν το διαβάζω. Συμφωνώ 100%. Ο Χρήστος στον φιλικό μου κύκλο λέει. Εντάξει, έχω δικαστεί, λέει, το 70% των βιασμών που παρουσιάζονται είναι, λέει, μαϊμού, ιδίως για τους διάσημους. Ας μην δικάζουμε, λέει. Τα εφετεία μου λέει ότι βγάζουν πιο ορθές αποφάσεις. Χρήστο μου, θα το δούμε. Δεν δικάζουμε. Εγώ λέω με ανθρώπους που έχουν τέτοιες υποθέσεις, ακόμα και αθώοι να είναι, να αποδειχθούν στο τέλος. Δεν χρειάζεται να ασχολείσαι. Λέω εγώ. Θα μπορούσε να πας, καλός παίκτης είναι, θα μπορούσε να πας σε άλλες υποθέσεις χωρίς να υπάρχει κάτι τέτοιο. Ο Ισίδωρος, νέο γήπεδο στη ΔΕΘ για τον μπασκετικό Θεσσαλονίκη τώρα, μάλιστα. Ο Λεωνίδας, αν έρθει με το καλό ο Μίρλ, υπάρχει βέβαιος να το δούμε μαζί με Καντεβέρη και Κουαμέ ή αναγκαστικά ένας δεν χωρά. Λεωνίδα, και Καντεβέρη και Κουαμέ και Μίρ. Ξέρω εγώ. Πολύ δεν πάει. Ο Αργύρης στον Κηφισό είμαι, λέει, και φαίνεται ο μαύρος καπνός για το φίλο που λέει, λέει για το Εγάλεο. Πυροσβεστικά οχήματα περνούν συνέχεια και πηγαίνουν μάλλον προς το σημείο. Δεν είναι απορρίπτεια, χαμός γίνεται. Μπαίνω κι εγώ ξανά έτσι στα site τα πολιτικά. Εκενώνεται, λέει, το Πόρτο Γερμενό προς Μάνδρα. Λόγω της φωτιάς στον Άγιο Βασίλειο που μένει ήταν εξέλεγκτη. Το Πόρτο Γερμενό. Τώρα από αυτά που διαβάζω, παιδιά, κι εγώ στα site. Από πνευματική ατμόσφαιρα στην Κορινθία. Για το Πόρτο Χέλι μας έλεγε ο φίλος νωρίτερα. Άγιος Βασίλειος Βιωτίας στην Αργολίδα. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Τι γίνεται. Ο Γιάννης λέει: πάρτε πρέφα ότι δεν παίζει με δεκάρι. Συμφωνώ, γι' αυτό είπα: μια εξαίρεση θα γίνει μόνο αν γίνει για το Μάνου. Αυτό λέω. Δεν έλεγαν πέρσι για πολύ καλή προετοιμασία. Επειδή πήγα και εγώ πέρσι στην προετοιμασία, κανείς δεν έλεγε για πολύ καλή προετοιμασία. Εγώ τουλάχιστον, επειδή έβγαινα κάθε μέρα στον Χρήστο. Δεν έλεγα για πολύ καλή προετοιμασία. Τίποτα δεν έλεγα. Μην τον μπλέκουμε, παιδιά, στο μυαλό μας. Έτσι, ας τα αφήσουμε να δούμε. Για τον Γκαρέ, λέει, τι θέλει Βάσκο Νταγκάμα. Σας είπα, δεν είναι τόσο μεγάλη ρήτρα. Πώς έφτασε, λέει, ο φίλος εδώ, αναφυτοζωή ο Αλφασίμα, πριν από κάτι μήνες, δεν ήταν που απολάμβαναν άνθρωποι με λεφτά και νέτζι αλωνέρο μου. Ανέλαβαν άνθρωποι με κάποια χρήματα που μπορούν να βοηθήσουν, ανέλαβαν ένα χάος και προσπαθούν να το στρώσουν. Το λάθος ήταν ότι μας παρουσίασαν μια ιδεατή κατάσταση. Ότι τι ωραία ήρθαμε και παραλάβαμε κάτι που πήγαινε τέλεια, να το κάνουμε ακόμα πιο τέλεια. Αυτό μας παρουσίασαν. Μεγάλο λάθος. Η αλήθεια πονάει, αλλά στο τέλος δικαιώνει αυτόν που τη λέει. Αυτή είναι η άποψή μου και επιμένω. Λοιπόν, πριν τρεις μήνες λέει, δεν είναι που υπογράφηκε η ρήτρα, λέει 25.000 ευρώ για τους φορείς του ερασιτέχνη. Ναι, αλήθεια είναι. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Είναι πολύ σημαντικό το να υπάρχει ένας μεγάλος επενδυτής για να βοηθήσει τον ΑΣ στο ποδόσφαιρο, για να βοηθήσει τον ΑΣ. Αλλά δεν λύνεται μόνο με αυτό. Αυτό επιμένω ότι δεν υπάρχει. Δεν λύνεται μόνο με αυτό. Ο Βαγγέλης υπόθηκε, λέει, από τον Νίκο ότι δεν είναι παιδιά. Αν το είπε ο Νίκος, δεν είναι τόσο μεγαλύτερα. Είναι μικρότερη. Ο Κώστας, πώς να βοηθήσει λέει, ο κόσμος στον ερασιτέχνη όταν αποκρύπτουν πράγματα από τον κόσμο. Επίσης, μεγάλη μερίδα του κόσμου θεωρεί ότι ο ΑΣ πήγε πλάι στον Καρυπίδη. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να μιλήσουν καθαρά. Τα είπα. Ο Κώστας λέει: αν έχουμε κανένα νέο για την άμυνα, πώς είναι στην κλήρωση, λέει: να ετοιμάσουμε την απόβαση. Αν γίνει Βόλο, κατάλαβα, λέει: πουθενά δεν θα πάμε. Ο Θανάσης, για τον Γιαννιώτα, ο Γιάννης είναι ένα παιδί που νιώθει από Άρη και είναι κρίμα να ακούει διάφορα. Εγώ τέτοιο παίκτη γουστάρω. Έτσι όπως είπες για τις φωτιές, δεν νόμισα ο Κομπότης πήρε φωτιά. Όχι, για το Κομπότη. Είδαμε χθες μια ομάδα και όχι ένα τουρλουμπούκι. Αν και πολύ φοβάμαι ότι οι παίκτες που μας λείπουν από συγκεκριμένες θέσεις θα μας κοστίσουν σε χρόνο στη συνέχεια. Ο Νίκος, ωραία εικόνα χθες η ομάδα, αλλά θα φανεί στα επίσημα. Η ΠΑΕ πρέπει να προτείνει στην καρδιά της αλλαγή έδρας στο μάτς να γίνει Χαριλάου και αυτοί να πάρουν τα εισιτήρια. Ο Κώστας, τώρα λέει που έστωσε η επίθεση, να φέρουμε Μυρ να την ξεστρώσουμε. Ο Κώστας, ακόμη μια μέρα λέει χωρίς μεταγραφή. Βοηθήστε την ομάδα και τον προπονητή, συμφωνώ. Ο Γρηγόρης, μπορεί να χωρέσει την ίδια ομάδα ο Μωρόν και ο Μυρ, ενώ και επεκτικά αλλά και όσες κυρίες προσωπικότητες που θέλουν να παίζουν συνέχεια. Δεν είναι εύκολο. Ο Κώστας λέει: δεν καταλαβαίνω γιατί είναι τόσο δύσκολο να βρει στόπερ η ομάδα. Π.χ. ο Σλοβάκος που ακούστηκε ήταν ελεύθερος από 30 Μαΐου γιατί δεν μπορούσαν να τον πάρουν. Κακός για μένα. Καλή επιλογή ήταν ο Σλοβάκος. Το είπα και από χθες. Καλή επιλογή. Και οι δύο μεγαλύτερες προπονητικές αποτυχίες του Καρυπίδη ήταν ο Ζουνίδης και ο Χιμένεθ. Υπάρχουν και άλλοι που παλεύουν λίγο έτσι μαζί τους. Δεν λέμε ονόματα, δεν φύγουμε υπολήψεις. Αυτά. Αυτά από μένα. Φτάσαμε στην ολοκλήρωση και της σημερινής εκπομπής Yellow News εδώ στο Yellow Radio 101,7. Ποδοσφαιρικό Yellow News ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί όμως το μπασκετικό Yellow News. Έρχεται Χρήστος Γκάλης, σας κρατάει στην τροφιά μέχρι τις 6 με όλα τα νέα του μπασκετικού Άρη που θα σας τα μεταφέρει. Ο Χρήστος μέχρι τις 6. Στη συνέχεια 6 με 8 θα υπάρχει μία επανάληψη για το φίλο μου τον Αντώνιο τον Ψηλό που του αρέσουν αυτά. Μία επανάληψη. 8 με 10 θα σας πάρει και σήμερα το κίτρινο πειρατικό Σάκης Αρβανιτάκης. Τον ευχαριστώ που βοηθάει έτσι να καλύψουμε κενά. 10 με 12 άλλη μία επανάληψη θα ακούσετε. Αυτά για σήμερα Παρασκευή. Από Δευτέρα πρόγραμμα του Yellow Radio και με Νίκο Παπαδόπουλο. 10 με 12 το πρωί κανονικά στην ώρα της εκπομπής του και λίγο διαφοροποιημένο. Μπαίνουμε στον Αύγουστο έτσι κι αλλιώς από αύριο. Καλό μήνα να σας ευχηθώ από τώρα. Καλό μήνα για τον Αύγουστο, στον οποίο μπαίνουμε από αύριο μέχρι τις 15. Έτσι θα πάμε λίγο συντηρητικά. Από 17 Αυγούστου και μετά σταδιακά θα αρχίσουν να επιστρέφουν όλοι οι παραστρατήσαντες. Οι καλοκαιρινοί παραστρατήσαντες θα αρχίσουν σταδιακά να επιστρέφουν. Να είστε όλοι καλά. Εμείς θα λέμε και πάλι με την εκπομπή μας τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 2. Γεια σας.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
6: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
10: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
11: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
10: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
11: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
10: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
11: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
10: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
11: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 84 90 56.
10: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
12: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
13: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
12: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
13: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
12: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
13: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
12: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
14: Αχ, πίνασα.
15: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
14: Και από πού θα παραγγείλουμε?
15: Από το Food for You.
14: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
15: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
14: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
15: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
16: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
15: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
16: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
15: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
17: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
20: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
19: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
20: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
19: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
20: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
19: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
21: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
22: Τι
0: και αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
1: GPS και βυθόματο έχεις.
0: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
1: GPS λογικό έχεις.
0: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
1: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
0: Μεϊμάρης, δύο καταστήματα στις Οικές, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
1: Μεϊμάρης.
22: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
23: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Φίλες και φίλοι του Yellow Radio, καλησπέρα σας. Συνεχίζεται η εκπομπή Yellow News. Τη Σκυτάλη παίρνει το μπάσκετ. 2 ώρες για τον μπασκετικό Άρη με Χρήστο Γκάλη στο μικρόφωνο. Λεπτά μετά τις 4. Είπαμε 2 ώρες για το ποδόσφαιρο, 2 ώρες για το μπάσκετ και υπάρχουν και θέματα. Εντάξει, το ποδόσφαιρο έχει περισσότερα γιατί εχθές είχε φιλικό παιχνίδι, περιμένει και μεταγραφές. Στο μπάσκετ σχεδόν έχουν ολοκληρωθεί οι μεταγραφικές κινήσεις και όποιες διορθωτικές είναι να γίνουν. Τα εξηγήσαμε αναλυτικά εχθές, θα τα επαναλάβουμε και σήμερα για όσους δεν μας ακούσαν.

Βέβαια, το μεγαλύτερο μέρος της εκπομπής θα το αφιερώσουμε σε αγωνιστικά θέματα, καθώς σε λίγη ώρα θα έχουμε κοντά μας τον coach, τον Παναγιώτη Κουβάτση. Είπαμε, μιλήσαμε την Τετάρτη όσον αφορά για τα ατομικά στοιχεία των αθλητών του Άρη και τώρα θα πάμε στους συνδυασμούς των αθλητών. Δηλαδή, με ποιους μπορεί να τρέξει ο Άρης καλύτερα, με ποιους μπορεί να πάει σε σετ παιχνίδι, ποιοι μπορούν να συνεργαστούν καλύτερα στις θέσεις 1, 2, 3, ποιοι μπορούν να συνεργαστούν καλύτερα στις θέσεις 5. Θα μας τα πει αυτά ο Παναγιώτης Κουβάτσης, προπονητής. Με δίπλωμα προπονητή και το έχει πάρει και ζεστά κιόλας, παρακολουθεί για τα σεμινάρια όπως το τελευταίο πολύ καλό σεμινάριο προπονητικής που έγινε στην Θεσσαλονίκη, παρουσία μεγάλων προπονητών του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Λοιπόν, έκλεισε και προσωρινά, εγώ θα πω. Έκλεισε προσωρινά τυπικά το θέμα του Νουά. Ο Νουά είναι πλέον, όπως εχθές ανακοινώσαμε, παίχτης της Μάλαγα, με την ιδιαιτερότητα βέβαια ότι τα επόμενα 2 χρόνια μπορεί να πάει σε όποια ομάδα θέλει πλην ελληνικής, γιατί στην Ελλάδα ο Άρης έχει το δικαίωμα να ματσάρει την προσφορά του παίχτη και να τον πάρει. Δηλαδή ουσιαστικά είναι σαν να έχει τα δικαιώματα του αθλητή στην Ελλάδα. Και όπως είδατε ότι ο παίχτης ανέβασε ένα βίντεο με μερικές φάσεις από τη θητεία του στον Άρη, ανέβασε και ένα post επεξηγηματικό όπου λέει μην πιστεύετε, μάλλον όσοι πιστεύετε ότι εγώ δεν είναι σωστή η πληροφόρησή σας, και για τον ατζέντη του, το στήριξε τον απόλυτο τον ατζέντη του, είναι φίλος του, λέει, και συμφωνεί, τον εμπιστεύεται και συμφωνεί με ό,τι έχει κάνει. Πάντως, εγώ οφείλω να πω ότι ήταν πολύ προσεκτικός ο Νουά, όπως και ο Άρης ήταν πολύ προσεκτικός, δεν απάντησε, αν και θα είχε κάθε δικαίωμα να απαντήσει. Γιατί παιδιά, και εσείς προσέξτε τι θα γράψετε, δεν ξέρετε τι θα γίνει του χρόνου το καλοκαίρι. Του χρόνου το καλοκαίρι ο Άρης θα αγωνίζεται ή πολύ πιθανόν να αγωνίζεται στην Ευρωλίγκα. Οπότε δεν ξέρεις τι θα γίνει του χρόνου το καλοκαίρι. Γι' αυτό προσεκτικός ο Νουά, προσεκτικός ο Άρης, χωρίζουν το αεροδρόμιο τους, αλλά μπορεί το ερχόμενο καλοκαίρι ή το επόμενο καλοκαίρι ή το μεθεπόμενο, δεν ξέρω πότε, μπορεί να ξαναμιλήσουν. Καλός παίχτης ο Νουά. Αρκεί βέβαια να μην φοβάται τον έντονο συναγωνισμό.

Αυτό που λέτε εσείς αρκετοί όσον αφορά για τον Μήτρο Λόγκ, παιδιά, ο Μήτρο Λόγκ είναι παίχτης του Άρη. Ο Μήτρο Λόγκ είναι Έλληνας, ο Μήτρο Λόγκ έχει άλλα 2 χρόνια κλειστό συμβόλαιο. Λοιπόν, δεν πιστεύω ότι θα γίνει με τον Μήτρο Λόγκ τίποτα. Μπορεί να γκρίνιαξε στον μάνατζερ και αυτός να το μετέφερε στον προπονητή όσον αφορά για τον έντονο συναγωνισμό. Αλλά μην ξεχνάτε ότι ο μάνατζερ του Μήτρου Λόγκ είναι ο ίδιος με τον Βασίλη Σπανούλη. Δηλαδή ακόμα και να ανάψει φωτιά, πολύ εύκολα μπορεί να τη σβήσει ο Βασίλης Σπανούλης. Και να σας πω και κάτι. Δεν αφήνεις έτσι Έλληνα παίχτη. Και με το συμβόλαιο που έχει, δύσκολα μπορούν να τον πάρουν μια άλλη ομάδα, ακόμα και δανεικό. Γι' αυτό σας λέω. Μήτρο Λόγκ πιστεύω ότι στο τέλος θα μείνει στην ομάδα του Άρη, γιατί τον χρειάζεται ο Άρης. Αλλά και ο ίδιος χρειάζεται τον Άρη, προκειμένου να εξελιχθεί, παιδιά. Εντάξει. Ο ίδιος αδικεί τον εαυτό του. Το one man show στις ομάδες που έπαιζε, ναι, είναι πολύ καλός παίκτης, είναι γρήγορος, είναι καλός σκόρερ, αλλά για να φτάσει ψηλά πρέπει να παίξει μια οργανωμένη ομάδα, πρέπει να παίξει ομαδικά. Αυτό έλειπε μέχρι τώρα στην καριέρα του. Σε όσες ομάδες ήταν, δεν είχε παίχτη να δώσει την μπάλα και τα έκανε όλα μόνος του. Τώρα όμως παίζει σε μια μεγάλη ομάδα και θα το καταλάβει αργά ή γρήγορα αυτό. Θα το καταλάβει, και αν δεν το καταλάβει ο ίδιος, θα του το δώσει ο Σπανούλης να το καταλάβει. Παίζει σε μια οργανωμένη ομάδα. Πλέον πρέπει να εξελίξεις το μπάσκετ που παίζεις. Ο φίλος ο Κώστας στα πρώτα σας μηνύματα. Καλησπέρα ρε Κώστα. Λοιπόν, λέει, ευτυχώς έφυγε ο Νουά. Εντάξει, προφανώς δεν του άρεσε ο Νουά. Του αρέσουν περισσότερο οι υπόλοιποι. Αν και εγώ σου λέω, ήμουν υπέρ να σβήσει φωτιά, να πείσει τον Νουά να έρθει να παίξει και πες του, άμα δεν βρεις ρόλο στην ομάδα, σ' αφήνω εγώ ελεύθερο μεσούς περίοδου. Αλλά έλα λίγο δοκίμασε. Λοιπόν, ο φίλος ο Χάρης δεν καταλαβαίνω, Χάρη. Ο Άρης να πάει να παίξει Basketball Champions League. Α, ηρωνεύεσαι που τα λέγανε παλιά να παίξει και στο... Εδώ μας λέγανε ότι κακώς πήγε στο Eurocup. Όχι τώρα, παλαιότερα. Τώρα αναγκαστήκα πας γιατί είναι ο δρόμος προς την Ευρωλίγκα. Φίλε Σάκη, μπορεί να μην πήρες λεφτά από τον ΟΑ, πήρες όμως τα δικαιώματα του παίχτη, κατάλαβες. Δεν είσαι φιλανθρωπικό ίδρυμα, έχεις τα δικαιώματα του παίχτη. Δεν θα σε σώσει σε αυτό το budget που έχεις κάνει μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, δεν θα σε σώσουν. Παρ' όλα αυτά όμως προστατεύεις την ομάδα σου. Άσχημη δηλαδή, θεωρείς άσχημη τη συμφωνία με τον ΟΑ. Έχεις έναν παίκτη ο οποίος δεν θέλει να παίξει και στο έχει πει με όλους τους τρόπους. Και όχι δεν θέλει να παίξει μετά τις μεταγραφές που έκανε, αυτό ήταν η δικαιολογία του μετά. Δεν ήθελε να παίξει, γι' αυτό είχε και το EuroLeague out. Το ότι γιατί επέγραψε επέκταση, προφανώς για να έχει μια καβάντζα. Μετά η καβάντζα αυτή να δεν τη θεώρησε καλή. Λοιπόν, οπότε φίλε Σάκη, δεν είναι άσχημη συμφωνία. Εκτός άμα προτιμούσες ο Άρης να πάρει τα λεφτά και να μην πάρει, να μην προστατεύσει τα δικαιώματα της ομάδας. Τώρα εξασφαλίζεις το ότι τουλάχιστον για τα 2 επόμενα χρόνια δεν μπορεί να έρθει ούτε στην ΑΕΚ ούτε στον ΠΑΟΚ που τόσο το θέλανε. Λοιπόν, ελπίζω να σε κάλυψα, φίλε Σάκη. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος,
βλέπεις να πηγαίνει η ομάδα σε 8ο ξένο. Φυσικά θα πάει σε 8ο, υποχρεωτικά θα πάει η ομάδα σε 8ο ξένο. 8 ξένοι παίχτες δεν πρέπει να παίζουν στο EuroCup. 8 παίχτες θα έχει και ο Άρης στο EuroCup. Απλούστατα δεν θα πάει τώρα αμέσως όπως θέλετε μερικοί. Θέλει να δει την ομάδα ο Σπανούλης στα φιλικά, σε κάποια φιλικά. Και από τη στιγμή που έχεις την οικονομική δύναμη να παίρνεις ό,τι θέλεις, όποτε θέλεις, γιατί να βιαστεί. Να δουν την ομάδα, να την τεστάρουν την ομάδα, μήπως παρουσιάσει κάποιο άλλο κενό, μήπως κάτι δεν τους έχει βγει. Αυτά θέλει να προστατεύσει ο Σπανούλης. Στα χαρτιά όλα είναι εύκολα, στα χαρτιά έχει υπερομαδάρα. Τώρα πρέπει αυτή η υπερομαδάρα, εντάξει, που θα πρέπει να, πηγαίνει, να πάει να κατακτήσει το EuroCup, να φανεί και στην πράξη. Όσο καλό μπάσκετ και να ξέρει και ο Σπανούλης και ο Ζήσης, άνθρωποι είναι. Μπορεί κάτι να τους έχει ξεφύγει. Και, πρόσεξτε, μιλάνε και φτιάχνουν πλάνα για ανθρώπους. Μπορεί κάτι να τους ξέφυγε, μπορεί κάποιος παίχτης να μην έρθει στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Όλα αυτά δεν πρέπει να τα δεις μέσα στο παρκέ ο Σπανούλης. Γιατί να βιαστεί να πάρει σόνι και καλά ξένο παίχτη τώρα. Για να λέμε ότι έχουμε ακόμα ένα τριάρι ή ακόμα ένα τεσάρι ή ακόμα ένα πεντάρι. Όχι. Να τεστάρει πρώτα την ομάδα, να δει τις δυνατότητες της, να δει τις αδυναμίες, να δει τι πάει καλά από αυτά που είχε σχεδιάσει, να δει τι δεν πάει καλά από αυτά που είχε σχεδιάσει και να πάει τώρα να παίξει, μάλλον να δοκιμάσει την ομάδα και μετά να πάρει την απόφαση. Εσείς τι λέτε, ότι και ο Ζήσης και ο Σπανούλης δεν έχουν κάνει την προεργασία τους για πιθανές εκτιμήσεις παίχτες που θα χρειαστούν? Έχουν κάνει. Απλούστατα έχουν ένα γκρουπ 20 παιχτών τώρα, τους οποίους παρακολουθούν. Μπορεί κάποιους από αυτούς να τους έχουν ενημερώσει ότι μπορεί να μας ενδιαφέρεις στο μέλλον, εντάξει. Άμα θες, μην βιαστείς να υπογράψεις. Και πάνε να τεστάρουν την ομάδα στα πρώτα φιλικά. Οπότε μην βιάζεστε για την μεταγραφή και κυρίως μην βιάζεστε να λέτε ότι θα πάρουμε ή δεν θα πάρουμε παίχτη. Θα πάρουμε παίχτη. Εντάξει. Απλούστατα θα καθυστερήσει λίγο. Ακόμα εξάλλου ο Άρης θέλει παραπάνω από 2 μήνες, όχι, λιγότερο από 2 μήνες για να ξεκινήσουν οι επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Δηλαδή που σημαίνει ότι έχεις τον χρόνο μπροστά για να κάνεις οτιδήποτε. Και μεταγραφή να κάνεις και κίνηση να κάνεις και διορθωτική κίνηση να κάνεις άμα χρειαστεί, όλα. Οπότε να πάμε όμως με σίγουρα βήματα όπως θέλει ο Σπανούλης. Εξάλλου, όσο μπάσκετ ξέρουμε όλοι μαζί, ξέρει ο Σπανούλης με το Ζήση. Ας τους εμπιστευτούμε.

Ο φίλος ο Χάρης έλεγε για τον Νουά, λοιπόν, να παίξει basketball Champions League και παρά το χρόνο όχι Ευρωλίγκα, αλλά δηλαδή να είναι πτωτική πορεία του. Όχι, εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, Χρήστο, με το Στανιό δεν γίνεται τίποτα, η ομάδα άλλαξε στάτους. Συμφωνώ πολύ με το φίλο μου τον Αλκιβιάδη. Το θέμα είναι εμείς να το συνειδητοποιήσουμε, Αλκιβιάδη. Εμείς να συνειδητοποιήσουμε ότι έχει αλλάξει η ομάδα στάτους. Ότι πλέον δεν είναι ο Άρης που μετρούσαμε. Τα πάντα και το ευρώ. Δεν μου λες, θυμάσαι, φίλε Αλκιβιάδη, επειδή είσαι συχνός, σχεδόν καθημερινός, θυμάσαι τι γινότανε πριν έρθει ο Σπανούλης όσον αφορά για το μπάτζετ της ομάδας? Τα θυμάσαι? Όχι, θα είναι 8, όχι με 8,5 δεν θα πάρεις το Eurocup, όχι θα είναι 9, όχι θα είναι 10 παρά 2 και ο ΠΑΟΚ θα κάνει 14 και θα έχει μεγαλύτερο budget από εμάς και θα παίξει στην Ευρωλίγκα και εμείς θα παίξουμε. Τα θυμάσαι αυτά? Εδώ ακροατές, ακροατές μας τα έλεγανε. Και ευτυχώς, αυτό πρέπει να μου το αναγνωρίσεις, φίλε Αλκιβιά και κάποιοι άλλοι, και ευτυχώς όλους σας προστάτευσα με το που βγήκα και είπα, παιδιά, για το Σπανούλη, όταν ήρθε ο Σπανούλης δεν υπάρχει budget. Γιατί άμα δεν το έλεγα, τώρα θα καθόμασταν και θα μετρούσαμε, αυτός πήρε 2, ο άλλος πήρε 1,5, ο ένας πήρε 750 και ο άλλος πήρε 300, άρα περισσεύουν 200.000, άρα ο 8ος παίκτης θα πάρει συμβόλαιο 200.000. Αν ο 8ος παίκτης είναι παιχταράς, μπορεί να τον δώσει και 2 εκατομμύρια. Και το 8ος παίκτης, παιδιά, μιλάμε για τον Άρη το EuroCup. Θα έχει τουλάχιστον ένα παιχνίδι την εβδομάδα. Και όπως θα φαίνεται στο πρωτάθλημα, εντάξει, γιατί θα μείνει αυτό, θα είναι δηλωμένοι 8, ακριβώς όσους θα έχει στο EuroCup, και θα αγωνίζονται 6. Δηλαδή, δεν θα είναι μόνιμο ότι θα αγωνίζονται μόνιμοι 6 και ο 7ος και ο 8ος θα είναι πάντα απόν από τα... Όχι, θα είναι και αυτοί. Ένας θα είναι κουρασμένος, ο άλλος θα είναι τραυματίας. Θα πας σε μια ομάδα που χρειάζεσαι κοντούς. Θα έχεις αντίπαλο μια ομάδα που χρειάζεσαι ψηλούς. Όλα αυτά θα τα λαμβάνει υπόψη ο Σπανούλης και θα διαλέγει τις εξάδες μέσα από τους 8 παίκτες που έχει. Είναι πολύ εύκολο. Γιατί όμως εμείς πρέπει να τα συζητάμε και να τα ξέρουμε των προτέρων όλα αυτά, ενώ υπάρχει πολύς χρόνος? Υπάρχει πολύς χρόνος μέχρι να γίνουν. Γιατί κάποια πράγματα, δηλαδή το Σπανούλη άμα ρωτήσετε δεν τα ξέρει. Το Ζήση να ρωτήσετε δεν τα ξέρει. Και είπαμε ότι αυτοί οι δύο ξέρουν όσο μπάσκετ ξέρουμε όλοι μαζί, όλοι οι ακροατές. Πόσοι είναι, οι χιλιάδες είναι οι ακροατές. Τόσο μπάσκετ ξέρουν. Λοιπόν, σε λίγο θα κάνουμε διακοπή για να βάλουμε και τον Παναγιώτη τον Κουβάτση στην κουβέντα και στην παρέα. Λοιπόν, ο φίλος ο Θυρωρός κάνει διακοπές. Λοιπόν, ο φίλος ο Στέλιος, τι πάθαμε χθες με τους μικρούς, μέχρι να γυρίσω από το σπίτι στη δουλειά, άσε και εγώ τα ίδια. Μέχρι να μπω στο αυτοκίνητο και να βγω, είχαμε χάσει. Λοιπόν, και μάλιστα τη λήξη ακριβώς την, δεν ξέρω αν το ακούσατε, ήμουνα στο Sport FM και λέω, ρε παιδιά, λέω, έχω καιρό να δω λίγο ενημερωστή, είναι λίγο, χάσαμε. Λοιπόν, Νίκο απάντησα, φίλε Στέλιο, λοιπόν, Στέλιο δεν κατάλαβα για τα λεφτά, έκανε επέκταση για τα παραπάνω χρήματα για το ίδιο διάστημα, δεν το κατάλαβα αυτό. Γεια σου ρε Σπύρο, ο γνωστός ο Σπύρος, ο φίλος μου, γεια σου ρε Σπύρο, πώς και παρακολουθείς Γκάλη και δεν είσαι σε κάποια παραλία? Γιατί σ' αρέσει σαν η Dolce Vita, η καλή ζωή, σε κάποιο μπιτσόμπαρο έτσι κυρλέ που συνεχίζει να πηγαίνεις, φίλε μου Σπύρο. Λοιπόν,
Αυτό δεν το κατάλαβα θεωρία όσον αφορά για το ΑΣ, αλλά νομίζω ότι ο Δημήτρης τα είπε καλά. Θα κάνει, θα ασχοληθούμε και ο Δημήτρης και εγώ από την επόμενη εβδομάδα όσον αφορά για το θέμα του ΑΣ, το οποίο, παιδιά, πρέπει να μας καίει.

0: Λοιπόν, απαραίτητη σύντομη διακοπή για να βάλουμε στην παρέα μας τον coach Παναγιώτη. Γεια σου, coach, τι κάνουμε?
1: Καλησπέρα, Χρήστο, καλησπέρα σε όλους, μια χαρά.
0: Λίγο, επειδή τώρα είναι το θέμα του ΝΟΑ και του Μήτρου Λόμου σε επικαιρότητα, θα απαντήσω σε 2-3 μηνύματα να γίνει κατανοητό.
1: Φυσικά.
0: Λοιπόν, ο φίλος ο Άγγελος θέλει ένα μήνυμα. Λέει, κάποιοι προπαγανδιστές βγαίνουν και λένε ότι δίνουμε τον ΝΟΑ και τον Μήτρου Λόμου γιατί ανέβηκε το μπάτζετ και ξεφύγαμε. Ανέφερε, σε παρακαλώ και πες τους να μην ακούν τους προπαγανδιστές των δίπλα. Φίλε, σίγουρα είναι προπαγάνδα. Εδώ σου είπα ότι ακόμα χειρότερα κάποιοι αριανοί που δεν είναι τόσο καλά πληροφορημένοι, όπως κάποιοι οι οποίοι κάνουν σχόλια μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, λέγανε ότι ο Άρης διώχνει ΝΟΑ και Μήτρου Λόμου. Δεν διώχνει ούτε τον ΝΟΑ, ούτε τον ΝΟΑ τον έδιωξε, ούτε τον Μήτρου Λόμου τον έδιωξε. Ο Άρης είχε θέση για τον ΝΟΑ. Δηλαδή, δεν πήρε ο Άρης 9 ξένους παίχτες και του είπε του ΝΟΑ φύγε. Ο Άρης πήρε 7 ξένους παίχτες και 8 ΝΟΑ. Και του λέει, έλα παίξε. Λέει, αυτός δεν θέλω να παίξω. Τι θα τον κάνεις? Τον είπες, έλα να σε κάνω αύξηση με το συμβολέου. Και είπε, δεν θέλω. Τι να κάνεις μετά? Αφού πίστευε ότι θα πάει στην Ευρωλίγκα, τι να τον κάνεις μετά? Μετά στράβος. Δηλαδή, μην λέμε τόσο εύκολα, ρε παιδιά. Σου λέω, έχω κολλήσει γιατί ο ένας από αυτούς τους influencer είναι και φίλος κιόλας. Τον έχουμε βγάλει και εδώ το παιδί. Μην λέτε τόσο εύκολα ο Άρης έδιωξε τον ΝΟΑ. Πώς τον έδιωξε τον ΝΟΑ? Διώχνω σημαίνει ότι παίρνω 8 ξένους παίχτες και παίρνω τηλέφωνο τον ΝΟΑ και του λέω, κύριε ΝΟΑ, δεν μου κάνετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνεργασία. Έλα να σπάσουμε το συμβόλαιο. Δεν τον έδιωξε. Δηλαδή, αν έδιωξε τον ΝΟΑ, τον Ίνοχ παραμοσχάρι πέρσι τι τον έκανε? Τον Ίνοχ δεν τον πλήρωσε και τον λέει, φύγει και πάνε σε όποια ομάδα θέλεις. Σε πληρώνω εγώ το υπόλοιπο του συμβολέου. Και άλλα το καλοκαίρι, και ήρθε το καλοκαίρι, βρήκαν και μια χρήσιμη τιμή, πήρε για λίγα. Εντάξει, λίγα πήρε το παιδί, δεν ήταν εκβιαστής. Άλλος μπορεί να έλεγε, θέλω όλο το συμβολέο μου για να φύγω. Πήρε λίγα το παιδί ο Ίνοχ και μας χαιρέτησε. Και εμείς τον βγάλαμε για ανακοίνωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνεργασία μέχρι τώρα. Δεν μας κάνει άντε γεια. Δηλαδή, πώς έδιωξε τον ΝΟΑ? Πώς διώχνει τον Μήτρου Λόγκ, δηλαδή? Επειδή ο Μήτρου Λόγκ γκρίνιαξε, άμα γκρίνιαξε θα τον πιάσει ο Ζήσης κάτω, θα καθίσει. Και τον ΝΟΑ το διώχνεις και λεφτά μπορεί να μην πήρε που λέγατε, αλλά είπαμε, δεν είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα η ομάδα. Πήρε τα δικαιώματα του παίχτη στην Ελλάδα. Και προσέξτε μην το χρόνο το καλοκαίρι ο ΝΟΑ τη γυρίσει τη δουλειά και θέλει να έρθει ξανά στον Άρη. Σας το λέω. Γι' αυτό, στο καλό κύριε ΝΟΑ, καλά να παίξεις, μια χαρά. Είναι καλός παίχτης, δεν είναι να τον αφήνεις. Λοιπόν, αυτό ήταν το φίλο τον Άγγελο. Ο φίλος ο Βασίλη λέει, παιδιά, από ό,τι ξέρω στο EuroCup είναι 8 ξένοι παίχτες. Δεν άλλαξε κάτι φέτος να γίνουν απεριόριστοι. Απεριόριστοι είναι στην Ευρωλίγκα που έχει, το ξέρεις εσύ αυτό μήπως, coach?
1: Και εγώ αυτό ξέρω, ότι στην Ευρωλίγκα είναι σίγουρα 12 ξένοι, γιατί όπως είπες και εσύ μετράνε τα συμβόλαια, δεν υπάρχει περιορισμός. Στο EuroCup, και εγώ η τελευταία ενημέρωση που έχω είναι ότι είναι 8.
0: 8.
1: 8 ναι. Ξένοι.
0: 8 είναι ξένοι. Κάτσε να ρωτήσουμε το φίλο μας.
1: Αλλά όπως σου είπα, σε αυτό το επίπεδο δεν έχω παίξει, οπότε δεν το γνωρίζω.
0: Να ρωτήσω το φίλο μας που τα ξέρει όλα. Λοιπόν, το στείλαμε στο φίλο μας που τα ξέρει όλα, αν και είναι τώρα στην Ιταλία, όπως κατάλαβες, για να είναι στην Ιταλία, μάνατζερ είναι, οπότε...
1: Εντάξει, λοιπόν, είναι η δουλειά του επομένως. Πρέπει να το ξέρει.
0: Λοιπόν, ο φίλος ομίλη. Ο όρος για ματσάρισμα προσφοράς δεν δεσμεύει τον ΝΟΑ να τη δεχτεί. Καταρχήν αυτό δεν το ξέρεις. Λοιπόν, δεν ξέρεις τι έχει υπογραφεί. σου έκανα γνωστό έναν όρο, ότι ο Άρης έχει το δικαίωμα για ματσάρισμα. Οπότε δεν ξέρεις κατά πόσο έχει τη διακριτική ευχέρεια ο Νουά να μην την δεχτεί. Σου λέω, από τους όρους που υπογράφηκαν βγάλανε έναν. Σας το είπα.

0: Και μην είσαι τόσο σίγουρος ότι ο Νουά πήγε εκεί πέρα στην Μάλαγα χωρίς να υπάρχουν άλλα χρήματα. Γι' αυτό σου λέω. Λοιπόν, μέχρι 8 ξένοι επιτρέπεται να δουλωθούν για το πρωτάθλημα. Όχι για το πρωτάθλημα. Ναι, για το πρωτάθλημα, ναι. Μιλάμε για το EuroCup, φίλε. Πόσοι ξένοι επιτρέπονται στο EuroCup? Νομίζω ότι δεν άλλαξε ο κανονισμό και μένουν, είναι 8. Ο φίλος ο Απόστολος, καλή εκπομπή. Καλώς από το EuroCup επίσης, ρε Απόστολε. Λοιπόν, άσε για τον ΑΣ, μην σχολιάσουμε τώρα. Τι θες να πεις για τον ΑΣ? Έφυγε τώρα ο Σαλής. Τα λες εμένα ότι εγώ, και εγώ καλά ξέρω για τον ΑΣ. Σας τα λέει, σας τα λέγαμε και ο Σαλής βέβαια και εγώ μήνες ολόκληρους. Δεν υπήρχε ΑΣ. Δεν υπήρχε ΑΣ. Δεν υπήρχε. Και εμείς λέγαμε για τον Άρη και γκρινιάζαμε για την ΠΑΕ και την ΚΑΕ. Λες και υπήρχε αλφα σίγμα. Και βγήκαν αυτά τα παιδιά και λένε πολύ ευγενικά, λέει, δεν είχαμε λογιστήριο και δεν ξέρουμε και πολλά. Εγώ θα έλεγα στα μέλη της διοίκησης του αλφα σίγμα να κάνουν μία έκτακτη γενική συνέλευση, να ενημερώσουν ακριβώς όλα τα μέλη για την κατάσταση που παραλάβανε, για την κατάσταση που είναι σήμερα και το τι πρέπει να γίνει προκειμένου ο ΑΣ να βγει από τη δύσκολη κατάσταση. Εμείς ξέρουμε ένα πρόβλημα ή δύο προβλήματα για τον ΑΣ. Ξέρουμε για τον εξοδικαστικό που πληρώνεται από αυτούς τους καινούριους και έγινε από αυτούς τους καινούριους, γιατί κάποιος έστειλε και λέει το κάνανε, όχι, έγινε από αυτούς ενώ ήταν η διοίκηση προηγούμενη, ο Τοσουνίδης, ο Αϊβαζίδης και ο Χαμουζάς τρέχανε από υπουργείο σε υπουργείο και από το Μαξίμου σε βουλευτές παντού. Δεν έτρεξε κανένας άλλος. Αυτοί πηγαίναν και χτυπούσανε πόρτες και παρακαλούσανε και το κυβερνόν κόμμα σου πέρασε τη ρύθμιση για να μπορέσει να προχωρήσει στον εξοδικαστικό. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και να μην αποδίδουμε επιτυχίες που έχουν κάνει οι νυν στους προηγούμενους, γιατί εμείς δεν το ξέρουμε. Λοιπόν, βάζουμε άνω τελεία σε όλα αυτά τα θέματα και στον αρεσιτέχνη και στο ρεπορτάζ. Λοιπόν,
1: ωραία, Χρήστο, πάμε εκκρεμεί αυτό που το βλέπω από το YouTube, γιατί βλέπω πολλά μηνύματα έχουμε σήμερα και μεγάλη συμμετοχή.
0: Ναι.
1: Ο Ανδρέας Κλαλιώτης.
0: Ναι, Κλαλιώτης, το Ανδρέας, απεριόριστος αριθμών ξένων στο EuroCup, αρκεί να έχουν νόμιμο συμβόλαιο στην ομάδα τους.
1: Μήπως η Ευρωλίγκα και το EuroCup έγινε...
0: Παιδιά, όχι, Ανδρέα, μπερδεύεσαι, περίμενε λίγο.
1: Πρέπει να ενημερωθούμε.
0: Απεριόριστος αριθμό ξένων παιχτών έχει κλους γιατί παίζει και στην Ανδριατική Λίγκα. Μην τα λέτε εκεί. Και στην Ανδριατική Λίγκα υπάρχει απεριόριστος αριθμός ξένων παιχτών. Είναι όπως η Ευρωλίγκα.
1: Στην Ανδριατική Λίγκα όμως αυτό. Θα μας ενημερώσει ο Μάρκος.
0: Λοιπόν, για να δούμε, έστειλε. Δεν έστειλε. Λοιπόν, εντάξει, θα μας ενημερώσει κάποιος φίλος. Ανδρέα, μην μπερδεύεστε. Στο EuroCup η Κλουζ χρησιμοποιούσε τους 8 από τους 10 ξένους που είχε. Είχε 10 ξένους, το θυμάμαι, πέρσι. Τι με σεβασμό, ρε, τι μου
1: σκέφτε. Όχι, το λέω ότι αυτό...
0: Λοιπόν, σου λέω, άστο, της Κλουζ είναι, επειδή ανέβρε στην Κλουζ, γι' αυτό σου λέω. Δεν ισχύει αυτό.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε. Είπαμε τις συνεργασίες και πάμε όσον αφορά, μάλλον είπαμε για τα ατομικά και πάμε όσον αφορά τις συνεργασίες.
1: Ναι. Λοιπόν, έχουμε βγάλει πλέον τον Νουά από το κάδρο. Σήμερα η εκπομπή, μάλλον το θέμα μου είναι πιο θεωρητικό, πιο δύσκολο και ο στόχος μου είναι, επειδή είπαμε ότι όλα αυτά είναι στη θεωρία, να δώσω τη λογική πίσω από την οποία ένας προπονητής με ένα νέο ρόστερ που έχει φτιάξει

0: φτιάχνει τους ρόλους στο μυαλό του, τους ρόλους των συνεργασιών και το πώς ταιριάζει ο ένας με τον άλλον. Με τα χαρακτηριστικά των παιχτών που ξέρω φυσικά, είναι μια πρώτη προσέγγιση, την οποία όποιος θέλει την κρατάει στο πίσω μέρος του μυαλού του, έτσι κι αλλιώς υπάρχουν οι εκπομπές, για να δούμε όλα αυτά μέσα στη χρονιά τι μορφή και σχήμα θα πάρουν. Σίγουρα ένας προπονητής, αυτό το είδα όταν ήμουν πολύ πολύ μικρός, πριν από περίπου 20 χρόνια, σε ένα πολύ ενδιαφέρον σεμινάριο διεθνές στην Αθήνα,
1: ναι,
0: του ΣΕΠΚ, που είχε έρθει ένας Αμερικάνος προπονητής, τότε ήμουν 2-3 χρόνια προπονητής, ήμουν 22 χρονών, και λέει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό στις ομάδες σας να φτιάχνετε πεντάδες. Τι σημαίνει πεντάδες? Πεντάδες ανάλογα με το τι στόχο έχετε. Π.χ. θέλετε να είστε πάρα πολύ δυνατοί στην άμυνα. Ποιοι είναι οι πέντε παίκτες που είναι πολύ καλοί στην άμυνα, αναθέση φυσικά, και που ταιριάζουν και μεταξύ τους? Γιατί είναι πολύ εύκολο να πούμε εξ αρχής ότι, παραδείγματος χάρη, ποιοι δεν ταιριάζουν, και φτιάχνεις ένα puzzle. Ο Κώστας με τον Μπίρτς, που είναι και οι δύο στο 5, δεν νομίζω ποτέ να τους δούμε να παίζουν μαζί. Έτσι. Απ' την άλλη, ένας π.χ. ο Τολιόπουλος είναι ένα παιδί το οποίο έχει χαμηλό μέγεθος. Είναι δύσκολο ο Τολιόπουλος να επιλεγεί σε μια πεντάδα στην οποία ο κόουτς Πανούλης, θα πάμε λίγο πιο εξελιγμένα τεχνικά, να παίξει αλλαγές. Γιατί όσο δουλειά και να κάνει στην άμυνα, είναι δύσκολο να επιλέξει ένα σχήμα ο κόουτς Πανούλης που ο Τολιόπουλος, βέβαια με διπλή αλλαγή, μπορεί, αυτό που λέμε triple switch, θα τα δείξουμε όλα αυτά στο πινακάκι κάποια στιγμή, να βγαίνει έξω και να μην παίρνει το ρολάρισμα του ψηλού, δηλαδή που θα κάνει dive ο ψηλός μες στο καλάθι, να το παίρνει ο παίκτης που υπάρχει από την αδύνατη πλευρά. Αλλά να σας δώσω το πλαίσιο πάνω στο οποίο θα σκεφτεί ενδεχομένως να κινηθεί ο κόουτς Πανούλης. Αυτό που με κάνει πολύ αισιόδοξο σαν εισαγωγή για το, και έχουμε 10 λεπτά για το διάλειμμα, ναι, για το νέο ρόστερ, όπως δομείται και το αναλύω μέρα με τη μέρα και ασχολούμαι με τα χαρακτηριστικά των παιχτών για να δω ποιος μπορεί να ταιριάξει μεταξύ τους κτλ. Είναι ότι δημιουργείται μια ομάδα εκτός από τις πολλές προσωπικότητες που έχουμε πει, που είναι πολύ βασικό για το βάθος στη χρονιά. Μια πολύ σκληρή ομάδα. Το soft στοιχείο που είχαμε πέρυσι έχει υποχωρήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό και είναι μια ομάδα που, ενώ έχει φυσικά πολύ πλούσιο ταλέντο στην επίθεση, και αυτό αναδεικνύεται άμα πάρεις έναν από τους παίχτες, γίνεται μια πολύ συμπαγής και σκληρή ομάδα στην άμυνα. Είναι αυτό το στοιχείο της ισορροπίας που είχαμε πει εδώ, ότι θέλει να αναδείξει ο κόουτς Πανούλης. Δηλαδή, όσο καλή ομάδα είναι πίσω, άλλο τόσο να είναι και μπροστά. Τώρα, φυσικά θέλω τα μηνύματά σας, γιατί όλοι έχετε στο μυαλό σας κάποιους παίχτες μαζί και είναι πολύ ωραίο να αναλύουμε αυτούς τους συνδυασμούς και να βγάζετε εσείς τα συμπεράσματά σας σύμφωνα με την αιτιολόγηση που κάνουμε. Γιατί αυτό μετράει. Το πώς στοιχειοθετείς κάτι. Έτσι λοιπόν, εγώ θα αναλύσω σε αυτή τη φάση 5 πεντάδες. Έχω φτιάξει μια αμυντική πεντάδα, δηλαδή μια πεντάδα που θέλουμε να είναι top στην άμυνα. Δηλαδή, όταν θέλουμε να παίξουμε μετά από ένα time out, έτσι, γιατί στο μπάσκετ γνωρίζουμε ότι μπορείς για μια κατοχή να έχεις μια πεντάδα.
1: Ναι.
0: Θέλουμε να παίξουμε μια super άμυνα μετά από ένα time out. Ποιος το έβαζε? Ο κόουτς Πανούλης. Μια πεντάδα στην οποία θα επιλέξουμε να κάνουμε αλλαγές στην άμυνα. Πλέον στο σύγχρονο μπάσκετ, όταν θέλεις να σταματήσεις ένα ρυθμό, όταν θες να μπλοκάρεις την αντίπαλη επίθεση, επιλέγεις πολλές φορές να πας σε αλλαγές στα screen, το οποίο σου αποφέρει ότι δίνεις στην επίθεση την επιλογή του πώς θα αντιδράσει, ενώ εσύ θεωρητικά, επειδή σε όλες τις θέσεις μπορείς να παίξεις αλλαγές, χάνει το αρχικό της πλεονέκτημα επίθεση με αυτό που στοχεύει να παίξει. Θα κάνουμε μία πεντάδα που τη θεωρώ εγώ πάρα πολύ καλή επιθετικά στην επίθεση. Μία τέταρτη πεντάδα θα είναι εναντίον αλλαγών, όταν δηλαδή η αντίπαλη άμυνα θα μας παίζει αλλαγές, πώς εμείς θα το διαβάσουμε και θα το εκμεταλλευτούμε αυτό. Και μία πέμπτη πεντάδα που έφτιαξα, είναι μια πεντάδα εναντίον ζώνης, δηλαδή μια πεντάδα στην οποία θα προσπαθήσεις και από τις πέντε θέσεις να απειλείς με σούτ. Η τελευταία πεντάδα φυσικά δεν ταιριάζει και πολύ στις αρχές των ματσαρισμάτων, είναι κυρίως μια πεντάδα η οποία θα παιχτεί για πάρα πολύ λίγο όταν θέλεις να έχεις να ξεκολλήσεις το σούτ. Δεν ξέρω, Χρήστο, θέλεις να τις αναφέρω ή να δούμε κάποια πράγματα μετά. Να το ξεκινήσουμε τώρα.
1: Ξεκίνησε το τώρα.
0: Ωραία.
1: Ή θέλεις να πάμε στα μηνύματα, γιατί έρχονται και πολλά μηνύματα.
0: Ναι, εγώ λέω να συνεχίσουμε την κουβέντα για 6-7 λεπτά με τα μηνύματα και ωραία. Μετά στην επιστροφή μετά να αναλύσουμε όλες τις πεντάδες και το πώς έχουμε δομημένο αυτό το πράγμα στο μυαλό μας για να το καταλάβει και ο κόσμος. Και σε δεύτερη φάση να έχουμε σχολιασμό αυτών των το λεγόμενο και των πεντάδων. Τώρα, αφού θα μιλήσουμε με τα μηνύματα, ο φίλος μας στο YouTube, ο Στέλιος Σοφής, που ζητάει την άποψή μου για τον coach Σκοπολίθρα,
1: ναι.
0: Και κάποια πράγματα από χθες.
1: Του Σκοπολίθρα.
0: Τον ξέρω, ήμασταν μαζί όταν ήμουν στο αναπτυξιακό της Ομοσπονδίας, αλλά σε καμία περίπτωση, όταν δεν έχω δει όλους τους αγώνες εθνικής εφήβων όπως πρέπει και με πλήρη λεπτομέρεια, το πιο εύκολο είναι να σχολιάσεις κάτι και δεν είναι τα απαξιωτικά σχόλια για τον coach επειδή είμαι προπονητής ή οτιδήποτε άλλο που λέμε συναδερφικά. Είναι ότι αυτή η λογική κοινοτροπία δεν μου αρέσει. Αυτό. Δηλαδή με ένα μικρόφωνο το πιο εύκολο πράγμα είναι να κατηγορείς κάποιον ή οτιδήποτε άλλο. Δεν ταιριάζει αυτό το πράγμα. Αυτό σαν παρένθεση και δεν χρειάζεται να επεκταθούμε παραπάνω. Καταλαβαίνουμε τι θέλουμε να πούμε. Τώρα, ο τελευταίος που μου λέει για βασική πεντάδα, αμυντική πρώτη, θα τα αναλύσουμε όλα αυτά μετά το διάλειμμα.
1: Ναι,
0: να πάμε τώρα στα μηνύματα.
1: Στη δεύτερη ώρα. Πάμε
0: ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, έχεις άλλο μήνυμα από το τέτοιο?
0: Όχι. Καλά λόγια και ότι μας βλέπουν αυτό. Δεν χρειάζεται αυτό κάτι να αναφερθεί. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Λοιπόν, ο φίλος ο Φαρμάκης. Πάλι είπα το επίθετο. Κωνσταντίνος. Λοιπόν, έλα Κωνσταντίνε, κάποιος λόγος υπάρχει που ο Νουά αλλάζει κάθε χρόνο ομάδα. Δεν ξέρω αν είναι η κουλτούρα ή η στάση ζωής του. Ελπίζω να μην είναι οι προμήθειες που λαμβάνει ο αδερφός ατζέντης του σε κάθε συμβόλαιο. Κάποια χρόνια αργότερα, όταν αμήν Νουά θα κάθεται σε ένα μπιστρό στη Λιόν και θα ερωτάται από Γάλλους φίλους του ποια είναι η καλύτερη του χρονιά στην καριέρα του, θα απαντάει χωρίς δεύτερη σκέψη ότι ήταν η χρονιά στον Άρη. Δεν το συζητώ για το ποιος κόσμος ποιας ομάδας του έκανε θετικότερη εντύπωση. Αυτή πρέπει να είναι η κληρονομιά του Άρη. Παίκτες να έρχονται με ενθουσιασμό και να φεύγουν με δέος. Ευχαριστώ πολύ. Μίλησες μαζί του, γιατί σε έχω ικανό, εσύ ξέρεις μπάσκετ, οπότε μπορεί να τον έστειλες κανένα μήνυμα. Λοιπόν, ο φίλος ο Παναγιώτης, καλησπέρα, σε περίπτωση που λέμε έρθει η ΑΕΚ και πει ότι δίνω 1,5 εκατομμύριο στον ΟΑ, ο Άρης θα πρέπει να δώσει αυτά τα χρήματα? Ναι. Ο φίλος ο Μίλτος, γιατί δίνουν στοιχηματικές πρώτο φαβορί τον ΠΑΟΚ? Που θες, δεν ξέρω. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος, στοιχηματικές είναι αυτές. Καλά, οι στοιχηματικές πέρσι μας δίνανε τρίτο και τέταρτο και πέμπτο φαβορί χωρίς να έχουμε κάνει μεταγραφή. Λοιπόν, ο φίλος ο Πασκουάλε, φίλε Γιώργο, θα περιμένω λίγο απάντηση, το έχω στείλει και στον Ταπούτο, περιμένω απάντηση, μου ήρθε μία αλλά είναι ηχητικό, λοιπόν, οπότε θα σας έχω στείλει μετά την επιστροφή σε 3 λεπτά όσον αφορά για την απάντηση για τον αριθμό ξένων παικτών. Λοιπόν, δεν το ήξερα, μου στείλετε κάποια αυτό που βρήκατε εσείς στο Google, δεν το ξέρω εγώ αυτό, παιδιά. Λοιπόν, λέμε τώρα, ο φίλος ο Πασκουάλε, στη φάση των νοκάουτ στους 16 θα κρίνεται στις 2 στις 3 νίκες. Best of 3 είναι μέχρι το τέλος.
0: Ναι.
1: Best of 3
0: από
1: είναι.
0: Τους,
1: τρεις αγώνες, 2 νίκες.
0: Ναι. Να το πούμε λίγο γρήγορα. Ναι. Είναι 4 όμιλοι από 8 ομάδες.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δηλαδή σύνολο 32 ομάδες. Περνάνε οι 4 πρώτοι από τον κάθε όμιλο. Και είναι πάρα πολύ σημαντική η θέση, γιατί μετά από τη φάση των 16, δηλαδή 4-4-16, πάνε χιαστεί, δηλαδή ο πρώτος του κάποιου ομίλου παίζει με τον τέταρτο.
1: Ο πρώτος του πρώτου ομίλου παίζει με τον τέταρτο του δεύτερου Και το ίδιο γίνεται στους ομίλους 3 και 4. Τώρα όσον αφορά για τη συνέχεια, τώρα το βλέπω το σχεδιάγραμμα. Μετά πας ο νικητής του Α1 Β4 παίζει με τον νικητή του C2 D3. Α, τα μπερδεύει κιόλας. Τα μπερδεύει.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Τα μπερδεύει.
0: Αυτό, οπότε το, ναι, το νόημα είναι...
1: Τα μπερδεύει και τους 4 ομίλους, παιδιά.
0: Ακριβώς, ότι πρέπει να είσαι στους 4 πρώτους για να περάσεις και στη συνέχεια στις 2 πρώτες θέσεις για να έχεις το πλεονέκτημα έδρας μέχρι στη φάση τελικό των 16. Στις 2 πρώτες θέσεις. Ναι. Πρέπει οπωσδήποτε όμως να είσαι στην πρώτη θέση του κάθε ομίλου. Για να πηγαίνεις, ακριβώς, για να πηγαίνεις στη συνέχεια να έχεις πλεονέκτημα. Και αν είσαι ο πρώτος σε κάθε όμιλο, δηλαδή να βγεις πρώτος από τους 4 πρώτους, έχεις το πλεονέκτημα έδρας μέχρι
1: τον τελικό,
0: το τέλος. Και είναι εναλλάξια αγώνες. Είναι 1-1 και αν χρειαστεί τρίτο παιχνίδι είναι 1.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Εγώ νομίζω ότι 2 όμιλα από τη μια πλευρά, 2 όμιλα από την άλλη, αλλά τα μπερδεύει.
0: Σωστά.
1: Α1, Β4, C2, D3. Οπότε τα μπερδεύει, παιδιά, από μια πλευρά. Πάντως έχει βγάλει το format στην σελίδα του EuroCup. Τώρα εδώ που ήμουν ψάχνοντας όσον αφορά για τον αριθμό των ξένων παικτών, μπορείτε να μπείτε να το δείτε. Σίγουρα όμως κρατήστε το, παιδιά. Σίγουρα κρατήστε το, θα μας χρειαστεί. Το θέμα είναι ότι ο Άρης να τερματίσει την πρώτη-πρώτη θέση με καλύτερο αβαντάζ γκόλα, τα κριτήρια να είναι καλύτερος από οποιαδήποτε άλλη πρώτη ομάδα, για να έχει το αβαντάζ μέχρι τους τελικούς. Κάποιοι από εσάς βέβαια μπορείτε, όπως ο φίλος μου ο Σπύρος τώρα που έστειλε και μήνυμα, μπορείτε να θέλετε να έχει το δεύτερο αβαντάζ, γιατί θέλετε να πανηγυρίσετε την κατάκτηση του τροπέου στο δεύτερο παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη.
0: Δεν το σχολιάζω αυτό, το καταλαβαίνουμε αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν
1: γιατί
0: το σχολιάζω.
1: Άμα το έχεις το αβαντάζ μέχρι το τέλος, θα πανηγυρίσεις την κατάκτηση εκτός έδρας. Ενώ άμα δεν έχεις με αυτή που θα παίξει το τελικό το αβαντάζ της έδρας, θα πανηγυρίσεις την κατάκτηση στη Θεσσαλονίκη.
0: Άρα το θέμα είναι ότι το έχουμε κατακτήσει και ψάχνουμε πού θα το πανηγυρίσουμε.
1: Α, μπράβο.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, γιατί ο φίλος μου Σπύρος έχει κάνει και τέτοιο. Με ρωτάει, μπράβο, κάθε μέρα, με ρωτάει. Και μου έχει πει να ρωτήσω και εσένα. Πού θα χάσει ο Άρης. Πες μου, πού μπορεί να χάσει ο Άρης.
0: Ωραία. Ο φίλος μας ο Σπύρος, που είναι οπαδός και φιλαθλός, έχει κάθε δικαίωμα και εγώ στη θέση του το ίδιο θα έκανα. Αλλά όταν είσαι προπονητής,
1: ναι,
0: όσο και να υποστηρίζεις μια ομάδα, δεν μπορείς να σκεφτείς έτσι.
1: Πάντως,
0: ο κότς Πανούλης θέλει,
1: ναι,
0: εννοείται, να κερδίσει όχι σε κάθε αγώνα, σε κάθε, ναι, προπόνηση να κερδίσει και σε κάθε.
1: Ναι.
0: Ό,τι παίζει με το γιο του, άμα παίζει βολές. Ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά.
1: Εντάξει. Λοιπόν, βάζουμε μια άνω τελεία. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα να ακούσουμε κάτι που μας ενδιαφέρει. Και όσον αφορά, επιστρέφουμε στη συνέχεια. Μιλάμε τώρα για πιθανές συνεργασίες των αθλητών. Παιδιά, είναι σχέδια επί χάρτου και για τον Σπανούλη και για μας. Δεν τους έχουμε δει, όπως και ο Σπανούλης δεν τους έχει δει, αγωνιζόμενος όλους αυτούς που επέλεξε όλους μαζί. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κάτι που ίσως σας ενδιαφέρει. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε με περισσότερο μπάσκετ και τεχνικά και με ρεπορτάζ από μένα.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
3: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
2: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
5: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
2: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
5: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
2: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
5: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
6: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
7: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
6: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
7: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούνησα με το καλημέρα.
6: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
7: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
8: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
9: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
8: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
9: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
8: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
13: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
1: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα.
14: Auto Market.
15: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
14: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
15: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
14: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
15: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
14: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
16: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
17: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
18: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
17: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
18: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
17: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
18: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
17: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
19: Αχ, πίνασα.
20: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
19: Και από πού θα παραγγείλουμε?
20: Από το Food for You.
19: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
20: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
19: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
20: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
15: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
20: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
15: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
20: Food for You,
15: το δικό μου αγαπημένο.
21: Έλα, Γιώργη!
22: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
21: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
22: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
21: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
22: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
23: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
22: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
23: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
22: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
21: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
24: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
25: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
26: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
27: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
0: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
2: GPS και βυθόματο έχεις.
0: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
2: GPS λογικό έχεις.
0: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
2: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
0: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
2: Μεϊμάρις.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μας δόθηκε η ευκαιρία να κάνουμε και κάποιο τηλέφωνο προκειμένου να λύσουμε το γρίφο πώς οι ξένοι παίκτες επιτρέπονται στο EuroCup. Λοιπόν, τη λύση μας τη βρήκε ο Δημήτρης ο Σανλής. Μετά βέβαια επικοινώνησα και με την Καϊάρης. Ο κανονισμός του EuroCup λέει ότι πρέπει να δηλώσεις 16 παίκτες και 8 να είναι home growth, δηλαδή να είναι 8 από τη χώρα της ομάδας. Λοιπόν, τώρα λέει ο Παναγιώτης για κάποιους παίχτες οι οποίοι από νεαροί παίζουν και αποκτούν το δικαίωμα, όπως συμβαίνει σε Ισπανία και Ιταλία, αυτοί θεωρούνται home growth, όπως και ο Άρης Παρνουσκάρη θα έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τους αδερφούς Ζιλμπεστάι, να τους χρησιμοποιήσει στο ελληνικό πρωτάθλημα σαν Έλληνες, χωρίς απαραίτητα παιδιά να παίζουν, να έχουν ελληνική υπηκότητα. Θα έχουν αθλητική υπηκότητα, αν θέλετε έτσι να το πούμε, στην Ελλάδα, γιατί είναι από μικρά και με τα χαρτιά που θα καταθέσει ο Άρης θα μπορούν να αγωνίζονται σαν Έλληνες, όχι ως Έλληνας. Αυτά τα παιδιά αγωνίζονται σαν Έλληνες, σαν Ισπανοί. Ο Γουόκα Παρενοσκάρη, που δεν είναι home growth αλλά πήρε ελληνικό διαβατήριο, αγωνίζεται ως Έλληνας. Άρα και αυτός ο Γουόκα, αν έπαιζε στην Ευρωλίγα, θα θεωρούταν Έλληνας. Άρα δεν θα μετρούσε στους ξένους. Λοιπόν, και με την ΚΑΕ που μίλησα, μου είπαν ότι ο αριθμός ξένων παιχτών στο EuroCup είναι 8. Δεν
1: αυστηρά ισχύει. Ξένων, για να το ναι. Αυστηρά ξένων.
0: Δεν ισχύει αυτό που ισχύει στην Ευρωλίγκα, που παραμένει το ίδιο, ότι καταθέτεις έχεις 24-25 συμβούλαιο, όχι 16 που είναι το ανώτερο στο EuroCup, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εθνικότητες. Στην Ευρωλίγκα δεν λαμβάνονται υπόψη οι εθνικότητες. Στο EuroCup λαμβάνονται υπόψη οι εθνικότητες. Και γι' αυτό σου είπα για την Κλουζ, το ήξερα, γιατί και στην Ανδριατική Λίγκα έχεις απεριόριστο αριθμό ξένων παίκτων. Μην ξεχνάς ότι η Ανδρετική Λίγκα είναι δημιουργία της Ευρωλίγκας. Κατάλαβες? Γι' αυτό.
1: Και εσύ κάνεις μαθήματα.
0: Λοιπόν, φίλε Σάκη, δεν ξέρω που το βρήκες αυτό, αλλά δεν ισχύει. Ούτε ο φίλος ο Γιώργος, είδες 8 και 9 παίχτες, δεν ισχύει αυτό που λέει ο φίλος ο Γιώργος. Λοιπόν, το λύσαμε για το τέτοιο. Δεν ξέρω και εσύ ρε φίλε Λάζαρε που το βρήκες, αλλά σου λέω ότι ο Σανλής, ακούγοντας, μπήκε μέσα στον κανονισμό, το είδε, μιλάει για 16 συμβόλαια και 8 home growth, δηλαδή που περισσεύουν 8 θέσεις ξένων παίχτων. Και σου λέω, μίλησα με τον Άρη, την ΚΑΕ Άρης, και μου λένε 8 είναι ξένοι παίχτες, δεν μας ήρθε ενημέρωση ότι αλλάζει κάτι.
1: Απλά το 8 ξένοι είναι σχετικό, γιατί είπαμε ότι στους 8 γηγενείς δεν σημαίνει 8 Έλληνες, ας πούμε. Εκεί υπάρχει ένα κενό. Θα ναι, το βρούμε, μου, αυτοί το γνωρίζουν.
0: Σου λέει 8 home growth, δηλαδή 8 που έχουν το δικαίωμα να παίξουν ως Έλληνες στην εγχώρια διοργάνωση. Αυτό σου λέει, αυτό σημαίνει. Από τη στιγμή που κάποιος έχει το δικαίωμα, και ας μην είναι Έλληνας, να παίξει στο ελληνικό πρωτάθλημα, θεωρείται, ανήκει στην κατηγορία home growth. Κατάλαβες, από εκεί. Και σου λέω ότι παιδιά που έρχονται νωρίς και κάνουν, ουσιαστικά βγάζουν το λύκειο, καταθέτει ένα, η ομάδα μπορεί να καταθέσει ένα κάρο, θα καταθέσει ένα κάρο χαρτιά, και θα έχουν όμως το δικαίωμα αυτά τα παιδιά να αγωνίζονται ως Έλληνες.
1: Αυτό είναι σίγουρο, ναι.
0: Μετά, αυτό σου λέω. Δηλαδή ο Προύστιτς που ήρθε τώρα, έχει, επειδή είναι πολύ μικρός, είναι 15 χρονών, εντάξει, ουσιαστικά θα πάει λύκειο στην Ελλάδα. Λοιπόν, έχει αυτό το παιδί δικαίωμα, όταν τελειώσει, γίνει 18, να παίζει σαν Έλληνας στο ελληνικό πρωτάθλημα και να παίζει στην Εθνική Σερβίας που θα διαλέξει, ή μπορεί να παίξει στην Εθνική Ελλάδος, δεν το ξέρεις, αλλά για να παίξει όμως στην Εθνική Ελλάδος θα πρέπει η ΕΟΚ να τον δώσει υπηκότητα, ή μάλλον να βοηθήσει να βγάλει υπηκότητα διαβατήριο για να παίξει, ενώ για να παίξει σαν Έλληνας δεν χρειάζεται να βγάλει διαβατήριο ελληνικό. Αυτό είναι. Λοιπόν, πάντως στον πρώτο γύρο τα δύσκολα φαίνονται, πέμπτη και έκτη αγωνιστική. Κάτσε ακόμα. Δεν, αυτά παιδιά θα τα δούμε όταν θα ξεκινήσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις. Ο φίλος ο Γιώργος μας γυρίζει στο θέμα του γηπέδου και του ΑΣ. Ήθελα, Γιώργο, να σου πω γιατί πού άκουσες ότι η ΚΑΕ δεν συστρατεύεται με τον ΑΣ για το νέο γήπεδο. Δεν ξέρω που τα ακούτε αυτά και πρέπει εγώ να καθίσω να απαντήσω. Λοιπόν, ο ΑΣ ενημέρωσε την ΚΑΕ ότι όταν θα διαφερθεί, και μάλιστα το είπαν στο ΣΙΑΟ, ο Άκης του Συνής το είπε στο ΣΙΑΟ, ότι όταν θα διαφερθείς για νέο μεγάλο γήπεδο, πάρε μας τηλέφωνο να είμαστε έτοιμοι. Ο Άκης του Συνής είπε στους διοικούντες τώρα ότι ό,τι χρειαστεί θα σας βοηθήσω. Εντάξει, οι άνθρωποι προφανώς κρίνουν ότι ακόμα δεν χρειάζονται τη βοήθεια του ερασιτέχνη και κάνουν ό,τι είναι να κάνουν. Θέλουν να πάρουν κάποια κομμάτια. Μπορεί να πάρουν κάποια κομμάτια εκτός έκθεσης. Γιατί στην έκθεση, στα είπαμε, όταν μοίραζαν τα κομμάτια της έκθεσης, ο Άρης ήταν απόν. Και δεν ευθύνεται η νυν διοίκηση του ερασιτέχνη, γιατί τότε δεν ήταν ούτε καν στη σκέψη τον νυν να ασχοληθούν με τον ερασιτέχνη Άρη. Τα υπόλοιπα, Γιώργο, που έλα να τα πούμε από κοντά, ξέρεις που θα με βρεις. Λοιπόν, πάμε στο θέμα με το οποίο ξεκίνησε η σημερινή μας εκπομπή. Φίλε Κώστα, μια χαρά πάνε τα έργα. Άμα θέλεις, μπορείς να κάνεις μια βόλτα στο παλέ, να πιείς ένα καφέ εκεί πέρα. Μια χαρά κάνε. Όπως μάθατε και χθες, ξεκίνησε το έργο στην μπουτίκ. Θα γίνει πλήρης ανακαίνιση. Λοιπόν, ο κόσμος γιατί χρειάζεται κάθε μέρα ενημέρωση όσον αφορά για τα έργα στο παλέ? Γιατί σκέφτεστε να πάτε να βοηθήσετε άμα χρειαστεί? Ή φοβάσαι μήπως άμα δεν τελειώσουν εν γέρω στα έργα δεν θα παίξει ο Άρης στο παλέ? Στέλνετε κάποια πράγματα, ρε παιδί μου, ο κόσμος χρειάζεται ενημέρωση καθημερινά από ΚΑΕ. Για ποιο πράγμα? Σε ενημερώνει καθημερινά η ΚΑΕ. Σε ενημερώνει για τους παίκτες, για το ένα, για το άλλο. Για το γήπεδο, γιατί πρέπει να σε ενημερώσει? Να σου λέει ότι σήμερα βάλαμε 3 καρφιά και 4 ξύλα. Το λες και επιτακτικά, ο κόσμος πρέπει να έχει ενημέρωση καθημερινά από ΚΑΕ. Δεν έχετε άλλη δουλειά να κάνετε? Πραγματικά δηλαδή, δεν έχετε άλλη δουλειά να κάνετε? Λοιπόν, όσον αφορά το στέλνεις σε ποιο μαγαζί, ό,τι σ' αρέσει, ρε φίλε. Άμα ακούς ξένα, άκουσε ξένα. Άμα ακούς ελληνικά, πάνε σε ελληνικά. Ό,τι θέλεις. Άμα θέλεις, μπορεί να έρθεις και στο Λευκό Πύργο μαζί μας. Λοιπόν, έτσι. Είναι να πάμε μετά από πολλά χρόνια. Πάλι με τον μπάσκετ θα πας στο Λευκό Πύργο. Πάλι με τον μπάσκετ θα πας σε Λευκό Πύργο. Λοιπόν, και φίλε Άρη Σευσή, σε μένα την ώρα που κάνω εκπομπή, σε παρακαλώ πάρα πολύ τέτοια μηνύματα μη μου στέλνεις. Να φύγει ο Καρυπίδης, λέει, να γυρίσουμε στο γήπεδο. Δεν τα θέλω αυτά. Τα έχω πει 1.000.000 φορές. Δικαίωμά σας αν θα πάτε στο γήπεδο ή όχι. Δικαίωμά σας θα πάρετε αν θα πάρετε διαργίας ή όχι. Δικαίωμά σας αν θα πάρετε εισιτήριο ή όχι. Αλλά μην γράφετε τέτοια πράγματα. Δεν μ' αρέσουν και δεν είναι και σωστά κιόλας. Άμα θεωρείς τον εαυτό σου καλό αριανό, δεν θα γράφεις τέτοια πράγματα. Εμείς, φίλε Άρη, πώς σε λένε, γιατί χρησιμοποιείς και ψευδόνυμο? Λοιπόν, εμείς όλοι είμαστε Άρης και δεν είμαστε ούτε Καρυπίδης, ούτε Σπανούλης, ούτε Σιάου, ούτε Αντετοκούμπο, δεν είμαστε τίποτα. Είμαστε Άρης. Και πηγαίναμε στο γήπεδο όταν ο Άρης είχε πρόβλημα. Όταν ο Άρης έπεφτε στη Β' Εθνική, όταν ο Άρης έπεφτε και στη Γ' Εθνική, και εκεί πηγαίναμε. Και γράφεις τέτοια μηνύματα σε μια εκπομπή που δεν σου λέω για την αφέντη μου Τσουνάδα. Σου λέω για τον Οσαλή. Δεν είχε χάσει αγώνα του Άρη στη Γάμα Εθνική και πρόσεξε, Γάμα Εθνική και δεν ανέβηκες. Β' Εθνική και δεν ανέβηκες. Δεν τα έχει χάσει αυτά. Και τις προηγούμενες χρονιές που ήταν Γάμα Εθνική. σε μια τέτοια εκπομπή γράφεται τέτοια πράγματα. Γενική απέτηση, ρε φίλε Άρης, πώς σε λένε, δεν βάζει και το τέτοιο, να σε διαγράψω, και δυστυχώς πρέπει να σε διαγράψω. Λοιπόν,
1: οπότε θέλεις, είμαι έτοιμος.
0: Φίλε, δεν είπα ποτέ ότι ο καλός Αριανός είναι αυτός που πληρώνει και δεν μιλάει. Ο καλός Αριανός είναι αυτός που είναι πάντα δίπλα στην ομάδα. Είτε πάει καλά η ομάδα είτε δεν πάει. Εγώ αυτό σου λέω. Εσύ άμα κατάλαβες ότι ο καλός Αριανός είναι αυτός που δεν πληρώνει ή πληρώνει, τι να σε πω. Έχουμε πρόβλημα επικοινωνίας. Μπορείς να πας σε άλλο ραδιόφωνο, να ακούσεις άλλη εκπομπή. Ο καλός Αριανός είναι αυτός που είναι πάντα δίπλα στην ομάδα. Αν θέλεις την άποψή μου. Και άμα θέλεις να επεκτείνω, ο καλός Αριανός δεν βρίσκει ποτέ δικαιολογίες να μην είναι δίπλα στην ομάδα. Και σου είπα σε ποια εκπομπή μιλάς. Γιατί όταν βγήκε το Yellow Radio, ο Άρης έπαιζε γάμα εθνική. Και ο Σαλής πήγε σε όλα τα παιχνίδια. Τα εκτός έδρας. Σε αυτή την εκπομπή έρχεσαι τώρα εσείς να πουλήσετε πνεύμα ποιος είναι καλός Αριανός και ποιος είναι κακός Αριανός. Όλοι καλοί είμαστε. Όταν στηρίζουμε την ομάδα μας, ακόμα και από το σπίτι μας και τον καναπέ μας, καλοί είμαστε. Αρχή να μην γράφουμε τέτοια πράγματα. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο θέμα μας. Sorry, έχουμε και τα δικά μας. Έχουμε και καλεσμένο τώρα. Λοιπόν, πάμε στο θέμα το αγωνιστικό. Πάμε όσον αφορά τις πεντάδες.
1: Ναι, θα ξεκινήσουμε με πεντάδες.
0: Ναι.
1: Θα μιλήσουμε για την αιτιολογία πίσω από αυτές. Θα μιλήσουμε για συνδυασμούς παιχτών. Και έχω ήδη, βλέπω μηνύματα στο YouTube για, με συνδυασμούς, ναι, παιχτών. Μπορούμε μετά να τα αναλύσουμε. Έχουμε ένα μισάωρο. Είμαστε μια χαρά και ό,τι άλλο, και ό,τι άλλο προκύψει. Λοιπόν, θα φτιάξω αρχικά. Α, πριν ξεκινήσω, αυτό που λέμε περί βασικής πεντάδας και αναπληρωματικής, το έχουμε ξαναπεί, δεν ισχύει. Συνήθως στο πρώτο ημίχρονο, αυτό που κάνουν οι περισσότεροι προπονητές είναι να έχουν φτιάξει δύο πεντάδες, αυτή που ξεκινάει. Σταδιακά μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου δεκαλέπτου περνάει αυτό που λέμε η second unit, μια δεύτερη πεντάδα, και οι δύο παίκτες που απομένουν τις περισσότερες φορές παίρνουν λίγο χρόνο στα δύο πρώτα δεκάλεπτα, δηλαδή συνήθως στο πρώτο ημίχρονο όταν θες να κάνεις μεγάλο rotation έχουν χρησιμοποιηθεί και οι 12 παίκτες ή θα χρησιμοποιηθούν οι 11 και ο 12ος θα μπει κάποια στιγμή στο τρίτο δεκάλεπτο, έτσι ώστε στα τελευταία 6-7 λεπτά του αγώνα να μπορείς να επιλέξεις από τους 12 ποια πεντάδα θέλεις να σου τελειώσει το παιχνίδι και να μπορείς να κάνεις και αλλαγές. Να μην να έχουν δηλαδή την ενέργεια και την ετοιμότητα, τη φρεσκάδα που πρέπει για να τελειώσει το παιχνίδι. Αυτά περί βασικής πεντάδας, γιατί το ακούμε συνέχεια. Όποιος θεωρεί βασική πεντάδα με βάση σε κάθε θέση τον χρόνο που θα πάρει κάποιος τον περισσότερο, δηλαδή αν έχουμε τρεις άσους, ποιος θα παίξει περισσότερο στο 1, περισσότερο στο 2, περισσότερο στο 3, αυτοί όμως μπορεί και οι 5 μαζί να μην ταιριάζουν. Εξαρτάται πώς το βλέπει ο καθένας. Λοιπόν, για να μην μακρηγορώ, φτιάχνω μια πεντάδα αμυντική. Γιώβιτς στον άσο ή Πουλιανίτης. Το ή σημαίνει στην ίδια θέση δεύτερη επιλογή. Στο νούμερο 2 βάζω το Μουκόκα. Άρα προλαβαίνω και απαντάω μία ερώτηση ταυτόχρονα του φίλου. Εκτός από το Μουκόκα, ποιοι άλλοι είναι καλοί αμυντικοί στα γκάρτς? Είναι ο Γιώβιτς και ο Πουλιανίτης. Σε θέση 3 και θέση 4 βάζω το Λίντελ και τον Έρλ, και δίπλα βάζω το Θανάση, είτε σε θέση 3 είτε σε θέση 4. Και σε θέση 5 βάζω τον Μπίρτς και τον Κώστα. Άρα άμα μετρήσετε είναι 8 παίχτες που μπορούν να είναι πάρα πολύ καλή αμυντική, 8 από τους 12. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός. Αυτό που λέγαμε πριν περί ισορροπίας του ρόστερ.
0: Εντάξει, αυτή είναι η φιλοσοφία του coach Σπανούλη.
1: Σωστά. Πάμε τώρα μια δεύτερη πεντάδα. Η πεντάδα αυτή βασίζεται στις αλλαγές. Δηλαδή, πάντα πρέπει να φτιάχνεις μια πεντάδα, να έχεις έτοιμη σχεδιασμένη μια πεντάδα, στην οποία θα μπορεί να ανταποκριθεί εναντίον αλλαγών. Όταν θέλεις εσύ σαν ομάδα είτε να προστατευτείς από φάουλ, είτε να κόψεις το ρυθμό από την άλλη ομάδα για χύψη λόγους, κάτι δεν σου βγαίνει και πας σε αλλαγές. Εκεί μπορεί να παίξει ο Δημητρίκεβιτς γιατί έχει πολύ μεγάλο κορμί και κυρίως μπορεί να παίξει ο Γιώβιτς, εγώ θα έλεγα καλύτερα. Δεν βάζουμε τον Μπουλιανίτη και ο λόγος ποιος είναι, επειδή είναι πιο κοντός, ή τον Μήτρου Λόγκ ή τον Τολιόπουλο, να μην έχουμε μεγάλη διαφορά στο ύψος και στη δύναμη. Ούτε τον Μόργαν βάζω. Στο νούμερο 2 βάζω τον Μουκόκα. Βλέπετε ότι στην άμυνα κυριαρχεί ο Μουκόκα. Στο νούμερο 3 βάζω τον Θανάση, ενδεικτικά είναι αυτό, έτσι. Στο νούμερο 4 βάζω τον Λίντελ και στο νούμερο 5 δεν βάζω ούτε τον Κώστα, ούτε τον Μπίρτς, ούτε τον Γιώργο τον Τανούλη. Βάζω τον Έρλ που μπορεί πιο εύκολα να παίξει σε ένα εξωτερικό μισμάτς, δηλαδή σε ένα μισμάτς στο οποίο το πεντάρι μας θα βγει να μαρκάρει τον Άσο που θέλει να παίξει μια isolation κατάσταση από μόνο σε ένα της εναντίον ενός, μπορεί να θεωρώ να παίξει καλύτερη άμυνα. Πάμε τώρα στην επίθεση, από την άλλη πλευρά, αντίθετα. Μπορεί να παίξει πολύ εύκολα φυσικά ο Δημητρίγεβιτς και ο Γιώβιτς στον Άσο. Στο νούμερο 2, εδώ θα μπει για πρώτη φορά ο Τολιόπουλος. Άρα το δυνατό του όπλο είναι η επίθεση. Θέλουμε να αναδείξουμε τα καλύτερα χαρακτηριστικά του κάθε παίκτη. Άρα θα πάμε σε Μόργαν ή Τολιόπουλο. Θα με ρωτήσετε, μαζί μπορεί να παίξει Τολιόπουλος Μόργαν? Την έχω αυτή την επιλογή στο όταν θέλεις να φτιάξεις μια πεντάδα με πολύ καλό σουτ. Αλλά προσωπικά τη θεωρώ ρίσκο από άποψη και της αμυντικής απόδοσης, αλλά και ότι είναι δύο παίκτες με πιο χαμηλό ύψος. Στην επίθεση τώρα στο νούμερο 3 θα πάω στο Χαραλαμπόπουλο, ενώ θα βάλω και το Χατζηλάμπρου. Είδαμε τις επιθετικές του ικανότητες, προορίζεται να έχει θέση στο rotation, οπότε φυσικά σε μια περίπτωση που θέλει το σκορ, αυτό είναι που μπορεί να δώσει αυτή τη στιγμή περισσότερο αυτό το παιδί, ειδικά το σούτου, θα πάμε να το βάλουμε στο 3. Στο νούμερο 4, Έρλ ή Λίντελ. Και οι δύο είναι εξαιρετικοί σε αυτό το πράγμα και στο 5 μπορεί να παίξει και ο Έρλ αντίστοιχα, άμα θέλουμε μπορούμε να το βάλουμε και στο 5. Μπορούμε να βάλουμε τον Μπίρτς, μπορούμε να βάλουμε τον Κώστα. Είναι εξίσου καλοί επιθετικοί παίχτες, με επιθετικό rebound κτλ. Άλλες δύο πεντάδες έχω φτιάξει και μετά συζητάμε. Η μία πεντάδα είναι στην επίθεση εναντίον αλλαγών. Όταν δηλαδή από την άλλη πλευρά η άμυνα θα επιλέξει να σε παίξει με αλλαγές, πώς εσύ το διαβάζεις, βάζει μέσα τους κατάλληλους παίχτες για να χτυπήσεις με τα plays που θα έχεις δημιουργήσει αυτή την κατάσταση. Σε αυτή την περίπτωση μπορείς να έχεις δύο φιλοσοφίες. Η μία φιλοσοφία είναι να βάλεις το Λιόπουλο στον Άσο, Μόργαν ή Μουκόκα στο 2, Λίντελ, Έρλ στο 4 και στο 5, Μπίρτσι Κώστα. Γιατί? Για να βρεθεί ένα μισμάτ, δηλαδή ο Μπίρτσι ο Κώστας που είναι τα πιο μεγάλα σου κορμιά, να βρεθούν με ένα κοντό, να αποστάρουμε μετά από screen και να έχεις ένα εύκολο καλάθι. Ή να βάλεις τον Τολιόπουλο στον Άσο. Γιατί το βάζεις τον Τολιόπουλο στον Άσο? Για να τραβήξει έξω ένα ψηλό και να παίξει ένα εναντίον ενός, δεν μπορεί να τον ακολουθήσει εύκολα, ή το Μόργαν, και να τελειώσει τη φάση. Επίσης μπορείς να βάλεις στο 2 το Μόργαν ή το Μουκόκα. Αν επιλέξεις αυτή την πεντάδα εναντίον αλλαγών το Μουκόκα στο 2, θα είναι γιατί έχεις εντοπίσει ότι ο παίκτης που τον μαρκάρει έχει μειονέκτημα, γι' αυτό είπαμε το πλεονέκτημα του Μουκόκα στο 2. Οπότε σε αυτή την περίπτωση θα πας να αποστάρεις. Και μία πεντάδα, ενώ μπορούμε να κάνουμε κι άλλες. Τώρα σκέφτομαι για που θα είσαι πολύ δυνατός στο επιθετικό rebound, για το rebound, είτε στο αμυντικό. Είτε μία πεντάδα που θα είναι καλύτερη στο να τρέχει στο γήπεδο. Σίγουρα σε αυτή την πεντάδα, στο 5 θα βάζα τον Έρλ. Στο 4 μπορεί να παίξει ο Λίντελ. Στο 3 ή ο Θανάσης. Στο 3 μπορεί να παίξει ο Μουκόκα, θα τον έβαζα στο 3 γιατί είναι ο πιο γρήγορος, ο πιο αθλητικός, είναι αυτό που του αρέσει πάρα πολύ το ανοιχτό γήπεδο. Στο 2 θα βάζα τον Μόργαν και στον Άσο θα βάζα είτε τον Δημητρίγεβιτς είτε και τον Γιώβιτς. Σε μια πεντάδα που έφτιαξα τώρα που θα είναι πάρα πολύ γρήγορη, με το πάρει στο rebound να τρέξει στο transition. Και μια τελευταία πεντάδα εναντίον ζώνης κατά κάποιον τρόπο που κάναμε παλιά, ή μια πεντάδα που θέλεις και οι 5 παίκτες να μπορούν να σουτάρουν με πολύ καλό ποσοστό στο τρίποντο. Εκεί μπορεί πολύ εύκολα ο Τολιόπουλος να είναι στον Άσο, μπορεί ο Μόργαν να είναι στο 2. Είπαμε αυτή την πεντάδα δεν την προτιμάμε άμα θέλουμε να παίξουμε άμυνα, είναι πολύ καλή επιθετική άλλη ομάδα. Αλλά αν εσύ έχεις το πλεονέκτημα στην επίθεση, μπορείς πολύ εύκολα να την παίξεις. Στο νούμερο 3 βάζω το Χαραλαμπόπουλο που έχει εξαιρετικό τρίποντο και τον ακούσαμε και σήμερα. Στο νούμερο 4 βάζω το Λίντελ και στο νούμερο 5 βάζω τον Έρλ. Ενώ έχω μαζί και τον Γιώργο τον Τανούλη που κι αυτός είναι πολύ καλός στην επίθεση. Αυτό είναι το κάποια σχήματα και η λογική. Το πιο σημαντικό δεν είναι απλά τα ονόματα σε κάθε θέση, είναι πώς προκύπτουν οι συνδυασμοί των ονομάτων και των σχημάτων για να έχεις πάντα μια ισορροπία, να μην έχεις δύο ίδιους παίχτες μέσα. Δηλαδή το Μίτρουλογκ και τον Ντολιόπουλο μαζί δεν πιστεύω ότι ταιριάζουν σε μια πεντάδα, γιατί είναι αρκετά κοντά στο τι κάνουν αυτοί οι δύο παίχτες. Τώρα, μια πεντάδα που είδα στα μηνύματα,
0: ναι,
1: πιο πάνω. Καταρχήν, λέει πιο πάνω ο Τζιμάρης, ο Γιώβιτς και ο Μπίριτς είναι καλή συνεργασία, ο Γιώβιτς και ο Ρόμπινσον Έρλ. Τους αναφέραμε σε πάρα πολύ καλές πεντάδες. Και φτιάχνει μια πεντάδα με Μόργαν, Μοκόκα, Χαραλαμπόπουλο, Έρλ και Μπίριτς. Φυσικά και ο Μόργαν μπορεί να παίξει στον άσο, όπως μπορεί να παίξει και ο Τολιόπουλος, είναι ένα combo guard. Ξεκινάει από το 2, μπορεί να παίξει στον άσο. Είναι μια πεντάδα που είναι πολύ κοντά στην πεντάδα που είπαμε για το σκορ. Δηλαδή είναι μια πεντάδα, πολύ καλή πεντάδα του φίλου μας Στέλιου, που έχει ισορροπία, ταχύτητα. Απλά έχει το Μόργαν πιο πολύ να κουβαλάει την μπάρα, άρα είναι στις περιπτώσεις που ο κότς Πανούλη θέλει να δώσει το σκορ από ένα play στον άσο σχεδιασμένο. Πολύ καλή, πολύ καλή πεντάδα. Αυτά σαν μηνύματα με βάση αυτό που.
0: Ναι, έχει αυτό μηνύματα όσον αφορά τώρα. Εδώ ο φίλος
1: Αδάμ.
0: Εδώ μιλάμε
1: καθαρά αγωνιστικά
0: τώρα. Ο φίλος Αδάμ.
1: Καθαρά μπασκετικά.
0: Ναι, τον Μποχωρίδη λέει, ξέχασες. Πού θα βάλουμε τον Μποχωρίδη?
1: Είναι δεικτικές οι πεντάδες. Δεν τον ξέχασα καθόλου. Μπορεί. Είπαμε ότι ο Λευτέρης είναι ένα παιδί το οποίο μπορεί να παίξει στο 3 σε πάρα πολλά σχήματα. Όταν θες να ελέγξεις το ρυθμό, όταν θες να πας σε μια λογική πιο πολύ στο σετ παιχνίδι και μια επιλογή οικονομίας, να ξέρεις ότι θα έχεις ένα παίχτη μέσα στο παιχνίδι ο οποίος πιο πολύ θα πασάρει την μπάλα, θα δημιουργήσει για τους συμπαίκτες του, θα βρει την καλύτερη επιλογή και θα δώσει συνοχή. Και φυσικά δεν έκανα την πεντάδα για το rebound, που ο Λευτέρης είναι πάρα πολύ καλός σε θέση 3 στο rebound. Στην πεντάδα που φτιάχνεις για το rebound, φυσικά θα βάλεις μέσα το Λευτέρη.
0: Βάλε λίγο μια ρονοτελεία.

0: Λοιπόν, ο φίλος που λέει για στόπερ δεν υπάρχει αυτό το θέμα. Τώρα όσον αφορά για τις άλλες ερωτήσεις, τώρα μην διακόψουμε την ορμή της σκέψης του coach. Θα απαντήσουμε στο τελευταίο λεπτό για το καλός ή κακός Αριανός και τα μηνύματα που πρέπει να προσέχουμε, πώς τα στέλνουμε και τι θέλουμε να πούμε. Λοιπόν, φίλε Ανδρέα, τα 9 στα 10 μηνύματα τα διαβάζω. Το 1 στα 10 που δεν είναι καλά διατυπωμένο, σε μαλώνω. Λοιπόν, είπαμε για τις πεντάδες. Εγώ απλώς θέλω να σου πω το εξής. Ο Άρης, επειδή θα τρέξει.
1: Δεδομένα. Δεν μπορεί να υπάρχει μια ομάδα στο σύγχρονο μπάσκετ με το ρόστερ που έχει φτιάξει ο κόουτς Πανούλης, με τη φιλοσοφία του,
0: ναι,
1: που να μην επιδιώκει σε κάθε επίθεση να τρέχει. Κάποιες φορές θα πατάει και φρένο για χύψη λόγους, γιατί πρέπει να κοντρολάρει το ρυθμό, γιατί δεν θα το συμφέρει να τρέξει. Αλλά η βασική φιλοσοφία, όπως είναι πλέον παντού, σε όλες τις ηλικίες, είναι με το που θα πάρει την μπάλα να μπορούν και οι πέντε να τρέξουν. Και όσο περνάνε τα χρόνια, θα πάμε στη λογική ότι πλέον μπορούν να την κατεβάσουν όλη την μπάλα εκτός από το 5. Άρα δεν υπάρχει να βρίσκω τον άσο για να την κατεβάσω την μπάλα, γιατί καθυστερείς πάρα πολύ. Και όσο περνάνε τα χρόνια, αυτός θα πάρει το rebound, ανεξαρτήτως θέσης, θα μπαίνει στο διάδρομο τον αντίστοιχο που πρέπει για να τρέξει την μπάλα.
0: Λοιπόν, τρέχεις καλύτερα με τον Γιόβιτς ή με τον Δημητρίγιεβιτς?
1: Ωραία, πολύ καλή ερώτηση.
0: Και επίσης, η ομάδα για να τρέξει πρέπει να βάλεις την ομάδα την καλή αμυντική ή την ομάδα για να πάρει το rebound?
1: Ωραία, πολύ καλή ερώτηση. Πάμε στην πρώτη. Θεωρώ πάνω κάτω το ίδιο είναι και οι δύο παίκτες με πολύ μεγάλο ταλέντο.
0: Ναι.
1: Ο Γιόβιτς θεωρώ ότι θα είναι πιο πιθανό με το που πάρει την μπάλα να τη δώσει, ενώ ο Δημητρίγεβιτς θα μπορεί να την κατεβάσει και με τρίπλα. Δηλαδή από το Γιόβιτς εγώ θα περίμενα μόλις πάρει την μπάλα, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο, τρέχει πάρα πολύ γρήγορα. Απλά στη μία περίπτωση γίνεται με τρίπλα του Δημητρίγεβιτς, ενώ στην περίπτωση του Γιόβιτς πιο πολύ βλέπω να γίνεται με πάσα, να βγάζει πιο γρήγορα την πρώτη πάσα. Και στη δεύτερη ερώτηση που είπες, άμα θέλεις να την επαναλάβεις για το rebound.
0: Ναι, για να τρέξει η ομάδα, βάζεις την ομάδα για το rebound ή για την κανάμινα? Για να τρέξεις πολύ πρέπει ωραία. Να πάρεις την μπάλα.
1: Πολύ ωραία ερώτηση. Κοίταξε, όπως λέω και στους μικρούς παίχτες και από προμήνη μπορείς να το πεις αυτό, μέχρι αντρικό επίπεδο, επίπεδου Ευρωλίγκας, για να μην πω NBA. Μία άμυνα πότε τελειώνει? Είναι ένα πάρα πολύ βασικό κομμάτι που πολλές φορές το ξεχνάμε. Μία άμυνα τελειώνει όταν πάρεις την μπάλα. Δεν υπάρχει παίζω καλή άμυνα αλλά χάνω το rebound. Σημαίνει ότι δεν έπαιξε καλή άμυνα. Για να παίξει καλή άμυνα πρέπει να κάνεις όλη τη δουλειά και να πάρεις την μπάλα στα χέρια σου για να έχεις την μπάλα στην επίθεση. Άρα η άμυνα είναι συνυφασμένη με το rebound. Μια καλή αμυντική πεντάδα πρέπει να είναι και πολύ καλή στο αμυντικό rebound. Αυτό που ανέφερα πριν για το rebound ήταν για το επιθετικό rebound.
0: Ναι.
1: Να είναι μια πεντάδα δηλαδή καλή στο επιθετικό rebound. Γιατί η αμυντική πεντάδα σημαίνει ότι είσαι και πάρα πολύ δυνατός στο αμυντικό rebound, το οποίο παλαιότερα ήταν λεπτομέρεια. Όσο περνάνε τα χρόνια βλέπουμε, εγώ δεν είμαι θεωρητικός προπονητής ούτε γυμναστής, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον η συσχέτιση των rebound με των αποτελεσμάτων των παιχνιδιών.
0: Έχεις δει καθόλου νούμερα όσον αφορά για τα τελειώματα του Μουκόκα? Ξέρεις γιατί σε ρωτάω? Διότι είχες έναν παίχτη, τον καλύτερό σου αμυντικό, τον Χάρελ, ο οποίος κακάταψε με τον εφηνιδιασμό, ήταν τραγωδία.
1: Ναι.
0: Ιδίως όταν προσπαθώ να κάνει και τις συνεχίες.
1: Δεν συμφωνώ με το τραγωδία. Με το πνεύμα ότι δεν ήταν τόσο καλό στο τελείωμα των φάσεων.
0: Δεν ήταν τόσο καλό στο τελείωμα. Εντάξει, όταν χάνεις τώρα 2 στους 3 εφηνιδιασμούς που φεύγεις, είναι τραγωδία.
1: Σε αυτό το επίπεδο δεν επιτρέπεται να έχει 33% σε αυτό που λες.
0: Ναι. Λοιπόν, εντάξει, απλώς το παιδί στο ένας εναντίον ενός δεν το είχε. Κατάλαβες? Εντάξει, δεν το δούλεψε. Ο Μουκόκα το έχει.
1: Ωραία. όπως είπαμε πρώτα.
0: Γιατί,
1: μαζί.
0: Γιατί και σου λέω, ο πιο καλός αμυντικός βάσει των πιθανότητων είναι. Αυτό τώρα δεν είναι προπονητή, γι' αυτό είναι μαθηματικά. Αλλά πιο καλός ο αμυντικός βάσει πιθανότητων θα είναι αυτός που φεύγει τις περισσότερες φορές στον ευνηδιασμό. Άρα αυτό.

0: του, τα κλεψίματά του. Στο πίσω μέρος του γηπέδου λοιπόν ήταν μια εξαιρετική επιλογή. Μπορούσε να σταματήσει τον οποιοδήποτε παίχτη από θέση 1, δεν θα πω μέχρι θέση 4, σίγουρα στις 3 θέσεις της περιφέρειας. Και ήταν αυτή η ενέργεια, ειδικά με τον coach Καστρίτη την πρώτη χρονιά, δηλαδή πριν 2 χρόνια, που βοήθησε πάρα πολύ τον Άρη στο να παίρνει το rebound, γιατί ήταν ένας εξαιρετικός αμυντικός, γιατί όχι απλά σταματούσε την άμυνα, βοηθούσε πάρα πολύ και στο αμυντικό rebound. Μπροστά όμως, εκτός από το shoot, το οποίο δεν ήταν καθόλου σταθερό, και θα έλεγα ότι πέρσι είχε μια βελτίωση σε αυτό, βέβαια έπαιρνε και πολλές προσπάθειες, γιατί δεν ήταν η ρόλη όπως κατά την γνώμη μου θα έπρεπε να είναι. Πολλές φορές, και έχεις δίκιο σε αυτό, δεν είχε καλά νούμερα στα τελειώματά του, κυρίως γιατί σε αυτό το επίπεδο ο πιο σίγουρος τρόπος για να τελειώσει μια φάση είναι το κάρφωμα. Και εδώ έρχεται ο Μουκόκα, ο οποίος θα τελειώσει πολλές περισσότερες φάσεις με κάρφωμα, είναι πιο δυνατό παιδί, και πιστεύω ότι θα πάρει και πολλά goal foul κάνοντας μια πρόχειρη και βιαστική ενδεχομένως εκτίμηση.
1: Καλό
0: αλλά
1: αυτό.
0: Είναι πιο δυνατός. Πού είστε όμως ο Μουκόκο, για να μην τα λέμε, δεν είναι ο σούπερ παίχτης, δεν έχει το σταθερό τρίποντο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ένα παίχτης δηλαδή που θα είναι μόνος του στο τρίποντο και θα ξέρεις ότι θα το βάλει δεδομένα.
1: Άρα στη θέση 3, όταν παίζει επίθεση ο Μουκόκα,
0: Μουκόκα είτε στη θέση 2 είτε στη θέση 3, το πιο δυνατό του σημείο είναι το transition στην επίθεση.
1: Ωραία.
0: Το ανοιχτό γήπεδο. Αυτό το ανοιχτό γήπεδο μπορεί να προέλθει μέσα από ένα κλέψιμο, μέσα από ένα λάθος των αντιπάλων. Μπορεί να προέλθει όμως, και σίγουρα θα δουλέψει πολύ σε αυτό ο coach Πανούλης, ακόμα και από rebound δικό σου ή ενδεχομένως ακόμα και μετά από καλάθι. Αυτός είναι ο στόχος κάθε προπονητή. Να μπορεί να τρέξει στο γήπεδο, να είναι γρήγορος. Αυτό που έκανε η Βαλένθια πέρυσι και άρεσε στον κόσμο, αυτό που έκανε πριν 2 χρόνια η Παρή, ακόμα και μετά από καλάθι να βάλεις, να είσαι έτοιμος στη φιλοσοφία σου, στις ανάσεις σου, στην ενέργειά σου, να μπορείς να τρέξεις στο γήπεδο για να βάλεις σε προβληματισμό την άμυνα, να την έχεις συνέχεια στα κόκκινα.
1: Μάλιστα. Εδώ ο φίλος ο Τάσος ρωτάει, λέει, θα παίξει ο Άρης καθόλου άμυνα ζώνης ή θα είναι μόνο για man to man?
0: Κοίταξε, η βάση για όλες τις άμυνες, ό,τι και να παίξεις, είναι το man to man. Οι μεγαλύτεροι προπονητές στην ιστορία στην Αμερική και ειδικά στο κολεγιακό πρωτάθλημα, που από εκεί ξεκινάνε όλα, υποστηρίζουν ότι μια εξαιρετική άμυνα man to man έχει την εικόνα μιας εξαιρετικής άμυνας ζώνης, και μια εξαιρετική άμυνα ζώνης παιγμένη φαίνεται σαν να είναι το καλύτερο man to man.
1: Ναι.
0: Άρα σίγουρα απαιτούνται οι αρχές του man to man. Έχει εξελιχθεί το μπάσκετ τόσο πολύ που ουσιαστικά ζώνη είναι η man to man άμυνα με αλλαγές. Μιλάμε, αυτό το πράγμα πλέον είναι ζώνη. Δηλαδή πάντα ματσάρεται η μπάλα. Σπάνια να δούμε μια άμυνα ζώνη στην οποία θα είναι τόσο παθητική ώστε η μπάλα να μην πιέζεται. Όμως οι σύγχρονες άμυνες ζώνης είναι άμυνες ζώνης press. Δηλαδή ότι θα πας στο μισό γήπεδο πάρα πολύ σε παγίδες, που ουσιαστικά είναι μια άμυνα ζώνης, αλλά είναι μια επιθετική άμυνα ζώνης. Πάμε δηλαδή στις πολύ επιθετικές άμυνες πια και πολύ ωραίες ερωτήσεις,
1: ναι,
0: πάνω στο παιχνίδι.
1: Εγώ τώρα, δικιά μου ερώτηση.
0: Τέλεια.
1: Δικιά μου ερώτηση. Σε ρώτησα νωρίτερα εάν τρέξεις καλύτερα με το Γιώβιτς ή τον
0: Δημητρίγεβιτς.
1: Είναι και η διαφορά της ηλικίας. Δεν το...
0: Δηλαδή... Αυτό, όταν σου απάντησα, το έλαβα υπόψη μου. Γι' αυτό σου είπα.
1: Συγγνώμη,
0: δεν το είπα. Το έλαβα υπόψη μου από μέσα. Δεν το είπα φωναχτά.
1: Ναι.
0: Ότι ο Γιώβιτς, σου είπε, επαναλαμβάνω, πιστεύω ότι θα τρέχει το ίδιο καλά η ομάδα και με τους δύο. Απλά ο Γιώβιτς, λόγω εμπειρίας, λόγω ικανότητας, θεωρώ ότι θα τρέξει την ομάδα με πάσα. Δηλαδή με το που πάρει την μπάλα, θα δει τον παίχτη μπροστά, στα φτερά, ανοιχτά, ή ένα ψηλό ενδεχομένως που μπορεί να, σαν τρέιλερ, να τρέξει coast to coast, να πασάρει την μπάλα γρήγορα για να φύγει από τα χέρια του. Ενώ ο Δημητρίγεβιτς, όπως τον έχω παρακολουθήσει σαν παίχτη, είναι ο παίχτης ο οποίος θα πάει πιο πολύ με τρίπλα να τρέξει στην ομάδα. Δηλαδή να βάλει τρίπλα κάτω και να επιτεθεί με τρίπλα. Αλλά μη σου κάνει εντύπωση άμα τους δούμε και τους δύο μαζί στην.

0: πεντάδα. Για ένα σχήμα που θέλει να ελέγξει πλήρως το ρυθμό ο κότς ναι. Πανούλης.
1: Εσύ βλέπεις το Γιώβιτς, ερώτηση δικιά μου και αυτή. Το Γιώβιτς να συνεργάζεται περισσότερο στο 2 με Μόργαν ή με Μοκόκα? Γιατί πρέπει να λάβουμε ότι ο Γιώβιτς δεν θα είναι και ο καλύτερος αμυντικός και δεν θέλει κιόλας να τον εξαντλήσει στην άμυνα.
0: Πιστεύω ότι ο ρόλος του Γιώβιτς, γι' αυτό θα πάρει λιγότερο χρόνο, θα βασιστεί στην άμυνα και λιγότερο Δημητρίγεβιτς. Δηλαδή εμένα στα μάτια μου πιο πολύ ταιριάζει τον Δημητρίγεβιτς Μουκόκα και ναι. Το Γιώβιτς Μόργαν. Αλλά αυτά τα ζευγάρια είναι ξεκάθαρο ότι θα τα δουλέψει πάρα πολύ στην προπόνηση ο κότς Πανούλης. Σε αυτήν την ερώτηση που έκανε στην πολύ μπασκετική δεν υπάρχει απάντηση. Πολλές φορές οι ίδιοι παίχτες και η προπόνηση σου δείχνουν το παιχνίδι. Στη θεωρία, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον αυτά που λέμε, να δούμε, να τα έχουμε στο μυαλό μας όταν θα βλέπουμε την ομάδα να παίζει. Στα δικά μου μάτια, ο Γιώβιτς πάει, όπως σου είπα και πριν, πιο πολύ με τον Μόργαν και σε θέση 2 ο Μοκόκα ταιριάζει πιο πολύ με τον Δημητρίγεβιτς.
1: Εσύ βλέπεις, μάλλον από τη στιγμή που επιλέγει ο coach να πάρει δύο πολύ καλούς playmaker, Δημητρίγεβιτς και Γιώβιτς, πάει να πει ότι πάει σε ένα μπάσκετ, αυτό εδώ το σύγχρονο, περισσότερες κατοχές και όσο δυνατόν πιο γρήγορο τέμπο?
0: Κοίταξε να δεις, εκεί που εγώ αγχωνόμουν πάρα πολύ είναι
1: γιατί
0: πριν
1: πρόσεξε, πάρουν, ναι. Είναι δύο πολύ καλοί γκάρτ.
0: Εξαιρετικά, είναι επίπεδο Ευρωλίγκας, όχι επίπεδο Ευρωλίγκας, παίχτες Ευρωλίγκας.
1: Ναι, είναι παίχτες Ευρωλίγκας. Λοιπόν.
0: Είναι παίχτες Ευρωλίγκας και το θέμα ποιο είναι, όπως σου έχω πει πολλές φορές, εγώ αγχωνόμουν πάρα πολύ και σε αυτή τη συζήτηση για να καταλάβουμε το επίπεδο της ομάδος που χτίζεται, δεν έχουμε αναφέρει το Λιόπουλο που είναι στο Ασόδιο και δεν έχουμε αναφέρει και Πουλιανίτη, που μην ξεχνάτε τον Πουλιανίτη στο πόσο βοηθητικός θα είναι στο να μαρκάρει άσο. Εγώ τον βλέπω σαν τρίτο άσο όπως τον φτιάχνει ο Σπανούλης.
1: Ναι. Τον ξέρει, τον έχει δουλέψει. Ακριβώς. Τον εμπιστεύεται.
0: Ακριβώς. Θέλω να πω δηλαδή ότι το άγχος μου ήταν πριν πάρουμε τον Γιώβιτς και τον Τολιόπουλο, που μόνο με τον Δημητρίγεβιτς και τους υπόλοιπους θεωρούσα δύσκολη τη δουλειά. Εφόσον πήρες και τον Γιώβιτς και τον Τολιόπουλο, το πιο σημαντικό πράγμα είναι ότι είσαι πλήρης, όπως είπαμε, και όχι υπερπλήρης, είσαι πλήρης. Και ανάλογα με τον αντίπαλο θα αποφασίζεις κάθε φορά, γι' αυτό είπαμε ότι η φιλοσοφία του κότς Πανούλη εξελίσσεται και προσαρμόζεται. Ανάλογα με τον αντίπαλο σε κάθε παιχνίδι στην τακτική θα μπορείς να επιλέξεις είτε να τρέχεις είτε να πηγαίνεις σε λιγότερες επιθέσεις αν δεν σε συμφέρει. Με λίγα λόγια, φτιάχνεις ένα ρόστερ ικανό να υπηρετήσει όλα τα στυλ παιχνιδιού, που είναι και το πιο βασικό κριτήριο. Ναι. Να μην έχεις κανένα μειονέκτημα στη θεωρία.
1: Μία αντίπαλος ομάδα που τρέχει, εντάξει, παραδείγματος χάρη παίζει με τον Ολυμπιακό, ο οποίος ο Ολυμπιακός είναι μια, με τα γκάρτ που έχει πάρει, θα είναι μια ομάδα η οποία θα τρέχει. Έτσι δεν είναι?
0: Φυσικά.
1: Λοιπόν, και όχι μόνο θα τρέχει και σωστά. Γιατί όλες οι ομάδες μπορούν να τρέξουν, όλες. Και εσύ και εγώ μπορούμε να παίξουμε, ξέρω εγώ, στο Ποσειδόνι και να τρέξουμε. Το θέμα είναι ποιος τρέχει σωστά. Λοιπόν, πώς, με ποια πεντάδα χαλάς το γρήγορο παιχνίδι του Ολυμπιακού?
0: Ναι, πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Και επειδή τα έχω δουλέψει μπροστά μου, το παιχνίδι του Ολυμπιακού το χαλάς με μια πολύ καλή αμυντική πεντάδα. Άρα για περισσότερη ώρα σε αυτό το παιχνίδι μπορεί να παίξουν κυρίως 8 παίχτες. Και 9 θα βάλω το Μόργαν, γιατί ο Μόργαν, όπως είπαμε, δεν υστερεί στην άμυνα. Απλά δεν έχει το μέγεθος να υποστηρίξει, όπως αντίστοιχα δεν θα έχουν ενδεχομένως και κάποιοι παίχτες του Ολυμπιακού, έτσι. Ναι. Λοιπόν, ο Μοντέρο, ας πούμε, ένας εξαιρετικός παίχτης, είναι ψηλός, ναι, για γκάρ. Αλλά δεν είναι ότι δεν μπορεί ο Μόργαν να τον παίξει άμυνα. Άρα πολύ εύκολα μπορείς να πας με το Γιώβιτς, το Μοκόκα σε θέση 2 είτε σε θέση 3, το Μόργαν σε θέση 2 και κάποιες φορές σε θέση 1, άμα θες να τους έχεις μέσα, το Θανάση σε θέση 3 ή 4, το Λίντελ σε θέση 3 ή 4, το Ρόμπισον Έρλ σε θέση 4 ή 5 και το Μπίρτς και τον Κώστα. Νομίζω ότι από άποψη κορμιών ικανότητας, με 10 παίκτες ανέφερα, μπορείς να ανταποκριθείς.
1: Μάλιστα. Εδώ ο φίλος ο Αδάμ λέει, με το long lay μπορεί να σε βοηθήσει σε παιχνίδι που τρέχεις.
0: Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι το δυνατό του σημείο του Eliza. Το transition, το ένας εναντίον ενός και το score γενικά.
1: Ναι.
0: Αλλά στα δικά μου μάτια σε θέση 2. Φυσικά το Διάρη μπορεί να κατεβάσει την μπάλα. Δεν θα τον ήθελα σε μια πεντάδα που κάνει αυτός αποκλειστικά το κουμάντο. Δηλαδή χωρίς να υπάρχει μαζί Γιώβιτς, Δημητρίγεβιτς. Εντάξει, με τον Λιόπουλο μαζί δεν ταιριάζουν.
1: Ναι, δεν θα τον δούμε.
0: Όχι, ή τον Πουλιανίτη.
1: Ωραία. Δηλαδή θέλεις κάποιον ο οποίος θα είναι αυτός που θα πάρει την απόφαση για το που πάει η μπάλα και όχι ο Μητρουλόγκ. Δηλαδή κομμάτι του συστήματος, όχι όμως αυτός που αποφασίζει για το σύστημα.
0: Ναι, ακριβώς. Εγώ θέλω το μυαλό της ομάδος που να υπάρχει πάντα μέσα στην πεντάδα ο Γιώβιτς ή ο Δημητρίγεβιτς ή σε μικρά διαστήματα θα υπάρχει ο Πουλιανίτης με ένα πολύ δυνατό 2 και 3 δίπλα του και σε τέταρτη φάση για λίγο στον Άσο ενδεχομένως να υπάρχει και ο Τολιόπουλος.
1: Εσύ
0: με τον Μποκόκα βλέπεις δίπλα πάντα, ναι, τον Τολιόπουλο.
1: Βλέπεις μακρινό το σενάριο, τώρα εγώ το σκέφτομαι, το έχω πει εδώ, να δουλέψει ο Σπανούλης με Μήτρου Λόγκ για να τον βοηθήσει και να έχει έναν καλύτερο γκάρτ όσον αφορά για την Εθνική Ελλάδος και ιδιαίτερα για τα παράθυρα, γιατί εκεί έχει σοβαρό πρόβλημα.
0: Μα φυσικά, εφόσον βρίσκεται στο ρόστερ και δουλεύουν κάθε μέρα μαζί, όλους τους παίκτες θα τους βοηθήσει, ίσως περισσότερο τους παίκτες που είναι λίγο πιο πίσω, όπως είναι ο Τανούλης, ο Χατζηλάμπρου, ο Μήτρου Λόγκ.
1: Δεν λέω
0: για να τον κάνει άσο.
1: Ναι, για να τον ανεβάσει στο άσο.
0: Για να τον κάνει στον άσο.
1: Δηλαδή, να τον, αν θέλεις να τον μετατρέψει από δύο άσο.
0: Σωστά.
1: Σε ασόδιο. Γιατί κακά τα ψέματα. Το πρόβλημα της Εθνικής Ελλάδος και του Σπανούλη, ο Πονοκέφαλος, είναι ο άσος.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ο Σλούκας δεν είναι Ιθαλής.
0: Έτσι ακριβώς. Μα δεν είναι τυχαίο.
1: Ο Γουόκαπ φαίνεται η εθνική είναι δεύτερη μοίρα παρά το διαβατήριο που του δώσανε.
0: Πολύ σωστά τα λες. Δεν είναι τυχαίο που οι χρυσές εποχές του ελληνικού μπάσκετ σε επίπεδο εθνικής ομάδος ήταν με Διαμαντίδη, Παπαλουκά, Σπανούλη. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή αυτούς τους άσους. Εντάξει, είμαστε στον αέρα. Ο λόγος μας έχει πολύ μεγάλη βαρύτητα. Μακάρι να διαψευστώ, αλλά θεωρώ πολύ πολύ δύσκολο ο Μήτρου Λόγκ να γίνει άσος. Αυτό δηλαδή θα επένδυα πιο πολύ στο να του βγάλω το πολύ μεγάλο του ταλέντο σε θέση 2 και να προσπαθήσω ένα άλλο παιδί ενδεχομένως να τον βοηθήσω στον άσο.
1: Τον Τολιόπουλο μετά πας, αλλά δεν. Δηλαδή ο Τολιόπουλο είχε άλλα χαρίσματα, θα τα κόψεις χαρίσματα τα οποία τα θέλεις. Ας μπαίνει στην συζήτηση και ο...
0: Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα για τον άσο τον επόμενο της εθνικής ομάδος.
1: Λέει και ο εγκεφαλικό άσο δεν έχει η εθνική. Ναι, αυτό συζητάμε, δεν έχει εγκεφαλικό άσο. Λοιπόν, τώρα κάπου εδώ ολοκληρώνεται, θέλεις να συμπληρώσεις τίποτα?
0: Όχι, όχι, όχι. Άμα
1: έχει κάποια μηνύματα κάποιος. Τώρα θα τους αδικήσουμε.
0: Πιστεύω να το χαρήκανε. Να,
1: ναι, λοιπόν,
0: να πήρανε.
1: Φίλε Ντονέρ, η τελευταία μας συζήτηση απαντάει στο ερώτημά σου. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά για το φίλο τον Κώστα. Φίλε Κώστα, και αυτοί που κάνουν κουμάντο ελέγχονται όσον αφορά τον μπασκετικό Άρη. Και ο Ζήσης ελέγχεται και, και τα παιδιά οι Αριανοί που είναι στη διοίκηση ελέγχονται, γιατί ο Άρης έχει μεγαλομετόχους. Εντάξει, μεγαλομέτωχο, μεγαλομετόχους. Λοιπόν, οπότε πριν αυτοί ανακοινώσουν οτιδήποτε, έχουν πάρει την έγκριση Ντονέρτο. Ναι, δεν ξέρω τι είναι το Ντονέρτο. Λοιπόν, οπότε η απάντηση είναι στη δόση μου στο τέλος. Λοιπόν,
0: Μοκόκα, ναι, Μοκόκα, συγγνώμη, διορθώνω φίλο μου, Βασίλη Μοκόκα.
1: Τώρα
0: ναι,
1: όλοι
0: εντάξει.
1: Κάνουμε λάθος, είναι η ρήμη του λόγου. Λοιπόν, οπότε αυτοί ελέγχονται. Οπότε, τι κριτική να τους δώσει? Υπάρχει ιδιοκτήτης ο οποίος ελέγχει την πορεία των έργων. είτε αυτά αφορούν το παλέ, είτε αφορούν το διαρκείας, είτε αφορά το ένα, είτε αφορούν το άλλο. Και έχει και δικούς του ανθρώπους εκεί πέρα μέσα και ελέγχουν. Εμείς δηλαδή τι κριτική θα κάνουμε αν γίνει κάποιο λάθος? Δηλαδή, εάν δεν είναι έτοιμη η κερκίδα όταν ξεκινάει το πρώτο εντός έδρας, εκεί θα κάνουμε κριτική. Αλλά να έχουμε ενημέρωση για να τους ελέγχουμε καθημερινά, δεν το κάνουμε. Εντάξει.
0: Μπορώ να πω κάτι σε αυτό?
1: Ναι.
0: Με αφορμή και το ποδόσφαιρο, που φυσικά εγώ σαν προπονητής μπάσκετ μιλάω, απλά επειδή μου δίνεται το δικαίωμα να τονίσουμε πόσο σημαντικό ρόλο, γιατί όλα παίζουν ρόλο σε μια ομάδα και πόσο τη βοηθάνε, που όλοι οι δημοσιογράφοι του Άρη συντάσσονται στο γεγονός ότι η ομάδα πρέπει να ενισχυθεί, ας πούμε, αμυντικά, όπως κρίνεται αντικειμενικά. Αυτή η πίεση που βγαίνει από τους δημοσιογράφους και αυτή η βοήθεια είναι πάρα πολύ σημαντική και πόσο καλό κάνει στην ομάδα. Αυτό ήθελα να πω.
1: Ωραία. Λοιπόν, και όσον αφορά τώρα για τους καλούς κακούς Αριανοί, όλοι είμαστε πολύ καλοί Αριανοί. Λοιπόν, όλοι
0: κάτι
1: στηρίζουμε την αγαπημένη μας ομάδα. Όλοι στηρίζουμε την αγαπημένη μας ομάδα. Τώρα, εάν κάποιος αισθάνεται ότι πρέπει ότι να πάει στο γήπεδο ή να μην πάει στο γήπεδο, αυτό είναι προσωπική απόφαση του καθενός. Ούτε το να πάει στο γήπεδο τον κάνει λιγότερο Αριανό ή περισσότερο Αριανό, είτε να μην πάει τον κάνει λιγότερο Αριανό. Αλλά πρόσεξε όμως, αυτός όμως που γράφει να μην πάμε στο γήπεδο, αυτός για μένα δεν είναι Αριανός. Αυτή είναι η άποψή μου. Συγγνώμη αν αδικό κάποιος. Τώρα, όσον αφορά για το βόλεϊ, ο φίλος Αντώνης που θέλει για τον Εραστέχνη, είπαμε ο Σαλής από εβδομάδα θα κάνει μια εκπομπή για τον Εραστέχνη. Θα έχουμε και τους ανθρώπους του Εραστέχνη εδώ. Άμα δεν κάνουν η συνέντευξη, αν δεν κάνουν γενική συνέντευξη, τουλάχιστον να βγει κάποιος να μιλήσει. Λοιπόν, οπότε να έχετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο, δροσιστικό Σαββατοκύριακο, γιατί ανεβαίνει η θερμοκρασία. Ασφαλή πλέον, παιδιά, τι γίνεται? Όπου λέει η Έμι ότι θα έχει ισχυρούς ανέμους, εκεί μπαίνει φωτιά. Τι έγινε? Στο τέλος δεν είναι πρόγνωση καιρού, πρόγνωση φωτιάς γίνεται. Λοιπόν, δεν είναι προσοχή, άλλα είναι. Εντάξει, απλώς η πλέον η γη έχει πολύ μεγάλη αξία και για κάποιους δεν είναι τίποτα να την καταστρέψουν για να την οικειοποιηθούν στο μέλλον. Λοιπόν, να έχετε ένα ωραίο ξεκούραστο και δροσερό Σαββατοκύριακο.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Μαζί τα λέμε από Δευτέρα. Εσύ Δευτέρα
0: εγώ
1: έχεις άδεια?
0: Εγώ τις επόμενες δύο εβδομάδες θα είμαι.
1: Έχει άδεια, δεν θα τον δούμε. Ό,τι μπορέσαμε να μάθουμε σήμερα. Λοιπόν, οι ωραίες ερωτήσεις έρχονται στο τέλος, ρε φίλε. Έρχονται τώρα ερώτηση καθαρά για σένα, τώρα τα διακόπτω
0: θα
1: όλα.
0: Θα το κάνουμε και σε δύο εβδομάδες, λοιπόν, θα είμαστε και πάλι.
1: Ο Πουρλίδας, αν δουλευτεί, μπορεί να είναι ο επόμενος Σάσος. Ο δανεισμός σου στα Πεύκα σίγουρα του έκανε καλό. Το ξέρει και ο ίδιος. Μιλήσαμε εκτενέστερα γιατί το ξέρει το παιδί. Έχει δουλέψει μαζί του και ο coach. Αλλά...
0: όχι, με τον Βασίλη τον Πουλίδα δεν έχω δουλέψει συγκεκριμένα. Έχω κάνει κάποιες προπονήσεις με τον Χατζηλάμπρου, τον Χρυσόστομο όταν ήταν στην Εθνική. Και με τον Λέφα και με άλλα παιδιά. Το Βασίλη, τον Πουλίδα, τον έχω παρακολουθήσει πιο πολύ μικρός, ειδικά είχε μεγάλη έμφαση στο σούτ, ήταν πιο πολύ στο 2. Να τον παρακολουθήσουμε και φέτος στην Α2. Δεν ξέρω ο coach Γεροφώτης αν του έδωσε το ρόλο του άσου στα Πεύκα.
1: Όχι, δεν το έδωσε.
0: Νομίζω σαν 2 έπαιζε.
1: Σαν 2-3.
0: Ναι. Εγώ βλέπω ένα παιδί, αλλά δεν θέλω να αναφέρω το όνομα. Είναι από τις μικρές εθνικές, είναι στην Εθνική Νέων έπαιζε. Για λόγους. Πιστεύω ότι σιγά σιγά θα αναδειχθεί και θα έχουμε την επόμενη γενιά. Υπάρχει ένα παιδί, εντάξει, μπορούμε να το πούμε, Χατζής λέγεται, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ γιατί τον παρακολουθώ 3-4 χρόνια.
1: Που στον Άρη είναι?
0: Όχι, όχι, όχι. Είναι, δεν ξέρω στην ομάδα της Αθήνας παίζει. Στο Μήλωνα έπαιζε. Είναι ένα παιχνίδι της Εθνικής Νέων. Είναι στον Άσο και πιστεύω ότι αυτό το παιδί, επειδή βασίζεται πάρα πολύ στην assist και στη δημιουργία και κοιτάει πολύ λιγότερο το σκορ, ενώ δεν το υπολείπεται, είναι ένα παιδί που θα μας απασχολήσει τα επόμενα χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Και άμα έχει την ίδια εξέλιξη.
1: Ζήσει, αφού τον ξέρεις τον παίχτη, φέρτονα. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο να έρχεται, με δροσιά να έρχεται, σύντομα τώρα δεν καθυστερούμε. Πες και εσύ το αντίο, να τα κλείσουμε γιατί περάσαμε τις 6 και θα έχουμε
0: πρόβλημα. Τίποτα, καλή συνέχεια σε όλους, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια σας.

0: ξεκίνησε. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας, Νίκος Παπαδόπουλος, θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
3: ρεπορτάζ
0: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
5: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
6: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
7: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
8: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
7: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
8: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
7: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
8: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
9: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
10: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
9: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
10: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
9: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
10: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
11: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
12: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
11: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
12: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
11: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
13: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
14: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
13: Στη Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
15: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
16: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή... αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr. Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα, Auto Market.
3: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
16: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
3: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
16: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
3: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
16: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
17: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος.
18: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
17: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
18: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
17: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
18: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
17: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
19: Αχ, πείνασα.
20: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
19: Και από πού θα παραγγείλουμε?
20: Από το Food for You.
19: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
20: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
19: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
20: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
19: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
20: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
19: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
20: Food for You,
19: το δικό μου αγαπημένο.
21: Έλα, Γιώργη!
22: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
21: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
22: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
21: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
22: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
23: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
22: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
23: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
22: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
21: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
24: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια, Μίλτος.
25: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
0: παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
1: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
2: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
4: GPS και βυθώματο εσείς.
2: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
4: GPS λογικό έχεις?
2: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
4: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
2: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
4: Μεϊμάρης.
5: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Yellow Radio 101,7. Είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσεις, είμαι ο Γιάννης ο δασκάλου. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 2, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή. Χορηγή της εκπομπής μας, Αλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Για κουφώματα πέβεσαι, δεν υπάρχει κανένας λόγος να πιέζεστε, να ψάχνετε, να ρισκάρετε πράγματα. Ποιότητα κατασκευής, προσαρμοσμένη απολύτως στα ελληνικά δεδομένα και τις ανάγκες του ελληνικού νοικοκυριού. Θέλετε ποιότητα, θέλετε οικονομία, θέλετε ασφάλεια. Όλα αυτά οι Αλουπλαστ και αδερφή Δερβίση, αποκλειστικοί αντιπρόσωποι σε Ελλάδα και Κύπρο, τα εγγυώνται και σας καλούν στον πολυχώρο τους, στο showroom που είναι στην Δημοκρίτου 12 στο Φίνικα της Καλαμαριάς, για να διαπιστώσετε η διεισόμαση για ποιο λόγο η Αλουπλαστ είναι η μοναδική σας επιλογή. Δίπλα μας, οι Άριες, ο πανίσχυρος συνεργάτης σας για να μπορείτε να φτιάχνετε κλίμα στον προσωπικό σας χώρο. Με τα νέα κλιματιστικά της Carrier και της Toshiba, αλλάξτε τον αέρα σας και επιτρέψτε στην Aries με τη δική της εγγύηση να αποτελέσει τον ισχυρό σας συνεργάτη σε ένα πολύ καλύτερο κλίμα, ειδικά τώρα μες στο κατακαλό καιρό. Τι να πει κανείς για τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. 50 χρόνια μας γλυκαίνουν, 50 χρόνια αποτελούν μια γλυκιά συνήθεια που μας αναγκάζει να πούμε ραντεβού στο Μίλτο. Αυτό και κάνουμε, από νωρίς με το καφεδάκι μας, τα πρωινά μας, σνακ, έτοιμα μαγειρεμένα εκπληκτικά γεύματα, απίθανα γλυκά σε τεράστια γκάμα και βέβαια τα παγωτά. Αχ, αυτά τα παγωτά. Ζαχαροπλαστεία Μίλτος, 10 ζαχαροπλαστεία Μίλτος Θεσσαλονίκη. Σίγουρα ένα είναι κοντά σας και περιμένει να σε εξυπηρετήσει. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε παιδιά, αλλά αποχαιρετάμε και τον Ιούλιο σήμερα. 31 λέει ο μήνας και έχουμε τη δυνατότητα πλέον να μπαίνουμε στην τελική ευθεία σε πολλά πράγματα. Και η σημερινή εκπομπούλα η ταπεινή σας έχει προετοιμάσει και σας έχει αρκετές και ωραίες εκπλήξεις. Αν δεν έχετε κάτι πολύ πολύ καλύτερο να κάνετε, θα σας παρακαλούσα να μείνετε στην παρέα μας. Ακολουθούν 90 λεπτά, 95 λεπτά και παραπάνω η αλήθεια είναι, κίτρινο-μαύρης επικαιρότητας και ενημέρωσης. Καλή ακρόαση να έχετε. Αρχικά, όπως λέει και ο πολύ καλός φίλος ο Βασίλης με μήνυμα που στέλνει, και αυτή εδώ η εκπομπή οφείλει να υποβάλει τα ταπεινά της σέβη, να σκύψει το κεφάλι και με μεγάλο σεβασμό να αποχαιρετήσει έναν από τους τελευταίους πολύ μεγάλους του ιταλικού ποδοσφαίρου και σίγουρα έναν από τους κορυφαίους κεντρικούς αμυντικούς όλων των εποχών. Έναν εμβληματικό άσο του ιταλικού ποδοσφαίρου, της σκουάντρα Ατζούρα και βέβαια της Μίλαν. Ένας άνθρωπος που σαν Ρωσονέρι ενέπνευσε γενιές και γενιές φιλάθλων, παικτών, ανθρώπων γενικότερα. Ένα μεγάλο αντίο στον τεράστιο Φράγκο Μπαρέζι που δεν είναι πια ανάμεσά μας και αφήνει μια τρομερή παρακαταθήκη πίσω του για το πώς παίζεται το σύγχρονο ποδόσφαιρο από σύγχρονους κεντρικούς αμυντικούς. Αυτός το έκανε και πριν από 30-40 χρόνια. Καλό ταξίδι λοιπόν, τεράστιε, αν υπέρβλητε Φράγκο Μπαρέζι. Πολλά και ωραία πραγματάκια έχω σήμερα για εσάς και φυσικά Γύρω στη μία παρατέταρτο, φίλες και φίλοι, η πρώτη ραδιοφωνική συνέντευξη του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου ως παίκτης του Άρη. Θα τον υποδεχθούμε, θα τον χαιρετήσουμε, θα τον ρωτήσουμε πώς νιώθει και θα του δώσουμε ένα πρώτο έτσι φιλί αγάπης από το ακροατήριο του Yellow Radio. Μία παρατέταρτο στον Yellow Radio, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Υπέγραψε προχθές, ανακοινώθηκε, χθες έκανε τις δηλώσεις του στα επίσημα μέσα της ΚΑΕ Άρης και σήμερα μιλά εδώ στον Yellow Radio για εσάς και όλο το ακροατήριο. Με αφορμή αυτή τη συνέντευξη, για μία ακόμη φορά οφείλω να ευχαριστήσω και εκ μέρους του Yellow φυσικά, αλλά και προσωπικά, για την εξαιρετική συνεργασία, κατανόηση, την ΚΑΕ Άρης και τον υπεύθυνο τύπο και επικοινωνία τον Αντώνη τον Γκάτζιο. Χωρίς τη δική του συνεργασία τίποτα δεν θα ήταν εύκολο και εννοείται πως θα έχουμε πράγματα πολλά να πούμε και στη συνέχεια της σεζόν. Όλο το μπασκετικό ρεπορτάζ εδώ. Τι μας μένει, τι απομένει, ποια ανακοίνωση, ποιες ανακοινώσεις απομένουν, πού είναι το θέμα Θανάση Αντετοκούμπο και το τελευταίο αντίο στον Αμίνουα, ο οποίος θα συνεχίσει στη Μάλαγα. Δυστυχώς για τον ίδιο έκανα ακόμα ένα φάουλ φεύγοντας, αλλά θα τα πούμε αυτά στην συνέχεια της εκπομπής. Όλο το ρεπορτάζ ότι υπάρχει για τον μπασκετικό Άρη, παιδιά, σε λίγο εδώ στον Yellow Radio. Τελευταία σύνδεση με Ιταλία. Για τελευταία φορά θα πάμε στον απεσταλμένο μας επί ιταλικού εδάφους. Παρακολούθησε όλο το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Άρη. Επιστρέφουν σήμερα επιστρέφει η αποστολή, επιστρέφουν και οι εκπρόσωποι του τύπου που βρέθηκαν εκεί, μεταξύ αυτών και ο απεσταλμένος του Γέλο Νίκος ο Παπαδόπουλος. Συμπεράσματα από το χθεσινό ελπιδοφόρο, η αλήθεια είναι, φιλικό με την Μόντσα και την φιλική νίκη του Άρη. Ρεπορτάζ, έχουμε και την κλήρωση του κυπέλου, έχουμε και τον αντίπαλο της ομάδας που θα είναι η αναγέννηση Καρδίτσας. Εκτός έδρας στο παιχνίδι. Όλα αυτά σε λίγο μαζί με όλο το ρεπορτάζ και το αν υπάρχει επιτέλους κάτι μεταγραφικό. Θα το έχουμε, φίλες και φίλοι, σε λίγο από τον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Για να μην καθυστερούμε βέβαια και για να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία τάξη, να θυμίσω ότι τα μηνύματά σας στην εκπομπή, αν και ήδη είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας, τα αποστέλλετε στην σελίδα, στο post, κατά το post εκπομπής, σελίδα του Γελού στο Facebook. Εννοείται ότι περιμένουμε τα μηνύματά σας μαζικά και στο Viber του σταθμού 6936 512 099. Έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθείτε και την εκπομπή αυτή, αλλά και μπόλικες εκπομπές και πλούσιο δημοσιογραφικό υλικό από τους ανθρώπους του Yellow Radio μέσα από το κανάλι του Yellow στο YouTube. Κάντε μια εγγραφή εκεί που λέει εγγραφή ή subscribe, αναλόγως τι θέλετε, και μπείτε στην παρέα για να μπορείτε να παρακολουθείτε πρωτογενές δημοσιογραφικό υλικό που αφορά τον Άρη από τον Yellow Radio και τους ανθρώπους του. Να στείλω την αγάπη μου στον καλό φίλο τον Αντώνη, ο οποίος καλημερίζει από την αγαπημένη κυτρινόμαυρη Κέρκυρα, εκεί που είναι το κοριτσάκι μου και εργάζεται η κόρη μου. No ακόμα με στην παρέα σου, δάσκαλε, για αυτός ο καλύτερος. Learned. Την αγάπη μου Αντώνα ρε, αριανάκι μου γλυκό. Πολλά φιλιά εκεί σε αυτό το αγαπημένο νησί που 4 χρόνια έχω να το επισκεφτώ, η αλήθεια είναι, αλλά ένα κομμάτι της καρδιάς μου είναι εκεί και το αγαπώ ιδιαίτερα. Και εσύ σεζόν, άντε αγόρι μου, όρμα, καλή δουλίτσα. Δεν θα χρονοτριβήσουμε άλλο, θα πάμε κατευθείαν στον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Θα πάμε, δεν ξέρω αν έχει φτάσει ήδη στο αεροδρόμιο ο Νίκος. Είναι η μέρα επιστροφής σήμερα. Ολοκληρώθηκε το βασικό στάδιο προετοιμασίας στην Ιταλία. Ολοκληρώθηκε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ιταλία με συγκεκριμένα προβλήματα. Θα ήταν πολύ ευχάριστο να μπορεί ο Άρης να έχει εκεί όλους τους παίκτες για να μπορέσει να δουλέψει απρόσκοπτα ο κύριος Γρηγορίου. Ωστόσο, παρά τα προβλήματα, τις απουσίες, τις χτυπητές λόγω της έλλειψης μεταγραφικών κινήσεων που έπρεπε να γίνουν, ωστόσο, χθες ο Άρης μας έδωσε ένα πολύ ωραίο δείγμα γραφής σε αυτό το φιλικό με τη Μόντζα, το πρώτο που παρακολουθήσαμε για τη φετινή χρονιά. Είπαμε ότι αυτά τα φιλικά δεν είναι για εξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων, αλλά η αλήθεια είναι ότι ένα χαμογελάκι ζωγραφίστηκε στο πρόσωπό μας από αυτό που είδαμε. Ο Νίκος Παπαδόπουλος ήταν και εκεί και τον καλημερίζουμε τώρα για τελευταία φορά από Ιταλία μεριά. Νίκο, τι κάνεις?
1: Καλημέρα. Καλημέρα, Γιάννη.
0: Φτάσατε αεροδρόμιο, πηγαίνετε αεροδρόμιο, τι ακριβώς κάνετε?
1: Στο αεροδρόμιο είμαστε, εδώ στον Πέργαμο είμαστε.
0: Τι ώρα πετάτε?
1: Πετάμε. Έχουμε ακόμα ένα πεντάωρο. Έχω ακόμα ένα πεντάωρο. Θα γίνουμε πολύ παραγωγικοί μέσα από το πεντάωρο.
0: Έχω αυτήν την αίσθηση. Καταρχήν δεν ξέρω πώς πάει. Θυμάμαι το αεροδρόμιο του Μπέργαμο. Εντάξει, έχει αγορά. Έχει να ξοδέψεις άμα θες. Μετά από τόσο καιρό που θα επιστρέψεις στην καλή σου και στα παιδάκια σου, φρόντισε να μην πας μαδιά χέρια, γιατί σε βλέπω να κοιμάσαι στην παραλία Σπέρεας.
1: Τα έχω τακτοποιήσει αυτά εδώ και μέρες.
0: Μπράβο σου. Έμπειρος. Μπράβο. Μαθαίνεις πάρα πολύ καλά.
1: Τα κάνεις τις πρώτες μέρες.
0: Μπράβο, Νικόλα μου. Μπράβο για να μην μείνεις και από λεφτά, γιατί υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Εξαιρετικά. Μπράβο σου. Μπράβο. Νίκο, πάμε στην ομάδα. Η αλήθεια είναι ότι όντως είπαμε ότι δεν βγάζει συμπεράσματα τα φιλικά και έτσι πρέπει να γίνει. Δεν πρέπει ούτε να απογοητεύεσαι ούτε να αισιοδοξείς υπέρμετρα. Αλλά είδαμε πραγματάκια χθες από την ομάδα στο φιλικό, έτσι.
1: Είδα για μένα το πιο. Εγώ θα σου πω αυτό που λέγαμε και μετά την Αταλάντα. Εγώ δεν κοιτάω πρώτα το αποτέλεσμα.
0: Σωστό. Πολύ σωστά.
1: Δηλαδή, και να έχανε ο Άρης, αν έπαιζε έτσι, εγώ θα ήμουν αισιόδοξο. Γιατί και με την Αταλάντα που εντάξει, ο κόσμος δεν είχε την ευκαιρία να το δει, το είδαμε εμείς, αλλά και στο χθεσινό που το είδαν οι φίλοι της ομάδας, αντιλαμβάνεσαι, χωρίς να πρέπει να έχεις UEFA-α, ότι η ομάδα αυτή τη στιγμή, η ομάδα φέτος και η ομάδα που πέρυσι που την έχει στα χέρια της ο Γρηγορίου, δεν είναι κακό να το λέμε, είναι μια ομάδα η οποία έχει αρχή, μέση, τέλος. Πλάνο μες στο γήπεδο, έχει προσανατολισμό και το πολύ σημαντικό για την εικόνα της αυτή τη στιγμή στην προετοιμασία. Για μένα είναι δύο πράγματα. Πρώτον, ότι υπάρχει ο ίδιος προπονητής που συνεχίζει με την ίδια φιλοσοφία και υπάρχει ένας κορμός παιχτών που γνωρίζει αυτή τη φιλοσοφία και δεν χρειάζεται ο Γρηγορίου να τα κάνει όλα πάλι από την αρχή. Γιατί ο Άρης είναι στην Ιταλία σχεδόν με ό,τι έμενε το περσινό του ρόστερ. Συν δύο παίχτες, δύο-τρεις παίχτες οι οποίοι μπήκαν ας πούμε ως νέα πρόσωπα, είτε πριν την Ιταλία είτε στη διάρκεια της Ιταλίας. Και επίσης, επειδή κάνουμε πολλή κουβέντα ας πούμε, για το πρώτο ημίχρονο. Όπως και με την Αταλάντα, που ο Άρης πραγματικά έκανε ένα σχεδόν τέλειο παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο, που έχει αλλάξει πολύ η ισορροπία των προσώπων, έχουν μπει πολλά νεαρά παιδιά. Πρέπει να. Η μισή ήταν κάτω των 23-22 ετών. Πάλι την έβλεπε στην ομάδα ότι ήταν compact. Δεν χανόταν μέσα στο παιχνίδι. Ήταν συμπαγής και ήταν πάνω στο πλάνο το οποίο έχει ο προπονητής και θέλει να παρουσιάσει. Αν και χθες είδαμε μία εκδοχή. Τον θέλω του Γρηγορίου. Και τι εννοώ, ότι είδαμε τον Άρη να μην παίζει αυτός με την μπάλα στα πόδια τον πρώτο ρόλο μέσα στο γήπεδο. Ο Άρης άφησε τη Μόντζα να ανέβει, να πάρει μέτρα και έπαιξε, σημάδεψε στοχευμένα πολύ το ανοιχτό γήπεδο. Που θα το βρεις μπροστά σου σαν ντέρμπι τη φετινή σεζόν. Είναι μικρομεσαίες ομάδες που τους αρέσει να παίζουν ανοιχτά, όπως ο Λεβαδιακός, ας πούμε, πέρυσι με τον Παπαδόπουλο και με τον Φαραλάμπους, πιστεύω το ίδιο θα κάνει. Και είδαμε στοιχεία τα οποία περιγράφαμε και τις προηγούμενες μέρες μαζί. Δηλαδή, είδαμε άμεσο παιχνίδι. Να μην κουράζουν οι παίκτες πολύ την μπάλα. Είδαμε πρεσάρισμα ψηλά. Είδαμε μια καλή αμυντική λειτουργία. Δεν σου δημιούργησε πολλά προβλήματα η Μόντσα που έπαιζε με τους βασικούς της κιόλας στο χθεσινό παιχνίδι. Προφανώς και είδες 1-2-3 τσαφ πίσω στην άμυνα. Γιατί ο Κέρκες που ήταν τίμιος χθες όντως δεν μπορεί να βασιστεί στον Σέρβο. Γιατί ο Γένεσεν έχει στιγμές που ανταποκρίνεται πολύ καλά στα στόπερ, αλλά δεν είναι στόπερ. Προφανώς υπάρχουν και αυτά. Άλλωστε τα φιλικά είναι για να διαπιστώνεις πρόοδο, αδυναμίες και να δουλεύεις ανάλογα και στα δύο.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν περιμέναμε το χθεσινό φιλικό για να δούμε ότι υπάρχει θέμα, γιατί υπάρχει έλλειψη παικτών. Έτσι, στα μετόπιστεν. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Αλλά γενικώς υπήρχε μια τίμια προσπάθεια και υπήρχε, το έστειλε και ένας φίλος σε μήνυμα, ήθελα να το πω, να το θίξω αυτό, Νίκο, κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ και που το συναντούσα πάρα πολύ έντονα στις ομάδες του Μάντζιου. Ο Άρης χθες είχε καλά τρεξίματα για την εποχή,
1: πολύ καλά, ναι.
0: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι είχε τρεξίματα για το χρόνο που πρέπει να έχει. Δεν είναι δυνατόν μια ομάδα να μπορεί να έχει τρεξίματα 90 λεπτά τώρα, και αυτό δείχνει ότι δουλεύεται πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Για μένα είναι πολύ σημαντικά, Νίκο, τα τρεξίματα μιας ομάδας.
1: Αν το ρωτήσεις το Γρηγόρη, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θέλεις από αυτή την ομάδα, είναι να τρέχει, είναι να πιέζει. Επειδή είχα την ευκαιρία λίγο να μιλήσω και με τον γυμναστή της ομάδας, τον Γιάννη τον Γεωργιάδη, μου λέει, όλα μου λέει περιστρέφονται γύρω από αυτό το θέλω τον προπονητή. Θέλει μια ομάδα εντάσεων, θέλει μια ομάδα υψηλών εντάσεων, θέλει μια ομάδα που θα πρεσάρει, που θα πνίγει τον αντίπαλο. Και τους έχουν φορτώσει πολύ, όλο, εδώ και περίπου ένα μήνα που είναι σε εξέλιξη προετοιμασία, σε προπονητικά φορτία, όπως τα λένε οι προπονητές. Και παρόλα αυτά, ο Άρης δεν βγάζει κόπωση, το διαχειρίζεται καλά και βγάζει η ομάδα μια φρεσκάδα μέσα στο γήπεδο. Και τρεξίματα όχι μόνο με την μπάλα και χωρίς την μπάλα, γιατί όπως είδαμε και χθες, στην ανάπτυξη είναι πιο σημαντική. Είναι πιο σημαντική στο κομμάτι της ανάπτυξης είναι πιο σημαντικό οι παίκτες που δεν έχουν την μπάλα να κάνουν κίνηση παρά ο παίκτης που έχει την μπάλα να κάνει κίνηση.
0: Θέλω να ξέρεις, όχι φυσικά ότι σημαίνει κάτι, αλλά επειδή το ξέρω και το ανέφερα σχετικά με τα τρεξίματα και τον Άκη τον Μάντζιο, στο ξεκίνημα της χρονιάς μίλησαν ο Μιχάλης Γρηγορίου, τηλεφώνησε τον Άκη τον Μάντζιο και συζήτησαν πράγματα. Γιατί ξέρεις και ο Γρηγορίου, σε μια νέα γι' αυτό συνθήκη, σε ένα πάγκο που δεν έχει ξαναδουλέψει με ευθύνη και βάρος κλπ., ήθελε να μιλήσει με έναν άνθρωπο που εμπιστεύεται για αυτά τα πράγματα και που πήγε καλά με την ομάδα του Άρη. Οπότε θέλω να το ξέρεις ότι μίλησε με τον Άκη τον Μάντζιο σε αυτό και ζήτησε γνώμη και του είπε ο Άκης ο Μάντζιος πράγματα.
1: Ο Γρηγορίου θυμίζει Μάντζιο. Ήρθε έχοντας πάνω κάτω ένα ίδιο βιογραφικό. Στερείται βέβαια τη σύνδεση που είχε χρόνια ολόκληρα ο Μάντζιος με τον Άρη και ένα ιδιαίτερο δέσιμο το οποίο είχε με την ομάδα. Αλλά θυμίζει πολύ Μάντζιο, δηλαδή το μεγάλο βήμα στην καριέρα του, το κίνητρο το οποίο έχει. Και ένας από τους λόγους που ο Μάντζιος τον Άρη είχε πετύχει ήταν το κίνητρο. Ήρθε εδώ πέρα και είδε τον Άρη ως step up στην καριέρα του. Ο άλλοι προπονητές ήρθαν στον Άρη τα τελευταία χρόνια και δεν είδαν τον Άρη ως step up στην καριέρα του. Μπορώ να σου πω ότι κάποιοι ήρθαν και λίγο ψηλωμένοι. Και αυτό το πλήρωσαν σε βάθος χρόνου.
0: Σωστό. Κάποια πράγματα που είδαμε ατομικά σε κάποιους ποδοσφαιριστές, εμένα χθες για παράδειγμα υπήρξαν στιγμές στο παιχνίδι που ο Κουαμέ με εντυπωσίασε.
1: Μαζί με τον Καντεβέρε τους έβλεπε και τους χειρώσαν.
0: Δηλαδή έκαναν πράγματα, ειδικά όσο είχαν ανάσες με την μπάλα, που έδειξαν μεγάλη ποιότητα. Δηλαδή, αν είναι υγιείς οι παίκτες αυτοί, μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν και να προσφέρουν στον Άρη.
1: Και το ερώτημα το οποίο τώρα κάνουμε ποδοσφαιρικά είναι το εξής. Ο Άρης θέλει δεκάρι τελικά ή όχι? Είναι εμπιστευτής αυτούς τους δύο?
0: Νομίζω ότι θέλει.
1: Που για μένα υπάρχει απάντηση και αυτή είναι γιατί θέλει.
0: Νομίζω
1: δεκάρι
0: ότι θέλει.
1: Γιατί υπάρχει απάντηση. Νομίζω και γιατί θέλει κιόλας. Γιατί όπως ανέφερα και πριν, το χθεσινό μάτς είναι μια συνθήκη αγώνα που αποτελεί τη μειοψηφία των παιχνιδιών σου φέτος στο ανοιχτό γήπεδο. Ο Άρης, η πλειοψηφία των αγώνων του είναι με ομάδες που παίζουν κλειστά, που παίζουν στα 2/4, που παίζουν με κοντά τις γραμμές που πρέπει να διασπάσεις. Ο Κουαμέ δεν μπορεί να κάνει αυτό που κάνει ένας επιτελικός μέσος.
0: Σωστό.
1: Ο Μάνο, ας πούμε, τον οποίο ο Άρης θέλει να πάρει την μπάλα, να χαμηλώσει στο μεσαίο τρίτο, να κινηθεί ανάμεσα στις γραμμές, να σου δημιουργήσει, να τραβήξει δύο πάνω του. Ο Κουαμέ και ο Καντεβέρε είναι δύο παίκτες που μπορούν να σε βοηθήσουν στα λίγα μέτρα, αλλά είναι και παίκτες χώρου. Φάνηκε και στο χθεσινό πλήρω.
0: Βέβαια.
1: Αυτό το πράγμα.
0: Στο ανοιχτό γήπεδο είναι φωτιά. Και επίσης, για μένα πρέπει η ομάδα, Νίκο, να δει τι θα κάνει το Γενάρη με τον Γκαρέ. Γιατί το παιδί δείχνει μεγάλη προσαρμοστικότητα και θεωρώ ότι είναι μονάδα ισχύος για τον Άρη, που δεν πρέπει να χαθεί.
1: Και αυτός μπορεί να παίξει, δεκάρι. Γι' αυτό ακριβώς
0: το λέω, γιατί χθες μου έδειξε, παίρνοντας μπάλες και πρωτοβουλίες, ότι μπορεί να ανταποκριθεί και σε αυτόν τον ρόλο, αν και νομίζω ότι το πεδίο δράσης το καλύτερο είναι στη γραμμή από τα δεξιά.
1: Κοίτα, ο Γρηγορίου τον προτιμάει περισσότερο εκεί. Τον είχε βάλει στα πρώτα του παιχνίδια ο Γρηγορίου στον πάγκο του Άρη με τον Παναθηναϊκό, στο Λεωφόρο κιόλας. Τον είχε βάλει 10 και είχε ανταποκριθεί πολύ καλά, γιατί ο Γκαρέ έχει αυτό στον άξονα που δεν έχει ο Μάνου. Ο Μάνου χαμήλωνε μέχρι το μεσαίο τρίτο και έσβηνε. Ο Γκαρέ είναι χαμάλης, δηλαδή είναι παίχτης ποιότητας, αλλά θα τσαλακωθεί, θα γυρίσει πίσω, θα μαρκάρει, θα ανέβει. Έχει την κάθετη κίνηση. Να σου πω τι μπορεί να κάνει ο Άρης με τον Γκαρέ. 31 Δεκεμβρίου τελειώνει ο δανεισμός του Μότσου στη Χουάρες. Οι Μεξικανοί
0: που έχουν ξαναπεί αυτό. Το έχει ξαναπεί αυτό. Ναι. Μία ή άλλη.
1: Ωραία. 2,5 εκατομμύρια ευρώ είναι να σου δώσει ο Χουάρες. Πάρε τα δώσα στη Βάσκο Νταγκάμα και κράτα τον Γκαρέ.
0: Τόσο είναι το buyout για τον Γκαρέ?
1: 3.
0: Είναι
1: βάλε 3. Και 500 από πάνω εσύ, εντάξει. Δεν πειράζει.
0: Ναι.
1: Βάλε εντάξει. Και μια 500 άρα
0: εντάξει.
1: Και το έλυσε το ζήτημα. Αυτό
0: Σωστό.
1: Είναι. Δεν
0: Σωστό.
1: Χρειάζεται να κάνει κάτι παραπάνω. Κοίτα, α τελειώσει ο Άρης πρώτα με τις κινήσεις στην άμυνα. γιατί πλέον είμαστε δύο εβδομάδες και κάτι μέχρι το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν, mm-hmm. στο κύπελλο με την αναγέννηση Καρδίτσας. Και μετά σπάει και στις θέσεις μεσοπιθετικά.
0: Αναγέννηση Καρδίτσας, πότε είναι το μάτς, Νικόλα μου?
1: Εκεί 17-18-19 είναι τα παιχνίδια της.
0: Εκτός έδρας, εντάξει, νομίζω ότι και η κλήρωση είναι πολύ βατή, δεν τίθεται κανένα θέμα τώρα να το συζητάμε.
1: Μόνο παιχνίδι, 90 λεπτά και μετά θέλει να δημιουργήσουν τα πέρα.
0: Ναι, εννοείται.
1: Αλλά το σημαντικό για τον Άρη, που δεν το ήθελε σε καμία περίπτωση, λόγω της περίοδου, ήταν να αποφύγει η ομάδα της πρώτης κατηγορίας, το οποίο και έγινε.
0: Σωστό.
1: Έπεσε μια ομάδα της, από τις πέρυσι τα πήγε και προσπάθησε καλύτερα για την άνοδο του Παγκοσμίου, δεν τα κατάφερε. Αλλά νομίζω ήταν ένας πολύ διαχειρίσιμος αντίπαλος και είναι αυτό το οποίο θέλανε οι άνθρωποι της ομάδας. Ο Άρης, ο οποίος έκλεισε και ακόμα ένα φιλικό, το έχουμε γράψει και σήμερα στο yellowred.gr την Τετάρτη, με τον Παθρακικός τελικά θα είναι.
0: Ωραία.
1: Ο αντίπαλος του Άρη στο φιλικό της επόμενης Τετάρτης, 7.30 ώρα.
0: Ωραία.
1: Στο Κλεάνης Βικελίδης. Mm-hmm. Με τον Πασεραϊκό το μεθεπόμενο Σάββατο στις 8 πάλι στο Βικελίδης και το φινάλε που πέφτει λίγο έξω από την Νάπολη στις 12 του Αυγούστου απέναντι στην ομώνυμη ομάδα. Εκεί είναι η πρόβα general, εκεί είναι και το πιο δυνατό φιλικό το οποίο θα δώσει ο Άρης στην καλοκαιρινή του προετοιμασία. Και το θέμα μέχρι τότε είναι να έχει τελειώσει με το αριστερό μπακ και το στόπερ. Γιατί αν ο Άρης έχανε χθες και ήταν πολύ πιο χτυπητές οι απουσίες στην άμυνα, θα φωνάζαμε όλοι δικαιολογημένα, μας φωνάζουν τόσο γερό. Δεν βλέπεις ότι πρέπει να πάρουμε ένα στόπερ και ένα αριστερό μπακ?
0: Καλά, πάλι πρέπει να πάρουμε, εντάξει.
1: Μα και τώρα, όχι, εγώ αυτό ήθελα να καταλήξω. Τώρα, ειδικά που η ομάδα δείχνει ότι είναι σε ένα καλό δρόμο για την ώρα τουλάχιστον, βάλτε μέσα και ένα στόπερ και ένα αριστερό μπακ.
0: Αν και ο Κέρκες, η αλήθεια είναι ότι χθες, για κάποιο περίεργο λόγο, με αυτό που είδα εγώ, δεν ήταν δηλαδή η εικόνα του να πεις Παναγιά μου, τι είναι αυτό, έτσι.
1: Κοίτα, έκανε μια τίμια εμφάνιση χθες. Αλλά εγώ θα σου πω το εξής.
0: Εντάξει, δεν επέκτησε ποιότητας και επίπεδο, και συμφωνούμε σε αυτό.
1: Έχουν περάσει τρεις προπονητές και τον έχω διαχειριστεί.
0: Ναι.
1: Δεν το χρησιμοποιούσε κανένας. Ο Κέρκες έπαιξε χθες, επειδή δεν είχε άλλο.
0: Ναι, δεν λέω,
1: αν
0: όχι.
1: Δεν
0: το συζητάμε αυτό, έτσι. Ναι, πρέπει να κάνει η ομάδα να ενισχυθεί. Αριστερό μπακ, θέλει δύο center back σίγουρα κλπ. Ένας καλός φίλος της εκπομπής και του ραδιοφώνου ρωτά τι συμβαίνει με τα εισιτήρια με την Νάπολη, αν θα υπάρχει συγκεκριμένη θύρα για φίλους του Άρη, γιατί μέσα από το site της Νάπολη, εκεί που λέει θύρα επισκεπτών, φαίνονται εξαντλημένα τα εισιτήρια. Έχει υπάρξει κάποια πρόβλεψη, γνωρίζεις από το ρεπορτάζ αν θα πάρουν κάποια εισιτήρια φίλοι του Άρη, αν θα πάνε κλπ?
1: Δεν μας έχουν ενημερώσει για κάτι.
0: Δεν έχεις ενημερώσει.
1: Θα το ρωτήσω όμως.
0: Ωραία.
1: Αφού ρωτάει και ο κόσμος.
0: Κάνε ένα ερώτημα.
1: Χθες είχε φίλους του Άρη στη Μότσα.
0: Ναι, το είδα αυτό, το είδα.
1: Είτε άτομα τα οποία, είτε φίλοι που του Άρη που ήταν εδώ πέρα για διακοπές, είτε μένουν μόνιμα. Ένας φίλος του Άρη είχε έρθει από το Λονδίνο στο Μιλάνο για διακοπές και έρθει στο παιχνίδι. Είχε ενδιαφέρον, είχε ελληνικό τόνο, είχε κεντρινό μαύρο φόρμαση. Μια μικρή κερκιδούλα τώρα, ήταν 500 ατόμων.
0: Μια χαρά, και το Γιάννη είδα εκεί, το γνωστό ταξιδιώτη εδώ.
1: Ήτανε.
0: Το σκυλί το μαύρο. Το φιλικό την Τετάρτη είναι θα έχει κόσμο το φιλικό με τον Παθαγικό, είναι οκ, ρωτάει ο κόσμος.
1: Ναι, κανονικά θα έχει, κανονικά. Κανονικά θα είναι ανοιχτά για τον κόσμο τα φιλικά. Και με τον Παθρακικό και με τον Πασεραϊκό.
0: Χθες μας είπες ότι ο Μωρόν είχε μια ενόχληση και προφυλάχτηκε, ισχύει, γιατί το ρωτάει ένας φίλος ακροατής, ο Παντελής.
1: Ωραία. Κοίτα, επειδή τώρα εύκολα μπορεί να πάει το μυαλό κάποιου, γιατί ο Μωρόν δεν έπαιξε, μήπως υπάρχει κάτι με το μέλλον. Όχι, ο Μωρόν είχε λείψει και από μία-δύο προπονήσεις. Δεν είχε κάτι, ένα μικρό πρόβλημα, όχι κάτι σοβαρό. Γι' αυτό απουσίασε περισσότερο. Όπως και ο Ματάρα απουσίασε, που είχε κάποιες ενοχλήσεις στη μέση του Σενεγαλέζος, και κρίμα για τον κόσμο που δεν είχε την ευκαιρία να εντυπωσιαστεί, θα πω εγώ, από το τρομερό κορμί το οποίο διαθέτει για τη θέση. Αλλά σίγουρα σε θέματα τεχνικά, τακτικά, έχει ακόμα δρόμο μπροστά το μικρό για να βελτιωθεί.
0: Ωραία. Άρα γυρίζει η αποστολή σήμερα, γυρίζεται με την ομάδα και μετά το πρόγραμμα τι λέει? Ρεπό το Σαββατοκύριακο, ξεκούραση.
1: Σαββατοκύριακο έχουν άδεια, Δευτέρα επιστρέφουν και μπαίνουμε πλέον στην τελική ευθεία σιγά-σιγά. Δεν προβλέπεται πολύ ξεκούραση τις επόμενες μέρες με τρία φιλικά που θα δώσει ο Άρης μέσα σε 6 μέρες. Δεν προβλέπεται και πάρα πολύ ξεκούραση, είναι η αλήθεια, για τέτοιες ομάδες. Για μια εβδομάδα βασικά.
0: Έχουμε κάποια νεότερη σημερινή εξέλιξη για το θέμα του στόπερ, γιατί με τον Σλοβάκο χθες άκουσα ότι δεν έχει ατονίσει το ενδιαφέρον του Άρη καιρό τώρα, και για τον Μύρ ρωτά κάποιοι ένα κομμάτι του ακροατηρίου.
1: Με τον Μύρ αυτό το οποίο περιμένουμε είναι να ρυθμιστούν οι τελευταίες λεπτομέρειες ανάμεσα στις δύο πλευρές. Γιατί όπως λέγαμε και χθες, παρότι οι Ισπανοί γράφανε ότι θα ταξιδεύει χθες ο παίκτης Ισπανοί, και είπαμε ότι δεν θα ταξιδέψει, δεν προκύπτει ότι θα ταξιδέψει χθες και δεν ήρθε τελικά. Εκεί οι Ισπανοί πέσανε λίγο έξω. Εφόσον ρυθμιστούν αυτές τις τελευταίες λεπτομέρειες, θα μπει ο παίκτης στο αεροπλάνο για να έρθει. Και να δούμε, εφόσον έρθει, τι θα ακολουθήσει μετά στο θέμα του φορ. Γιατί είναι πολύ πλέον. Γιατί και τον Αλφαρέλα χθες, παρότι ο Γρηγορίος μου την είχε χρησιμοποιήσει κόντρα στην Αταλάντα ως εξτρέμ και στις προπονήσεις τον έβαζε κυρίως στην πλευρά, χθες τον έβαλε φορ.
0: Σωστό.
1: Οπότε ωραία. Είναι πάρα πολύ.
0: Δεν μου λες τώρα μεταξύ μας, η Μόντζα θα παίξει σέρια του χρόνου?
1: Θα παίξει, ναι.
0: Γιατί
1: θέλει δουλειά.
0: Χθες δεν ήταν πολύ καλή, να ξέρεις.
1: Οι Ιταλοί που ήταν εκεί πέρα, και οι Ιταλοί συνάδελφοι και όλα, έμειναν εντυπωσιασμένοι. Μάλλον λέγανε ότι είναι πολύ καλή ομάδα, λέει ο Άρης. Και τους παραξένες το γεγονός ότι δεν παίζαμε Ευρώπη. Ναι. Είναι πολύ καλή ομάδα, λέει, γιατί δεν παίζει Ευρώπη.
0: Είπαμε να ξεκουραστούμε. Κουραστήκαμε πολύ τα προηγούμενα χρόνια. Πες τους, είπαμε να ξεκουραστούμε φέτος.
1: Είναι, όχι, έχει καλές μονάδες. Είχε γίνει στη Γαλατά, στο φιλικό πριν.
0: Ναι, χθες πάντως δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Φαινόταν δηλαδή πολύ καθισμένη, κουρασμένη, βαριά ομάδα. Ειδικά η γραμμή κρούσης του Άρη τους περνούσαν σαν σταματημένους. Δηλαδή και ο Κατεβέρε και ο Κουαμέ τους είχαν για πλάκα τους αμήνους.
1: Τα στόπερ τους ήταν
0: κουρσούμια. Σαν και εμένα όταν έχω φάει μπακαλιάρο σκορδαλιά.
1: Περιμένα να σου κάτι, δεν περιμένα και αυτή τον Άρη τόσο καλό, να σου πω την αλήθεια.
0: Μάλλον.
1: Αυτό. Πάντως και στο τουριστικό κομμάτι, αν κάποιος σκέφτεται να πάει στη Μόντζα, δεν υπάρχει κάποιος λόγος να πάει πέρα της πίστας Φόρμουλα 1.
0: Αλήθεια λες.
1: Και τα κλειστή, εσύ το ξέρεις σίγουρα,
0: δεν έχει τίποτα.
1: Εντάξει,
0: αλήθεια λες, δεν λες ψέματα.
1: Ναι.
0: Νίκο, ήμασταν όλο αυτό το διάστημα μαζί από την Ιταλία, απεσταλμένος του Yellow Radio. Να ευχαριστούμε για μια ακόμα φορά τους χορηγούς, έτσι.
1: Στο Marco Jewelry, το Γιώτα Αλεξανδρίδης, Hotel.gr, Advantage Media και τα πετσαρίες στο Θεράσιο. Ευχαριστούμε όλους που ήταν δίπλα μας αυτές τις 10 μέρες εδώ πέρα στη Λομαρδία.
0: Καλή επιστροφή, καλή υπομονή, να, καλό ταξίδι να έχετε. Γεια χαρά, καλά, Νικόλα, γεια χαρά, γεια χαρά. Πήραμε και τα... και το ρεπορτάζ από Μόντσα, από Ιταλία μεριά. Silence. Εντάξει, τώρα Βαγγέλη, το αν ήταν βασική μόνο με τη Γαλατά και εμάς ήταν ένα μίξ παιχτών, οκ, okay, εντάξει, εγώ αυτό που είδα κρίνω, ήταν μια ομάδα έτσι αρκετά, μπορεί να κάνει και δοκιμές ο Ιταλός ο προπονητής. Εμείς επικεντρώνουμε στα του Άρη ότι ήταν μια ομάδα έτσι,

Και επίσης θα τα πούμε όλα, παιδιά, μην βιάζεστε. Και η Ελένη ξενερωμένη. Θα τα πούμε όλα. Τα εισιτήρια για το EuroCup πότε βγαίνουν, Γιάννη? Τα εισιτήρια των αγώνων εννοείς? 29 Σεπτεμβρίου παίζουμε, ρε Γιάννα. 29 Σεπτεμβρίου παίζουμε εκτός έδρας. Και αρχές Οκτώβρη παίζουμε στο Παλέ. Είναι 31 Ιουλίου, Γιάννα μου. Κάνε τις βουτιές σου και έχουμε ακόμα δρόμο. Την αγάπη μου στο φίλο τον Ανδρέα, στον φίλο τον Τέο από την Κίτρινη Μηχανιώνα, την αγάπη μου εκεί. Ο φίλος ο Κώστας λέει ότι πιο ωφελημένη η Μάλαγα από τη συμφωνία. Για πες μας την άποψή σου, ευχαριστώ. Στη συνέχεια της εκπομπής, στη δεύτερη ώρα, φίλε Κώστα. Κι άλλο μπασκετικό μήνυμα από τον Κωνσταντίνο. Παιδιά, κρατήστε λίγο τα μπασκετικά για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μην βιάζεστε. Την αγάπη μου στο φίλο τον Νίκο που θέλει σκονάκι με τη μουσική επένδυση της εκπομπής. Και οι ερωτήσεις επίσης για τον Νουά από τον Κωνσταντίνο θα απαντηθούν μετά. Η Αδριατική Λίγκα, αν ενδιαφέρει τον Άρη να πάει να παίξει ο Άρης στην Αδριατική Λίγκα, να φύγει από το ελληνικό πρωτάθλημα, Ντένι. Ντένις. Όχι φίλε, τι να πάει να κάνει ο Άρης στην Αδριατική Λίγκα? Στην Αδριατική Λίγκα πηγαίνουν ομάδες οι οποίες δεν έχουν ανταγωνισμό στο πρωτάθλημά τους. Δηλαδή η Ολύμπια Τσεντεβίτα από τη Σλοβενία παίζει μόνη της, πάει και παίζει η Αδριατική Λίγκα. Η Κλούζ από τη Ρουμανία έχει φύγει, πάει παίζει στην Αδριατική Λίγκα. Τι να φύγει ο Άρης από το ελληνικό πρωτάθλημα για να πάει να παίξει στην Αδριατική Λίγκα? Για ποιο λόγο? Η Ντουμπάι κάπου έπρεπε να παίξει. Πού να παίξει? Θα σας τα πούμε για το Θανάση, αγαπητέ Χρήστο μου. Πολύ και αγάπη στο φίλο το Χαβίτο που λέει πολύ όμορφα πράγματα και τον ευχαριστώ. Όσο και να μας πονάει αυτό που γίνεται στην ΠΑΕ, γίνει Άρης να γουστάρεις, λέει ο φίλος μου. Τα φιλιά μου στον Νίκο, μισό λεπτάκι λίγο για τα μπασκετικά, παιδιά. Μισό λεπτάκι για τα μπασκετικά. Την αγάπη μου και στη φίλη την Ευαγγελία. Μπασκετική κουβέντα δεν θέλετε? Θα την ξεκινήσουμε, αλλά θα την ξεκινήσουμε με ένα διαφορετικό τρόπο.

0: Κρατούσε χρόνια η κολόνια ενός μακρινού φλερτ του Άρη με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, αλλά όπως πάντα συμβαίνει, κάποια στιγμή το φλερτ καταλήγει σε σχέση. Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος είναι παίκτης του Άρη, τον ανακοίνωσε η ομάδα, έκανε και τις πρώτες τους δηλώσεις στην επίσημη ιστοσελίδα της ΚΑΕ Άρης και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που εν μέσω διακοπών και υποχρεώσεων που έχει, έχει την καλοσύνη να είναι εδώ παρόν για εσάς. Βασίλη, καλώς ήρθες στον Άρη στη Θεσσαλονίκη στο Yellow Radio. Βασίλη, μας ακούς?
1: Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καταρχήν,
1: ναι, σας ακούω, εσείς?
0: Πάρα πολύ καλά. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είσαι εδώ. Okay. Και θυμάμαι την τελευταία φορά που πήρες πολύ πολύ θερμό χειροκρότημα στο Παλέ. Ήταν μια πολύ άτυχη στιγμή σου με την ομάδα της Άγκυρας. Και χαίρομαι πολύ που πλέον τα χειροκροτήματα του κόσμου του Άρη θα είναι για καλό λόγο και για όμορφα πράγματα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Νομίζω ότι είναι προφανές το ότι σε ενδιέφερε από την πρώτη στιγμή η προοπτική του Άρη και το έδειξες, έτσι. Οι συζητήσεις δεν κράτησαν πάρα πολύ. Πολύ γρήγορα βρήκατε τη χρυσή τομή.
1: Ναι, εντάξει, όντως δεν συζητήσαμε πολύ. Ένα ραντεβού έγινε μόνο με τον Νίκο Τοζήση. Μου εξήγησε ακριβώς πόσο με θέλει στην ομάδα και τι θέλει από μένα. Επίσης είδα και εγώ ότι ο Άρης πλέον κάνει μια μεγάλη προσπάθεια να επανέλθει εκεί που του αξίζει και νομίζω ότι από εκεί και πέρα ήταν εύκολη απόφαση.
0: Χρόνια έρχεσαι στο Παλέ ως αντίπαλος. Τη Θεσσαλονίκη την ξέρεις γιατί έχεις περάσει και σαν επαγγελματίας παίκτης από εδώ. Πώς νιώθεις που αυτόν τον κόσμο, αυτή την ατμόσφαιρα που την είχες απέναντί σου, θα την έχεις τώρα στην πλάτη σου και όλο αυτόν τον κόσμο να χειροκροτά και να σε υποστηρίζει? Είναι νομίζω ένα γήπεδο που πολύ θα ήθελες να το ζήσεις πλέον από την πλευρά του γηπεδούχου, έτσι?
1: Εντάξει, ναι, εννοείται. Κοιτάξτε, και πέρσι που παίζαμε εναντίον του Άρη, η αλήθεια είναι ότι οι συζητήσεις με τους συμπαίκτες μου ήταν ότι τι ωραία που θα παίξουμε με κόσμο και πόσο ωραία ατμόσφαιρα θα έχει. Οπότε η αλήθεια είναι ότι θέλω πολύ να το ζήσω και σαν.

0: σαν παίκτης της ομάδας και όχι μόνο σαν αντίπαλος.
1: Ρίτσαρντ Σιάου, μια καινούργια οικονομική ιδιοκτησιακή διοικητική κατάσταση στον Άρη που άφησε πίσω τα προβλήματα. Βασίλης Πανούλης προπονητής, Νίκο Ζήσης GM, ένα ρόστερ πολλών καλών ξένων και Ελλήνων παικτών. Ο Άρης μπαίνει με βλέψεις. Πώς νιώθεις που είσαι μέρος μιας τέτοιας ομάδας, Βασίλη? Είναι για σένα νομίζω ένα πολύ ωραίο μπουστάρισμα και μια ευκαιρία για restart γενικώς.
0: Θεωρώ ότι είναι γενικά καλό και για το ελληνικό μπάσκετ, όχι μόνο για μένα. Εγώ σίγουρα νιώθω πολύ καλά, νιώθω πολύ τυχερός που ο Άρης επιστρέφει εκεί που είναι και από οικονομικά δεδομένα, αλλά και σαν οργάνωση ομάδας και τους ανθρώπους που επιλέγει να δουλέψουν για αυτή. Οπότε πιστεύω ότι είναι μια μεγάλη αρχή. Μεγάλη αρχή για να γίνει κάτι πολύ σπουδαίο.
1: Τι θέλει να δώσει ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος στον Άρη? Ποιο είναι το στίγμα που θέλεις να αφήσεις σε αυτή την ομάδα του Βασίλη του Σπανούλη?
0: Εντάξει, το στίγμα που θέλω να αφήσω είναι να βοηθήσω την ομάδα όσο πιο πολύ μπορώ. Ξέρω τι παίχτης είμαι, ξέρω τι μπορώ να προσφέρω, ξέρω ότι όσο είμαι μέσα στο γήπεδο μπορώ να κάνω την ομάδα να φαίνεται καλύτερη και να παίζει καλύτερο μπάσκετ. Νομίζω ότι είναι αυτό που θέλω να προσφέρω στην ομάδα.
1: Με τον Βασίλη του Σπανούλη δεν νομίζω να χρειάζεται να συστηθείτε. Έχετε χρόνια σχέση και σαν συμπαίκτες και σαν προπονητή στην Εθνική. Νομίζω ότι είναι πολύ όμορφο που θα ξαναδουλέψει μαζί του, έτσι?
0: Καλά, εννοείται. Έχω υπάρξει μαζί του και σαν συμπαίκτης, σαν αντίπαλο, όταν ήταν προπονητής μου στην Εθνική. Mm-hmm. Με ξέρει πολύ καλά, ξέρει, όπως είπα και στη συνέντευξη που έδωσα στην ομάδα, τα πρώτα μου λόγια ότι με ξέρει πολύ καλά. Το ξέρω και εγώ, ξέρω ότι μπορεί να προσθέσει τι θέλει αυτός ο παίχτης του και τι ζητάει. Οπότε δεν χρειάστηκε να πούμε πολλά και ούτε θα χρειαστεί νομίζω να πούμε πολλά. Νομίζω ότι καταλαβαίνει και αυτός ότι ξέρω τι θέλει από μένα.
1: Βλέποντας το ρόστερ που έχει δομηθεί στον Άρη με πολλούς ποιοτικούς Έλληνες παίκτες και με τους ξένους που έχουν αποκτηθεί, υπάρχουν ακόμα δύο κινήσεις που θα ολοκληρωθούν: ο Μοκόκα, ο περσινός MVP των τελικών του EuroCup, και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, που είναι, απομένουν πολύ μικρές λεπτομέρειες για να έρθει στην ομάδα. Όλο αυτό το κράμα παικτών που έχει δημιουργηθεί, πώς το βλέπεις εσύ, γιατί πράγματα είναι ικανός αυτός ο Άρης?
0: Κοιτάξτε, για μένα το πιο σημαντικό, έτσι όπως είπες και εσύ, είναι ότι υπάρχει μια καλή βάση Ελλήνων παιχτών. Νομίζω ότι μια ομάδα ελληνική για να προχωρήσει και να κάνει μια επιτυχημένη χρονιά ή και χρονιές, χρειάζεται μια βάση Ελλήνων παιχτών που να γνωρίζει τι σημαίνει Άρης, να γνωρίζει τι σημαίνει οποιαδήποτε ομάδα. Οπότε για μένα το πιο βασικό αυτό. Εντάξει, απ' την άλλη θεωρώ ότι το πιο σημαντικό είναι ότι όλοι αυτοί οι παίχτες από μονάδες να γίνουν ομάδα. Δηλαδή θεωρώ ότι το πιο σημαντικό είναι μια ομάδα να είναι καλά μες στα αποδυτήρια, να ξέρει τους ρόλους της. Οπότε για μένα δεν σημαίνει κάτι μια μεταγραφή. Το θέμα είναι όλοι αυτοί να γίνουν ένα σύνολο και να παίξουμε πολύ καλό μπάσκετ.
1: Ο Βασίλης Πανούλης στη συνέντευξη τύπου, όταν παρουσιάστηκε από τον Άρη σαν προπονητής, είπε ότι πρέπει να βάλουμε το εγώ κάτω από το εμείς. Το επανέλαβε εδώ στην εκπομπή και πριν λίγες μέρες ο Βασίλης Τολιόπουλος, τον φιλοξενήσαμε. Είσαι αυτής της άποψης, Βασίλη? Γιατί ο Άρης είναι μια ομάδα των πολλών καλών παικτών και που όλοι θα πρέπει να κληθούν και να δώσουν κάτι για αυτή την ομάδα.
0: Κοιτάξτε, εγώ έχω δείξει σε όλη μου την καριέρα ότι βάζω το εγώ κάτω από το εμείς. Ξέρω επίσης, μπορεί και αν μπαίνω στα 30 σε λίγους μήνες, ξέρω, έχω παίξει πολλά χρόνια μπάσκετ και επίσης γνωρίζω ποια είναι τα στοιχεία που σε πάνε στο μεγαλύτερο επίπεδο. Και δεν είναι αυτό ούτε πόντι ούτε η ατομική επίδοση. Όταν μια ομάδα κερδίζει, όλοι είναι επιτυχημένοι. Εγώ όλα τα χρόνια που παίζω μπάσκετ είναι αυτό το συμπέρασμα που έχω βγάλει. Mm-hmm. Οπότε ναι, θεωρώ το πιο σημαντικό είναι αυτό. Όπως είπα και πριν, να γίνουμε μια ομάδα.
1: Πολύ απαιτητικό, πολύ ανταγωνιστικό, πολύ αναβαθμισμένο το φετινό EuroCup. Πάρα πολύ απαιτητικό και πολύ ανταγωνιστικό παραμένει το ελληνικό πρωτάθλημα, με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό πολύ ψηλά να κρατούν τα στάνταρ. Τον Άρη και τον ΠΑΟΚ να δείχνουν ότι αναπτύσσουν μια πολύ μεγάλη δυναμική. Την ΑΕΚ να παραμένει μια σταθερή δύναμη και όλες τις ομάδες να ενισχύονται. Τι περιμένεις? Ένα σχόλιο πρώτα για το ελληνικό πρωτάθλημα και ένα σχόλιο και για το EuroCup, που είναι πολύ ανταγωνιστικό και αποτελεί, μπορώ να πω, και ένα πολύ βασικό στόχο του φετινού Άρη.
0: Όπως είπες, εντάξει, το EuroCup είναι όντως μια αναβαθμισμένη διοργάνωση. Θεωρώ ότι θα είναι αρκετά δύσκολα τα παιχνίδια. Όποιος θεωρεί ότι ο Άρης ή οποιαδήποτε ομάδα βάζει χρήματα ή παίρνει καλούς παίκτες ότι είναι φαβορή, νομίζω γελιέται. Πρέπει να το δείξουμε στο γήπεδο αυτό και όχι από τις μεταγραφές ή οτιδήποτε άλλο. Όσο για το ελληνικό πρωτάθλημα, ναι, από θέμα ανταγωνιστικότητας ίσως ανεβαίνει. Θεωρώ όμως ότι έχει πολλά επίπεδα για να φτάσει βελτίωση, για να φτάσει ισπανικό και ιταλικό και τουρκικό. Θεωρώ ότι ναι, αγωνιστικά και οικονομικά ανεβαίνει πάρα πολύ, αλλά θέλουν να γίνουν πολλά πράγματα ακόμα για να το πρωτάθλημα να γίνει ακόμα πιο σοβαρό και ακόμα καλύτερο.
1: Mm-hmm. Για την Α1. Δηλαδή, θέλω να πω ότι έχει αρχίσει η ψαλίδα και μεγαλώνει, αλλά είναι περισσότερες οι ομάδες πλέον που διεκδικούν πράγματα. Γιατί και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ θεωρητικά φέτος δεν θα είναι πάρα πολύ απλή αντίπαλοι όπως ήταν παλαιότερα για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, τουλάχιστον ξέρεις, στα χαρτιά.
0: Ναι, και γι' αυτό λέω ότι εντάξει, μπορεί δύο ομάδες τώρα να έχουν ανεβεί τις Θεσσαλονίκες και να βάζουν χρήματα. Το θέμα είναι ότι πρέπει και άλλες ομάδες να ακολουθήσουν. Καταλάβατε πώς το εννοώ. Δηλαδή,
1: ασφαλώς,
0: όχι μόνο τα παιχνίδια Άρης Ολυμπιακός ή Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ή Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Πρέπει και άλλες ομάδες να μπορούν να κερδίσουν οποιοδήποτε με στην έδρα τους. Να υπάρχει πιο μεγάλη ανταγωνιστικότητα στο πρωτάθλημα. Γι' αυτό λέω ότι το πρωτάθλημα σε πρωτάθλημα, ναι, ανεβαίνει και από οικονομικές άποψεις και δύο ομάδες τώρα έχουν κάνει τρελό άλμα. Mm-hmm. Αλλά για να γίνει ένα καλό πρωτάθλημα και να υπάρχει όντως. Να θέλει κάποιος να το δει, πρέπει να υπάρχει ανταγωνιστικότητα. Και δεν είναι μόνο τέσσερις ομάδες, πρέπει να είναι και οι 14 που θα υπάρχουν στο πρωτάθλημα.
1: Και από τον τρόπο που μιλάς και από τον τρόπο που σε έχω δει όλα αυτά τα χρόνια να παίζεις ως αντίπαλος του Άρη, είσαι ένα παιδί πολύ χαμηλών τόνων. Θα μπορέσουμε αυτό να το αλλάξουμε λίγο μες στο παλέ, τώρα με τον κόσμο στο πλευρό σου, να σε δούμε λίγο πιο εκδηλωτικό? Αν σου διαβάσω μηνύματα που έρχονται τώρα από ακροατές, το τι αγάπη σου εκφράζουν και το με τι θερμά λόγια σε υποδέχονται, θα ήθελα πολύ να μπορείς να τα δεις. Μπιλάρα, πάμε, καλώς ήρθες στην ομάδα μας, είμαστε δίπλα σου. Πολύ μεγάλη αγάπη, υποστήριξη και θέρμη στην υποδοχή.
0: Τους ευχαριστώ καταρχάς. Εντάξει, είμαι έτσι ένα άνθρωπος. Δεν θεωρώ ότι αυτό αλλάζει τη μία μέρα στην άλλη. Ποτέ δεν προσπαθώ να προκαλέσουμε στο γήπεδο είτε θετικά είτε αρνητικά. Κοιτάξτε, εγώ απλά κάνω τη δουλειά μου, δίνω το καλύτερο μου αυτό και θεωρώ ότι αυτό είναι πιο σημαντικό από το να πανηγυρίσεις ή οτιδήποτε μπροστά στον κόσμο. Θεωρώ ότι το να προσπαθείς και να δίνεις 100% σου και ο κόσμος να βλέπει ότι προσπαθείς είναι καλύτερο από το να πανηγυρίζεις για να καλάθει. Εντάξει, δεν ξέρω, μπορεί να αλλάξει αυτό, αλλά εγώ δεν είμαι έτσι σαν άνθρωπος, δηλαδή καταλάβατε πώς το εννοώ.
1: Εμείς ούτως ή άλλως θα σε δεχθούμε όπως είσαι, θα σε αγαπήσει ο κόσμος του Άρη όπως είσαι και αν πραγματικά μπαίνεις στο γήπεδο και δίνεις το 100% θα διαπιστώσεις και εσύ ότι η αγάπη που θα πάρεις θα είναι πολλαπλάσια αυτής που θα δώσεις, γι' αυτό να είσαι σίγουρος.
0: Βασίλη,
1: καλώς ήρθες στον Άρη, καλώς ήρθες στη Θεσσαλονίκη, σου ευχόμαστε καταρχήν υγεία και πραγματικά να γίνει ο Άρης σταθμός στην επαγγελματική σου καριέρα.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια, Βασίλη μου. Να είστε καλά. Καλά. Γεια χαρά, επίσης. Γεια χαρά, γεια χαρά. Πού θα πάει, θα τον ανοίξουμε κι αυτόν. Πολύ χαμηλών τόνων, γλυκούλης. Ήταν ο Βασίλης ο Χαραλαμπόπουλος, φίλες και φίλοι. Το ήξερα, έχω πληροφορίες για το χαρακτήρα του. Το καλό είναι ότι χωρίς να χρειαστεί δεύτερη κουβέντα αποδέχθηκε την πρότασή μας για να μιλήσει στο Yellow Radio, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε την άδεια από την ΚΑΕ Άρης και από τον υπεύθυνο τύπου και επικοινωνίας να μιλήσουμε με τους παίκτες, αλλά είναι και στη διακριτική ευκαιρία των παικτών να μιλήσουν. Τώρα ο Βασίλης ο Χαραλαμπόπουλος είναι για ένα γάμο στο Ρέθυμνο. Παρόλα αυτά, στο Ρέθυμνο που δυστυχώς περνάει και δύσκολες στιγμές, παρόλα αυτά, κατευθείαν, χωρίς δεύτερη κουβέντα, είπε φυσικά, όταν του είπα ότι είμαστε από το Yellow Radio και ότι θα απευθυνθεί στον κόσμο του Άρη, τον ακούσατε. Ήταν ο Βασίλης ο Χαραλαμπόπουλος, φίλες και φίλοι. Έχει ανάγκη ο Άρης από τέτοια παιδιά, τέτοιους χαρακτήρες. Έχω την εντύπωση ότι και ο Βασίλης ο Χαραλαμπόπουλος θα ζήσει την μαγεία του παλέ. Τον ακούσατε τι είπε πριν, έτσι. Ήρθαμε, λέει, πέρσι με την Άκη, είπαμε επιτέλους θα παίξουμε μπροστά σε κόσμο. Τι να κάνουμε τώρα, να το στείλουμε αυτό το ηχογραφημένο το μήνυμα σε Σαν Ελλανίνα, θα έχουμε άλλα. Βασίλης Χαραλαμπόπουλος λοιπόν, φίλες και φίλοι, τον ακούσατε εδώ στον Yellow Radio 101,7. Και με όλα αυτά τα εξαιρετικά σχόλια, ο Πέτρος ο Γαβριλίδης έχει να πει ότι του άρεσε πάρα πολύ το δικό μου σχόλιο ότι για τον Μπακαλιάρο Σκορδαλιά πριν στην κουβέντα μου με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Γεια σου ρε Γαβριλίδη γίγαντα! Ξέρεις γιατί σου αρέσει? Επειδή είναι 25 Μαρτίου που είναι και τα γενέθλια της Αριανάρας μας. Λοιπόν, αυτά από τον Βασίλη τον Χαραλαμπόπουλο. Πολύ αγάπη του στείλατε. Καλώς ήρθες που λενάρα με το αριστερό χέρι, σε περιμέναμε χρόνια, λέει ο Λευθέρης. Δεν ήθελα να τα διαβάσω αυτά, να ξέρετε. Παρά είναι ντροπαλός. Το γύρο κάποιο έκανε. Ανακοίνωσε παίκτη του ΠΑΟΚ με φανέλα του Άρη. Του στρολάρει και το γύρο κάποιο, παιδιά. Καλώς ήρθες Μπιλάρα στην ομάδα μας. Υγεία και πάμπολες επιτυχίες. Να, εκεί ήταν το μήνυμα του Νίκου. Πες του Χαραλαμπόπουλου να καρφώνει τα τρίποτα στους αντιπάλους όπως τα κάρφωνε σε εμάς πέρσι. Πέρσι το ημίχρονο, ναι, το θυμήθηκε. Α, λέει, σε θυμάμαι. Πέρσι το ημίχρονο με την ΑΕΚ είχε 23 πόντους το ημίχρονο. Και του λέω στο ημίχρονο, όταν βγήκε για ζέσταμα, του λέω ότι ήρθες να βάλεις 50, λέω εδώ. Αλλά κοίταξε, επειδή είμαι καλός άνθρωπος, σου εύχομαι να φτάσεις στους 25 πόντους στο μάτς. Και γελούσε. 25 έβαλε. Νομίζω ένα καλάθι ή 4 πόντους έβαλε στο δεύτερο ημίχρονο. Καλός παίκτης, πολύ καλός παίκτης, πολύ σοβαρό παιδί, πολύ υγιής για τα αποδυτήρια, χαμηλών τόνων, επαγγελματίας, με πάρα πολύ καλή σχέση με τους συμπαίκτες του, κυρίως από την Ελλάδα, κανένα πρόβλημα προσαρμογής, οικείο το περιβάλλον για αυτόν με σπανούλη και ζήσει. Νομίζω ότι ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος θα κολλήσει με πολύ πολύ μεγάλη ευκολία στο υπόλοιπο σύνολο. Το πιο τέλειο timing ήταν αυτό τη μεταγραφή σου στην ομάδα μας. Έχεις το DNA Αριανού και δεν το ξέρεις. Καλώς ήρθες στη μεγάλη οικογένεια του Άρη μας. Ήταν το μήνυμα του Βασίλη στο Βασίλη από τον Κωνσταντίνο. Και η κυτρινόμαυρη Φραγκφούρτη εδώ μας ακούει με πολύ αγάπη όπως κάνει καθημερινά. Ναι, είδες Γιώργο, δεν τον ρώτησε τον Παπαδόπουλο που θα, για να πάει να ξεκουραστεί. Καταρχήν θα του στείλουμε τη διεύθυνση του γέλου να θυμηθεί που είναι, γιατί μάλλον την ξέχασε το αγόρι μου. Καλώς όρισες στην Αριανάρα Μπιλάρα, χρόνια πολλά. Ήθελα να σε δω να φοράς τη φανέλα του Θεού, είναι το μήνυμα του φίλου του Λιάκουρα. Την αγάπη μου στο φίλο τον Κυριάκο. Κυριάκο, έτσι είναι, Κύρο. Κάθε παιδί, κάθε άνθρωπος έχει το χαρακτήρα του. Μπορεί να τα στάζει και να είναι silent killer. Δεν θα μας χαλάσει καθόλου. Ούτως ή άλλως θα έχουμε το Θανάση Αντετοκούμπο να μας ξεσηκώνει. Γιατί ναι, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα σας δώσω μπόλικο ρεπορτάζ. Και θα μου επιτρέψει στην δεύτερη ώρα της εκπομπής να χρεώσω με πέμπτο φάουλ και αποβολή τον Αμίνουα. Ο Χαραλαμπόπουλος είναι παίκτης που ποτέ δεν είδαμε το ταβάνι. Το ευχή μας να το δούμε τώρα στον Άρη μας, λέω Χαμπίτο, και συμφωνώ. Ένα παιδί με τρομερές δυνατότητες, ανεξάντλητες. Πολύ ωραίο αυτό που έφτιαξε ο Απόστολος μέσω AI. Συγγνώμη Νίκο, τώρα είδα το μήνυμα από τον Εγαλαιώτη Αριανό. Θα το θυμάμαι και θα το κρατήσω για άλλες συνεντεύξεις. Από το Εγάλαιο είναι ο Βασίλης. Απλός, λιτός, λίγο κρύος. Καμιά σχέση με Τανούλη. Ρε Πάνο, ο Τανούλης γεννήθηκε μέσα στην το καλάθι με τις μπάλες του Νικητάκη. Δεν μπορεί να είναι το ίδιο πράγμα. Είναι άλλο πράγμα, ένας άλλο πράγμα ο άλλος. Είναι ωραίος, πολύ ωραίος τύπος ο Βασίλης ο Χαραλαμπόπουλος, αλλά έχει το δικό του χαρακτήρα και είναι χαμηλών τόνων. Είναι πάρα πολύ καλή η νοοτροπία του και αυτό λέει ο Βασίλης. Μου αρέσει πολύ η νοοτροπία του. Ο φίλος λέει, α, τέτοιοι παίκτες μας ταιριάζουν. Ο Άρης δεν βρίζει, γι' αυτό και ξεχωρίζει. Έλα ρε Γιάννη, θα έχει κόσμο, λέει, και σαν ερανά. Δύο φορές, λέει, θα παίζει ο Ολυμπιακός τη βδομάδα. Να δούμε, λέει, και πόσο κόσμο επιτέλους σε αυτό το γήπεδο. Εντάξει, πήγανε και οι Αεξίδες, πήγανε και φέτος με την Μπανταλώνα. Πήγανε σε 5 μάτς, πήγανε. Σε 5-6. Βασίλη, ήρθε η ώρα να μην σε βρίζουμε όταν θέλεις στο γήπεδο. Πάμε δυνατά. Ναι, φέτος τους Βασίληδες τους αγαπάμε, έτσι. Ναι, Παναγιώτη μπορεί να βάλει 4 ή 5 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτό είπα. Από τους 23 του ημιχρόνου τελείωσε με 27-28, κάτι τέτοιο. 32 μας έβαλε, λέει ο Θανάσης. Εντάξει, 30 λέει μας έβαλε. Δεν έχει σημασία, παιδιά. Πάει αυτό. Τώρα θα τα βάζει από την άλλη πλευρά. Τι θες να γίνει, ρε Γιάννη, λέει Westbrook και Garnett να κοπανάει τα στήθια του. Τους έχει αυτός, φίλε, στο πανηγυρισμό. Στο πανηγυρισμό τους έχει για πλάκα ο Θανάσης. Με τόσο βρυσίδι που έχει φάει ο Βασίλης ως αντίπαλος, ξέρει από πρώτο χέρι τι θα τραβάνει αντίπαλοι. Αυτό είναι αγορίνα μου γλυκιά δεδομένο. Και είναι πολύ ωραίο όλοι αυτοί οι παίκτες που έχουν ζήσει χρόνια ο παλαιός αντίπαλοι, ότι θα το ζουν πλέον σαν παίκτες του Άρη. Λοιπόν, Έχετε στείλει ήδη πάρα πολλά μπασκετικά μηνύματα. Οι προπονήσεις στο μπάσκετ που το ξεκινάνε, νομίζω 17 ή 18 Αυγούστου θα ξεκινήσουν, φίλε Τζον, μαζί με τις εργομετρικές και τα ιατρικά. Ο Τάσος περιμένει να βγουν τα εισιτήρια να κάνουμε στο doubt, λέει Άρης, και δεν είμαι καλά. Λοιπόν, ακούστε με λίγο. Πρέπει να πάμε σε ένα break. Την εκπομπή την προσφέρουν για εσάς η Aluplast, τα αδερφή Δερβίση, κορυφαία εταιρεία. Εγγυάται τα κορυφαία κουφώματα PVC. Σε ασφάλεια, σε οικονομία, σε design, σε ποιότητα. Οι αδερφοί Δερβίση υπογράφουν αυτό σε Ελλάδα και Κύπρο, που είναι αποκλειστική αντιπρόσωποι της Aluplast. Ζάχαροπλαστή Αμίλτος, το πιο καταπληκτικό catering που μπορείτε να συναντήσετε για μικρές, προσωπικές και μεγάλες στιγμές σας. Ελάτε στην εκπομπή, απευθυνθείτε σε μένα. Θα σας πάω στην αγκαλίτσα των ζαχαροπλαστείων Μίλτος και θα σας τακτοποιήσουν όπως πρέπει. Να κάνουμε και την τιμή μας. Και φυσικά, Άριες, ο πανίσχυρος συνεργάτης σας στα κλιματιστικά. Η εταιρεία η οποία φτιάχνει το κλίμα στον προσωπικό σας χώρο, αλλάζει τον αέρα που αναπνέετε, ειδικά με τα καινούργια γενιάς κλιματιστικά, Carrier και το Simba. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Άριες. 3 λεπτά μετά από τη μία, πάμε να κάνουμε το break, φίλες και φίλοι. Ακούστε λίγο τι ώρα είναι, τον χορηγό της ώρας προσθέτοντας 3 μόλις λεπτάκια, και θα επιστρέψουμε με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εκεί σας έχω μπόλικο ψωμάκι και μπόλικο μπασκετικό ρεπορτάζ. Και λίγο παρασκήνιο Γιανουά, που από ό,τι κατάλαβα ξύνεστε να το μάθετε και θα το μάθετε.
2: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι μία. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας, Νίκος Παπαδόπουλος, θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις, ρεπορτάζ και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
6: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
7: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
8: Αχ, πίνασα.
9: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
8: Και από πού θα παραγγείλουμε?
9: Από το Food for You.
8: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
9: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
8: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
9: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
7: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
9: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
7: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
9: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
10: Ανανεώστε το χώρο σας. Ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
11: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
10: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
11: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
10: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
11: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
10: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
11: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-84-90-56.
10: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
12: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
13: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
12: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
13: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
12: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
13: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
12: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
14: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
15: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
16: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
15: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
16: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
15: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
16: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
17: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
18: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
17: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
18: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 7768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
17: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483 178.
19: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
20: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
21: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
20: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
21: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
20: Κι εγώ, πάνω δίπλα σου.
21: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
20: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
22: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
23: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
22: Στη Θεσσαλονίκη?
23: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
24: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
25: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Ράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
26: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
27: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Είναι πάρα πολύ καλό το ότι υπάρχουν άνθρωποι της εκπομπής, καλοί φίλοι ακροατές, οι οποίοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά την ιστορία του Άρη, όχι γιατί τη διάβασαν, αλλά και γιατί κυρίως την έζησαν. Ο Ηλίας ο Πόπης, γεια σου Ηλία μου, καλός φίλος της εκπομπής, δεν χρειάζεται να σας τον συστήσω για ποιος είναι. Ο Ηλίας ο Πόπης λοιπόν μου έστειλε ένα μήνυμα στη διάρκεια του διαλύματος και ως εγκυκλοπαίδεια ιστορίας που είναι του Άρη, μου υπενθύμισε σήμερα κάτι το οποίο η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν θα το θυμόμουν και είναι κάτι που πραγματικά είναι αμαρτία να το ξεχνάμε και καλό είναι να το βάλουμε στο καλεντάρι το κυτρινόμαυρο των ανθρώπων που πρέπει να αποδίδουμε φόρο τιμής. Πριν από 19 ακριβώς χρόνια σαν σήμερα, 31 Ιουλίου του 2007, έφυγε από την ζωή ο σπουδαίος Μάκης Νάτσης, ο θρυλικός Μπαρού, το αυτοκράτορα Άρη, του αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ. Ο άνθρωπος ο οποίος υπήρξε μια εμβληματική εικόνα στα αποδυτήρια της ομάδας, ένας άνθρωπος που από πολύ μικρό παιδί υπηρέτησε τον σύλλογο, ένας άνθρωπος ο οποίος πάντρεψε το όνομά του με πολύ μεγάλες στιγμές. Σήμερα λοιπόν κλείνουμε 19 χρόνια χωρίς τον Μάκη Νάτση. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως τον Ηλία τον Πόπη και για τον Μπαρού βέβαια. Αυτό ακολουθεί με πολύ αγάπη από την εκπομπή και με πολύ μεγάλο σεβασμό.
1: Το ξέσπασμα και η κορύφωση έρχεται καθώς.
0: Γιατί αυτό είναι που έχει σημασία και αυτά είναι που μένουν.
1: Το παρόν και το αύριο ξεσπάει Άρη, Άρη, Άρη. Και οι παίκτες, ο προπονητής, οι παράγοντες, σαν μικρά παιδιά τον ακολουθούν.

Και πέρασαν μπροστά από αυτή την εικόνα. Βλέπω τον Γιάννη τον Δόξογλου, βλέπω τον Φάνη τον Νταρνατόρο, βλέπω τον Δημήτρη τον Καραμιχάλη, τότε που υπήρξε βοηθός ο coach Δημήτρης. Το Σάκη τον Παπαβασιλείου, τον αγαπημένο, έναν και αυτόν πολύ σπουδαίο παράγοντα της ομάδας. Για να δω ποιους ακόμη είδα εκεί στο ξεκίνημα του βίντεο, ανθρώπους τους οποίους δεν πρέπει να τους ξεχνάμε. Α, τον Βίνωνα τον Δασίλα είδα φυσικά, που ήταν παρόν στο κάδρο και αυτός. Σπουδαίοι άνθρωποι, άνθρωποι οι οποίοι βοήθησαν και στήριξαν την ομάδα και έγραψαν το δικό τους, τις δικές τους γραμμές στην πολύ μεγάλη ιστορία του Άρη. Τώρα βλέπω και τον υπέροχο Ξανθό, φυσικά ο Άκης ο Μιχαηλίδης στο κάδρο. Υπέροχα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, Ηλία Πόπη. Ειλικρινά ευχαριστώ για αυτήν την πολύ όμορφη παρένθεση. Και με αυτόν τον τρόπο ανοίγουμε το μπασκετικό ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι. Είτε την Κυριακή, είτε πιο πιθανόν, να σας πω την αλήθεια, την ερχόμενη Τετάρτη θα ανακοινωθεί από την ΚΑΕ Άρης η μεταγραφή του Άνταμ Μοκόκα. Από τις πρώτες μεταγραφές που έγιναν θα ανακοινωθεί, και φυσικά είναι ένας παίκτης ο οποίος θα φέρει τον Άρη μια ανάσα από το τέλος μεταγραφικής φετινής του δραστηριότητας. Και πού τελειώνει η φετινή αγωνιστική δραστηριότητα του Άρη μεταγραφική? Στο Θανάση Αντετοκούμπο, φίλες και φίλοι. Πρέπει να θεωρείται παίκτης του Άρη ο Θανάσης. Το μόνο που τακτοποιείται αυτές τις ημέρες είναι πολύ πολύ μικρές λεπτομέρειες, γιατί πρέπει να συνταχθούν κάποια πράγματα, κάποια συμφωνητικά, κάποια συμβόλαια. Είναι κάποια άλλα ζητήματα που είναι μικρά, όμως έχει συμφωνηθεί το πόσο, το ως πότε, όλοι οι όροι του συμβολέου. Ο Θανάσης Αντετοκούμπο θα είναι ο τελευταίος παίκτης του Άρη για τη φετινή καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο. Μοκόκα και Θανάσης Αντετοκούμπο θα κλειδώσουν το φετινό ρόστερ του Άρη, και μαζί με τον υπέροχο εκπληκτικό Χρυσόστομο Χατζηλάμπρου, που στο Eurobasket κάτω 18 μπορεί η Εθνική να αυτοκτόνησε με απίστευτο τρόπο και χθες. Το παιδί άφησε ένα υπέροχο στίγμα και δείχνει πολύ δυνατά και πολύ σοβαρά ότι θα αποτελέσει ένα ενεργό κομμάτι του φετινού ρόστερ του Άρη. Και κρατήστε αυτό που σας λέω, γιατί με αυτό ξεκινάω το ρεπορτάζ. Ο Χατζηλάμπρου φέτος είναι στο μυαλό του Σπανούλη. Θα χρησιμοποιηθεί, θα δουλευτεί, θα πάρει τις προπονήσεις, θα πάρει χρόνο και στην Ελλάδα, εάν ευνοήσουν κάποια πράγματα και στην Ευρώπη, λιγότερο το η πιθανότητα αυτή, αλλά στην Ελλάδα ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου σίγουρα θα έχει ρόλο και χρόνο συμμετοχής. Ένα μπασκετικό project το οποίο το πιστεύει απόλυτα η ομάδα του Άρη, και δεν μπαίνει στη διαδικασία να σκεφτεί ότι πρόκειται για ένα 18χρονο παιδί. Μπασκετικά δείχνει ότι είναι άντρας και είναι έτοιμος να πάρει τον χρόνο που του αναλογεί. Θανάση Αντετοκούμπο είναι οριστικό, είναι παίκτης του Άρη. Τυπικά αναμένεται να τελειώσει και αυτό το θέμα. Μοκόκα, είτε την Κυριακή είτε την ερχόμενη Τετάρτη ανακοινώνεται. Ο Άρης θα έχει ένα πλήρες ρόστερ. Θα δουλέψει με αυτό στην προετοιμασία, θα δουλέψει με αυτό στα φιλικά παιχνίδια που σύντομα αναμένεται να ανακοινωθούν, και πολύ πολύ γρήγορα θα μπορέσει να δείξει πράγματα μέσα στο παρκέ. Βάλτε στην άκρη του μυαλού σας το εξής: ο Άρης έφτασε φέτος στα όρια του το budget που είχε διαθέσιμο για τις μεταγραφές. Τώρα υπάρχει διαθέσιμο ποσό, όπως σας είπα, για να γίνει όποια διορθωτική κίνηση χρειαστεί, γιατί σπάνια ομάδα δεν χρειάζεται να προσθέσει κάτι ή να δώσει κάτι, ένα μπουστάρισμα μεταγραφικό. Σπάνια δηλαδή πετυχαίνουν στο 100% όλες οι μεταγραφές και λειτουργεί όλα όπως το έχει στο μυαλό του η κάθε ομάδα και προπονητής. Ο Άρης έχει προβλέψει ένα αρκετά σημαντικό ποσό και για τις κινήσεις που θα κάνει, τις διορθωτικές, εάν και εφόσον αυτό κριθεί χρήσιμο. Τώρα όμως η ομάδα ολοκληρώθηκε και το budget έφτασε
ακριβώς εκεί που είχε συμφωνηθεί με τον κύριο Σιάο. Ο Άρης κατάφερε να ολοκληρώσει το 90% των μεταγραφών του χωρίς να πληρώσει την απίστευτη υπεραξία που πλήρωσαν άλλες ομάδες, και αυτό αποτελεί μια διαπραγματευτική επιτυχία του οργανισμού του Άρη, το οποίο πρέπει να πιστωθεί στον Νίκο το Ζήση. Και φυσικά πάμε να δώσουμε λίγο και το υπόλοιπο ρεπορτάζ. Είναι δεδομένο ότι ο Ελάιζα Μίτρου Λόγκ θα συνεχίσει αλλού την καριέρα του, ψάχνει να βρει ομάδα, θα βοηθήσει και ο Άρης εφόσον χρειαστεί, αλλά ο ατζέντης του, ο κύριος Ρασνάτοβιτς, είναι στο εξωτερικό και αναζητεί ομάδες εκεί. Δεν θα μπορέσει φέτος, δεν έχει χώρο και χρόνο στο ρόστερ του Άρη, το έχουν συζητήσει η ομάδα μαζί του. Υπάρχει ξεκάθαρο πλάνο για το τι θέλουν να κάνουν. Το ασπάστηκε αυτό ο Μίτρουλο. Δεν υπάρχει πίεση χρόνου και βιασύνη ούτε από τον Άρη, ούτε και από την πλευρά του ατζέντη του παίκτη, που θεωρεί πως θα βρει οπωσδήποτε μια ομάδα που να πληρεί τις προδιαγραφές και τις προϋποθέσεις με τις οποίες θέλει ο Άρης να στείλει, με τη μορφή δανεισμού αρχικά, τον Ελάιζα Μίτρου Λόγκ. Τώρα, μηνύματα που μου στέλνετε, γιατί η ομάδα άφησε Καζαμία και Λέφα και κράτησε Χατζηλάμπρου, πιστεύει πιο πολύ σε αυτόν? Η απάντηση είναι ναι, φίλε Γιώργο, πιστεύει πάρα πολύ στο Χατζηλάμπρου. Ο Λέφας πάει η Αμερική, είναι μια απόφαση που πήρε ο ίδιος και η οικογένειά του. Ο Καζαμίας θα παίξει δανεικός, ανήκει στον Άρη, στο βελγικό πρωτάθλημα, για να γίνει καλύτερος παίκτης με περισσότερα λεπτά συμμετοχής και να επιστρέψει. Η απάντηση σε αυτό που ρωτάς είναι ναι. Έχουμε δικαίωμα για έναν ακόμα ξένο, δεν θα το εκμεταλλευτούμε? Δικαίωμα για έναν ακόμα ξένο. Οι ξένοι που έχουμε δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι 6. Φέτος θα χρησιμοποιηθούν 6 ξένοι, 6 Έλληνες. Υπάρχει μία, αν και ο Ψάκ έκανε νέα συνάντηση με τον Βρούτσι και είπε ότι εγώ συντάσσομαι την ομοσπονδία για τους 7 ξένους, φαίνεται ότι το Σεπτέμβριο οι ομάδες θα αποφασίσουν να πάνε σε 7 ξένους. Δεν ξέρω αν θα περάσει ή όχι, αλλά οι ομάδες θα πιέσουν να περάσει από το νέο πρωτάθλημα, όχι από αυτό που θα ξεκινήσει, από τη σεζόν 27-28. Ο Άρης αυτή τη στιγμή στο ρόστερ του έχει Γιώβιτς, έχει Δημητρίγεβιτς, έχει Μόργαν, έχει Μοκόκα, έχει Λίντελ, έχει Μπίρτς, έχει Ρόμπινσον Έρλ. Έχει 7 ξένους ο Άρης, φίλε Βασίλη. Άρα το δικαίωμα μιας απόκτησης ακόμα παίκτη, δεν το καταλαβαίνω πως το εννοείς. 15 ξένους μπορεί να πάρει αν θέλει ο Άρης, και να τους χρησιμοποιεί όλους στο EuroCup. Στην Ελλάδα μπορεί να χρησιμοποιεί 6. Και αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει 7 ξένους παίκτες. Οπότε δεν έχει κάτι να εκμεταλλευτεί ο Άρης ό,τι αφορά τους ξένους παίκτες. Είπαμε ότι ο Άρης θα δει πως θα κυλήσει η προετοιμασία, και εφόσον διαπιστωθεί ότι υπάρχει πρόβλημα στην ομάδα και θα χρειαστεί ενίσχυση, ενδεχομένως να αποκτηθεί και ένας ακόμα παίκτης. Αλλά δεν θα γίνει αυτό τώρα. Ναι, για το EuroCup μπορεί να πάρει όσους παίκτες θέλει, Βασίλη. Απλά δεν μπορεί να πάει η ομάδα με ένα ρόστερ παίκτων ανεξάντλητων. Θα ξεκινήσει με αυτούς, τους 7 ξένους και τους 8 Έλληνες. 7 συν 1 το Χατζηλάμπρου, 8 Έλληνες με 15. Και εφόσον διαπιστωθεί ανάγκη ενίσχυσης, θα την κάνει την κίνηση η ομάδα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο για το EuroCup. Στο EuroCup πάντως, να ξέρετε ότι η ομάδα μπορεί να έχει όσους ξένους θέλει. Το πλεονέκτημα το έχουν κάποιες ομάδες όπως οι Clues που παίρνουν στην Αδριατική Λίγκα, η Ντουμπάι κλπ. Οι οποίες στην Αδριατική Λίγκα δεν έχει περιορισμό ξένων παικτών. Παίζουν όσοι θέλουν. Σας είπα για τον Θανάση, σας είπα για τον Μοκόκα, σας είπα για τον Μίτρου Λόγκ. Πολλά τα μηνύματα και για τον Μάκη τον Άτζη, που είχε την τιμή ο φίλος να τον γνωρίσει στα μήνυ της Ακαδημίας του Άρη, στο κλειστό μπάσκετ κάτω από τη θύρα 5 στα early 80s.
Ο Δημήτρης λέει ότι σε ένα διαζύγιο έχουν ευθύνη και οι δύο, περισσότερο λιγότερο καθένας. Έτσι από τη μια η πλευρά μου στην αρχή ήθελα να το παίξει κατευθείαν ευρωλιγκάτος και στη συνέχεια επιζητούσε σίγουρα λεπτά συμμετοχής, όσο και σε υποδέστερη από αυτή του Άρη κατάσταση. Και από την άλλη και ο σύλλογος του Άρη, ενώ είχε ήδη στη διάθεση του ένα πολύ καλό τεσσάρι, έσπισε να πάρει το Λίντελ μετά τον Ερλ, ενώ από την αρχή έπαιζε το όνομα του Θανάση. Συμπέρασμα, είτε ο σύλλογος θα πρέπει να προσέχει περισσότερο τη διαχείριση παικτών, είτε θα πρέπει να αποδεχτούμε ότι είναι έτσι και λειτουργεί πλέον ο επαγγελματικός αθλητισμός. Πάμε τώρα να δούμε το θέμα Νουά. Εγώ να σας πω την αλήθεια, καμία διάθεση δεν έχω να ψέξω τον οποιονδήποτε. Χθες ο Νουά έκανε μια προσωπική ανάρτηση στο Instagram και αναφέρθηκε μόνο στους φιλάθλους του Άρη, του The Aris Fans. Καμία ανοίξη στη διοίκηση, καμία ανοίξη στον οργανισμό, καμία ανοίξη σε κανέναν άλλον, κανένα ευχαριστώ σε οποιονδήποτε άλλον. Και ευχαρίστησε τον κόσμο του Άρη για την εμπιστοσύνη, για την υποστήριξη κλπ. Πίστευα ότι αυτό το ταξίδι θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια και θα συνεχίζουμε να χτίζουμε. Οι δικές μου οι αρχές δεν άλλαξαν. Οι συνθήκες άλλαξαν. Αυτοί που γνωρίζουν, γνωρίζουν. Φεύγω περήφανος για ό,τι καταφέραμε κλπ. Και έχω μόνο σεβασμό στους ανθρώπους που γέμιζαν το γήπεδο σε κάθε παιχνίδι. Thank you for everything. Ευχαρίστησε κιόλας ο Αμίνουα. Πολλές ευχαριστίες στον κόσμο του Άρη. Και εννοείται ο Αμίνουα άφησε ξεκάθαρα υπονοούμενα και ξεκάθαρο στίγμα στους υπόλοιπους ανθρώπους της ομάδας για το διαζύγιο του με τον Άρη. Ο χαρακτήρας ενός ανθρώπου, ξέρετε, φαίνεται και τη στιγμή που έρχεται κάπου και κυρίως τη στιγμή που φεύγει από κάπου. Θεωρώ ότι ο Αμίν Νουά έκανε πάρα πολύ μεγάλο λάθος από την αρχή της διαχείρισης της κατάστασης με τον Άρη. Ο ατζέντης του πίστεψε προφανώς ότι θα παίξει Ευρωλίγκα 100%, το ίδιο και ο παίκτης. Και επειδή βλέπω εδώ μίλησε για πολύ σεβασμό, χρησιμοποίησε τη λέξη σεβασμό Αμίνουα, θέλω να θυμίσω λίγο κάτι. Το Σάββατο, το τελευταίο Σάββατο, Άρης είχε παίξει Σάββατο νομίζω ήτανε, με την ΑΕΚ στην Αθήνα. Όχι, Σάββατο ήταν η μεσοβδόμαδα. Παίζει λοιπόν ο Άρης το τρίτο μάτς των play-off στην Αθήνα για την είσοδο στην τετράδα. Χάνει από την ΑΕΚ. Την επόμενη Δευτέρα η ομάδα κάνει γεύμα αποχαιρετιστήριο σε όλους τους παίκτες, στις οικογένειές τους, παντού. Διοίκηση, συντελεστές, προσωπικό, παίκτες, άπαντες με τις συζύγους τους, με τις φίλες τους, με την οικογένειά τους, κλήθηκαν σε αυτό το αποχαιρετιστήριο γεύμα. Μάλιστα βρέθηκαν στο Γλυκάνισο, στο φίλο μου τον Σταύρο και τον Χρήστο, στην Πηλαία. Ξέρετε ποιος παίκτης δεν ήρθε σε αυτό το αποχαιρετιστήριο γεύμα της ομάδας? Ναι, αυτός δεν ήρθε. Ο Αμίν Νουά. Ήταν απόνο Αμίν Νουά από αυτό το γεύμα. Ήρθε ο Μίλισιτς προς τιμήν του, ενώ ήξερε ότι έχει τελειώσει η συνεργασία μαζί του. Ήρθε ο Κουλμπόκα, ενώ ήξερε ότι τελείωσε η συνεργασία μαζί του. Ήρθε κανονικότατα ο Άντζουσιτς, ενώ ήξερε ότι έχει τελειώσει. Όλοι οι παίκτες που γνώριζαν, ο Μπράις Τζόνς, όλοι οι παίκτες που γνώριζαν ότι δεν έχουν μέλλον στην ομάδα και ότι τελείωσε η συνεργασία, όλοι ήταν σε αυτό το γεύμα, το οποίο έγινε Δευτέρα μεσημέρι. Ξέρετε γιατί δεν ήρθε ο Αμίν Νουά σε αυτό το γεύμα? Είπε στην ομάδα ότι για θρησκευτικούς λόγους. Η αλήθεια είναι ότι την επόμενη μέρα είχε ραντεβού με την ΑΣΒΕΛ, με την ομάδα της Βιλερμπάν. Ήταν εκεί και βρέθηκε με τους ανθρώπους της ομάδας για να συζητήσει το ενδεχόμενο να πάει να παίξει στην Ευρωλίγκα με τη Βιλερμπάν. Και για αυτό το λόγο ο Αμίν Νουά δεν ήρθε στο γεύμα της ομάδας, το οποίο ήρθαν όλοι. Άπαντες. Από τον πρώτο, εκτός από τον Σιάο, μέχρι τον τελευταίο. Κρατήστε το αυτό. Έχουμε πει τι έγινε και τι δεν έγινε με την πρόταση του Άρη,
με το συμβόλαιο το οποίο ανανεώθηκε με πολύ μεγάλο ποσό για τα δεδομένα τα τότε του Άρη, πριν γίνει το budget ξεπεράσει τα 10-11 εκατομμύρια.

Γίνεται νέα πρόταση στον ΟΑΣ. Το νέο συμβόλαιο που του έγινε να βγάλει με το EuroLeague Buyout, να πάρεις άλλα παραπάνω χρήματα, 100.000 τον χρόνο, και να συνεχίσεις να παίζεις στην ομάδα. Η απάντηση ήταν: εγώ βλέπω Ευρωλίγκα και θα παίξω Ευρωλίγκα. 2 μήνες έψαχνα να βρει ομάδα για την Ευρωλίγκα ο Αμινουά. Τι πιστεύετε, ότι ο Άρης δεν έπρεπε να ψάξει να βρει τεσσάρια? Δεν έπρεπε να φέρει τον Λίντελ? Δεν έπρεπε να φέρει ένα τεσσεροπεντάρι σαν τον Ρόμπινσον Έρλ? Έπρεπε να περιμένει τι θα κάνει ο Αμίν Μουά, που έδειξε ότι είναι φευγάτος με τη συμπεριφορά του? Έπρεπε να περιμένει ο Άρης τον Αμίν Μουά, που πήγε και συζήτησε ο μάνατζέρ του και συμφώνησε με την ΑΕΚ σε διετές συμβόλαιο 1.100.000 για 2 χρόνια? Τι έπρεπε να κάνει ο Άρης? Και αφού έχουν συμβεί όλα αυτά, και αφού ο Νουά δεν έχει βρει ομάδα, και αφού περνάει το EuroLeague Buyout, παρόλα αυτά και παρά το γεγονός ότι ο Άρης μπορεί να παίξει πολύ σκληρό ροκ και να μην ασχοληθεί απλά, να κρατήσει τον παίκτη και όποτε το χρειαστεί να το χρησιμοποιήσει, υπάρχει η επιθυμία της ομάδας να τελειώσει αυτή η ιστορία, να πάει ο άνθρωπος εκεί που είναι να πάει. Γιατί ήθελε να το κλείσει η ιδιοκτησία και η διοίκηση του Άρη το θέμα Νουά. Βρίσκεται λοιπόν η Μάλαγα, που κάνει μια πρόταση στον παίκτη, επαναλαμβάνω, υποδέστερη και η Μάλαγα από την πρόταση του Άρη. Ο Άρης κάνει πίσω και λέει: οκ, φεύγεις, πηγαίνεις εκεί, δεν θέλω οικονομικό αντίτιμο. Και προσέξτε, συμφωνούν οι δύο πλευρές, επειδή υπήρχε πολύ μεγάλη ένταση σε όλο αυτό το διάστημα των συζητήσεων και των συνομιλιών. Και τι λένε? Χωρίζουμε, τελειώνουν οι δρόμοι μας εδώ, να μην το συνεχίσουμε, να μπούμε στη διαδικασία να προσβάλλουμε ένα στον άλλον ή να πούμε πράγματα, να είμαστε προσεκτικοί στα social media, να χωρίσουμε όπως πρέπει σαν κύριοι. Δίνουν τα χέρια και έρχεται ο Νουά και αφήνει αυτό το υπονοούμενο σε αυτήν του την προσωπική ανάρτηση μέσα από τα social media. Και όταν οι φίλαθλοι του Άρη του στέλνουν σοριδών τα μηνύματα για το μάνατζερ του και του λένε απέλησέ τον, του λένε καλή τύχη εκεί που θα πας, αλλά απέλησε το μάνατζερ σου, κάνει μετά και story ο Νουά για να πει ότι εμπιστεύομαι απόλυτα το μάνατζερ μου και έχετε λάθος πληροφόρηση για όλα αυτά που λέτε και γράφετε, εξακολουθώ να τον εμπιστεύομαι. Ο οποίος είναι κολλητός του, έτσι. Πολύ επιστήθιος φίλος. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα εμείς, να ασχοληθούμε άλλο με τον Αμινουά? Όχι. Και ούτε ο Άρης ήθελε να ασχοληθεί άλλο. Αλλά προσέξτε τώρα τι έγινε. Τι σας είπα χθες, μου λέγατε ο Νουά θα πάει στην ΑΕΚ, θα πάει στον ΠΑΟΚ, θα πάει σε κάποια ομάδα. Δεν τον ενδιαφέρει τον Άρη. Αλλά ο Άρης χθες, σας είπα, ξέρει τι θα κάνει ο Άρης. Μην ασχολείστε με αυτό το θέμα. Δεν πρόκειται Νουά να παίξει στην Ελλάδα. Ο Άρης χθες θέλησε να στείλει ένα μήνυμα και γι' αυτό έβαλε έναν όρο στο συμβόλαιο αποχώρησης του Νουά. Επειδή ήξερε ο Άρης φυσικά ότι ο Νουά έχει συζητήσει και έχει συμφωνήσει με την ΑΕΚ, και επειδή ήξερε ο Νουά ότι έχουν πέσει και γέφυρες, ότι ο Νουά και η πλευρά του έχουν ρίξει γέφυρες επικοινωνίας με τον ΠΑΟΚ, και ότι υπήρχε μάλιστα και διάθεση να κάνουν ένα μικρό σπασιματάκι στον Άρη κάποιοι μετά τη σφαλιαράκλα από τον Τολιόπουλο, ο Άρης θέλει να στείλει ένα μήνυμα, όχι γιατί μην γυρίσει ο Νουά και κάνει ντα αγωνιστικά τον Άρη στα επόμενα 2 χρόνια, αλλά έστειλε ένα μήνυμα στον ανταγωνισμό του. Και ξέρετε τι είπε ο Άρης χθες με αυτόν τον όρο που έβαλε? Ότι στα επόμενα 2 χρόνια που θα τελειώσει, μέχρι να τελειώσει συμβόλαιο τον Νουά, οποιαδήποτε πρόταση γίνει από ελληνική ομάδα και τη ματσάρει, ο Άρης παίρνει τον παίκτη. Ξέρετε γιατί το έκανε αυτό? Για να πει στις υπόλοιπες ομάδες που λειτουργήσαν με αυτόν τον υποχθόνιο τρόπο ότι ξέρετε κάτι, εμείς δεν είμαστε μαλάκες στον Άρη. Μπορεί να είμαστε ήσυχοι και χαμηλών τόνων, αλλά μαλάκες δεν είμαστε. Γιατί προσπάθησαν και τα δίπλα τα παιδιά εδώ και η ΑΕΚ φανερά να πάρουν τον ΟΑ. Γι' αυτό μπήκε αυτός ο όρος για τα επόμενα 2 χρόνια ο Άρης. Όποια πρόταση κατατεθεί για τον ΟΑ, αν τη ματσάρει, τον κάνει δικό του. Πιο πολύ για να τις πάσει σε αυτούς και για να τους στείλει και ένα μήνυμα ότι καθίστε καλά, παίξτε το παιχνίδι όπως πρέπει να το παίζετε με μένα. Αυτή είναι η ιστορία Νουά. Ο Νουά χθες σε μένα μου έδειξε, ωραίο το μήνυμα για τους φιλάθλους του Άρη, μια χαρά, μου έδειξε μικροψυχία με αυτό που έγραψε.
Εμένα οι αρχές μου δεν άλλαξαν. Οι αρχές σου ποιες ήτανε? Να μην πας στο δείπνο της ομάδας, στο γεύμα που έκανε η ομάδα και να πας να συζητήσεις με τη Βιλερμπάν. Δεν μπορείς να το κάνεις δύο μέρες μετά? Οι αρχές σου ποιες ήταν? Να πας να μιλήσεις με την ΑΕΚ μετά το, πριν το EuroLeague buyout? Μήπως είναι ομάδα EuroLeague και δεν το ξέρουμε? Αυτά. Τώρα θα μου πούνε κάποιοι, η προσπάθεια αποδόμησης του Νουά. Όπα, μισό λεπτό λίγο. Πεκτάρα είναι ο Νουά. Εξαιρετικός παίκτης είναι ο Νουά. Κανένας δεν έχει δικαίωμα να αποδομήσει το να μην Νουά αγωνιστικά. Ήρθε πέρσι στον Άρη, στον περσινό Άρη, και έκανε αυτά που έκανε. Βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα να αλλάξει επίπεδο και να σώσει τα προσχήματα σε ένα λάθος σχεδιασμό. Ένα το κρατούμενο, ο Άρης το αναγνώρισε αυτό με ένα συμβόλαιο της τάξης του 1,8 περίπου εκατομμύρια για 3 χρόνια. Πριν κάνει το μεγάλο μπάτζετ, και τον κάλεσε να του το κάνει πάνω από 2 εκατομμύρια. Και ο ίδιος αρνήθηκε. Ωστόσο, ξέρετε τι συμβαίνει. Αυτό που γράφει ο Νουά, ότι circumstances changed και όχι my principles, δηλαδή ότι δεν άλλαξαν οι αρχές μου αλλά οι συνθήκες. Μα φυσικά μην άλλαξαν οι συνθήκες. Απόλυτα δίκιο έχεις. Οι συνθήκες του Άρη άλλαξαν. Και οι συνθήκες είναι ότι δεν έχεις δίπλα σου πλέον τον Κουλμπόκα να ανταγωνίζεσαι για τη θέση 4 αμήν. Ο Άρης δεν είναι το budget των 2,5 εκατομμυρίων αμήν. Ο Άρης είναι του budget των 12 εκατομμυρίων, του Σπανούλη, που θα έχει τον Robinson Earl και θα έχει και τον AJ Little. Και πρέπει να μπεις εκεί και να δώσεις αμήν, και του Χαραλαμπόπουλου. Αυτά είναι οι συνθήκες που άλλαξαν αμήν. Ούτε ο Άρης άλλαξε τις αρχές του. Αλλά δεν μπορεί ο Άρης να εξυπηρετεί τη μετριότητα για να εμφανίζονται κάποιοι μεγάλοι. Δείξε ότι είσαι μεγάλος όταν η ομάδα μεγαλώνει. Επαναλαμβάνω, καμία αποδόμηση στον αθλητή, στον καλαθοσφαιριστή Αμίν Νουά. Πεκταράς. Δεν είναι ο Τζόρνταν, δεν είναι ο Λεμπρόν, δεν είναι ο Ρόι Τάρπλεϊ, δεν είναι κανένα το Τεμ. Πάρα πολύ καλός παίκτης, πεκτάρα. Χαρακτήρας, τα συμπεράσματα δικά σας. Εγώ σας ανέφερα τα περιστατικά. Καθαρά περιστατικά. Τώρα, το μήνυμα του κολλητού του από κάτω, γιατί το σχολιάσατε, του Ρόνι Χάρελ, ότι όποιος ξέρει, ξέρει κλπ. Αυτά είναι άλλα θέματα. Ο Ρόνι Χάρελ έφυγε από την ομάδα με αξιοπρέπεια. Ευχαρίστησε τον κόσμο, τον οργανισμό. Πάντα είπε θα είμαι κομμάτι του Άρη. Και έφυγε αντιλαμβανόμενος ότι, και αποδεχόμενος ότι ο Άρης είναι πλέον μεγαλύτερος από αυτόν. Πήγε στη Μύκονο ο άνθρωπος, θα συνεχίσει εκεί. Έκανε χθες ένα σχόλιο κάτω από τον Νουά που είναι κολλητός του. Οκ, όλα καλά. Δεν ψέγω κανέναν άλλον. Αυτά λοιπόν συνέβησαν με το θέμα του Νουά. Και νομίζω ότι αποδεικνύεται και με την ανάρτηση του Αμίν Νουά και ο λόγος για τον οποίο στράβωσε πολύ χοντρά ο Σπανούλης μαζί του. Αλλά και ο Ζήσης φυσικά. Γιατί το να παίξεις σε μια ομάδα δεν είναι αρκεί μόνο να είσαι πολύ καλός παίκτης. Πρέπει να είσαι και πολύ ισχυρός χαρακτήρας και πολύ και ο χαρακτήρας του εμείς. Θα άφηνα εγώ δηλαδή τον ατζέντη μου να κάνει αυτές τις γυροβολιές? Εντάξει, okay, δέχεσαι, δέχομαι το ότι θέλεις να παίξεις Ευρωλίγα. Όταν λοιπόν δεν βρίσκεις άκρη με την Ευρωλίγα, μην πας να μου συζητήσεις και να μου συμφωνείς με την ΑΕΚ, αλλά πίσω στην ομάδα σου και πες coach, ναι, πίστευα ότι μπορώ να παίξω Ευρωλίγα, δεν βρήκα ομάδα, θέλω να μείνω, δώσε μου την ευκαιρία να παλέψω για τον χρόνο μου, να χαρώ εγώ το φίλο μου, και να κάνει ο Άρης μετά την επιλογή του. Συμβόλαιο είχες, κλειστό. Δεν σε έδιωξε κανένας, ούτε

Για τη Μάλαγα στο BCL θα είναι. Εμείς φέτος είμαστε στο EuroCup, του χρόνου κατά 99% θα είμαστε στην Ευρωλίγκα. Θα μπορούσε να είναι κομμάτι μιας ομάδας Ευρωλίγκα. Σονουά πραγματικά θα ήθελα να είναι δικό της, και αν ήταν ψυχή και σώμα σε αυτήν. Αλλά μην τρελαθούμε τώρα για αρχές και για σεβασμούς κλπ. Έτσι. Γιατί τα πράγματα πρέπει να τα λέμε με το όνομά τους. Το ότι δεν μιλήσαμε και δεν είπαμε κάποια πράγματα το προηγούμενο διάστημα είναι γιατί πρώτον ο Νουά ήταν παίκτης του Άρη με συμβόλαιο και θα μπορούσε να γυρίσει αυτόν, οπότε δεν γινόταν να το βγάλεις κάρτα. Αλλά δεν μπορεί, ρε φίλε, η ομάδα να κάνει αποχαιρετιστήριο γεύμα και να μην πηγαίνεις για να πας να μιλήσεις με την ΑΣΒΕΛ, ενώ έχεις 3 χρόνια συμβόλαιο με αυτήν την ομάδα ακόμη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό είναι ασέβεια όχι στην ομάδα, στους συμπαίκτες σου. Ο Μίλισιτς ήξερε ότι φεύγει, ήρθε, κύριος, κύριος. Όλοι οι παίκτες που ήξεραν ότι φεύγουν με τις οικογένειές τους και λοιπά, τίμησαν την ομάδα, τους τίμησε η ομάδα. Γεια σας, προχωράμε. Παίκτες έρχονται και φεύγουν, επαγγελματικό είναι το μπάσκετ. Αλλά εγώ έμεινα πιστός στις αρχές μου και οι συνθήκες άλλαξαν στην ομάδα και όποιος ξέρει, ξέρει. Όχι. Αυτό δεν μπορεί να το αγοράσω που πουλάς αμήν. Καλό δρόμο να έχεις. Καλή επιτυχία εκεί στη Μάλαγα. Θα σε παρακολουθούμε από μακριά. Ελπίζουμε να τα πηγαίνεις και καλά, ώστε μετά από 2 χρόνια να ολοκληρωθεί, έναν μέσα στα 2 χρόνια, κάποια ελληνική ομάδα θέλει να σε αποκτήσει. Να κάνουμε λίγο και εμείς παιχνίδι στον Άρη. Έπρεπε να τα πούμε αυτά τα πράγματα και να τα ξεκαθαρίσουμε, έτσι. Ναι, φίλε Λευτέρη, το είδα αυτό, έγινε λάθος. Το EuroCup ανακοίνωσε τον Περσίδη με φανέλα του Άρη. Θα περίμενε κανείς ότι είναι και τρολάρισμα, αλλά είναι ένα λάθος της διοργανώτριας. Οι εποχές που είχε στάνταρ χρόνο συμμετοχής έχουν περάσει στο σύγχρονο μπάσκετ. Καλή επιτυχία στην καριέρα του, αλλά δυστυχώς αποδεικνύει ότι δεν πίστευε στον εαυτό του και στο ταλέντο του, λέει ο Θανάσης, ο φίλος μου από την Αυστρία. Αλέξανδρε, δεν γνωρίζω αν είναι ή δεν είναι. Ούτε γνωρίζω εθνικότητες, ούτε μπλέκω αυτά τα πράγματα. Ξέρω ότι ο επαγγελματισμός είναι πάνω απ' όλα. Και ξέρω ότι ο λόγος για τον οποίο ο Νουά δεν ήρθε στο γεύμα της ομάδας από χειριστήριο δεν ήταν θρησκευτικός. Ραντεβού με τη Βιλερμπάν είχε την επόμενη μέρα ο άνθρωπος. Παρακαλώ πολύ, μην καλείτε το νούμερο του σταθμού. Δεν λειτουργεί η εκπομπή με γραμμές επικοινωνίας. Τελικά γιατί δεν πήγε ο Νουά στη Βιλερμπάν, στο ραντεβού μαζί τους, τι πήγε να πει? Πήγε στο ραντεβού με τη Βιλερμπάν. Και σε ραντεβού με την Μπεσίκτας πήγε. Ο ατζέντης του. Είδατε εσείς κάποια άλλη ομάδα να προχωρά? Ο Κρίς μιλά για επαγγελματικούς χειρισμούς της διοίκησης και λέει, δυστυχώς λέει, ο Αμίν ταιριάζει σε ένα παλιό τραγούδι του Κώστα Κόλλια, περιεχόμενο 0. Ο φίλος ο Αλέξης μιλά για το θρυλικό μπαρού που τιμήσαμε. Ευτυχώς μας το θύμισε ο Ηλίας ο Πόπης και τον ευχαριστώ ξανά. Και μετά δεν θέλω να χαρακτηρίσουμε, τελείωσε παιδιά, προχωράμε παρακάτω. Και ο φίλος ο Ηλίας που είναι στην Αγγλία δίνει μια άλλη διάσταση της υπόθεσης Νουά. Δεν θέλω να μπω, παιδιά, σε θέματα θρησκευτικά και λοιπά, τα σέβομαι πάρα πολύ και δεν θέλω να μπω, σας το λέω. Αλλά από ό,τι μου λες εσύ και σε άλλες τέτοιες περιπτώσεις δίνει σεβασμό και δεν τον παίρνεις πίσω, οπότε πάμε παρακάτω. Στο παλέ πως πάνε οι εργασίες, παιδιά, προχωράνε κάποια πράγματα. Τα μεγάλα θα ξεκινήσουν τώρα τον Αύγουστο. Ο Παναγιώτης λέει ότι ένιωσε μάλλον μικρούλης, λέει ο Νουά μέσα του. Νουά και μωρών, λέει, και όποιος δεν έχει όρεξη και δεν πιστεύει σε αυτά που μπορεί να δώσει, θα πω εγώ, Παναγιώτη, ας φύγει. Προχωράμε, δάσκαλα, αντίο στον Νουά, λέει ο φίλος ο Θανάσης. Πολύ ασχοληθήκαμε, λέει ο Γιάννης. Τον Άρη της Ευρωλίγκας από του χρόνου ούτε που θα το θυμόμαστε. Παιδιά, έπρεπε όμως να δώσουμε μια διάσταση των πραγμάτων που έχουν συμβεί, έτσι. Και προσέξτε τώρα, υπάρχει συμφωνία χθεσινή. Δηλαδή, προκαλείται και ο Άρης τώρα. Ο Άρης που πολύ καλά κάνει και δεν αντιδρά. Είπανε ότι, okay, δεν λέμε τίποτα, χωρίζουμε σαν φίλοι. Δεν θα γράψουμε, δεν θα πούμε κάτι, δεν θα αφήσουμε υπονοούμενα. Γιατί το προηγούμενο διάστημα είχα γίνει πολλά.
και παρόλα αυτά δεν τηρήθηκε.

Τα υπονοούμενα ήταν εκεί. Anyway. Το θέμα, Γιάννη, ότι δεν πήραμε φράγκο. Δεν ήθελε φράγκα, ρε, πάνω Σιάο. Δεν ήθελε φράγκα από τον Νουά. Εσύ λες ότι είμαστε χαμένοι. Ο Άρης δεν θεωρεί ότι είναι χαμένος, ούτε κερδισμένος, ούτε τίποτα. Πετάει από πάνω τον Αμίν Νουά σαν πιτηρίδα, τεινάζει το πέτο του και προχωρά. Τι να κάνουμε άλλο τώρα, ποιος είναι χαμένος? Δεν ήθελε τα 250 χιλιάρικα του Νουά ο Σιάο. Αν οι δίπλα έχουν μεγαλύτερο μπάτζετ το δικό μας ή κάνω λάθος? Δεν το ξέρω, φίλε Δημήτρη. Να βάλω μέσα στο μπάτζετ τον δίπλα και τον Τελειόπουλο. Να βάλω και τον... και τον... Χεζόνια. Να βάλω και τον... πώς το λέγανε τον άλλο της Μπαρτσελόνα, τον Αμερικάνο. Μεγαλύτερο μπάτζετ νομίζω έχει ο ΠΑΟΚ από εμάς. Αλλά... εντάξει, δεν έχει σημασία. Χρήματα έχουν, αυτό είναι δεδομένο. Ο Νίκος λέει, δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Ο Νίκος λέει, γι' αυτό έπαιζε στη Μαλαισία, ο φιλαράκος μου. Ο Παναγιώτης κάνει ένα σχόλιο που δεν μπορώ να το μεταφέρω. Είπαμε προσοχή, παιδιά, σε θρησκευτικού περιεχομένου μηνύματα και τέτοια, να μην στεναχωρέσουμε κανέναν. Δεν υπάρχει αυτή η πρόθεση από την εκπομπή. Κάποιος λόγος υπάρχει που αλλάζει ομάδα κάθε χρόνο. Δεν ξέρω αν είναι κουλτούρα εστέ ζωής ή οτιδήποτε έχει να κάνει με προμήθειες ατζέντιδων. Ωραίο το μήνυμα του Κωνσταντίνου. Το είδα, αγαπητέ φίλε. Είναι ασέβεια, λέει, προς την ομάδα του ότι δεν ανέφερε στην ομάδα και ότι στην ανακοίνωση του μίλησε μόνο στον κόσμο. Συμφωνώ, φίλε, οι φίλοι μου. Ναι, Γιάννη, αλλά μετά από όλα αυτά που έκανε ο Νουά και τις προσβολές του, ο Σιάο του έκανε το χατήρι να φύγει τζάμπα ελεύθερος. Αυτό σου έλεγε χθες ο κόσμος. Να μην επιβραβευτεί η ευχαριστία. Θα κοιμήθηκε καλά, έμαθα χθες το βράδυ, παιδιά, ο κύριος Σιάο. Χωρίς προβλήματα. Από την αχαριστία, ούτε ο Ζήσης κοιμήθηκε με προβλήματα και ο Σπανούλης, από ό,τι έμαθα, καλά κοιμήθηκε. Πιστεύω και εσείς καλά να κοιμηθήκατε. Γενικώς, κανένα δεν ενόχλησε ο τρόπος που έφυγε ο Νουά και σίγουρα δεν ενόχλησε κανέναν ο τρόπος και το τι έγραψε στο Instagram. Απλά οφείλουμε, και εγώ προσωπικά οφείλω, κάποια πράγματα να τα επισημαίνω. Τώρα, να σας δώσω και μία ειδισούλα μικρή. Η ΚΑΕ Άρης ανακοίνωσε σήμερα ότι η μπουτίκ κλείνει για να ανακαινιστεί και να επιστρέψει δρυμύτερη. Και θα επιστρέψει δρυμύτερη η μπουτίκ της ΚΑΕ Άρης. Υπάρχει ένας αρκετά σοβαρός επιχειρηματίας, πολύ σοβαρός επιχειρηματίας, ο οποίος ήρθε σε συμφωνία με την ΚΑΕ Άρης και εναντί ενός πολύ σημαντικού αντιτίμου, έχει πάρει την μπουτίκ και θα την τρέχει για τα επόμενα χρόνια. Πρόκειται για έναν πολύ σημαντικό επαγγελματία του χώρου της ένδυσης, με μια πολύ μεγάλη εταιρεία από πίσω του που δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την Ελλάδα και στο εξωτερικό μέσω e-shopping. Είναι άνθρωπος των ρούχων. Μέσα από τα καταστήματά του έχουν κυκλοφορήσει και έχει συνεργαστεί με όλες τις μεγάλες μπράντες, με πολύ μεγάλες μπράντες από πάρα πολλά είδη ρουχισμού. Και αυτός, λοιπόν, ο άνθρωπος με την εταιρεία του θα αναλάβουν να τρέξουν και να αναβαθμίσουν σε πολύ επαγγελματικά και πολύ υψηλά επίπεδα την μπουτίκ της ΚΑΕ Άρης.
Δεν θα ήθελα να προχωρήσω από τη στιγμή που δεν υπάρχει ακόμα κάτι ανακοινώσιμο, να μην μιλήσω. Όχι, δεν είναι ο Όμιλος Φάις. Δεν θέλω ο Όμιλος Φάις μέσω της Πούμα θα συνεργαστεί με τον Άρη στο κομμάτι του ρουχισμού. Η μπουτίκ λοιπόν θα ανήκει σε συγκεκριμένο επιχειρηματία. Φυσικά και θα πολλούνται μέσα τα προϊόντα, τα επίσημα προϊόντα και το merch της Sky Aris και με την μάρκα που θα συνεργαστεί. Να σας πω ότι είναι και αριανός ο συγκεκριμένος κύριος, ο επιχειρηματίας, αν αυτό παίζει κάποιο ρόλο, που θα πει ότι ξέρει πάρα πολύ καλά και την ιδιοσυγκρασία του κόσμου του Άρη. Εδώ και 20 χρόνια η εταιρεία του ξεκίνησε από μια πόλη εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλα βήματα στο κομμάτι αυτό. Ένας εξαιρετικός επαγγελματίας και νομίζω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ. Τι λέτε ρε παιδιά, ποιος Ντίμης Παπαϊωάννου, ποιος, ποια ιντερβίστα, έχετε χαζέψει τελείως. Παιδιά, μην λέτε ότι να είναι. Καμία σχέση, δεν τον ξέρετε τον άνθρωπο. Δεν έχει νόημα να πω ένα ονοματεπώνυμο και το όνομα της εταιρείας του. Θα ανακοινωθούν αυτά. Απλά σας λέω ότι η μπουτίκ κλείνει, ανακαινίζεται και θα εμφανιστεί μια καταστηματάρα. Και θα δουλεύει πάρα πολύ όμορφα και επαγγελματικά. Και θα μπορείτε να ψωνίσετε και με e-shop και εκεί κλπ. Ο άνθρωπος είναι αριανός, είναι ένας πάρα πολύ καλός επαγγελματίας του χώρου του. Και με την εταιρεία του δείχνει ένα, ότι ο Άρης κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τα εμπρός στο κομμάτι το εμπορικό. Κρατήστε τη λέξη αυτή. Να συγχαρούμε και έναν άλλον άνθρωπο ο οποίος αναλαμβάνει ένα καινούριο πόστο. Ο Δημήτρης από

του Αναπτυξιακού Προγράμματος των Ακαδημιών. Προστίθεται στο διοικητικό δυναμικό της Ακαδημίας την προσπάθεια περαιτέρω ανέλυξης και λειτουργίας σε αμυγώς επαγγελματικά πρότυπα. Με σημαντική εμπειρία από πολλά πόστα στο χώρο του μπάσκετ, από το 2025 αποτελεί και στέλεχος της ΚΑΕΑΡΙΣ ως assistant team manager. Ενισχύει και το νευραλικό κομμάτι της Ακαδημίας. Καλή επιτυχία στον Δημήτρη τον Αποστόλου και άλλα πολλά παιδιά από την ΚΑΕ έχουν ανακοινωθεί και θα ενισχύσουν. Και ο Τζόρας είναι παρόν και ο Ταπούτος είναι παρόν και ο Δημήτρης Αποστόλου σήμερα. Γενικώς αυτούς που ξέρει, αυτούς εμπιστεύεται η ΚΑΕΑΡΙΣ και με αυτούς θέλει να δουλέψει κομμάτια πολύ νευραλγικά για την ομάδα. Γιάννη, όσο έχεις επικοινωνία με ανθρώπους από την ΚΑΕ, κάτι να γίνει με το μουσείο, ώστε να υπάρξει συγκεκριμένο ωράριο εκτός αγώνων. Υπάρχει πολλής κόσμος που δεν το έχει επισκεφθεί και είναι κρίμα. Κάποια στιγμή θα σας έχω τον Πέτρο το Ράσογλου εδώ να μιλήσουμε λίγο για το μουσείο της ΚΑΕΑΡΙΣ. Περίμενα ο ίδιος ο Πέτρος να κάνει μια επικοινωνία μαζί μου. Νομίζω ότι θα κάνω εγώ μαζί του. Είχε τη δυνατότητα, νομίζω μέσα στο καλοκαίρι θα συζητούσε με την ΚΑΕ για το κομμάτι που αφορά το μουσείο της ΚΑΕΑΡΙΣ. Ο Ταπούτος δεν φεύγει από τον πάγκο του Άρη, φίλε μου. Παραμένει φυσικά ο team manager της ομάδας. Απλά θα ενισχύσει και το κομμάτι των ακαδημιών. Προσωπικά μου είναι εντελώς αδιάφορο αν οι νουάδες δεν θέλουν να είναι στην επόμενη μέρα της ομάδας. Δύο πράγματα με ενδιαφέρουν. Πότε θα πάμε ξανά στο Λευκοπύργο και πώς το εγχείρημα μπορεί να παρασύρει την μπάλα. Τίποτα άλλο.

Κάτι ανάλογο, παιδιά, της Intersport που συνεργάζεται με την ΠΑΕ θα είναι αυτή η εταιρεία. Όχι, ο Έλληνας Ατζέννης του ΝΟΑ δεν είναι ο Παναγιώτης ο Καπάζογλου, φίλε Στέφανε. Άστο να τον Βαγγέλη τον Παυλίδη που έβαλε 4 χθες με την Μπενφίκα που είναι Αριανάκη, λες. Η χρηματιστηρική του αξία στο ποδόσφαιρο είναι 50-60 εκατομμύρια.

Μην παίρνετε τηλέφωνο, παιδιά μου, γλυκά. Εμείς φτάσαμε στο τέλος μας και σιγά σιγά σας αποχαιρετούμε. Ευχαριστώ για μια ακόμα δυνατή εβδομάδα. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως και τους χορηγούς της εκπομπής. Προσωπικά τον Αντώνη Βαγγέλη και τα Ζαχαροπλαστεία Μίλτος. Είναι πολύ όμορφο να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που τους ξέρεις και τους εμπιστεύεσαι. Γιατί και σαν άνθρωποι είναι εκπληκτικοί και σαν επαγγελματίες είναι εκπληκτικοί. Γι' αυτό και τα Ζαχαροπλαστεία Μίλτος εδώ και 50 χρόνια έχουν κερδίσει τις καρδούλες μας και γλυκαίνουν η καθημερινότητά μας. Ευχαριστώ λοιπόν τα Ζαχαροπλαστεία Μίλτος. 10 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη, ένα κοντά σας και σας περιμένει. Ευχαριστώ ιδιαίτερως και την υπέροχη οικογένεια Δερβίση, Χρυσόστομε αγαπημένο μου. Κορυφαίοι σε ό,τι αφορά τα κουφώματα PVC, μια οικογενειακή εταιρεία που κέρδισε την εμπιστοσύνη εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων και ιδιωτών αλλά και επαγγελματιών. Τα κορυφαία κουφώματα με ένα τρομερό δίκτυο επαγγελματικό σε Ελλάδα και Κύπρο. Και βέβαια με το showroom στην Δημοκρίτου 12 στον Φίνικα Καλαμαριάς να σας περιμένει για να διαπιστώσετε ήδη η σώμαση ότι πρόκειται για τα κορυφαία κουφώματα που υπάρχουν αυτά της Alloplast. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως και πάρα πολύ την εταιρεία Άριες και τον Αχιλέα τον Ρουσιαμάνη που στηρίζει τον Γέλο. Πάντα στηρίζει οτιδήποτε έχει να κάνει με τον Άρη και είναι υγιές. Η εταιρεία Άριες είναι ο πανίσχυρος συνεργάτης σας για να φτιάξετε το κλίμα στο σπίτι σας, για να αλλάξετε τον αέρα σας και για να μπορέσετε να εμπιστευτείτε στις τελευταίες γενιάς κλιματιστικά Carrier και το Simba. Να είστε καλά. Ακολουθεί ο Δημήτρης Σουσανλής και η εκπομπή Yellow News που για 2 ώρες θα σας βάλει σε ποδοσφαιρικά καλούπια.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, παγωτά Twix, Mars, Snickers 45% φθηνότερα. Γεμιστά αλατίνι, μόνο 99 λεπτά. Κεπτή μπερ, μόνο 80 λεπτά. Και Hell 500 ml, μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
6: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
7: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
8: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
7: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
8: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
7: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
8: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
7: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
9: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
10: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
11: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
10: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
11: Ε, αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
10: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
11: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
12: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
13: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
12: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
13: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
12: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483 178.
14: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
15: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής.

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
4: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
5: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
6: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
7: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
6: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
7: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
6: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
7: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
6: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
9: GPS και βυθόματο έχεις?
8: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
9: GPS λογικό έχεις?
8: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
9: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
8: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
9: Μεϊμάρις.
10: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
11: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
12: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
11: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
12: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
11: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
12: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
11: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
13: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας, κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
14: Το απόλυτο. απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, στις αναμφισβήτητα, καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.

0: Καλησπέρα σε όλα τα αριανά του πλανήτη. Καλησπέρα σφυράτες και σφυράτινες. Εδώ για ένα δύο ώρο θα κάνουμε παρέα. Εκτάκτως έτσι τώρα Πέμπτες και Παρασκευές ειδικά. Θα μιλήσουμε για όλα τα θέματα του Άρη μας, ποδόσφαιρο, μπάσκετ αλλά και αλφα σίγμα. Γιατί δεν πρέπει να αφήνουμε τίποτα κάτω και βεβαίως να είμαστε συνεχώς σε επαγρύπνηση για όλα αυτά που πρέπει να γίνουν στο σύλλογο. Έτσι να σας το πω ενδεικτικά, αυτή τη στιγμή ο σύλλογος είναι σε μια νέα αρχή, λόγω βέβαια και της ιδιοκτησίας από τον Ρίτσαρντ Σιάου και την αλλαγή που είχαμε στον ΑΣΥΓΜΑ, έναν ΑΣΥΓΜΑ που συνεχίζουν τα προβλήματα να υπάρχουν, όχι βέβαια στην ένταση που ήταν πριν, αλλά θέλει πολλή δουλειά ακόμα. Αυτά βέβαια θα τα πούμε αργότερα, γιατί είπαμε για τον ΑΣΥΓΜΑ τόσο καιρό τα ευχάριστα, τα καινούργια πρόσωπα που ήρθανε και όλα αυτά, αλλά θέλουμε ακόμα πολλή δουλειά και βεβαίως θέλει και ο ΑΣΥΓΜΑ να βγει να ενημερώσει τον κόσμο. Εγώ θα το λέω τώρα σε κάθε εκπομπή αυτό, γιατί από την πρώτη συνέντευξη τύπου που δόθηκε τότε στα γραφεία εκεί πίσω στην Αλκμίνης και μετά στο κλειστό κάτω από την Θύρα 3 που έγινε και η Γενική Συνέλευση, δεν έχουμε επαφή, δεν γνωρίζουμε το τι γίνεται και δεν μας επικοινωνούν αυτά που πρέπει να επικοινωνήσουν για να μάθει ο κόσμος. Και βεβαίως για το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο, που στο ποδόσφαιρο είχαμε και το φιλικό το δεύτερο με την Μόντσα και έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα, γιατί εδώ θα πρέπει να διαχωρίσουμε το ότι το μυαλό και η ψυχή μας είναι στον Άρη και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, και άλλο το τι γίνεται στα διοικητικά και στο ιδιοκτησιακό, ειδικά το μπάσκετ με το ποδόσφαιρο, είμαστε μέρα με τη νύχτα. Λοιπόν, όλα αυτά θα τα βάλουμε σε μια σειρά. Θα στέλνετε μηνύματα στο Viber. Ναι, ζωντανή είναι, έχω μπει, Θόδωρη, δεν είναι. Το Θόδωρο. Ναι, ζωντανή είναι, αγόρι μου. Και βεβαίως έχω και την πρώτη καλησπέρα από τον πρόεδρο μου, τον φίλο μου. Καλησπέρα, φιλεσάκη, καλή εκπομπή. Να είσαι καλά, αγορίνα μου. Γερός, δυνατός. Και να απολαύσουμε τον Άρη μας από εδώ και πέρα, με όλα αυτά τα γούστα που θα επακολουθήσουν, ειδικά στο μπάσκετ. Γουστάρω, λέει ο Θόδωρος. Και τώρα να ξεκινήσω σιγά σιγά να αρχίσουμε να μπαίνουμε στα θέματα μαζί με τα μηνύματά σας, και στην δεύτερη ώρα, επειδή θα είναι και λίγο ελεύθερη η εκπομπή, ειδικά τώρα Παρασκευή, τελευταία μέρα της εβδομάδος και με τόση ζέστη που είχε, και μπαίνοντας βέβαια και στον καινούριο μήνα αύριο, στον Αύγουστο, αρχίζουμε πια να, πώς να σας πω έτσι, να σκεφτόμαστε λίγο το αγωνιστικό μέρος, γιατί εκτός από τα φιλικά θα αρχίσουν και οι αγώνες στο ποδόσφαιρο. Θα έχουμε φιλικά, να το πω για τον Αύγουστο, θα έχουμε φιλικά στις 5 Αυγούστου και στις 8 Αυγούστου με Πανθρακικό και Πασεραϊκό, και μετά στις 12 Αυγούστου με την Νάπολη στην Ιταλία. Μετά είναι ο αγώνας Κυπέλλου με την αναγέννηση Καρδίτσας και βεβαίως μετά είναι η έναρξη του πρωταθλήματος. Άρα καταλαβαίνετε ότι ο Αύγουστος θα είναι γεμάτος με μάτς, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βλέπουμε τον Άρη μας, και βεβαίως μετά τον 15 Αύγουστο ξεκινάει και η προετοιμασία στο μπάσκετ. Μετά τον 15 Αύγουστο λοιπόν, που πέφτει Σαββατοκύριακο της Παναγίας, Σάββατο συγκεκριμένα, Δευτέρα, Τρίτη μετά αρχίζει η συγκέντρωση των παιχτών στο μπάσκετ, εργομετρικά, εξετάσεις και τα λοιπά, και αρχίζει η προετοιμασία υπό την επίβλεψη του Βασίλη Σπανούλη και θα μας μπουστάρει και αυτό το γεγονός μέσα στον Αύγουστο. Μετά βέβαια το Σεπτέμβριο θα πάρουν μπρος τα πάντα και φιλικά στο μπάσκετ και αγώνες επίσημους στο ποδόσφαιρο και βεβαίως τέλη Σεπτεμβρίου ο πρώτος αγώνας με την Λεμάν εκτός έδρας για το Eurocup. Για να δω λίγο και κάτι φωτογραφίες που μας στέλνει εδώ ο Χρήστος, ο ρεπόρτερ μας. Εμένα λοιπόν θα κάνει, λέει, ανακαίνιση, θα αναλάβει όλο το ρυθμό με τη φανέλα του Άρη. Λοιπόν, η ΚΑΕ Άρης συμφώνησε με ένα πολύ μεγάλο επιχειρηματία που θα κάνει ανακαίνιση στην μπουτίκ της ΚΑΕ Άρης και θα αναλάβει και όλο το ρυθμό με τη φανέλα του Άρη. Ο επιχειρηματίας αυτός είναι Αριανός και 20 χρόνια τώρα κινείται στον χώρο της ένδυσης. Αυτός ο άνθρωπος με τους συνεργάτες του θα διαχειρίζεται την μπουτίκ της ΚΑΕ Άρης για τα επόμενα χρόνια. Αυτό είναι το ένα. Έτσι μια ειδησούλα δηλαδή από το παρασκήνιο. Και η άλλη είναι η συνάντηση, λέει, της διοίκησης της ΚΑΕ με τον υπεύθυνο του μουσείου και συζητάνε να βρουν λύση για να λειτουργήσει το μουσείο και σε μέρες και ώρες εκτός αγώνων. Δύο έτσι ειδησούλες ευχάριστες. Με το μουσείο ξέρετε και πέρσι σας είχα πει ότι υπήρχε ένα θέμα χοντρό. Εκεί είναι ο Ράσογλου μαζί με τον Γιάννη τον Μπέγκο που το λειτουργούν. Ελπίσουμε ότι θα βρεθεί η χρυσή φόρμουλα και θα λειτουργήσει έτσι πως πρέπει το μουσείο, γιατί και το μόνο που έχουμε να καφιόμαστε και να επιδεικνύουμε στους άλλους είναι αυτό το μουσείο με τα τόσα τρόπαια. Πάω και στον Αποστόλη να μην τον αφήσω παραπονούμενο το φιλαράκι μου το Χορτιάτη. Καλησπέρα Σάκη και καλή εκπομπή. Να είσαι καλά Λεβέντη μου Αποστόλη. Λοιπόν, για το μουσείο θα σας, του μπάσκετ θα σας πληροφορήσω από εβδομάδα. Να σας πω και περισσότερες λεπτομέρειες. Γιατί ξέρετε ότι κάναμε και αρκετές εκπομπές μαζί με τον Γιάννη τον Μπέγκο. Και έτσι ό,τι λεπτομέρεια θα χρειαστεί να αναφερθεί, θα αναφερθεί για να γνωρίζετε. Τώρα, να αρχίσουμε να πούμε από το φρέσκο, το χθεσινό φιλικό της ποδοσφαιρικής ομάδος, που το χαρακτηριστικό ήτανε, γιατί το πρώτο παιχνίδι δεν το είδαμε, αλλά από αυτό το παιχνίδι που είδαμε εκεί ήταν ένα παιχνίδι έτσι με μια ιταλική ομάδα και η ιταλική ομάδα που θα παίξει στην πρώτη κατηγορία της Ιταλίας, έτσι δεν ήταν τρίτη κατηγορία και τέταρτη. Τώρα δεν έδειξε βέβαια τίποτα το ιδιαίτερο, αλλά μπορεί και εμείς με τον τρόπο που παίξαμε να μην την αφήσαμε να δείξει αυτό που μπορεί. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση, αλλά σας είπα διαχωρίζω το αγωνιστικό από το ιδιοκτησιακό, μην τα μπερδεύετε αυτά. Θα μιλήσω και για τα δύο και, και μιλάω σε κάθε εκπομπή. Είδαμε μια ομάδα που ήξερε τι θα κάνει μέσα στο γήπεδο και στα δύο ημίχρονα. Η ομάδα είχε πλάνο, είχε τακτική. Και αυτό ήταν το ευχάριστο. Δηλαδή παρόλο το ότι στο δεύτερο ημίχρονο μπήκανε αρκετοί πιτσιρικάδες και πάρα πολύ αναπληρωματικοί και χάνει η ομάδα σίγουρα την συνοχή της, παρόλα αυτά στο τακτικό πλάνο οι παίχτες ακολουθούσαν τις οδηγίες του προπονητή. Ήταν δηλαδή η ομάδα του προπονητή που ήξερε πώς να κινηθεί μέσα στο γήπεδο και το τι θα κάνει μέσα στο γήπεδο. Όλοι σαν ομάδα, όχι ατομικά να τρέχει ο καθένας όπου να είναι. Και έτσι παρόλο που οι Ιταλοί θέλανε να ανατρέψουν το σκορ, δεν μπορέσανε. Και μετά βέβαια βλέποντας το προπονητή των Ιταλών άρχισε και αυτός μετά να βάζει πιτσιρικάδες και αλλαγές και να πάει λίγο στο πιο χαλαρό το μάτς ο αγώνας αυτός. Τώρα, αν σκεφτούμε ότι σε αυτή την ενδεκάδα που Μέχρι στιγμής θα είναι η βασική εντεκάδα. Αν θα πούμε ότι θα αλλάχτουν δύο, θα είναι ο Μπασιρού στη θέση του Γαλανόπουλου και ο Παλάσιος στη θέση του Γιαννιώτα. Καταλαβαίνετε λοιπόν τώρα το τι ομάδα θα έχεις από την μέση και μπροστά. Εδώ τώρα θέλουμε το ιδιοκτησιακό να παρέμβει και να παρέμβει όσο το δυνατόν γρηγορότερα αλλά και καλύτερα, δηλαδή να φέρει ό,τι καλύτερο μπορεί ώστε να ενδυναμώσει την αμυντική γραμμή που κατά ανάγκη χτες παίξαμε με τον Κερκές στην αριστερή άκρη της άμυνας, στο αριστερό άκρο της άμυνας όπως θέλετε το λέμε, τον Γένσεν σε ένα ρόλο αναγκαστικά να παίζει δίπλα με τον Φαμπιάνο στα center back και βεβαίως με έναν Φαντικά δεξιά χωρίς να έχουμε τίποτα άλλο. Το ιδιοκτησιακό λοιπόν να μην κάνει ξανά το ίδιο λάθος και μου έχει 10 center four, 10 half και στην άμυνα να μην έχουμε ούτε τους βασικούς, γιατί το συνηθίζει αυτό το. Πάμε λοιπόν τώρα για άλλον center four, το Ράφα Μίρ, έναν Ισπανό πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή, δεν μπορούμε να πούμε, λόγω βέβαια του προβλήματος αυτού που είχε. Αν θα έρθει στην ομάδα θα είναι ο λόγος αυτός, θα παίρνει ένα ποσό από τον Άρη και το μεγαλύτερο το ποσό βέβαια θα το παίρνει από την ομάδα του, την Ισπανική. Τώρα το θέμα είναι ότι εσύ έχεις ήδη 4 center four και center four μιλάμε καλά, όχι απλά έχω 4 center four, μιλάμε τώρα για Κατεβέρε, Κουαμέ, Μωρόν και Αλφαρέλα. Δεν είναι συν να πω και το Σενεγαλέζο τον μικρό, το 18χρονο που θα είναι στην ομάδα, συν και αυτό τον παίχτη αν θα αποκτηθεί. Και πίσω να πούμε δεν έχουμε βασικό center back, με τον Σλοβάκο το center back που ήταν να γίνει, τελικά αποφασίστηκε να μην γίνει αυτή η μεταγραφή. Εδώ έχουμε δηλαδή τώρα το Ρέγες να σε βρίσκει παίκτης, αλλά εσύ να μην ολοκληρώνεις τη μεταγραφή. Τώρα για ποιο λόγο πάλι δεν ολοκληρώνεται αυτή η μεταγραφή, βάλτε το μυαλό σας να δουλέψει. Πάω λίγο στο χορηγό της εκπομπής, τον πρώτο, τον Στέλιο τον Τζομάκο με το κοσματοπολείο του και επανέρχομαι.
1: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts, με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
0: Και ο άλλος χορηγός της εκπομπής, τα καταστήματα ΑΒ, Βασιλόπουλος Open Go, στην περιοχή Χαριλάου. Το πρώτο είναι Γεωργίου Σεφέρη 8, 50 μέτρα πάνω από το γήπεδο. Ακριβώς από την μπουτίκ επάνω είναι η Σεφέρη. Ανοιχτά κάθε μέρα Κυριακές και Αργίες, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Το τηλέφωνο είναι 2310-303-570. Και το δεύτερο, στην Νικολάου Πλαστήρα 24, ολοκένουργιο με άνετο πάρκινγκ και βεβαίως και εδώ το ωράριο από τις 8 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ, Κυριακές και Αργίες κανονικά, 2310-301-144. Μιλάμε για πάνω από 3.000 προϊόντα, φρέσκο ψωμί, μανάβικο, κάβα, κρέατα, φυσικά όλες τις γνωστές προσφορές του ΑΒ Βασιλόπουλου και τα πάντα οικονομικά και γρήγορα, στηρίζοντας λοιπόν όλους τους χορηγούς του Yellow Radio, προχωράμε δυνατά για ένα πιο χαρούμενο μέλλον για την ομάδα μας, γιατί οι χορηγοί στηρίζουν το γέλο, εσείς στηρίζετε τους χορηγούς και όλα αυτά είναι μια αλυσίδα, έτσι στηρίζουμε και την ομάδα μας. Και πάμε λοιπόν, επανέρχομαι στο ιδιοκτησιακό που τώρα θα πρέπει ξεκάθαρα, γιατί λέει ο Σλοβάκος ο Σέντερ Μπακ κόπηκε λέει από το τμήμα λέει scouting της ΠΑΕ. Τώρα ποιο είναι το τμήμα σκάουντ της ΠΑΕ, βάλτε πάλι το μυαλό σας να δουλέψει. Και βεβαίως να δούμε τι θα γίνει με τα αριστερά τα μπακ, με το σέντερ μπακ, και όχι βέβαια και εδώ θέλουμε ένα-δυο σέντερ μπακ, δεν είναι μόνο ένας. Ο ένας είναι για να είναι βασικός αριστερός σέντερ μπακ που δεν έχουμε καθόλου. Γιατί και ο Φαμπιάνο μην νομίζετε ότι θα μπορέσει να βγάλει και όλο το πρωτάθλημα και το κύπελο. Α, το κύπελο εδώ λοιπόν τώρα να πούμε. Εκτός λοιπόν από το πρωτάθλημα, να πούμε για το κύπελο που θα χρειαστούν και δύο νεαροί οπωσδήποτε. Ναι, νεαρούς έχεις. Το θέμα είναι τι νεαρούς έχεις. Λέει ο άλλος, πώς λέει, έχουμε λέει πέντε νεαρούς, εντάξει είμαστε. Θες ρε αγόρι μου να βάλεις στόχο τουλάχιστον αυτό που μπορείς να κατακτήσεις. Αυτό που μπορείς τέλος πάντων να φτάσεις με δύο-τρία καλά παιχνίδια, όπως το έκανε πέρσι όφι, αντί για να το πούμε έτσι. Και παίρνεις και δύο νεαρούς ακόμα καλύτερους από αυτούς που έχεις. Γιατί χρειάζεται οπωσδήποτε να έχεις τέσσερις, γιατί μπορεί να χρειαστούν αλλαγές και τα λοιπά. Μη σας πω και πέντε. Δεν ξέρεις τι γίνεται όλη τη χρονιά. Καλοί οι νεαροί, εξελίξιμοι, αλλά ακόμα θέλουν πολλή δουλειά. Για να μπορέσουν να σταθούν και επάξια με τους άλλους νεαρούς που θα έχουν οι άλλες ομάδες. Και αν γίνεται εσύ να έχεις ακόμα και τους καλύτερους, αν δουλέψεις πάνω σε αυτό το θέμα και βάλεις ένα στόχο συγκεκριμένο. Στο πρωτάθλημα δεν μας απασχολεί αυτό το θέμα, γιατί δεν υπάρχει τέτοιος περιορισμός. Για να δω λίγο και στο post της εκπομπής. Έχουμε και εδώ ένα μηνυματάκι από τον Ανδρέα. Καλή εκπομπή, Σάκη, χαιρετισμούς από την κατακίτρινη Χαλκιδική. Γεια σου Ανδρέα μου, Χαλκιδική, κατακίτρινη, και καιρός είναι να αρχίζουμε να κυτρινίζουμε περισσότερο και τους άλλους νομούς όπως κάποτε, που ήταν κίτρινη όλη η Ελλάδα, και βεβαίως να επεκταθούμε σιγά σιγά με όλα αυτά που θα γίνονται στο μπάσκετ και σε όλη την Ευρώπη. Ξανά να βλέπουμε τα γήπεδα που θα παίζει ο Άρης να γεμίζουν, όπως παράδειγμα ας πούμε στο περσινό, δεν θα πάω πιο παλιά τότε επί αυτοκρατορίας, θα πω στο περσινό εκείνο που έγινε μέσα στην Γερμανία. Είδατε τι ωραία κερκίδα υπήρχε εκεί από τους Έλληνες που πήγανε και βεβαίως από τους μετανάστες που είναι ήδη εκεί. Τώρα, για να δω λίγο, γιατί θέλω τα μηνύματά σας σήμερα, για να μπορέσουμε να παίξουμε μπαλίτσα, να μου δίνετε πάσες. Τι λέει εδώ τώρα ο Βασίλης... Ναι, ναι, μαζεύουν, λέει, καλά, και δεν είναι πολύ περισσότερο από το δικό μου. Μήπως λέει, θα τους ανταγωνιστήσεις. Σάκη λέει, ναι, μένω όλα αυτά, λέει, όντως καλά, αλλά δεν απαξιώνουμε, λέει, τίποτα. Αλλά οι άλλοι παίζουν, λέει, Ευρώπη, μαζεύουν βαθμούς, μπαίνουν ομίλους και το κυριότερο μαζεύουν, λέει, εκατομμύρια. Όταν ήδη έχουν πολύ περισσότερα χρήματα από το δικό μας, πώς θα τους ανταγωνιστείς. Βασίλη μου, τα έχουμε πει. Εντάξει, όπως και στο μπάσκετ ήρθε κάποιος άνθρωπος και βλέπεις τους άλλους στα μάτια και πάλι θέλεις χρόνια για να τους φτάσεις, έτσι, Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, βλέπετε τι παίρνουν αυτοί τώρα και τι budget έχουν, και λέμε τώρα εμείς σιγά σιγά σούμε με το σπανούλι και με το άνοιγμα του budget που έγινε φέτος σε μερικά χρόνια να τους φτάσεις. Όλα αυτά όμως προϋποθέτουν και άλλα πράγματα, έτσι, και γήπεδα και έναν επενδυτή αντάξιο στο ποδόσφαιρο. Βασίλη μου, αυτονόητα όλα αυτά. Νομίζεις εσύ ότι ο Τολιόπουλος, έτσι, για να μην πηγαίνουμε ας πούμε και σε θέματα έτσι τώρα συναισθηματικά, οπαδικά, όπως θέλετε πέστε τα, ο Τολιόπουλος, ο Χαραλαμπόπουλος και όλοι αυτοί θα ερχόταν στον Άρη αν εσύ δεν είχες τα λεφτά αυτά που πρέπει? Για να αφήσουμε λοιπόν τώρα λίγο και τις αυτές έτσι το Βασιλάκι Καΐλα και τα λοιπά και τα λοιπά. Όλοι αυτοί θα λέγανε ναι μεν εντάξει, συμπαθητική ομάδα ο Άρης, ναι το παλέ, ναι εκείνο, ναι το άλλο, αλλά ρε φλαράκι πώς θα γίνει τώρα με 100 χιλιάρια και εγώ παίρνω να είμαι 600, γίνεται να έρθω σε σένα? Δεν γίνεται, όσο και να σε συμπαθώ, όσο και να σε αγαπάω, δεν γίνεται. Όταν εσύ θα φτάσεις στα επίπεδα των άλλων και θα μπορείς να τους δίνεις τα ίδια λεφτά ή και λίγο λιγότερα, εδώ μπορεί να πει ο άλλος εντάξει ρε φίλε για λίγο λιγότερα θα έρθω σε σένα, τότε θα σε διαλέξει. Όταν έχεις τεράστια διαφορά, πού να σε διαλέξει? Το ίδιο λοιπόν γίνεται και στο ποδόσφαιρο. Τώρα σταμάτησε να γίνεται στο μπάσκετ που γινόταν και στο μπάσκετ. Αυτό όταν ο Τολιόπουλος βρήκε το μεγάλο συμβόλαιο στον Παναθηναϊκό, είπε παιδιά, εντάξει, και εγώ τόσο καιρό να πούμε παίζω μπάσκετ, καιρός είναι να βάλουμε και κανένα φράγκο στην άκρη. Αυτή ήταν η στοιχομηθεία. Και καλά έκανε το παιδί. Πάλεψε, δούλεψε και έφτασε σε ένα σημείο να πρέπει να πάρει να μου και κάποια λεφτά που δεν πήρε στα τόσα χρόνια. Μόλις όμως ο Άρης έφτασε στα ίδια επίπεδα και τα λοιπά και καβάντζα έκανε ο Βασίλης για να έρθει στον Άρη και βεβαίως το ίδιο και ο Χαραλαμπόπουλος, το ίδιο και πάρα πολλοί άλλοι. Ή θα μπορούσες να κρατήσεις την ομοία αλήθεια να λέει, μη θα μπορούσες να κρατήσεις το Χατζηλάμπρου. Σας πω εγώ, όπως χάθηκαν τόσοι και τόσοι νεαροί τα προηγούμενα χρόνια και πήγανε στις μεγάλες ομάδες. Ναι, μεγαλώσαν εδώ, ναι, αντρωθήκαν εδώ, ναι, στον Άρη, ναι, στο τέτοιο, αλλά όταν αρχίζουν τα συμβόλαια και οι μάνατζερ εκεί χαιρετάμε και τις συμπάθειες και τα αυτά ή τέλος πάντων τις παραμερίζουμε. Θέλω να δω ποιος είναι. Παρακαλώ.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Από Καρυγάτε, πέρα, ο γιατρός είμαι.
0: Έλα γιατρέ, μου σ' ακούω.
2: Δεν μπορώ να πιάσω σταθμούς. Δεν ναι. Μπορώ να πιάσω σταθμούς.
0: Γιατί θέλω δεν μπορείς, πω, δεν ακούγεται εκεί.
2: Είμαι χάλι, είμαι τρία χρόνια που ξέρετε.
0: Περαστικά σου.
2: Δεν μπορώ να δω τίποτα. Αυτή η σφυγατερή, τι σταθμούς έχουν και δεν τα μπορούν να παγιάσουν, παιδιά.
0: Αυτοί εκπέμπουν από τον Όλυμπο, γι' αυτό τα καπακώνουν όλα.
2: Τι πράγμα είναι αυτή, ρε. Έχω κάνει νέο να μάθω για τον Άρη, μάθω για την ποδόσφαιρο.
0: Νέο, να μάθεις.
2: Καλά αυτός το πάω, να μην επιβώ τι πράγμα. Για ώρα. Μιλισόμως, καλισόμως, όλοι είναι καγκαζαρισμένοι, λένε για τις μεγάλες τους ομάδες. Τον Άρη, αν περισσέψει, λέει κάτι.
0: Ναι.
2: Και εκείνο, επιφύλαξη.
0: Είπαμε, κατάλαβες. Προτού δημιουργηθεί το Yellow Radio, σφινάκια ενημέρωση είχαμε για τον Άρη.
2: Μας έχουν ταράξει με το, ναι, με το μπάσκετ. Πάντοτε για το, πρώτα λέει για τον ΠΑΟΚ και μετά, ρε τι τράβα ρε, τι πράγμα να ρωθούμε.

0: κανένας παίκτης στην Αμερική.
1: Ήρθε, τι να έρθει κάποιος?
0: Από την Αμερική, αυτό που έχουν πάρει τον Ρουκαρό που λέτε.
1: Το Ρόμπισον, αυτόν φέρανε από την Αμερική. Είτε. Και τώρα θα ανακοινωθεί και ο Θανάσης ο Αντετοκούμπο.
0: Πάρος τι μας έκανε, βγήκε το καλό παιδί.
1: Ποιος?
0: Φοβόμαι να φύγει μάλλον σε καμιά άλλη ομάδα και τον πάρω που ξέρεις για να μας κάνουν αντιπερασπιστικό για τον Στερόπουλο.
1: Το Λιόπουλος... Ο Τολιόπουλος είπαμε, τελείωσε το θέμα.
0: Ο Τολιόπουλος εντάξει, για τον παίκτη μας πάρω το...
1: Ποιον?
0: Το Γάρο, το...
1: Τον Νουά.
0: Το Νουά, ναι.
1: Το Νουά κινήθηκε πάρα πολύ καλά ο Άρης και έβαλε όρο στο συμβόλαιό του ότι οποιαδήποτε ελληνική ομάδα του κάνει προσφορά και την ματσάρει ο Άρης δεν θα μπορεί να πάει εκεί και θα έρθει σε εμάς.
0: Θέλω να κάνω κόρπο αυτή, να μας τον πάρω.
1: Ναι, καλά, λες και ο Άρης...
0: Ναι, ο Άρης κορπάει τα λεφτά του, είναι πλούσιος πολύ. Εγώ, το μπάσκετ δεν θέλει ανθρώπους που να είναι...
1: Δεν μπορεί κανένας να τα βάλει με τον Άρη στο μπάσκετ, γιατί αυτή τη στιγμή έχει μια μπασκετοπαρέα που τον διοικεί που δεν υπάρχει καλύτερη πουθενά. Σε χαιρετώ γιατρέ μου, να είσαι καλά όσο μπορείς.
0: Δεν έχει κανένα νέο να
1: πει. Ένα σου είπα για το Θανάση τον Αντετοκούμπο. Τι θες να σου πω άλλο?
0: Δεν το ξέρω αυτό, δεν το έχω δει.
1: Ποιο, το Θανάση τον Αντετοκούμπο δεν ξέρεις?
0: Ναι.
1: Καλά, εντάξει. Έγινε γιατρέ μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, συνεχίζω και λέω λοιπόν ότι τώρα που μπορείς να κοιτάξεις τα μάτια τους άλλους κατά πρώτον οικονομικά, γιατί είναι επαγγελματικό και το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο, τώρα λοιπόν μπορείς να φέρεις και εσύ τους παίχτες αυτούς που πρέπει. Γιατί με σταμάτησα και το τηλέφωνο πάνω στο θέμα που σας είπα και για το Χατζηλάμπρο. Σιγά μην ανανέωνε ο Χατζηλάμπρου για 4 χρόνια αν εσύ δεν είχες να του δώσεις αυτά τα χρήματα και αυτές τις εγγυήσεις που πρέπει, αλλά συν το ότι θα δουλέψει με τον Βασίλη Σπανούλη. Και ο Βασίλης Σπανούλης για να έρθει εδώ έπρεπε να πάρει κάποιες εγγυήσεις και κάποια χρήματα. Δεν ήρθε εδώ γιατί ήταν ο παδός του Άρη. Εντάξει, για να βάζουμε λίγο και κάποια πράγματα στη θέση τους και να έτσι να διαισθανόμαστε το τι γίνεται γύρω μας. Και βέβαια αυτό το λέω για ορισμένους πάρα πολύ ρομαντικούς. Και δεν θέλω ούτε να λαϊκίζουν προς τον κόσμο, ούτε τίποτα. Αυτά τα πράγματα πρέπει να έρθουν σε μια ισορροπία και να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε το τι πρέπει να γίνει στον Άρη σαν σύλλογο διοικητικά και στο ποδόσφαιρο αλλά και στον ΑΣΥΓΜΑ, σας είπα. Στο ποδόσφαιρο, ναι μεν βλέπουμε μια πάρα πολύ αισιόδοξη αγωνιστική εικόνα, μα πάρα πολύ, σε σχέση με άλλες προετοιμασίες, σε σχέση με άλλα φιλικά. Και βεβαίως ότι έχουν μείνει αρκετοί παίχτες από τους περσινούς και μου θυμίζει λίγο εκείνη την ομάδα που είχε δέσει και ήταν πάρα πολύ καλή τότε με Σάσα, με Φετφατζίδη, με Τζέγκο κτλ. Κτλ. Θυμάστε εκείνη η ομάδα τι ωραία παιχνίδια έκανε. Αλλά εδώ τώρα χρειάζεται η ενίσχυση, εδώ χρειάζεται δηλαδή να μην χαθεί και αυτή η ευκαιρία της φετινής χρονιάς, να μπορέσεις να διεκδικήσεις και να μπεις έτσι μια πάρα πολύ καλή πορεία και βεβαίως να διεκδικήσεις το κύπελο. Έχοντας πρόσφατο το παράδειγμα του Όφη, έτσι. Τι λέει ο Βασίλης, καλησπέρα και καλή εκπομπή Σάκη, ετοιμάζομαι για μεγάλα γούστα φέτος με τους δίπλα. Ο Αριστοτέλης ανακοίνωσε τον Περσίδη. Ναι, φοβερή μεταγραφή. Ο Αριστοτέλης, επειδή δεν μπορεί να πάρει τελικά αυτούς τους παίχτες που ονειρεύονται, αγόρασε τα διαρκείας και τα μοίρασε για να εξαντληθούν και να γράψουν ότι κάνανε sold out. Αυτό πάλι μας θυμίζει

0: τις παλαιές εποχές. Για να δούμε τώρα, κανένας Αβραάμ θα είναι αυτός, ναι.
1: Καλησπέρα αδερφέ.
0: Α, καλησπέρα, το όνομά σου?
1: Κωνσταντίνος.
0: Έλα ρε Κωνσταντίνε.
1: Μία σημείωση θέλω να κάνω λίγο αναφορικά που έλεγες με το, για το μουσείο ας πούμε του γηπέδου κτλ.
0: Ναι.
1: Εγώ που κι αν έχει τύχει να πάω σε όποιο γήπεδο ανά την Ευρώπη γενικά,
0: ναι,
1: έχει ένα συγκεκριμένο πλάνο. Λογικά θα γνωρίζει ότι σε πάνε ένα tour στα αποδυτήρια, σε βγάζουν μέσα στο γήπεδο.
0: Λες για την επίσκεψη στο γήπεδο όταν κάνεις?
1: Ναι, ένα γενικό tour στο γήπεδο. Ρε,
0: ναι, πέρα, ναι, ναι, ναι, ωραία.
1: Αποδυτήρια, αγωνιστικός χώρος, μουσείο, σου δείχνουν την ιστορία και καπάκι σε βγάζει την πουτίκ.
0: Μπράβο.
1: Από εκεί που σε έχει ταυλώσει, δηλαδή,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Με την ομάδα να πεις φόβο τη μεγαλέ και τέτοια,
0: ναι.
1: Σε βγάζει κατευθείαν στην πουτίκ, σου πετάει ας πούμε παραδείγματος χάρη μια φανέλα Νικουγκάλη, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Βλέπεις τα μεγαλεία πώς έκανε πολλά παιδιά, ότι ήταν καλός άνθρωπος, νοιαζόταν στην Ελλάδα και έκανε πολλά παιδιά ας πούμε. Σου πετάει μια μπλούζα εκεί, με ένα κασκόλ, ένα κάτι. Έτσι θα κάνουμε πιστεύω μια καλή εντύπωση και με τα σχολεία να δουλεύουμε, να μαθαίνουν τα παιδάκια ποιος ήταν ο αυτοκράτορας και. Τώρα αναφορικά με το άλλο το άθλημα, δεν θέλω να πω κάτι. Ο Θεός βοηθός. Καλή συνέχεια.
0: Έγινε Κωνσταντίνο μου, να είσαι καλά αγόρι μου.
1: Βάμος
0: αγόρι μου. Λοιπόν, ναι, έτσι λειτουργούν οι επαγγελματικές ομάδες και έχουν πάρα πολλά έσοδα από τις μπουτίκ και όχι μόνο από τους οπαδούς της ομάδας αυτής, αλλά και από όλους τους επισκέπτες, όπως είπε και ο Κωνσταντίνος. Έτσι ακριβώς. Αυτό γινόταν κάποτε με τα σχολεία στο Μουσείο Μπάσκετ. Κλείνανε ραντεβού, ερχόταν τα σχολεία είτε με μονοήμερες εκδρομές, είτε όταν ερχόταν πενταήμερες, είτε στην διάρκεια σαν εκδρομή που περίπατο που το λένε τώρα, ερχόταν στο Παλέντε Σπορ να δούνε το Παλέντε Σπορ σαν γήπεδο και με όλη αυτή την ιστορία που έχει, και βεβαίως ήθελα να δουν και τα τρόπαια να περάσουν από το μουσείο και όλα αυτά. Και θυμάμαι τότε με τον Γιάννη Ντομπέκ που συζητώσαμε και έλεγε ότι τους έδινε και ένα σαν έτσι, εικονικό πτυχίο για να έχουν να θυμούνται την επίσκεψη αυτή από το μουσείο του Άρη, το μπασκετικό μουσείο του Άρη Θεσσαλονίκης. Και χαιρόντουσαν πάρα πολύ τα παιδιά, γιατί παίρνανε ένα ενθύμιο, κάτι τέλος πάντων, που να το βάλουν στο δωμάτιο και όλα αυτά. Αυτά μέσα στην ψυχοσύνθεση ενός μικρού παιδιού παίζουν μεγάλο ρόλο. Το να το έχεις αυτό τώρα εκεί ενθύμιο στο δωμάτιό σου και να το θυμάσαι. Αν όπως λέει και ο Κωνσταντίνος συνεδευόταν αυτό μετά και από μία επίσκεψη στην μπουτίκ, όλο και κάτι θα πάρεις, και αν δεν έχεις τα χρήματα θα πάρεις κάτι πιο φτηνό, ένα μπρελόκ, κάποιες αφίσες, οτιδήποτε τέλος πάντων να σου θυμίζει τον Άρη και να αρχίζει να επηρεάζει το παιδικό μυαλό σου στο ποια ομάδα θα προτιμήσεις, αν δεν έχεις προτιμήσει ήδη κάποια ομάδα μέχρι εκείνη την στιγμή. Και κάπως έτσι λοιπόν γίνεται και η γαλούχηση προς τα νέα τα παιδιά, αυτά που κάνανε οι άλλοι και συνεχίζουν να τα κάνουν, γι' αυτό και έχουν αυτή την ροή στο φύλαθλο κοινό τους. Αλλά αυτοί λειτουργούν πάνω σε αυτά τα θέματα εδώ και χρόνια, συν την προπαγάνδα, συν το επικοινωνιακό, που σε εμάς είναι πολύ πίσω. Θέλει λοιπόν δουλειά και περισσότερο θέλει χρήματα. Γι' αυτό λοιπόν και περιμένουμε πότε θα ακουστεί το θέμα στο ποδόσφαιρο, πάνω στο ιδιοκτησιακό. Τώρα βέβαια έχουμε και να σας πω και αυτό, έχουμε και την εμφάνιση του Αβραάμ Γκραντ που είναι να έρθει τελικά από ό,τι υπόθηκε τώρα μετά το 15 Αύγουστο. Κάποια στιγμή λέγανε θα έρθει μετά το Μουντιάλ, τώρα θα έρθει μετά τον 15 Αύγουστο. Και περιμένουμε να δούμε τι θα μας πει, τι τελικά έχει συμφωνηθεί, ποια θα είναι, να το πω έτσι, η παρουσία του εδώ, με τι θα συνδυαστεί, να το πω καλύτερα. Ποιος είναι ο ρόλος του μέσα στον Άρη, σαν τι θα έρθει στον Άρη. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε αυτά και περιμένουμε και από τον ΑΣ να μας ενημερώνει το τι γίνεται με την ΠΑΕ. Να μας ενημερώσει, γιατί εγώ ξέρω ότι έχουν γίνει συναντήσεις για την ΠΑΕ και την αλλαγή ιδιοκτησίας. Δεν υπάρχει κανένας να μας έχει ενημερώσει για κάτι. Ναι, γίνανε συζητήσεις, ναι, γίνανε επαφές και εκεί κάπου σταματάει και συζητήσεις. Ναι, ναι, μιλάμε, ναι, ναι, ξαναμιλάμε και όλο μιλάμε. Εδώ βέβαια περιμένουμε να μας πει ότι και τι βρήκε η νέα διοίκηση στον ΑΣ και τι ανάγκες υπάρχουν και τι δυνατότητες υπάρχουν. Και πρέπει η αλήθεια να ακουστεί, όσο και πικρή να είναι, για να μπορέσει να ορθοποδήσει περισσότερο ο ΑΣ για να μπει σε μια ρότα σωστή. Δεν φτάνουν μόνο αυτά ο εξυγχρονισμός και τα mail και τα site και τα ξέρω εγώ. Ναι, μεν έγινε ο διακανονισμός, αλλά ο διακανονισμός αυτός που έγινε και που πληρώνεται από τους υπάρχοντες παράγοντες είναι για το παρελθόν. Δεν είναι για το παρόν, ούτε και για το μέλλον. Δηλαδή, τι λέω, ότι αυτό δεν μπορεί να καθορίσει το παρόν και το μέλλον των τμήματων. Αυτό εννοώ. Ναι, μεν θα πληρώνεται, ναι, μεν ο Άρης έχει αυτή τη σιγουριά τώρα ότι βαδίζει σε ένα δρόμο σωστό. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Ο Νίκος είμαι.
0: Σ' ακούω, Νίκο.
2: Θα συμφωνήσω μαζί σου ότι χθες είδαμε μια πάρα πολύ ωραία εικόνα.
0: Έτσι, πολύ σωστά.
2: Και άκουσα κάτι, άκουσα με πόση θέρμη μίλησε ο Γιαννιώτας για τα νέα τα παιδιά.
0: Ναι, ναι, τον άκουσα και εγώ.
2: Αυτούς που είδαμε χθες,
0: ναι,
2: να παίζουν. Και σκέφτηκα κάτι το εξής. Ο Γιαμάρ πόσο χρόνο είναι, 19 είναι.
0: Ναι.
2: Εντάξει, γιατί δηλαδή εμείς να μην κολλάμε, να μην πιστεύουμε ότι ένας 19ης μπορεί να παίξει ένα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και να λέμε «Αχ, φέρετε ένα τέτοιο, φέρετε ένα παρατέτοιο» κτλ. Αυτό δεν μπορεί.
0: Μπαμπά, ναι, φέρε ένα 19ης ακόμα καλύτερο, αυτό λέμε. Όχι.
2: Εντάξει,
0: ναι, αυτό λέμε για τις δύο θέσεις του κυπέλου. Ναι.
2: Μίλησε για αυτούς που θα φέρεις, ναι. Μίλησε για αυτούς που έχεις.
0: Ναι, για αυτούς που έχεις.
2: Αξιόλογα παιδιά.
0: Ναι, ναι, ναι, αξιόλογα παιδιά.
2: Έναν ενθουσιασμό και κάτι άλλο που με έκανε φοβερή εντύπωση,
0: ναι,
2: εξαιρετική εντύπωση.
0: Ναι.
2: Όλοι είμαστε, λέει, χαρούμενοι.
0: Όλοι είμαστε χαρούμενοι.
2: Χαρούμενοι.
0: Ναι, βέβαια είμαστε χαρούμενοι, γιατί είδαμε ένα...
2: Στους αγώνες που όταν είμαστε μαζί.
0: Ναι.
2: Είμαι από αυτούς που, παρόλο που δεν το χώνευα καθόλου.
0: Ποιο?
2: Το ύφος του από το, αυτόν τον κύριο Γρηγόριο.
0: Ναι.
2: Είδα από την ώρα που ήρθε. Ναι, ρε παιδί μου.
0: Να σου πω κάτι.
2: Να σου είχε κάνει και κάνα δυο κηδείες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Και το τεϊφάκι και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά την ώρα που ήρθε στον Άρη, κάτι άλλαξε. Δεν θα ξεχάσω ποτέ.
0: Ναι.
2: Τον γκολ που έβαλε ο Καντεβέρε, ο πρώτος που πήγε να τον φιλήσει ήταν ποιος, ο Μωρόν.
0: Ναι.
2: Δηλαδή ο ανταγωνιστής, γιατί στη μια ομάδα θα είναι τόσο ζωή μου.
0: Έχει μεγάλη σημασία αυτό που λες.
2: Ναι. Εγώ,
0: ναι. Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, από εκεί κατάλαβα ότι κάτι είχε αλλάξει τον Άρη.
0: Κοίτα, ο...
2: πάρα πολύ πιστεύω σε αυτή την ομάδα.
0: Ναι, και όλοι πιστεύουμε και το, πώς να σε πω, και φάνηκε και στο τέλος του πρωταθλήματος του περασμένου.
2: Ναι.
0: Και αυτό συνεχίζεται με ακόμα πιο έντονη, έτσι, να το πω έτσι, θέληση των παιχτών και του Γρηγορίου να αποδείξουν ότι μπορούν και ότι θα παρουσιάσουν μια πολύ καλή εικόνα στο μέλλον. Το λένε και οι ίδιοι, δηλαδή, και στο λέω υπεύθυνο, ότι το λένε και οι ίδιοι μέσα στα αποδυτήρια και στις συναντήσεις που κάνουν τώρα και στην προετοιμασία και όλα αυτά. Το λένε και το πιστεύουν. Δεν είναι δηλαδή έτσι λόγια να πούμε κάτι στη συνέντευξη και να τελειώνουμε να φύγουμε. Είναι διαφορετική η νοοτροπία μέσα στα αποδυτήρια. Και ξέρεις αυτό που πηγάζει. Από αυτή τη σοβαρότητα που εκπέμπει ο Γρηγορίου και την γνώση πάνω στο αντικείμενο.
2: Είχα παρακολουθήσει μια συνέντευξη του Γρηγορίου.
0: Ναι.
2: Δεν θυμάμαι σε ποιον. που είπε ότι 19 χρονών παιδί, όταν τους είπανε πού θες να πας, τι θες να κάνεις, ποδοσφαιριστές.
0: Α, ναι, που είπε ότι ήθελα να γίνω προπονητής.
2: Θα ασχοληθώ με την προπονητική.
0: Ναι, ναι.
2: Και είπε
0: ναι.
2: κάτι που, επειδή εγώ έχω κάτι σε πάγκο,
0: ναι.
2: έχω κάτι σε πάγκο του μπάσκετ του Άρη,
0: mm-hmm.
2: ότι πρέπει να υπάρχει δικαιοσύνη.
0: Ναι.
2: Δηλαδή αν στους 25 παίκτες πεις ότι βάλετε μια δεκάδα, καθένας από μόνος του κάνετε μια δεκάδα, μια δεκάδα, μια δεκάδα, και βέβαια αποκλείστε τον εαυτό σας στην ενδεκάδα, είμαι 99% σίγουρος ότι κατά 90% η ενδεκάδα θα είναι η ίδια και παράλληλα.
0: Θα συμπίπτουν οι ενδεκάδες, ναι.
2: Εντάξει, γιατί καθένας ξέρει, παιδί μου, αν είναι σε καλύτερος από τον Τσαλτίδη ή αν είναι καλύτερος ο Τσαλτίδης από σένα.
0: Ναι. Ναι, κοίτα, εννοείται αυτό τώρα που λες ότι έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί όταν ο άλλος θα κάνει μια εντεκάδα δεν μπορεί να βγάλει έξω το Ράσιτς, θα έχει μέσα το Ράσιτς, δεν μπορεί να έχει έξω τον Γκαρέ. Αυτοί είναι παίχτες, ας πούμε, τώρα κομβικοί για τον Άρη της νέας χρονιάς.
2: Μπράβο, ναι. Εγώ δεν ξέρω, έχω ναι. μεγάλη αισιοδοξία.
0: Εμένα ξέρεις τι με χαροποίησε, Νίκο. Με χαροποίησε πάρα πολύ στην αγωνιστική εικόνα του Άρη ότι ο Άρης ήξερε τι θα κάνει μέσα στο γήπεδο και να λειτουργεί σαν ομάδα.
2: Αυτό είπε και ο Γρηγορίου μετά στη συνέντευξη.
0: Ναι.
2: Ότι είμαι ικανοποιημένος από όλα τα παιδιά, γιατί ακολουθήσαν αυτό το πλάνο.
0: Έτσι, έτσι. Δεν είναι εκείνο το τουρλουμπούκι που έβλεπες άλλες φορές, ας πούμε, και εκείνη την απάθεια.
2: Μπράβο.
0: Ναι, ναι.
2: Ναι. Λοιπόν, εγώ εύχομαι όλα να πάνε καλά. Δεν μιλάω για τον κύριο Γκραντ, έμαθες ότι έρχεται τώρα.
0: Είπε, έμαθα ότι θα έρθει μετά το 15 Αύγουστο τελικά.
2: Μετά 15 Αύγουστο, εντάξει.
0: Ναι. Και θα...
2: Όταν έρθει θα έρθει μόνο για οικονομική.
0: Ναι.
2: Δεν, μπορεί, δεν έχει άλλο ρόλο, δηλαδή να έρθει να κάνει τι.
0: Ναι.
2: Ούτε μπάλα να παίξει μπορεί,
0: ναι.
2: ούτε το προπονητή μπορεί να κάνει, τεχνικό σύμβουλο έχεις. Τι να κάνει, μόνο για μια οικονομική συμπαράσταση.
0: Ναι, επειδή θα έρθει και θα παρουσιαστεί από την ιδιοκτησία, ναι. Περιμένω να μας αποσαφηνίσουν και το ρόλο του μέσα στην ΠΑΕΑΡΙΣ.
2: Εντάξει, εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος.
0: Και καλά κάνεις, δεν είναι εγώ. Όλοι αισιόδοξοι είμαστε.
2: Είμαι επισήμως στο Μούντιαλ.
0: Ναι.
2: Στην Αμερική, 2-3
0: Ναι, εντάξει, είναι μια μεγάλη προσωπικότητα, εννοείται.
2: Μπράβο. Λοιπόν, εντάξει. Ίσως αυτές μπορεί να είναι και να φέρει και τη διάδοχη κατάσταση, ξέρω εγώ.
0: Μακάρι. Μακάρι, ποιος δεν το θέλει.
2: Αλλά,
0: το
2: κοίταξε, τώρα
0: το ξέρεις γιατί έκανες και μέσα στο μπάσκετ και αυτοκρατορίας και τα λοιπά και ξέρεις πολύ καλά ότι όταν είσαι δυνατός οικονομικά μπορείς να πας και πιο ψηλά.
2: Κοίταξε τώρα να πούμε και κάτι άλλο, μια μεγάλη αλήθεια.
0: Ναι.
2: Ότι ο παράγοντας που θα έρθει
0: στον
2: Άρη, που λέμε μόλις ενεργόμαστε, πρέπει να μπορεί να ρίχνει κυβερνήσεις.
0: Αυτό. Ναι, ναι, γελάω γιατί το είπες ωραία. Πρέπει να ρίχνει κυβερνήσεις. Ναι.
2: Μπορεί να ρίχνει κυβερνήσεις.
0: Ναι.
2: Τώρα μαθαίνω ότι ο Ιβάν πήρε και κάτι στη Χαλκιδική. Δεν ξέρω εγώ. Πήρε
0: του δώσαν την άδεια να προχωρήσει το.
2: Αυτός ήρθε και τα πήρε όλα, αρφή. Πήρε το λιμάνι. Το λιμάνι είναι η μεγαλύτερη πλούτο παραγωγική πηγή όλης της Βόρειας Ελλάδος.
0: Σωστό.
2: Από το Βόλο και πάνω, να πούμε, μέχρι τον Εύρο και τα λοιπά, δεν υπάρχει πιο πλούτα παραγωγική πηγή. Πήρε το Μακεδονία, πήρε το, ξέρω εγώ, το Καρά. Δηλαδή μιλάμε, τα πήρε όλα.
0: Μα αυτό το σχέδιο και το πλάνο ήρθε, Νίκο.
2: Λοιπόν, εντάξει, θέλω, δηλαδή αυτό που λέμε, πονηρευόμαστε εμείς και που θέλουμε κι εμείς, αν είναι να φύγει κάποιος,
0: να είναι τις ίδιες ευέλειες και παραπάνω. Ναι, καταλαβαίνω τι λες.
2: Σηκώνει το τηλέφωνο και να λέει και τα ρετάδε.
0: Ναι.
2: Ή μου κάνεις αυτό ή ξέρω εγώ αυτό που κάνουν οι άλλοι. Κάτι του Ολυμπιακού, κάτι της ΑΕΚ, κάτι του Παναθηναϊκού.
0: Μα μόνο τότε θα μπορείς να τους κοιτάξεις τα μάτια όλους αυτούς.
2: Λοιπόν, προς το παρόν, ας υπάρξει μια ηρεμία, κουβάρουμε, μην ψαχνόμαστε πάλι τα ίδια και τα ίδια και ανακυκλώνουμε αυτή την ιστοστρέφεια. Και είμαι Θεός βοηθός και νομίζω ότι αυτή τη φορά κάτι θα βγει πολύ καλύτερο για τον.
0: Μακάρι, από το στόμα σου του Θεού τα αυτή.
2: Λοιπόν, χάρηκα που τα είπαμε.
0: Να είσαι καλά, Νίκο.
2: Και σε αυτό το πώς το λένε, και σε αυτό το κλίμα.
0: Ναι, να είσαι καλά.
2: Που μ' άκουσες, γεια.
0: Γεια σου, γεια σου. Αυτά λοιπόν και από τον Νίκο, ένα παλιό Αριανό. διάβασα το μήνυμα του, του Βασίλη για το που έλεγε για τον Περσίδη και τα λοιπά. Ναι, α, εδώ να σας πω τώρα, για να μην τα αφήνουμε έτσι και περνάνε, τι ώρα πήγε. Α, αν πήγε και 9 η ώρα, θα το, το κρατάω μετά για το μήνυμά σου, Βασίλη, να το αναπτύξω λίγο, να το αναλύσω πάνω στο θέμα των Ελλήνων παιχτών, γιατί λες εδώ με ειρωνικό τρόπο ότι ανακοίνωσε τον Περσίδη, να πούμε, αυτόν που εμείς τον αφήσαμε να φύγει. Αυτοί τον έχουν και σαν πρωτοκλασάτο παίχτη από την ελληνική τους, έτσι, να το πω. Όχι, τίποτα. Από την ελληνική πλευρά της ομάδος τους, τον παίχτη δηλαδή που θα ηγηθεί των Ελλήνων, είναι βέβαια και ο Καλάθης και τα λοιπά, αλλά ο Καλάθης είναι σε μια ηλικία. Τώρα ξέρετε, αυτός θα παίζει, έτσι για να παίζει αυτός περισσότερο ήρθε να οδηγήσει την ομάδα τους με την εμπειρία του και βεβαίως με τις assist που θα μπορεί να μοιράσει σε κάποια σημεία του παιχνιδιού. Τι γίνεται εδώ τώρα με το μικρόφωνο, κάτσε λίγο να το φτιάξουμε. Αυτό θέλω να σας πω την δεύτερη ώρα πάνω, γιατί μίλησε και ο Χαραλαμπόπουλος σήμερα στο Γιάννη και θέσανε αυτό το θεματάκι και είπε, θα κλείσω με αυτό, και είπε ο Βασίλης ο Χαραλαμπόπουλος ότι και για το θέμα το ότι μπορεί να έχεις, λέει, καλούς παίχτες, αλλά το θέμα είναι τι ομάδα θα έχεις, και αυτό είναι το μείον τους αυτονών και πολλών άλλων βέβαια, και το συν το δικό μας, γιατί έχεις το Βασίλη Σπανούλη που ξέρετε πως λειτουργεί και τι νοοτροπία και τι κουλτούρα δίνει μέσα στα αποδυτήρια, και βεβαίως το ελληνικό στοιχείο θα παίξει, λέει, πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στις ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν και πάνω στο θέμα στο τι είμαστε ομάδα. Και καταλαβαίνετε τώρα ο Άρης με 8 Έλληνες και 8 το Χατζηλάμπρου, που να σας λέω και αυτό, να ξέρετε ότι ο Χατζηλάμπρου θα αξιοποιηθεί από τον Βασίλη Σπανούλη και ήδη εκεί στη θέση του 3 που είμαστε λίγο, η μόνη θέση που βρίσκω εγώ ότι είμαστε λίγο έτσι ευάλωτοι, να το πω έτσι, είναι η θέση αυτή που θα αξιοποιηθεί ο Χατζηλάμπρου. Είναι το μέλλον, και όχι μόνο στον Άρη και στην Εθνική, αλλά βεβαίως και για το ελληνικό μπάσκετ. Πάμε λοιπόν να σας πω πάλι τους χορηγούς και να ακούσουμε το πρώτο.
3: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts, με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
0: Και να περάσουμε και στο δεύτερο χορηγό μας, που είναι τα καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλο Open Go στην περιοχή της Χαριλάου. Γεωργίου Σεφέρη, το πρώτο κατάστημα, Γεωργίου Σεφέρη 8, 50 μέτρα πάνω από το γήπεδο και ακριβώς στην ευθεία με την μπουτίκ. 2-3-10-303-570 το τηλέφωνο, ανοιχτά από τις 8 μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Και βεβαίως και το άλλο κατάστημα πιο πάνω στην Νικολάου Πλαστήρα 24 και με πάρκινγκ, αυτό για να μην μπεδεύεστε, ακριβώς δίπλα στην είσοδο του καταστήματος, και ωράριο 8 έως 11 το βράδυ, Κυριακές και Αργίες ανοιχτά πάντα, 2-3-10-301-144. Μιλάμε για πάνω από 3.000 προϊόντα με μαναβική, κάβα, κρέατα και φυσικά όλες τις γνωστές προσφορές του ΑΒ Βασιλόπουλου. Βρίσκεις τα πάντα γρήγορα και οικονομικά και όπως σας είπα στηρίζουμε γενικά όλους τους χορηγούς και της εκπομπής και του Yellow Radio. Και όλα αυτά είναι μια λυσίδα. Ο ένας στηρίζει τον άλλον και υπάρχουμε και σαν σύλλογος και σαν ραδιόφωνο και οι χορηγοί χαίρονται πάρα πολύ όταν πάτε και λέτε ότι έρχομαι από το Yellow Radio ή από το Κίτρινο Πειρατικό και οτιδήποτε άλλο πείτε που θα έχει σχέση με τον Άρη. Τώρα να διαβάσω λίγο και ένα μήνυμα που ήρθε από την Αθηνά. Και έχουν κι άλλα, αλλά αυτό έχει σημασία γιατί ήταν πάνω συζήτηση που είχαμε με τον Grant που σας είπα ότι θα έρθει μετά το 15 Αύγουστο και λέει καλησπέρα λέει η Αθηνά, διάβασα ότι ο Αβραάμ λέει Grant θα έρθει στη Θεσσαλονίκη μαζί με την Ειρήνη Καρυπίδη, μήπως σημαίνει κάτι αυτό, μακάρι να σημαίνει Αθηνά, το διάβασα κι εγώ, μακάρι να σημαίνει, γι' αυτό είπε ότι θα έρθει και θα παρουσιαστεί από την ιδιοκτησία της ΠΑΕ Άρης, εσύ το αναλύεις ακόμη περισσότερο τόσο στο μήνυμά σου. Και επειδή θα το έλεγα στην δεύτερη ώρα, στο πούμε τώρα όμως που το έστειλες, μακάρι να σημαίνει αυτό και όλοι καταλαβαίνουμε τι θα θέλαμε να ακούσουμε. Αυτό προς στιγμή κανένας δεν ξέρει γιατί τα αδέρφια Καρυπίδη κρατάνε τα χαρτιά τους κλειστά. Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε, θα γίνουν και ερωτήσεις προς τον Αβραάμ Γκραντ από τους δημοσιογράφους του Άρη. Και θα διαμορφώσουμε μια γνώμη καλύτερη από ό,τι τώρα που είναι μια έτσι, μόνο με υποθέσεις τώρα μπορούμε να μιλάμε. Μακάρι να είναι προς την κατεύθυνση που όλοι θέλουμε. Αθηνά μου, αυτά πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με τα υπόλοιπα θέματα.
4: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50 ml μόνο 2,37. Sunny Punch νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 13,48. Και μαλακτικά σουπλίν 55 μεζούρες μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
10: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνο λογική επιλογή.
11: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
13: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
12: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
13: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
12: Υπηρεσίες Real Estate
14: site οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
15: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
14: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
15: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-095.
14: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
16: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
17: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
18: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
17: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
18: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
17: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
18: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Auto Market.
17: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
19: Αχ, πίνασα.
20: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
19: Και από πού θα παραγγείλουμε?
20: Από το Food for You.
19: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
20: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
19: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
20: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
18: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
20: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
18: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
20: Food for You,
19: το δικό μου αγαπημένο.
21: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
22: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
23: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
22: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
23: Στρώματα ξαπλώστρες για την παραλία.
22: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
23: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
22: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
23: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
22: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
24: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις. Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
25: GPS και βυθόματο έχεις.
24: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
25: GPS Νόηχο έχεις?
24: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
25: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις. Με ημάρεις.
24: Με ημάρεις. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
25: Με ημάρεις.
0: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία κτλ.
2: Είμαστε εμείς, νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
4: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
5: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
4: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
5: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
4: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
5: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
4: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
6: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμό.
7: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts, με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίων Υπέρου Άρη.

Αυτοί που νιώθουν λοιπόν συνεχίζουν να υπερασπίζονται αυτή την ομάδα και πάμε λοιπόν για την δεύτερη ώρα της εκπομπής.

με το μυαλό και την ψυχή μας στον Άρη, συνεχίζουμε και έχω να σας πω έτσι μερικά πραγματάκια για το μπάσκετ, περιμένοντας και τις επόμενες ανακοινώσεις. Οι μεν ανακοινώνουν το Περσίδη και μετά θα ανακοινώσουν και τον... Το κρατάω, άστο να μην το πω. Να κρατήσουμε ένα επίπεδο, εντάξει. Τώρα, εμείς περιμένουμε τις ανακοινώσεις για Θανάση Αντετοκούμπο και Μοκόκα. Από εκεί πέρα, πώς θα αποσυμφορηθεί μια θέση εκεί στις θέσεις 1 και 2 και ειδικά με το τι θα γίνει με τον Μήτρουλο, γιατί είχαμε πια και την επίσημη φυγή του Νουά και εδώ θα πούμε 5 πράγματα για αυτόν τον παίχτη που αγωνιστικά μπορεί να ήταν στην περσινή χρονιά το είδαλμά μας, αλλά τελικά δεν συμπεριφέρθηκε τον Άρη σωστά, και θα πω και κάτι εδώ τώρα πάνω σε αυτό. Πουλάει και τον παπά ο Νουά, που δεν το περίμενα. Πουλάει και τον παπά με την ανάρτηση που κάνει στο τέλος και με λαϊκίζει. Δηλαδή ρίχνει τις ευθύνες, να σας πω, στο σύλλογο, στον οργανισμό Άρη, στους διοικούντες αυτά, και το μόνο που έχει να επενέσει είναι το λαό. Αυτό που στήριζε πάντα και γέμιζε το γήπεδο και αυτά είναι λαϊκισμοί. Εντάξει, μην τρώτε τον παπά. Γιατί άμα σας πω τι είπε και για ένα σύνθημα που δεν του άρεσε πάνω στο θρησκευτικό κομμάτι, θα καταλάβετε λοιπόν ότι όλα αυτά είναι λαϊκισμοί. Και εγώ τέτοιους παπάδες ούτε στο ποδόσφαιρο ούτε στο μπάσκετ θέλω να τρώει ο κόσμος. Γιατί είμαστε μέσα από τον κόσμο βγαλμένοι και εδώ ήρθαμε να τον ενημερώνουμε σωστά και αληθινά, για να μην τρώει παπάδες ούτε στο ποδόσφαιρο, που το λένε ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον και δεν έρχεται κανένας και δεν κάνει και δεν ράνει. Όλα αυτά είναι παπάδες, έχουν έρθει και έχουν ενδιαφερθεί. Ας μας βγει ο ΑΣ να μας πει γιατί χαλάνε οι δουλειές, άλλοτε για χρήματα και άλλοτε για ποσοστά. Και βεβαίως περιμένουμε και την έλευση του Αβραάμ Γκραντ να έρθει εδώ, να τον παρουσιάσει η ιδιοκτησία Ειρήνη Καρυπίδου και ΣΥΑ, και να δούμε τι έχουν να μας πούν πάνω στο θέμα το ιδιοκτησιακό. Αλλά μην μπερδεύετε το αγωνιστικό με το ιδιοκτησιακό. Εντάξει, τώρα αυτά με το Νουά ας πάει να τα πει αλλού. Χώρια αυτά εδώ που έκανε, γιατί το θέμα Νουά δεν το ξεκίνησε ο Άρης, το ξεκίνησε ο ίδιος ο Νουά, έτσι. Με τα τρελά του όνειρα ότι το ζητάει όλη η Ευρωλίγκα. Και βάλε και buyout στο συμβόλαιο 250 χιλιάρκα για αυτόν τον λόγο. Ότι εμένα τώρα θα με ζητάει όλη η Ευρωλίγκα, και τελικά πήγε και παίζει στο FIBA, στο Champions Cup της FIBA. Από εκεί που ήταν δηλαδή για Ευρωλίγα, έπεσε και κάτω από το EuroCup που είμαστε εμείς και πήγε στη FIBA τελικά. Πήγε να κάνει και την τρίπλα με ελληνικές ομάδες και οι δύο ήδη κέφαλοι, να ξέρετε, ενδιαφέρθηκαν. Και βεβαίως ο Άρης, επειδή είναι γατώνει και είναι 100 χρόνια μπροστά από αυτά τα πουλιά, αυτές τις γαλοπούλες, είπε ότι αν δεν θα μπορείς να πας σε ελληνική ομάδα, γιατί οποιαδήποτε πρόταση έχεις από ελληνική ομάδα και τη ματσάρει ο Άρης, τελειώνει η υπόθεση για άλλη ελληνική ομάδα. Και έτσι κάτσανε στα βγουλάκια τους και τα δυο τα πουλιά.

Πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε με υποστηρικτές τους χορηγούς μας στο κατάστημα κοσμημάτων Τσομάκος Jewels Παπαναστασίου 168 και βεβαίως τα καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος Open Go στην περιοχή Χαριλάου σε Φέρι 8 και Νικολάου Πλαστήρα 24 με ωράριο καθημερινές και αργίες και Κυριακές από τις 8 έως τις 10.30. Συνεχίζω λοιπόν με την υπόθεση Νουά. Δεν συμπεριφέρθηκε καθόλου σωστά στον Άρη και έτσι λοιπόν μην περίμενε ότι ο Άρης θα του συμπεριφερθεί με τον τρόπο αυτόν που αυτός είχε στο μυαλό του. Και ο Άρης λοιπόν έκανε τη δουλειά του, κοίταξε το συμφέρον του συλλόγου, κοίταξε το συμφέρον του το αγωνιστικό ο Σπανούλης μαζί με το Ζήση και από εδώ και πέρα λοιπόν έχουμε μια θέση ξένου που μπορούμε να καλύψουμε το οτιδήποτε παρουσιαστεί στη συνέχεια, δηλαδή το οτιδήποτε κενό έτσι παρουσιαστεί που έχουμε περισσότερο ανάγκη και λέμε ότι έχει εντοπιστεί στη θέση 3. Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα φέρει ο Άρης σε αυτή τη θέση. Προς το παρόν είμαστε με 7 ξένους και 8 Έλληνες, μία 15 δηλαδή που θα ξεκινήσει η προετοιμασία. Και εδώ ήταν που είπα και στην συνέντευξη που έδωσε στον Γιάννη ο Χαραλαμπόπουλος, τόνισε πάρα πολύ το θέμα του ελληνικού στοιχείου. Κάτι που ο Άρης το έχει πάρα πολύ εντονό. Και με παίχτες όχι απλά Έλληνες, έτσι, στυλ Περσίδη και στυλ Πιπερίδη και Παντζαρίδη και Ντοματίδη. Μιλάμε για παίχτες που είναι παίχτες της Εθνικής Ελλάδος που θα παίξει, επαναλαμβάνω, πολύ βασικό ρόλο και στο ότι θα είσαι πιο ομάδα κατά τη διάρκεια της χρονιάς, αλλά και ότι θα βοηθηθεί ο σύλλογος πάνω στο θέμα της νοοτροπίας και της κουλτούρας και βεβαίως την νοοτροπία αυτή που έχει ο Βασίλης Σπανούλης που θέλει να είναι νικητής σε κάθε αγώνα. Να πάω λίγο στον τι λέει εδώ πέρα ο Χάρης. Σάκη λέει, σαν το σύνθημα πηγαίνατε για Champions League και τώρα η Ντερντότο του έκατσε λέει τον Νουά. Άντε λέει και του παραχρόνου λέει στο Μίλκο Κάπ. Λοιπόν, να πάω τώρα στον Μαργαρίτη. Ο Μαργαρίτης λέει, ας μας πει αδερφέ πρώτα λέει ο ΑΣ για τα τιμήματα του Γίστη, τι είναι αυτό. Και το πόλο μάλλον ρίχνει τέλος. Το πόλο Μαργαρίτη που αναφέρεις, δεν ήθελα να το πω, περιμένουμε να τα πει ο ΑΣ αυτά. Το πόλο ας μας πει τι έγινε πέρσι για να δούμε το τι θα γίνει φέτος. Ας μας πει το πόλο τι έγινε πέρσι. Και μιλάμε τώρα για σοβαρά χρήματα, δεν μιλάμε για 1.000, 2.000 και 3.000 και 5.000 ευρώ. Μιλάμε τώρα για περισσότερες χιλιάδες ευρώ. Ας μας πει λοιπόν το πόλο, έτσι, για να μην έχουν απαιτήσεις. Θα έχουμε θέματα στον ΑΣ με μερικά τμήματα, να το ξέρετε, σας το δηλώνω από τώρα. Αλλά η αλήθεια θα πρέπει να βγει προς τα έξω. Γι' αυτό λοιπόν μιλώ για τον ΑΣ ότι να αρχίσει να ενημερώνει πια. Και άντε είναι καλοκαίρι και άντε μέχρι το 15 Αύγουστο, από το 15 Αύγουστο και μετά θα πρέπει να κάνει καμιά συνέντευξη τύπου να μας πει λίγο πολύ το τι γίνεται. Πάμε στο Βασίλη. Ο Βασίλης τι λέει, τα πήρε κύριε Νίκολα, αλλά είχε και λεφτά για να τα πάρει, δεν είχε λέει κουμπιά. Ποιο εννοείς Βασίλη, για διευκρίνησε εδώ πέρα τι λες. Της Αθηνάς το διαβάσαμε, πάω στον Νίκο. Ο Νίκος τι λέει, παρουσιάζουν το Περσίδι λέει και το Eurocup τον έχει με κυτρινό μαύρο. Ναι, αυτό πάλι να πούμε ήταν φοβερό. Έκανε μια γκάφα εκεί πέρα το Eurocup και παρουσίασε τον Περσίδι
Με του Άρη τη φανέλα. Τους διαγλίδιζε. Λέει ο Βασίλης, κάποιος άλλος Βασίλης, ας δούμε Σάκη τι ελληνικό κορμπό έχουμε εμείς, λέει, και τι έχουν αυτοί, χαώδης διαφορά. Καλά, εννοείται ρε, εσύ. Εννοείται και πάρε και τους και τις άλλες ομάδες να δεις τι γίνεται. Και αυτό ήταν μέσα στο πλάνο του Σπανούλη να το κάνει, έτσι. Δηλαδή είδατε ότι κάποιοι παίχτες, ας πούμε, κλείσανε με ένα ραντεβού. Κλείσανε ένα ραντεβού, μιλήσανε, τάκ, τελείωσε το θέμα. Και όλα αυτά από πού ξεκινάνε? Ξεκινάνε από τον μεγάλο ιδιοκτήτη που έχεις, που εγγυάται χρήματα και μπάτζετ στον Σπανούλη, έχοντας αυτά ο Σπανούλης εχέγγυα, δηλώνει το ok και προχωράει η υπόθεση και γίνεται προπονητής του Άρη, και από εκεί μετά, χάρη σε αυτά εδώ, άρχισαν να έρχονται και οι Έλληνες παίχτες, γιατί θέλουν να δουλέψουν με τον Άρη, που είναι πια εγγύηση και γκαραντή στα λεφτά, και στα λεφτά που θέλουν, το ξαναλέω αυτό, έτσι. Δεν έρχονται για τη φανέλα, έρχονται γιατί παίρνουν αυτά τα λεφτά που πρέπει, και βεβαίως γιατί θα δουλέψουν με τον Σπανούλη. Πάμε στον Αποστόλη. Σάκη, λέει, καταλαβαίνει κανείς τι χαρακτήρας είναι ο Νουά? Τη μια είναι ευτυχισμένος που ανανεώνει στον Άρη, μετά γυρνάει την πιφτέκα και μετανιώνει που υπέγραψε. Δεν πηγαίνει στο αποχαιρετιστήριο δείπνο, ναι, και πηγαίνει να μιλήσει με την Βιλερμπάν. Μακριά, λέει, από εμάς, στο καλό, και να μας γράφει όσο καλός παίχτης και αν είναι. Έτσι ακριβώς, Αποστόλη. Ήταν ο μόνος που έλειπε από το αποχαιρετιστήριο δείπνο. Γιατί είχε ραντεβού την άλλη μέρα με την Βιλερμπάν. Και πολλά άλλα. Σας είπα και το άλλο, ότι έκανε παράπονα μέχρι και για σύνθημα που ακουγόταν από την κερκίδα. Ένα σύνθημα που ακούγεται συνεχώς. Δεν είναι ένα σύνθημα που ακούστηκε μια μέρα. Αλλά τον είπανε, φιλαράκι, ξέχναντα αυτά. Αυτό έχει... Αλλού απευθύνεται, δεν απευθύνεται σε αυτά που νομίζεις εσύ. Και μέχρι και εκεί δηλαδή είχε, πώς να πω, να πει κάτι. Άντε να το πω έτσι απλά. Μέχρι και εκεί είχε να κάνει δηλαδή την παρατήρησή του. Τον πείραζε το ένα, τον μύριζε το άλλο και ξέρω εγώ και τα λοιπά. Σαν παίχτης μπορεί να ήταν... ένας πολύ καλός παίχτης, και ήταν ένας πολύ καλός παίχτης, αλλά στον περσινό Άρη, έτσι. Και εγώ τώρα άμα πάω να αντιπαρατεθώ, να είμαι κατώτερος από μένα, και εγώ θα ξεχωρίσω. Αλλά θέλω να σου πω, άμα είσαι μάγκας, θα ξεχωρίσεις τώρα. Και πού είναι η μαγιά σου που έλεγες ότι θα πας στην Euroliga και τελικά δεν πήγες σε καμία ομάδα και πήγες και σε χειρότερη διοργάνωση από αυτή που ήσουνα. Τώρα τι έχουμε άλλο? Τελειώσαμε και το Αποστόλη, για να δω λίγο στο Facebook και να αρχίσω να μιλώ και λίγο για το γήπεδο στην ΔΕΘ, να μιλήσουμε και λίγο για το γήπεδο στη ΔΕΘ, που προχώρησε το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο από το Δήμο. Θα πάει για έγκριση από την κυβέρνηση, θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για το ποιος θα αναλάβει και τέτοια. Τώρα το τι θα επακολουθήσει στο κομμάτι αυτό του Palette Sport, ναι, γιατί οι μακέτες βγήκανε και δείχνει και ένα ανανεωμένο Palette Sport, αλλά ανανεωμένο εξωτερικός. Εσωτερικός θα το ανανεώσει ο Άρης, δημιουργώντας κάποια καταστήματα εκεί πέρα, και βεβαίως κάνοντας μια καλύτερη μπουτίκ και κάνοντας και καλύτερα και καφιτερίες και εστιατόρια κτλ. Τώρα το θέμα είναι τι θα γίνει με τη χωρητικότητα. Εδώ είναι τώρα το θέμα. Γιατί το να κάνεις μια ανάπλαση, ναι μεν μπορεί να κρατήσεις κάποια διατηρητέα και όλα αυτά, αλλά με τέτοιο, είναι 160 στρέμματα όλο, 120 θα γίνουν πράσινο.
με τέτοιο χώρο πρασίνου που θα μπαίνει πόσος κόσμος να περπατάει, να κάνει τζόκινγκ και όλα αυτά κτλ. Να μην έχεις εσύ εκεί ένα υπερσύγχρονο αθλητικό κέντρο, να το πω έτσι, που θα έχει και πισίνα και γυμναστήρια κτλ. Κτλ. Συν που θα έχει τη γηπεδάρα με την. Αρκετή, να το πω έτσι, μεγαλοπρέπεια που θα χρειάζεται για ένα τέτοιο χώρο και βεβαίως με την αύξηση της χωρητικότητας. Δεν ξέρω τελικά τι θα καταφέρει η διοίκηση που μιλάει με τα διάφορα υπουργεία, γιατί σας είπα ότι το Παλέντο Σπορ είναι και ένα κομμάτι που είναι ενταγμένο στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και έχει σχέση με 9 φορείς από ό,τι μας πληροφορήσανε τώρα που άρχισαν να το κοιτάνε το θέμα, γιατί και αυτά ξέρετε ότι είναι εδώ. Να φανταστείτε, και ο Δήμος Θεσσαλονίκης είπε ότι ανατρέξαμε, λέει, σε νόμους του 1958 και 1959 για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες και κάποια διατάγματα και ξέρω εγώ τα λοιπά. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Τώρα τι θα πίεση θα φάει από τον Άρη η κυβέρνηση ώστε να μπορέσει να γίνει μια συμφωνία win-win, δηλαδή και τον Άρη να συμφέρει αλλά και την ανάπλαση γενικώς της ΔΕΘ και βεβαίως την πόλη. Εδώ λοιπόν θα πρέπει όλοι να πιέζουμε, όλοι μα όλοι, να πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Για να δούμε λοιπόν τι νέα θα έχουμε πάνω σε αυτό το μέτωπο. Αυτή η χρονιά θα είναι καθοριστική και βεβαίως, να σας πω και αυτό, θα υπάρχει πίεση και για το θέμα της ανάπλασης του Χαριλάου. Και εδώ λοιπόν ο Άρης εδώ τώρα πρέπει όχι απλώς να πιέσει, και ο κόσμος του και οι διοικούντες, εμείς οποιονδήποτε και οπουδήποτε, όποιονδήποτε και οπουδήποτε

τα θέματα. Εδώ τώρα στη συγκυριακή αυτή τη στιγμή που γίνονται τόσα έργα στη Θεσσαλονίκη και η Θεσσαλονίκη θα γίνει μια πόλη των 2 και πάνω εκατομμυρίων σε μερικά χρόνια, το τι υποδομές και το τι στάδια και γήπεδα θα πρέπει να έχει. Και βεβαίως πολύ περισσότερο ο Άρης μας, για να μπορέσει να ανταπεξέλθει και στον ανταγωνισμό με τις αθηναϊκές ομάδες. Μην σας πω και με τις ευρωπαϊκές, αλλά ας πάμε εδώ με τις αθηναϊκές. Ξέρετε τι θα γίνει κάτω στο ΣΕΦ εκεί? Και θα γίνει μια ανάπλαση εκεί της περιοχής γενικώς, αλλά βεβαίως και θα φτιαχτεί και το γήπεδό τους και θα μεγαλώσει. Δηλαδή μεγαλώνει το Καραϊσκάκης, που ήταν και αυτό εθνικό στάδιο και ήταν και στην Ολυμπιακή Επιτροπή και ξέρω εγώ και τα λοιπά, και φτιάχτηκε και τώρα θα γίνει και διόροφο, και δεν μπορεί να γίνει δηλαδή διόροφο το Παλεντεσπόρ. Κρατήσεις αυτά τα στοιχεία που θέλεις και από εκεί πέρα θα το κάνουμε μια αναβάθμιση, αλλά όχι μόνο ενεργειακή αναβάθμιση στο θέμα το απλό του ρεύματος, ας το πούμε, ή τις ενέργειες που θα ξοδεύει και όλα αυτά. Όλη η δουλειά είναι στη χωρητικότητα. Ναι, μεν όλα αυτά καλά είναι, αλλά θα παίξει ρόλο η χωρητικότητα. Με αυτή τη χωρητικότητα δεν μπορούμε να πάμε μπροστά. Θα πρέπει να βρεθεί μετά λύση για να γίνει αλλού το γήπεδο, σε άλλη περιοχή και σε συνδυασμό με το χωράφι εκεί στο Λερόι που έχουμε πει για την ανάπλαση της περιοχής Χαριλάου και τα λοιπά, γιατί εκείνο και εκείνο είναι πολύ μεγάλο, είναι 170 στρέμματα. Φανταστείτε λοιπόν 170 στρέμματα όταν 160 είναι όλη η περιοχή της ΔΕΘ. Καταλαβαίνετε τι μπορείς να φτιάξεις εκεί, μια άλλη ΔΕΘ, να το πω έτσι. Αλλά βέβαια με εμπορικά καταστήματα, με γήπεδα, με. Εδώ λοιπόν αυτό πρέπει να κοιταχτεί πάρα πολύ σοβαρά από το Σύλλογο και βεβαίως από αυτούς που ορίζουν τη μοίρα του αυτή τη στιγμή, τους διοικητικούς παράγοντες. Γιατί να σας πω και κάτι εκεί στον ΑΣΥΓΜΑ. Βγείτε να ενημερώσετε και να πείτε όλα αυτά, και αυτά που βρήκατε και τι δεν βρήκατε και τι θα γίνει και πώς θα γίνει και όλα αυτά. Βγείτε να μιλήσετε στον κόσμο, γιατί ήδη ο κόσμος αρχίζει και δεν σας αξίζει αυτό, γιατί και λεφτά έχετε βάλει και έχετε τρέξει πάρα πολύ. Δεν σας αξίζουν αυτές οι κατηγορίες ότι κάνετε πλάτες στην ιδιοκτησία της ΠΑΗ, ότι ενδιαφέρεστε περισσότερο για το κόμμα και ξέρω εγώ, αυτά ακούγονται από τον κόσμο. Εγώ σας λέω τι λέει ο κόσμος, γι' αυτό βγαίστε να μιλήσετε. Μην κάθεστε να πούμε. Να αποσαφηνίσετε κάποια πράγματα και να ξέρει ο κόσμος. Και μην αφήνετε και κάποιους που θέλουν το κακό σας να βρίσκουν έδαφος και να δημιουργούν κλίμα εναντίον σας.

Μπέστε λοιπόν και στο Facebook του Yellow Radio, πατήστε εκεί σε όλα τα post των εκπομπών like και βεβαίως και στο YouTube.

YouTube και όλα αυτά, γιατί και εκεί ανεβαίνουν εκπομπές, και δείξτε γενικώς μια ενεργοποίηση έτσι ώστε και σαν σύλλογος να είμαστε έτοιμοι, και το λέω αυτό για τον ΑΣ περισσότερο, γιατί έρχεται και η διεθνής έκθεση και θα πρέπει εκεί στο τραπέζι, το στρόγγυλο που γίνονται όλες οι συνεδριάσεις και όλες οι συναντήσεις στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης και τα λοιπά, μέσα στην ατζέντα του Πρωθυπουργού να έχει οπωσδήποτε θέματα του Άρη που θα ανακοινώσει στην ομιλία του. Και βεβαίως το χωράφι αυτό, να το πω έτσι, εκεί στο Λιρόι, θα πρέπει να περάσει και εγγράφος πια στα κατάστοιχα ότι εκεί θα γίνει η νέα πολιτεία του Άρη. Εντάξει. Λέγει και αυτός, εντάξει είμαστε. And keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. Ένα σας λέω, μόνο μην περάσει και αυτή η ομιλία και αυτές οι συναντήσεις που θα γίνουν με όλο το κυβερνητικό επιτελείο, έτσι άκαρπη για την ομάδα μας. Εδώ θα πρέπει να γίνει συντονισμός όλου του συλλόγου και όλων των διοικητικών παραγόντων και πριν βέβαια να γίνει η προετοιμασία. Έτσι εδώ πια όταν θα ανέβουν όλοι αυτοί θα ανεβαίνουν για το ρετουσάρισμα, δεν ανεβαίνουν για κάτι να κάνουν συζητήσεις. Συζητήσεις αυτές πρέπει να γίνουν πιο μπροστά. Δεν υπάρχει δηλαδή Αύγουστος και διακοπές φέτος για τους Αριανούς και πολύ περισσότερο για τους διοικητικούς παράγοντες. Γιατί ήδη εμείς έχουμε αργήσει σε σχέση με τους άλλους. Και πρέπει λοιπόν να εκμεταλλευτούμε κάτι τέτοια κομμάτια της ζωής που θα είναι οι άλλοι διακοπές και να δουλεύουμε εμείς αντίστοιχα για να καλύψουμε το χαμένο έδαφος.

0: Λοιπόν, να διαβάσω κάποια μηνύματα που έχουν έρθει. Ο Βασίλης λέει: ο ΑΣ Σάκη δεν μας τα λέει καλά ούτε για το γηπαιδικό, ούτε για την ΠΑΕ, ούτε για τα τμήματα. Μια προσπάθεια που ξεκίνησε με πολλές φιλοδοξίες, άρχισε λέει να γεμίζει απορίες και απογοήτευση στον κόσμο. Πολύ σωστά μέχρι εδώ. Είναι λέει τραγικό εάν καταστρέψουν την αγάπη και την όρεξη που έχει ο κόσμος για το σύλλογο. Πολλούς λέει από το διοικητικό συμβούλιο τους νοιάζει πιο πολύ αν θα κατέβουν σε εκλογές και αν θα βγουν βουλευτές παρά ο Άρης. Αλλά αυτή τη φορά ο κόσμος δεν θα μασίσει ούτε θα ξεγελάσουν κανένα. Κοίτα τώρα για το ΔΣ θα κατέβουν σε εκλογές και τέτοια, αυτά εδώ δεν συμφωνώ. Άστο αυτό. Το θέμα είναι αυτό που τους κατηγορεί ο κόσμος αυτή τη στιγμή και να το ξέρουν, να τα ακούνε πια στα αυτάκια τους και να τους γαργαλάνε, είναι ότι λένε ότι και βρίσκουν και έδαφος και το καλλιεργούν ότι κάνουν πλάτες στο ιδιοκτησιακό της ΠΑΕ, ένα, και το δεύτερο είναι ότι κάνουν πλάτες στο κόμμα το κυβερνών. Γι' αυτό λοιπόν συν ότι κάνουν πλάτες και στους προηγούμενους, ορισμένους από τους προηγούμενους που ήταν στον ΑΣ. Τρία λοιπόν κομμάτια. Βγαίστε λοιπόν να πείτε και για τα τρία. Μην σας στείλουν και λέτε ότι βρέχει. Βγαίστε να μιλήσετε, γιατί κρίμα είναι όλη αυτή η προσπάθεια και όλες αυτές οι φιλοδοξίες και όλη αυτή η χαρά που κάναμε όταν αναλάβατε και πληρώνετε και λεφτά από την τσέπη σας. Αυτό το ξέρουμε. Δεν είναι δηλαδή ότι ήρθατε μόνο για να διοικήσετε και για την καρέκλα. Και είναι κρίμα να τρώτε τέτοια λέζα και τέτοια ντοματιά που έλεγε ο Χατζηχρήστος στο Ζήκο. Μπορεί η αλήθεια να πονάει, αφήστε τις φιλοφρονήσεις μεταξύ σας και μεταξύ των άλλων και μεταξύ του κόμματος και μεταξύ σας και μεταξύ μας μεταξά και βγαίστε να μιλήσετε για να καθαρίσετε την μπουγάδα. Ο Άρης τέτοια διοίκηση στον ΑΣ δεν ξαναείχε. Όντως, θα πούμε και τα θετικά και τα αρνητικά. Γιατί αφήνεται να κυκλοφορούν τέτοια σενάρια και δεν βγαίνετε να τα καθαρίσετε κατευθείαν? Και όπως σας είπα, ο κόσμος στείλει ενημέρωση. Κάθε μήνα μπορείτε να κάνετε ένα δελτίο τύπου και να το ενημερώνετε από αυτά που πρέπει να ενημερωθεί. Δεν μιλάμε για κάποιες μυστικές συναντήσεις που δεν πρέπει να υποθούν, παρά μόνο όταν θα υπάρχει τελικό αποτέλεσμα. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά βγαίνει να πει κάτι τον κόσμο. Τώρα αφήνετε να μου και μετά αρχίζουν. Βγαίνουν μετά οι άλλοι, λένε τα δικά τους και επειδή δεν απαντάει κανένα, σου λέει: να, είδες, να μιλάω εγώ και τους κατηγορώ και δεν βγαίνει κανένας να απαντήσει. Και πέστε και τι βρήκατε. Και πέστε και σε μερικά τμήματα τι γινότανε. Αφήστε τα χτυπήματα στην πλάτη και τις φιλοφρονήσεις και τις αγκαλιές και τα φιλιά. Μια χαρά λέει τα Λεσάκη, τι λέει, ο κόσμος περιμένει πιο πολλά από τον ΑΣ, ακόμα και από τον ΣΥΑΟ, γιατί αυτοί οι Αριανοί που θα βάλουν τα θεμέλια για τα επόμενα είναι 50 χρόνια του συλλόγου. Εννοείται. Σας είπα, είμαστε σε μια πάρα πολύ κρίσιμη καμπή για το σύλλογο και πάνω στο θέμα και των γηπαιδικών εγκαταστάσεων. Και εδώ ο σύλλογος τώρα πρέπει να ουρλιάζει κανονικώς, όχι να υπάρχει αυτή η νηνεμία. Ο σύλλογος έπρεπε να ουρλιάζει προς όλα τα κέντρα αποφάσεων. Να ζητάει συνεχώς και να ενημερώνει και τον κόσμο τι ζητάει και να ξέρει και ο κόσμος. Μην μιλάει αόριστα ο κόσμος να πούμε «Α, εμείς θέλουμε εκείνο, θέλουμε τ' άλλο», χωρίς να υπάρχει και βάση πάνω σε αυτό εδώ. Ενημερώστε και κατατοπίστε τον κόσμο. Αν θέλουμε να δούμε έναν μεγάλο Άρη, όχι όπως τον ονειρευόμαστε όλοι, θα πρέπει να κινηθούμε να πούμε ουρλιάζοντας την κυριολεξία. Μέσα εισαγωγικά. Για αυτά όλα που δεν έχει πάρει ο Άρης μέχρι τώρα και θα πρέπει να τα πάρει. Και να τα πάρει και γρήγορα. Μπορεί να θέλουν να συζητήσεις και χρόνο όλες αυτές τις συζητήσεις και τέτοια. Θα το πάτε γρήγορα. Όταν θέλετε κάτι το κάνετε γρήγορα. Για πότε περνάτε νομοθετικές ρυθμίσεις και διατάγματα και τέτοια τάκα τάκα. Άμα υπάρχει βούληση. Βάζουν το νομικό τμήμα και λέει θα ασχοληθείτε με αυτό αύριο κιόλας. Πάτα κιούτα και το πλακώνουν εκεί. όταν είναι να αλλάξουν κανένα νόμο και τέτοια, τάκα τάκα το κάνουν. Γιατί βάζουν το όλο αυτό το νομικό τμήμα που ασχολείται με όλες αυτές τις υποθέσεις να δουλέψει πάνω σε αυτό. Μην νομίζετε ότι έχουν εκεί πέρα ένα άτομο, να πούμε, ή ένα δικηγόρο ή ένα αυτό. Και βεβαίως και μπορεί να, θα πρέπει να υπάρξουν και επαφές και με υπουργεία και με ευρωπαϊκές επιτροπές και ένα. Όπως τους είπε λοιπόν ο Πρωθυπουργός ότι φέτος δεν έχει διακοπές γιατί πάμε για εκλογές το 27, έτσι λοιπόν θα πρέπει να πούμε και εμείς σαν σύλλογος ότι δεν έχει διακοπές φέτος, θα πρέπει να ασχοληθούμε με το σύλλογο γιατί θα πρέπει να μπει σε μια ρότα για να μεγαλώσει μόνο, θα μεγαλώσει μόνο μέσα από τα έσοδα και τις γηπαιδικές εγκαταστάσεις και βεβαίως και από μεγάλους επενδυτές. Αλλιώς μην περιμένετε. Ούτε να περιμένατε ότι θα έρθει τώρα για να τα λέμε, να μην κάνουμε λαϊκισμούς. Ούτε Σπανούλης θα έρχονταν, ούτε Τολιόπουλος θα έρχονταν, ούτε Χαραλαμπόπουλος, ούτε κανένας. Άμα δεν είχε το ΣΥΑΟ, άμα ήσουν μια ομάδα, να το πω έτσι, που θα κινούνταν στο μπάτζετ εκείνο που είχαμε του 1,5 εκατομμύριο. Κανένας δεν θα έρχονταν. Γιατί δεν μπορώ να ακούω τώρα βλακίες, δεν είμαστε στην εποχή του Βασιλάκη Καΐλα. Τώρα αφήστε το, περάσανε αυτό. Έχει 70 χρόνια που βγαίνουν αυτές οι ταινίες.
1: Για σου κοιτάνε τον κόσμο στα μάτια και μέσα τους δύναμη έχουν.

Λοιπόν, επειδή έχει στείλει δύο μηνύματα Γιάννης, ένας Γιάννης να πούμε, με μια φωτογραφία από έναν ουρανό και τα δύο μηνύματά σου είναι τελείως άστοχα, για να μην πω καμία χειρότερη λέξη. Λοιπόν, να πας κάπου έχει ερκοντήσιο, μην κάθεις έξω στη ζέστη και σε βαράει. Εντάξει. Αυτό έχω να σε πω. Τι να διαβάσω τώρα από αυτές τις μπούρδες και τις δύο που έγραψες. Δεν, και οι δύο είναι μπούρδες. Είναι του καφενείου. Είπαμε για τον αεραστέχνη, έχει πετύχει πολλά. Το θέμα είναι το πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα. Έγινε από την προηγούμενη διοίκηση αυτό που έγινε, από το δικηγόρο το Γιαννόπουλο, έγινε μετά με την καινούργια αυτή διοίκηση ο διακανονισμός, πληρώνονται οι δόσεις χάρη στους παράγοντες που έχουμε, γιατί τα πληρώνουν από την τσέπη τους αυτά τα λεφτά, δεν υπάρχουν στον αεραστέχνη έσοδα που θα μπορούσαν να πληρώνουν το διακανονισμό. Και πάμε τώρα στα άλλα θέματα του αεραστέχνη. Αυτά μέχρι τώρα έγινε και το site, έγινε και η ηλεκτρονική εγγραφή κτλ. Κτλ. Από εδώ και πέρα τι γίνεται. Έχει πάρα πολύ δουλειά, λέει ο αεραστέχνης, όταν μιλάμε με τους ήδη υπάρχοντες. Αυτή τη δουλειά λοιπόν που γίνεται να την επικοινωνήσετε με τον κόσμο. Γιατί και εγώ δεν θέλω να τρώνε λάσπη ενώ δουλεύουν για τον Άρη και βάζουν και χρήματα. Γι' αυτό το λέμε, για το καλό του ΑΣ το λέμε, για το καλό του συλλόγου το λέμε. Γκασμά Γιάννη, κατάλαβες? Και να πας, είπα, σε air condition.

0: Λοιπόν, αυτά θα σας χαιρετήσω. Έφτασε και 10 και 3 λεπτά. Δεν υπάρχει ζωντανή εκπομπή από εδώ και πέρα. Τώρα εμείς θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα, πάλι Τρίτη και Παρασκευή. Και ελπίζουμε ότι θα υπάρξουν κάποιες ενέργειες, κάποιες μεταγραφές, κάποια νεότερα που θα μας δώσουν περισσότερο αισιοδοξία, γιατί όλοι τι θέλουμε, έχουμε δοσμένο που έχουμε το μυαλό και την ψυχή μας τον Άρη, να τον βλέπουμε να μεγαλώνει συνεχώς, έτσι όπως τον οραματιζόμαστε εμείς και όπως έχουμε γαλουχίσει και τα παιδιά μας και όλους αυτούς που κάναμε αριανούς, γιατί κάναμε πολλούς αριανούς, δεν κάναμε ένα και δύο, λέγοντάς ότι θα υποστηρίζει την μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδος και βεβαίως θα θέλαμε από φέτος κιόλας να αρχίσουμε να σηκώνουμε ξανά κούπες σαν σύλλογος. Αυτά. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
8: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
9: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
10: Αχ, πίνασα.
11: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
10: Και από πού θα παραγγείλουμε?
11: Από το Food for You.
10: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
11: Από το Food for You στη Νέα Μεσύνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
10: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
11: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
12: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
11: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
12: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
11: Food for You,
13: το δικό μου αγαπημένο.
14: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
15: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
17: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
16: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
17: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
16: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
17: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
18: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
19: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
18: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
19: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
18: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
20: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
21: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
22: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
21: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
22: Υπηρεσίες Real Estate οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
21: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
22: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
21: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-095.
22: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
1: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ,
0: Bar στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσογοίας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
2: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
3: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
23: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη, Μανσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
24: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
25: Μπράβο φίλε Αργύρη, με τα πολλά το πέτυχες, αλλά εγώ δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι θα είναι εξαιρετική η λειτουργία της μπουτίκ και απόλυτα επαγγελματική. Άρα τα έσοδα από την μπουτίκ θα σταματήσουν να πηγαίνουν στην ομάδα, λέει ο Θοδωρής. Είπα νωρίτερα, Θοδωρή, ότι Κάρις έκανα μια πολύ μεγάλη και πολύ επικερδή συμφωνία με τη συγκεκριμένη εταιρεία. Και χρήματα πήρε πολλά για να παραχωρήσει την μπουτίκ και ποσοστά θα παίρνει. Πώς το έβγαλε στο συμπέρασμα ότι θα σταματήσουν τα έσοδα να πηγαίνουν στον Άρη? Όχι, θα πηγαίνουν στον επιχειρηματία, αλλά υπάρχει μια πολύ πολύ συμφέρουσα συμφωνία για την ΚΑΕ. Λεπτομέρειες όταν θα έρθει η ώρα. Προς το παρόν, κρατήστε κάνα χαρτζηλικάκι στον κουμπαρά για να έχετε να ψωνίσετε ωραία πράγματα από την ανακοινισμένη μπουτίκ της ΚΑΕΑΡΙΣ όταν επιστρέψει κοντά σας. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και τη συμμετοχή. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα πρώτα ο Θεός. Τη Δευτέρα σας έχω μία ακόμα πολύ όμορφη συνέντευξη έκπληξη με ένα από τα καινούργια παιδιά του Άρη. Οπότε να είστε συντονισμένοι κανονικά στο ραντεβού μας. Σας χαιρετώ, να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, να περάσετε όμορφα. Δευτέρα πρώτα ο καλός ο Θεός, θα είμαστε μαζί. Γεια σας και χαρά σας.
26: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, παγωτά Twix, Mars, Snickers, 45% φθηνότερα. Γεμιστά αλατίνι, μόνο 99 λεπτά. Κεπτή μπερ, μόνο 80 λεπτά. Και Hell 500 ml, μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
7: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
10: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
27: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
28: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
27: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
28: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
27: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
28: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
27: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
16: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα φαλμών.
17: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
16: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
17: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
16: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
17: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
18: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
23: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
18: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
23: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
18: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
29: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
30: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
31: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
30: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
31: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
30: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
31: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
30: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
0: Αχ, πίνασα.
1: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
0: Και από πού θα παραγγείλουμε?
1: Από το Food for You.
0: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
1: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
0: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
1: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
31: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
1: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
31: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
1: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
2: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
2: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
13: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και ντυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μύλτος.
14: Έλα, Γιώργη!
15: Φιλά, κύριο Ντομάτη, σήμερα δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
14: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
15: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
14: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
15: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
19: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
15: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
19: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
15: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
14: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
20: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
31: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μύλτος.
21: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
22: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
32: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
26: Yellow Radio 101,7.
3: κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Δημήτρης Οσανλής σας κρατάει συντροφιά μέχρι τις 4. 4 με 6 Χρήστος Γκάλης. Και στη σημερινή εκπομπή μας, έτσι θα το πάμε, τετράωρο, 2 με 4 ποδοσφαιρικό Yellow News με εμένα, 4-6 μπασκετικό Yellow News με τον Χρήστο Γκάλη, όπως όλο το τελευταίο διάστημα. Έχουμε αρκετά πράγματα. Ξεκινάω με τα καθιερωμένα μας. Μας παρακολουθείτε με όλους τους τρόπους, είτε μέσα από τα αναλογικά σας ραδιόφωνα, είτε μέσα από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, είτε από το κανάλι μας στο YouTube, Yellow Radio FM 101,7. Μπορείτε να μπείτε, να μας παρακολουθήσετε, μπορείτε να μπείτε και να μας βλέπετε, πέρα από το να μας ακούτε. Κάντε ένα like στο βίντεο, ένα subscribe, να ακολουθείτε το κανάλι μας όποτε ξεκινάει κάποιο live, είτε εκπομπής, είτε οτιδήποτε άλλο. Χορηγή της εκπομπής μας, μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Επίσημο μεταφραστικό γραφείο σε πάνω από 100 γλώσσες, από εξειδικευμένους επαγγελματίες και δικηγόρους. Τηλέφωνο 2310-52-55-85. Email info@μεταφρασεις24.gr. Secure 247. Ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις. Με έμπειρο προσωπικό σας προτείνει την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας. Σε κάμερες ασφαλείας, συναγερμούς, θύρο τηλεοράσης, συστήματα ελέγχου πρόσβασης και δίκτυα. Τηλέφωνο 6981-33-44-55. Email info@secure247.gr. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Yellow Radio. Άκανθος καφές ζαχαροπλαστείο στην Ιερισσό Χαλκιδικής. Η επιλογή σου στο Σαββατοκύριακο έρχεται. Η Χαλκιδική είναι ένας must προορισμός. Από αύριο μπαίνει και ο Αύγουστος, μπαίνει και ο κλασικός μήνας των διακοπών του Έλληνα. Οπότε αν είσαι κοντά στην Ιερισσό, αν είσαι στην περιοχή, αν περάσεις από την περιοχή, Άκανθος καφέ ζαχαροπλαστείο. Το καφεδάκι σου, το σνακ σου, το πρωινό σου, όλα τα βρίσκεις σε έναν χώρο στην Ιερισσό Χαλκιδικής. Πάμε να ξεκινήσουμε τα θέματά μας. Θα το πάω λίγο έτσι γρήγορα, γιατί θα έχουμε αρκετές τηλεφωνικές επικοινωνίες. Θα επικοινωνήσουμε στην πρώτη ώρα και με Μιχάλη Λεάνη και με Φώτη Πλιακό, να μας δώσουν και αυτοί το δικό του σχόλιο και για όσα είδαμε στο χθεσινό φιλικό του Άρη με την Μόντσα, τη νίκη του Άρη με 1-3, και φυσικά για ό,τι άλλο θέλουν να σχολιάσουν. Τη δεύτερη ώρα μετά τις 3 θα έχουμε και Νίκο Παπαδόπουλο. Τελευταία επικοινωνία με τον Νίκο να βρίσκεται επί ιταλικού εδάφους, καθώς τώρα το απόγευμα επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη. Εκείνος η ομάδα και εκείνη είναι σε διαδικασία επιστροφής στη Θεσσαλονίκη. Ξεκινώντας από αυτό, Άρης κατάφερε να πάρει χθες μια νίκη που δεν είναι το θέμα τόσο το ότι κέρδισε. Το θέμα είναι η εικόνα, το θέμα είναι ότι ο Άρης δείχνει να έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού, τον οποίο τον μαθαίνουν, τον έχουν μάθει οι παίκτες και το παίζουν το παιχνίδι. Σίγουρα αυτό που εμείς εισπράττουμε σαν φίλαθλοι, σαν οπαδοί, σαν δημοσιογράφοι, εμείς βλέπουμε ένα κομμάτι, εμείς βλέπουμε αυτό που γίνεται μέσα στο γήπεδο. Κάποιοι θα δουν και τις προπονήσεις, κάποιες προπονήσεις μέσα στην προετοιμασία, όταν υπάρχει βασικό στάδιο προετοιμασίας όπως αυτή τη στιγμή, όπως τώρα. Κάποιοι θα έχουν την εικόνα μόνο μέσα από τα επίσημα παιχνίδια. Οπότε είναι λογικό από εκεί να προσπαθούμε να αντλήσουμε την εικόνα των παιχτών, το πώς παίζουν, το τι θέλει ο προπονητής, το αν αυτό που θέλει το εφαρμόζουν στο γήπεδο. Όλα αυτά τα βλέπουμε μέσα από τα φιλικά παιχνίδια. Τα αποτελέσματα είναι το τελευταίο. Σίγουρα, όταν κερδίζεις ακόμα και σε φιλικό παιχνίδι, η ψυχολογία σου ανεβαίνει. Αυτό είναι σίγουρο. Δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίζεις και να μην υπάρχει ψυχολογία, ή αν χάνεις αντιθέτως να πέφτει η ψυχολογία σου. Όλα είναι μέσα στο παιχνίδι. Παρότι δεδομένο είναι ότι αυτά τα παιχνίδια είναι για τους προπονητές, είναι για αυτούς οι οποίοι θέλουν να δουν αν οι παίκτες εφαρμόζουν αυτό το οποίο ζητάνε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Είδαμε χθες και τα θετικά της ομάδας και τα αρνητικά της ομάδας και τα κενά της ομάδας που φάνηκαν και στο χθεσινό παιχνίδι και τις πολύ καλές συνεργασίες των παικτών στο μπροστά μισό της ομάδας που ήταν πάρα πολύ καλές. Και τα θετικά λοιπόν και τις αδυναμίες, και εμείς τα είδαμε. Φυσικά τα έχει δει πολύ περισσότερο και ο προπονητής της ομάδας. Και πρέπει να πλέον η ομάδα να επιμείνει να πιέσει προκειμένου να γίνουν οι κινήσεις που απαιτούνται στην άμυνα. Έτσι, γιατί τα κενά, ξαναλέω, είναι φανερά. Από σήμερα ξέρουμε και τον αντίπαλό μας στο κύπελο Ελλάδος, καθώς έγινε η κλήρωση νωρίτερα στις 11.30 ώρα στα γραφεία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Αντίπαλός μας είναι η Αναγέννηση Καρδίτσας, με το παιχνίδι να γίνεται στην Καρδίτσα. Είδα ότι δεν έχουν βγει ακόμα οι ημερομηνίες, νωρίτερα που μπήκα δηλαδή στο site της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Δεν έχουν βγει ακόμα ημερομηνίες. Θυμίζω 17, 18 ή 19 Αυγούστου είναι τα παιχνίδια του δεύτερου προγραμματικού γύρου. Ο πρώτος έχει ένα ζευγάρι μόνο, το Τρίκαλα ΑΕΛ. Και ο δεύτερος προγραμματικός γύρος έχει όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια, μέσα σε αυτά και την αναμέτρηση του Άρη στην Καρδίτσα με την Αναγέννηση. Νομίζω έχουμε να παίξουμε με την Αναγέννηση στην Καρδίτσα. Στην Καρδίτσα παίξαμε και πέρσι. Στην Καρδίτσα παίξαμε και στο περσινό και την περσινή σεζόν. Όχι όμως με την Αναγέννηση, παίξαμε με το Εγάλεο. Σε ένα γήπεδο με κακό αγωνιστικό χώρο. Αυτό νομίζω το βάζω με έναν αστερίσκο, γιατί αν ήταν κακός αγωνιστικός χώρος πέρσι, φαντάζομαι πως θα είναι και φέτος. Με την Καρδίτσα μπαίνοντας λίγο και ψάχνοντας για τα δεδομένα της ομάδας από τη Θεσσαλία να είναι σε κακή κατάσταση. Έφυγε ο ιδιοκτήτης, ήρθε κάποιος άλλος, προσπαθούν να βρουν τα πατήματά τους, δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα προετοιμασία. Γενικότερα είναι σε μια κακή κατάσταση η ομάδα της Καρδίτσας. Εντάξει, εμάς αυτό δεν πρέπει να μας απασχολεί. Εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι να πάμε για ένα παιχνίδι μονό. Θυμίζω, μονό παιχνίδι που δεν έχει ούτε παράταση, δηλαδή αν έρθει ο παλιά κατευθείαν στα πέναλτι. Είναι μια από τις ομάδες που δεν έχουν προχωρήσει καν σε μεταγραφικές κινήσεις, από ότι το έψαχνα τώρα και το έβλεπα λίγο. Που δεν έχει προχωρήσει καν σε μεταγραφικές κινήσεις. Και αυτό είναι από τα ερωτηματικά για το πώς μπορεί να είναι η συγκεκριμένη ομάδα. Πώς μπορεί να εμφανιστεί. Να πω ότι εγώ για το κύπελο πανθρακικό έβλεπα χθες. Στα σχολιάκια έτσι που κάναμε για το τι βλέπαμε. Πανθρακικό έβλεπα, αλλά τελικά πανθρακικό θα έχουμε σε φιλικό παιχνίδι. Δεν το ήξερα να σου πω την αλήθεια, γιατί κάποιος θα πει πάλι ο Σανλή, όπως έκανες και την άλλη φορά που είπες για πλάκα για επιθετικό, ότι θα πάρουμε κι άλλον και προέκυψε το θέμα του Ράφα Μύρ. Έτσι και τώρα το πες για πλάκα, όχι δεν το είπα για πλάκα, ιδέα δεν είχα. Ότι θα παίξουμε φιλικό με τον Πανθρακικό. Φιλικό λοιπόν την Τετάρτη με τον Πανθρακικό και το άλλο Σάββατο με τον Πανσεραϊκό. Τα δύο παιχνίδια τα συγκεκριμένα. 17, 18, 19 Αυγούστου λοιπόν, το παιχνίδι το οποίο θα παίξουμε με τον Πανθρακικό. Συγγνώμη, με την Καρδίτσα. Πανθρακικό είναι το φιλικό. Με την Καρδίτσα. Θα δούμε πώς είναι η κατάσταση μέχρι τότε. Ένας φίλος μου λέει: μπορεί να είμαι ανεφαγόνος. Δεν το ξέρω, παιδιά. Θα δούμε πώς είναι η κατάσταση. Θα δούμε μέχρι τότε αν έχει καταφέρει η Καρδίτσα να κάνει ομάδα, να κάνει το οτιδήποτε. Έτσι, μέχρι τότε θα περιμένουμε για να δούμε. Αυτό νομίζω είναι το δευτερεύον. Το βασικό είναι εγώ. Θα ήθελα να παίξουμε στο Χαριλάου. Καλό θα ήταν να παίξουμε στο Χαριλάου, να μην χρειάζεται να ταξιδέψουμε, γιατί στο Καπάκι θα ταξιδέψουμε πάλι για την Τρίπολη για να παίξουμε με την Καλαμάτα, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Αυτή είναι η κλήρωση. Μάλιστα να πω ότι οι ομάδες στη Super League 1 που συμμετείχαν ήταν 9 και οι 6 εξ αυτών παίζουν μεταξύ τους. Δηλαδή έχει και 3 ζευγάρια σε αυτή τη φάση που είναι ομάδες της πρώτης εθνικής μεταξύ τους. Έχει το Ηρακλής Βόλος, έχει το Λεβαδιακός Αστέρας και το Ατρόμητος Πανετολικός. Οι 6 δηλαδή από τις 9 ομάδες Super League 1 παίζουν μεταξύ τους. Για φαντάσετε να παίζαμε με μια ομάδα Super League 1, καλύτερα με ομάδα της Super League 2, και ιδίως με αυτά τα δεδομένα που έχει, με αυτό που είδαμε, με αυτό που βλέπουμε μάλλον από την Καρδίτσα μέχρι στιγμής, που δεν έχει προχωρήσει οτιδήποτε. Έχουμε χρόνο μπροστά μας για να δούμε για Καρδίτσα, για να τα δούμε όλα αυτά. Είναι έτσι πρόημο να τα συζητάμε, απλά έτσι κουβέντα να γίνεται. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να κάνουμε την πρώτη μας επικοινωνία με τον Μιχάλη Λεάνη πρώτα. Θα ξεκινήσω από εκεί για να πάμε στη συνέχεια στα υπόλοιπα, για να πάμε και στο Φωτιπλιάκο και στον Νίκο Παπαδόπουλο στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, να ακούσουμε και από αυτούς τη δική τους άποψη, και από τον Μιχάλη και από τον Φώτη, από αυτό το φιλικό παιχνίδι της ομάδας που είδαμε χθες. Πρώτη εικόνα για όλους μας ήταν, πέραν του Νίκου δηλαδή που είναι στην Ιταλία. Γυρίζει, είπαμε, στις 5.30 ώρα γυρίζει στη Θεσσαλονίκη. Πέραν λοιπόν του Νίκου που είναι στην Ιταλία, όλοι οι υπόλοιποι χθες είδαμε για πρώτη φορά την ομάδα να παίζει. Το φιλικό με την Αταλάντα U23 δεν είχε τηλεοπτική μετάδοση, οπότε δεν το είχαμε δει. Χθες είχαμε αυτή την πρώτη εικόνα. Φεύγουμε τώρα και πηγαίνουμε σε Μιχάλη Λεάνη, όπως είχα προαναγγείλει, για να πάρουμε έτσι το δικό του σχόλιο για τα τεκτενόμενα στον Άρη. Καλησπέρα, Μιχάλη. Λοιπόν, ένα τάξη θα τον καλησπέρισω τον Μιχάλη αμέσως. Θέλω να με συγχωρέσει, να κάνω εδώ να διορθώσω κάτι. Ωραία. Μιχάλη, καλησπέρα εκ νέου.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη μου. Καλησπέρα.
0: Πρώτο φιλικό που είχαμε εικόνα το χθεσινό για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Κόντρα στη Μόντσα.
1: Ναι, σωστά, γιατί στο άλλο δεν είχαμε εικόνα.
0: Δεν είχαμε εικόνα, ό,τι μας είπε ο Νίκος.
1: Πληροφορίες είχαμε.
0: Έτσι. Ναι. Τι είδαμε.
1: Κοίταξε. Σε γενικές γραμμές θεωρώ ότι το πρόσημο είναι θετικό. Εντάξει, υπάρχουν κενά, τα γνωρίζουμε πολύ καλά. Η Μόντσα είναι μια ομάδα που εντάξει, δεν είναι καμιά δύναμη και πέρσι από φέτος θα παίζει ξανά στη Ρεά, ανέβηκε ως τρίτη. Είχε από τον δεύτερο που ήταν η Φροζινόνε 5 βαθμούς διαφορά. Ουσιαστικά η μικρή διαφορά ήταν στην Φροζινόνε και στην Βενέτσια που ήταν πρώτη, είχαν ένα βαθμό όλες διαφορά. Η Μόντσα όμως τα κατάφερε και επέστρεψε. Γιατί πριν από 2 χρόνια ήταν πάλι στην μεγάλη κατηγορία. Και αυτή περιμένει να ενισχυθεί. Αλλά είναι μια ιταλική ομάδα, μια ομάδα η οποία έχει και αυτή τη δυναμική της. Θεωρώ ότι ο Άρης από το κέντρο και μπροστά, ιδιαίτερα για τα πρώτα 45 λεπτά, γιατί μετά γίνανε πολλές αλλαγές, κινήθηκε σωστά, πρέσαρε σωστά, είχε αυτό που λέμε προσανατολισμό αγωνιστικό, Δημήτρη. Δηλαδή,
0: ναι, πολύ σημαντικό.
1: Ναι, δηλαδή η ομάδα δεν έδειχνε να ψάχνεται, ήξερε πώς θα αναπτυχθεί, αν τώρα σε αυτόν τον τρόπο ανάπτυξης επισέρχονται περαιτέρω βελτιώσεις και τα λοιπά, προς Θεού είναι δυνατόν και σίγουρα, αλλά αυτό έχει να κάνει και με την περαιτέρω ενίσχυση και με την περαιτέρω
0: Θα σε διακόψω για ένα λεπτό. Οι 11 που παίξανε χθες, η βασική 11 του Άρη, άσχετα αν είχαν παίξει πολύ ή λίγο πέρσι, ήταν περσινοί. Και η 11.
1: Σωστό.
0: Αυτό νομίζω είναι πολύ σημαντικό στη συνοχή.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό στη συνοχή και είναι κάτι το οποίο δεν είναι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του Δημήτρη, δεν συναντάται και στον Άρη.
0: Ναι. Δεν είναι συναντάται.
1: Δηλαδή το μόνιμο πρόβλημα το οποίο σχολιάζαμε όλοι και εσύ ήταν το ότι ο κορμός στην περάτωση κάθε αγωνιστικής περίοδου ουσιαστικά χανόταν. Έπρεπε να ξαναφτιάξουμε κορμό από την αρχή και πάνω σε αυτόν τον καινούριο κορμό να χτίσουμε, χτιζόταν ο κορμός, πάλι φεύγαν παίχτες, χανόταν ο κορμός, χανόταν και η συνοχή. Αυτό ήταν ένα επαναλαμβανόμενο σφάλμα, λάθος στον Άρη τα τελευταία χρόνια. Τώρα δεν το είδαμε. Είναι πολύ σωστή η επισήμανσή σου και θεωρώ ότι είναι και πολύ σημαντικό, γιατί πάνω σε αυτό που λέγεται κορμός, που λέγεται σπονδυλική στήλη της ομάδος, θα χτιστεί ό,τι είναι να χτιστεί. Αμυντικά θεωρώ ότι γι' αυτό που λέγαμε και στην προηγούμενη σύνδεσή μας, ο Άρης πρέπει να ενισχυθεί και να ενισχυθεί σημαντικά. Χθες η Μόντζα δεν ήταν μια ομάδα η οποία θα μπορούσε να του βάλει πολύ δύσκολα. Απλούστατα να τον θέσει σε εγρήγορση όσον αφορά την αμυντική αλλά και γενικότερα ανασταλτική λειτουργία. Αλλά ξέρουμε ότι κάτι ανάλογο στο τελευταίο, αν δεν κάνω λάθος, φιλικό επιταλικού εδάφους με την Νάπολη δεν θα είναι. Έτσι, yeah. Η ίδια εικόνα όσον αφορά τη δυναμικότητα του αντιπάλου. Μακάρι η εικόνα του Άρη να είναι αυτή και ακόμα καλύτερη. Αλλά ο συντελεστής της σχολείας αντιλαμβανόμαστε ότι θα είναι ακόμα μεγαλύτερος. Έτσι, δεν είναι, Δημήτρη, τι να λέμε τώρα.
0: Βέβαια, τι να συζητάμε.
1: Θέλω να επισημάνω επίσης κάτι και θα ήθελα για την άποψη τη δική σου. Εγώ, αν κρατάω επίσης κάτι ως θετικό, είναι η παρουσία των Ελλήνων παιχτών στο δεύτερο μέρος.
0: Ισχύει, των πιτσιρικάδων.
1: Έχεις
0: ξαναδεί την ομάδα, έστω και σε φιλικό παιχνίδι? Ξέρεις ότι η τετράδα στην άμυνα το δεύτερο ημίχρονο είχε μέσο όρο ηλικίας 19 ετών και ένα μήνα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν το έχεις ξαναδεί ποτέ αυτό, έτσι?
1: Ναι, όχι, δεν το έχουμε ξαναδεί. Θα πρέπει να τρέξουμε πάρα πολλά χρόνια πίσω και αν θα βρούμε κάτι ανάλογο στον Άρη. Να πούμε το ότι και η τετράδα ήταν τετράδα ελληνική και να πούμε το ότι έδειξε σοβαρότητα, έδειξε συνέπεια, έδειξε, εγώ θα έλεγα, Δημήτρη, και μια οριμότητα που μεγαλύτερη από αυτήν που ο χρόνος συμμετοχής μπορεί να ορίσει.
0: Ναι. Έχεις δίκιο.
1: Από κάποια παιδιά. Δηλαδή δεν είδαμε παρακινδυνευμένες ενέργειες, δεν είδαμε προσωπικές επιλογές οι οποίες εμπερίχανε ρίσκο, δεν είδαμε διάθεση για ατομική διάκριση. Είδαμε, όπως πολύ σωστά είπες, μια συνεργασία, μια συνοχή που για μένα αυτό είναι μια υποθήκη. Ναι. Σημαντική υποθήκη. Δηλαδή, να σου το πω διαφορετικά, από παίκτες που ξέρω ότι είναι σειράς, αν είναι να περιμένω κάτι που δεν πρόκειται να περιμένω, καλύτερα είναι και πολύ πιο όριμο και πολύ πιο σημαντικό, αλλά και πολύ πιο αυτό που λέμε με μεγαλύτερη παρακαταθήκη στο μέλλον, είναι να περιμένω κάτι από αυτά τα παιδιά.
0: Βέβαια.
1: Και θεωρώ ότι ο coach πολύ καλά έκανε και το δοκίμασε. Έχω την αίσθηση, γιατί εσείς έχετε το ρεπορτάζ, εγώ δεν μπορούσα να ενημερωθώ για να είμαι ειλικρινής, ότι προφανώς και οι εντυπώσεις τις οποίες θα αποκόμισε θα πρέπει να είναι θετικές.
0: Μα ισχύει, να σου πω κάτι, είναι θετικές και μην ξεχνάμε ότι, ας πούμε, στο πρώτο επίσημο παιχνίδι που έλεγα και πριν με την Καρδίτσα που θα παίξουμε στο κύπελο, δύο εξ αυτών των παιδιών θα είναι στην βασική ενδεκάδα. Δηλαδή θα πάρουν κατευθείαν και μετά έχει και άλλα τρία μάτς κυπέλου, με το καλό να περάσουμε μέσω Σεπτέμβριο. Άρα ναι, θα συνεχίσουν να παίρνουν χρόνο.
1: Εγώ λέω πεδίο δόξης λαμπρών.
0: Ναι.
1: Πρέπει να δοθούν οι ευκαιρίες σε αυτά τα παιδιά. Τα παιδιά δείχνουν το ότι διψούν. Να πούμε μετά και κάτι το οποίο θέλω να το λέω και το έχω επισημάνει πολλές φορές. Είναι άλλο, Δημήτρη μου, να δίνει ευκαιρίες στους νέους και άλλο είναι να επιμένω στους νέους.
0: Ναι.
1: Υπάρχει θεμελιώδης διαφορά. Το να δίνει ευκαιρίες στους νέους

0: λύσεις που θα έρθουν θα είναι καλύτερες ποιοτικά, ακόμα και σε βάθος χρόνου.
1: Ναι.
0: Δεν είμαι σίγουρος να σου το πω. Αν είναι τώρα να έρθουν κάποιοι παίχτες οι οποίοι θα είναι πραγματικά σε ανταγωνιστικό επίπεδο, που αυτή τη στιγμή εγώ τουλάχιστον, μπορεί να με διορθώσεις, δεν έχω τέτοια ένδειξη.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι ένα πάντρεμα των νέων αυτών παιδιών με έμπειρους παίχτες δίπλα τους, παρουτοκαπνισμένους, με παίχτες με διαδρομή αλλά και με συνέπεια, θεωρώ ότι μόνο θετικά μπορεί να επιφέρει και προβλήματα να λύσει, προβλήματα όχι πρόσκαιρα αλλά και σε βάθος χρόνου.
1: Βέβαια, να έχεις κάτι που δεν το είχες τα τελευταία χρόνια, που δεν
0: υπήρχε,
1: που το σχολιάζαμε, το λέγαμε, να το έχεις, να το βρεις μπροστά σου.
0: Γιατί άλλο είναι να πηγαίνεις πάνω χάρη στις διορθωτικές κινήσεις της μεταγραφικής περίοδου του Δεκέμβρη σε επικουρική λύση, και άλλο είναι να πηγαίνεις για βασικό.
1: Βέβαια.
0: Και πιστεύω ότι μέχρι τότε αυτά τα παιδιά θα έχουν δείξει ακόμα μεγαλύτερο κομμάτι από τις αρετές τους, και θεωρώ ότι θα έχουν καταφέρει σε μεγάλο βαθμό, ή αν δεν θέλουν, αν αποφύγουμε το μεγάλο βαθμό, ας πούμε σε ικανοποιητικό βαθμό όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα της ομάδος, θα έχουν ανταποκριθεί σε αυτό το οποίο ζητάμε. Χωρίζεται ότι είναι παιδιά τα οποία γνωρίζουν τι σημαίνει Άρης, τι σημαίνει ελληνικό πρωτάθλημα, τι σημαίνει κόντρες, τι σημαίνει η ιδιαιτερότητα κάποιων παιχνιδιών κτλ. Κτλ. Αλλά με τις ομάδες μεγαλώνουν οι παίχτες.
1: Βέβαια.
0: Δεν μεγαλώνουν δίπλα σε θερμοκήπιο. Μέσα από τις ομάδες μεγαλώνουν οι παίχτες. Μέσα από την τριβή, μέσα από τις εμπειρίες, μέσα από τα λάθη. Δηλαδή, πόσα λάθη έχουμε δει από παίχτες οι οποίοι υποτίθεται ότι είχαν έρθει ξένους, που είχαν έρθει να καλύψουν νευραλγικές θέσεις, και ήμασταν και μπορώ να πω και αρκούντως υπομονετικοί. Εντάξει, δεν μπορούμε να είμαστε με αυτά παιδιά, το καταλαβαίνω.
1: Έτσι είναι. Πρέπει να επενδύσεις για να κερδίσεις κάτι και στο ποδόσφαιρο, γι' αυτό και στο μπάσκετ ισχύει το ίδιο πράγμα.
0: Καλά, 100%. Εντάξει, στο μπάσκετ το έχουν καταφέρει, γιατί το ελληνικό στοιχείο είναι έντονο στον Άρη. Έτσι.
1: Έτσι. Εγώ λέω απλά και για τους νεαρούς, ρε παιδί μου, όπως ας πούμε είναι ο Χατζηλάμπρο τώρα που είναι και θέμα.
0: Ο Χατζηλάμπρο, οπότε είναι και φίλοι, γιατί τα πήγε περίφημα.
1: Έτσι, είναι θέμα
0: τη ερώτηση. Αλλά εκτός από αυτό, το αναφέρω αυτό, γιατί με την. Από τη στιγμή που συνεχίζεται αυτός ο παραλογισμός των παραθύρων, σε λίγο θα δείτε ότι ο βασικός κορμός της Εθνικής των Παραθύρων θα είναι ο Άρης.
1: Ναι. Ισχύει.
0: Θα το δείτε.
1: Θα έχει τουλάχιστον τρεις, λέω εγώ, μπορεί να έχει μέχρι και πέντε. Από τρεις έως πέντε.
0: Βέβαια, Δημήτρη. Και δεν ξέρω αν υπολογίζεις και τον Τανούλη.
1: Αν βάλω και τον Τανούλη, πάμε ακόμα περισσότερο, ναι.
0: Βέβαια. Γιατί ο Τανούλης φέτος θα είναι γεμάτη χρόνια.
1: Μα να σου πω, τρεις από τους έξι ήταν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δηλαδή ο Χαραλαμπόπουλος, ο Τολιόπουλος και ο Αντετοκούμπο. Ο Κώστας ήταν και στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Ωραία. Πάρα μα είναι ο Θανάσης.
1: Βέβαια, και στο μετάλλιο. Τρεις ήταν στο μετάλλιο. Ο Θανάσης, ο Κώστας και ο Τολιόπουλος ήταν και στο μετάλλιο που πήραμε. Και ο Χαραλαμπόπουλος δεν ήταν και τραυματίας. Αν ήταν καλά, θα ήταν και αυτός.
0: Ωραία. Αν βάλεις αυτή την προσθήκη του Θανάση που αναμένεται ή και του Τανούλη, δεν κατάλαβα.
1: Έτσι είναι.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει, θα μου πεις και με προπονητή που είναι ο προπονητής της Εθνικής Ελλάδος. Δεν γίνεται να μην έχει και ελληνικό στοιχείο, είναι και νομίζω και αυτό μια.
0: Προς επίρρωση είναι αυτό που λες, εγώ θα προσθέσω ότι και τον team manager.
1: Και τον team manager και τον Νίκο το ζήσει, βέβαια. Δεν γίνεται.
0: Ναι, είναι λογικό.
1: Το
0: θα επανέλθει το σύνθημα που οι νεότεροι δεν το θυμούνται, αλλά εσύ δεν το θυμάσαι, που το σύνθημα που έλεγε αυτή είναι η ομάδα των πέντε διεθνών.
1: Έτσι, έτσι. Παλιό σύνθημα.
0: Ναι.
1: Θα γίνει πάλι επίκαιρο. Θα γίνει πάλι επίκαιρο.
0: Ναι.
1: Ωραία, λοιπόν, στο ποδόσφαιρο αυτό που περιμένουμε είναι να γίνουν αυτές οι κάποιες μεταγραφικές κινήσεις για να μην αδικηθεί και αυτό το σύνολο που φαίνεται να φτιάχνεται, για να μην αδικηθεί, να έρθουν αυτοί οι παίχτες που χρειαζόμαστε.
0: Δηλαδή, να πούμε κάτι. Πέραν από τον κορμό, ο Άρης με τον Γρηγοριού, για να λέμε τα πράγματα για τον προπονητή, έτσι. Γιατί θεωρώ ότι αν ήταν Γρηγορίεβιτς ή αν ήταν Γρηγορίεφ ή κάτι άλλο

0: πούμε, θα αντιμετωπίζει την ψυχότητα με έναν άλλον τρόπο. Okay. Από την στιγμή που έχει έρθει στον Άρη μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έτσι, γιατί για αυτά πρέπει να μιλάμε, για αυτά που βλέπουμε. Ναι. Okay. Οι εντυπώσεις είναι θετικές. Έτσι, δηλαδή η ομάδα δείχνει να μπαίνει σωστά, να έχει επιλογές, να έχει τρόπο παιχνιδιού. Εντάξει, θέλει ενίσχυση. 100%. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω. Ποιος προπονητής δεν θα ήθελε να έχει ενίσχυση?
1: Δεν το συζητάμε.
0: Δεν ξέρω τώρα σε ποιο βαθμό θα έρθει η ενίσχυση, τι πληροφορίες έχουμε και σε θέσεις. Γιατί εγώ, πάμε χάρη, θα ήθελα να δω και έναν ακόμα αυτό που λέμε ακραίο.
1: Έναν εξτρέμ ακόμα, λες.
0: Ναι.
1: Στα αριστερά, έναν Γκαρέ στα αριστερά, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Έχεις δίκιο. Είναι, να σου πω κάτι. Μέσα στο πλάνο υπάρχει και εξτρέμ, υπάρχει και φυσικά στην άμυνα υπάρχουν οι παίκτες όλοι αυτοί που χρειάζεται. Υπάρχει και εξτρέμ μέσα στο πλάνο.
0: Καλά, στην άμυνα θέλουμε και σεντερμπάκ, θέλουμε και ακραίο, θέλουμε
1: Δημήτρη. Κοιτάζει δηλαδή και αριστερό εξτρέμ. Κοιτάζει για να πάρει.
0: Ναι.
1: Βέβαια, να σου πω κάτι. Αν πάρει, πρέπει να φύγει και κάποιο. Δηλαδή, ο Μπουσαΐντα, ας πούμε, χωρίς να μου φταίει σε κάτι το παιδί, άσχετα τώρα που έχασε αυτή τη φάση χθες τον γκολ, να έχω αυτόν που θα πάρω και από πίσω τον Γιαννιώτα και τον Δόνι. Και από την άλλη πλευρά να έχω τους τρεις. Τον Γκαρέ, τον Παλάσιο και τον Σανουσί. Μην έχω και τον Μπουσαΐντα, δηλαδή 7 ακραίους. Μετά χάνεται λίγο η μπάλα.
0: Όχι, χάνεται μόνο η μπάλα. Δεν υπάρχει και λόγο.
1: Ναι.
0: Πέραν το ότι χάνει την μπάλα. Για μένα, αν με ρωτήσει, θα σου πω ότι ο Μπουσαΐντ δεν κάνει για τον Άρη. Αντικειμενικά.
1: Χαμηλό ταβάνι, ισχύει.
0: Ναι, Δημήτρη. Εντάξει, δεν είναι το κόλπο που έχει χάσει χτες, γιατί όλα χάνουν.
1: Εντάξει, ναι, okay, ναι.
0: Εντάξει, έχουμε δει παιχταράδες να κάνουν για να λέμε βάλτο στα highlights. Δεν είναι αυτό το θέμα. Ο Μπουσαΐντ δεν είναι ένας παίχτης τον οποίο τον έχει ανάγκη ο Άρης. Στην προσπάθειά του για αναβάθμιση. Να σου το πω και διαφορετικά. Από τους υπόλοιπους γύρω του, ο Μπουσαΐντ υπολείπεται ο ίδιος.
1: Να.
0: Οπότε δεν έχει κανένα νόημα. Αν τώρα σε αυτό επιπροσθέσουμε αυτό που λέγαμε στην αρχή, ότι ανάμεσα στον Μπουσαΐντ ή στον Δημήτρη ή στον Μιχάλη που είναι Έλληνας, αν είχαμε και ένα στη θέση του, φυσικά και θα προτιμούσε τον Δημήτρη και τον Μιχάλη.
1: Ναι, γιατί να πάρει τον χρόνο ο Μπουσαΐντ και να μην τον πάρει ο Γιαννιώτας, ας πούμε. Που θα πάει μέσα, θα προσπαθήσει, θα παλέψει, θα τα δώσει όλα.
0: Α, θα πάρει ο Σαλίσκας, παίξει κάτω και να. Που ξέρω και ότι θα μου είναι έτοιμο σε κάποια παιχνίδια να μπει και από τον πάγκο και θα μπει ξέροντας ότι θα αφήσει την ψυχή του και τα πόδια του μες στον αγωνιστικό χώρο. Γιατί είναι ένα παιδί που προέρχεται από τα Σκλάκνα, ξέρει τι σημαίνει, ξέρει πώς θα παίξει, ξέρει την ιδιαιτερότητα του παιδιού. Όλα. Το περιβάλλον, όλα. Γιατί να έχω τον Μπουσαΐντ, ρε μάγκα.
1: Έτσι, να έχω ξένους που κάνουν τη διαφορά, αυτό είναι το βασικό. Να έχω, όπως και στον μπάσκετ, ξένους που κάνουν τη διαφορά.
0: Μα δεν μιλάμε για τον Κουγκά, ούτε μιλάμε και για τον Ράντιτς, έτσι.
1: Να. Τι να πούμε για τον Ράντιτς, δηλαδή, εντάξει. Ή τον Κατεβέ, ναι. Όπως παίζει τώρα. Ή τον Καρέ. Τι να πούμε για αυτούς.
0: Ναι, αλλά τώρα με είναι να έχω Μπουσαΐντ. Και τώρα το κάνω παράδειγμα εργασίας. Αν δεν έχω Μπουσαΐντ ή Αντωνιάδη, 10 Αντωνιάδες θέλω να έχω.
1: Έτσι.
0: Και δεν νομίζω ότι κανένας στον Άρη που παρακολουθεί την ομάδα θα διαφωνήσει.
1: Έτσι είναι. Και θέλω λίγο πριν κλείσουμε, επειδή χθες ακούσαμε και κάποιες δηλώσεις που έκανε ο Γιάννης ο Γιαννιώτας, πόσο σημαντικό είναι που αυτά τα νεαρά παιδιά που είναι τώρα στην ομάδα έχουν δύο παίκτες οι οποίοι το έχουν ζήσει όλο αυτό από το ξεκίνημα στην ομάδα του Άρη, το Γιαννιώτα και τον Διούδη. Δηλαδή δύο παιδιά τα οποία ξέρουν πώς αισθάνονται αυτή τη στιγμή ο Αντωνιάδης, ο Κάμτσης, ο Πασαραφιανός, ο Χαρούπας, όλα αυτά τα πιτσιρίκια. Πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν αυτοί οι παίκτες να τους το μεταδίδουν αυτό το πράγμα, να τους το δώσουν ακόμη περισσότερο να το καταλάβουν.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και όχι μόνο είναι πάρα πολύ σημαντικό, κανονικά Δημήτρη, θα έπρεπε να υπήρχαν τουλάχιστον άλλοι τρεις για αυτήν την ιστορία. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί βλέπουν αυτά τα παιδιά ότι με δουλειά, με επιμονή, με κόπο, αυτό που λέμε με προσπάθεια, επιβραβεύεσαι. Γιατί και ο Γιαννιώτας έχει επιβραβευτεί, παρόλο που κάποιοι ενδεχομένως να θεωρούν πισωγύρισμα το ότι ο Γιαννιώτας αυτή τη στιγμή παίζει στον Άρη. Θα πω κάτι άλλο. Αγωνιστικά ο Γιαννιώτας δηλώνει παρόν. Το αν ο Άρης είναι ακόμα στο Γιαννιώτα, δεν ευθύνεται ο Γιαννιώτας.
1: Έτσι.
0: Ο Γιαννιώτας είναι ο Γιαννιώτας είναι παρόν, okay, και δείχνει ότι είναι παρόν και καλά κάνει και είναι παρόν, και δείχνει και το βαθμό υπευθυνότητας που τον χαρακτηρίζει. Το βαθμό υπευθυνότητας που τον χαρακτηρίζει. Αλλά το να μεταλαμπαδεύσει μία την οτροπία, αυτό το πάθος, την αγωνιστικότητα, και ο Διούδης και ο προέρχονται και από τα Σπλάχνα, έτσι. Ο Διούδης είχε προλάβει τον το Θεό όταν ήταν στους...
1: Και ο Γιαννιώτας, και οι δύο.
0: Μπράβο.
1: Ήταν στην ομάδα που είχε πάρει το πρωτάθλημα τότε τον Πιτσιρικά.
0: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, είναι απαραίτητη, χρησιμότατη. Όπως εγώ θεωρώ χρήσιμο το να έρχεται ο Γιαννιώτας, πάμε χάρη από τον πάγκο. Μην παρεξηγηθώ, δεν το λέω ότι για να μην παίζει ο Γιαννιώτας.
1: Έχεις ένα παίκτη συνειδητοποιημένο, ξέρεις, θα τα δώσει όλα, θα μπει μέσα, δεν τον ενδιαφέρει, έπαιξε, δεν έπαιξε, μπήκα, βασικός δεν μπήκα, θα μπει μέσα και θα δώσει ό,τι έχει, αυτό είναι...
0: Μπράβο. Και ξέρει πώς να πλησιάσει και αυτός και ο Σωκράτης, πώς να πλησιάσουν τους παίκτες αυτούς που σίγουρα σε κάποιες φάσεις θα βρεθούν στα κάτω τους. Θα βρεθούν στα κάτω τους. Θα έχουν τις απογοητεύσεις, θα έχουν τις, αυτό που λέμε, τις αμφιβολίες τους. Αυτοί είναι που θα τους οδηγήσουν στις σωστές δόσεις αυτοπεποίθησης. Αυτοί οι δύο που το έχουν περάσει, που το έχουν ζήσει, που η ιστορία τους ξαναφέρνει από εκεί που ξεκίνησαν.
1: Έτσι, έχουν ζήσει και τα καλά, έχουν ζήσει και τα άσχημα, ξέρουν όλη την πορεία, την ξέρουν απ' έξω. Μην ξεχνάμε, παιδιά, ότι αυτά τα δύο παιδιά έχουν παίξει στο εξωτερικό και οι δύο. Ο ένας έχει παίξει τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, ο άλλος έχει παίξει τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, έχουν, δεν είναι απλά ότι πέρασαν από τον Άρη, ξεκίνησαν από τον Άρη και απλά υπάρχουν τώρα στον Άρη. Έχουν κάνει μια πορεία για να φτάσουν να επιστρέψουν ξανά στον Άρη. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Είναι ακριβώς έτσι όπως θα λες. Εγώ θα έλεγα ότι καταγράφουν στην πορεία τους και τα λάθη του Άρη όσον αφορά το να κρατήσει κάποιους παίχτες ή να τους εξέλιξει ο ίδιος. Καταγράφουν και αυτό.
1: Βέβαια.
0: Γιατί αυτά τα παιδιά κληρώσαν και αμαρτίες, για να το πούμε λαϊκά, να καταλαβαίνει ο κόσμος. Εντάξει, δεν είναι δηλαδή ο Διούδης. Εγώ θα πω τώρα κάτι και ο νοήτος εσύ το πιάνεις. Άλλος θα ήταν ο Διούδης με άμυνα που είχε τότε και άλλος θα ήταν με άμυνα που έχει... που είχε στον Πανεπιστήμιο.
1: Βέβαια. 100%.
0: Άρα τότε τι να λέμε. Αλλά έπρεπε να την πληρώσει ή ο Σανής ή ο Λεάνης ή ο Διούδης. Είναι και λάθη.
1: Ωραία. Ωραία, Μιχάλη μου. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο.
0: Όχι, όχι.
1: Πολύ ωραία.
0: Στο επόμενο παιχνίδι, το οποίο είναι δυνατό τεστ, εγώ το έχω πολύ μεγάλη τέτοια να το δω.
1: Λες, με την Άπολη.
0: Με την Άπολη το θεωρώ πολύ σημαντικό τεστ και είναι και ένα. Είναι τεστ, ρε παιδί μου, που το επιζητάς. Δηλαδή θες να δεις την ομάδα με αντικειμενικούς υψηλούς βαθμούς δυσκολίας.
1: Έτσι ακριβώς. Έχει δύο φιλικά πρώτα με τον Πανθρακικό και τον Πανσερέκο. Αυτά είναι για.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Αυτά είναι να δουλέψει. Αυτά είναι για τις κλειστές άμυνες, τέτοια. Αυτά είναι για διαφορετικό στυλ παιχνίδιου.
0: Για διαφορετικό. Ναι, από την άλλη μεριά κανένας δεν παίρνει πρωτάθλημα επειδή πήγε καλά στα φιλικά, ούτε και υποβάζεται επειδή δεν έχει πάει καλά στα φιλικά. Αλλά είναι ένα καιρό τεστ το οποίο εγώ έχω την περιέργεια και θέλω να το δω. Θέλω να δω την αντίδραση της ομάδος και το βάθος επίσης της ομάδος.
1: Έτσι. Μιχάλη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Τα πούμε από Δευτέρα.
1: Να σε καλά, να σε καλά, σε ευχαριστούμε.
0: Να σε καλά, Δημήτρη μου, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Μιχάλης Λεάνης. Νομίζω κάναμε έτσι μια αναλυτική κουβέντα γενικότερα για τα τεκτενόμενα στην ομάδα, πώς έχουν την δεδομένη χρονική στιγμή, τι έχει γίνει μέχρι τώρα, τι περιμένουμε, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι ο Άρης περιμένει πράγματα, θέλει πράγματα, επιδιώκει πράγματα να γίνουν στην ομάδα. Θέλει τις μεταγραφές, δεν αλλάζει, παιδιά, το ότι ο Άρης θέλει τις μεταγραφές, θέλει τους παίκτες τους οποίους χρειάζεται για να γεμίσει το ρόστερ του. Αυτό είναι δεδομένο. Εμείς λέμε τώρα τι είδαμε, λέμε τι παρουσίασε μέσα στον αγωνιστικό χώρο τη δεδομένη χρονική στιγμή. Από εκεί πέρα, σίγουρο ότι ο Άρης θέλει ενίσχυση στην άμυνα και όχι μόνο στην άμυνα, όπως είπαμε, και ένα εξτρέμ ακόμα. Καλό θα ήταν να το έχει ένα ποιοτικό ακόμα εξτρέμ στην Λιγκαρέα από την άλλη πλευρά στα αριστερά. Θα ήταν πολύ σημαντικό να το έχει στο ρόστερ του ο Άρης την δεδομένη χρονική στιγμή. Αφήνουμε το Μιχάλη Λεάνη και την Αθήνα και πηγαίνουμε σε Φώτη Πλιάκο, τον οποίο τον έχουμε και αυτόν στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φώτη, καλησπέρα.
2: Γεια σας, τι λέει. Καλό μεσημέρι.
1: Τι να πει. Καλά, τώρα συζητούσαμε με τον Μιχάλη Λεάνη, συζητούσαμε για το χθεσινό παιχνίδι που και οι δύο είχαμε την ευκαιρία να τον δούμε τον Άρη για πρώτη φορά και εσύ είχες την ευκαιρία χθες να τον δεις για πρώτη φορά τον Άρη.
2: Δεν μπού το έκανα.
1: Και προσπαθούμε να σταχυολογήσουμε λοιπόν, τι είδαμε έτσι και τι περιμένουμε στη συνέχεια.
2: Σε πιάσω λίγο αναγέννηση καρδίτσας, γιατί ήμασταν λίγο τυχεροί τέλος πάντων. Δηλαδή αποφύγαμε ένα παιχνίδι, ξέρεις, με ομάδα Super League, γιατί πρόκειται για τέτοια ζευγάρια. Από αυτά που διάβασα, έτσι, από αυτά που μάθαμε για την αναγέννηση καρδίτσας, είναι ότι είναι σε μια κατάσταση που δεν έχει ρόστερ καν ακόμα την δεδομένη χρονική στιγμή. Επί της ουσίας έχουν αναλάβει, από ό,τι κατάλαβα, οι άνθρωποι που έτρεχαν τον Καμπανιακό, δηλαδή θα μεταφέρουν τον Καμπανιακό εκεί στην αναγέννηση καρδίτσας, ότι ακόμα και το γήπεδο δεν είναι έτοιμο, από ό,τι καταλαβαίνω, για να φιλοξενήσει παιχνίδι, οπότε είναι πιθανό να γίνει σε ουδέτερο, μάλλον στο Πανεσσαλικό, κατά πάσα πιθανότητα από ό,τι λέγεται.
1: Και εγώ το έμαθα αυτό που λες για Πανεσσαλικό.
2: Ναι, είναι τώρα σε μια φάση, δηλαδή, εντάξει, και ο Στάικος Βεργέτης που του έφυγε το πρώτο μπαλάκι, αυτό δεν το έχω ξανά, δεν ξέρω αν είδες το βιντεάκι της, το live της.
1: Το έβλεπα ζωντανά. Ναι.
2: Ναι, του έφυγε το πρώτο μπαλάκι, έτσι, του έφυγε δηλαδή, εξεντονίστηκε.
1: Όχι ο Στάικος, ο Θανάσης Στάικος, έτσι, όχι ο Στάικος Βεργέτης. Είναι...
2: Ο Θανάσης Στάικος,
1: ναι. Ο οποίος ήθελε Άρη, είδες τη δήλωση έκανε, έτσι, Άρη ήθελε.
2: Ήθελε Άρη και μετά βγήκε ο Άρης, ξύνησε και εγώ δεν το ξέρω. Λέω, τι έπαθε τώρα.
1: Όχι, ρε παιδί μου, ήθελε να παίξει μια μεγάλη ομάδα άνθρωπο. Λέω τώρα γιατί να παίξουμε με τον.
2: Ναι, φάσαμε...
1: Θα αποκλειστώ ξέρω εγώ και τον Μαρκό. Γιατί να μην παίξω με τον Άρη, να έχω να λέω ότι έπαιξα και με τον Άρη. Κάπως έτσι το σκεφτόταν. Ναι.
2: Οπότε ξέρει τώρα μια πρώτη ανησυχία που υπήρχε, τώρα μην μπλέξουμε. Ξέρω εγώ 17-18 Αυγούστου θα γίνει το παιχνίδι σε περιπέτειες και έχουμε μαλλιωδράσει.
1: Δεν έχει αυτή τη στιγμή ούτε παίκτες, είναι πολύ δύσκολα η καρδίτσα αυτή τη στιγμή να ξέρεις.
2: Αυτό που σου είπε κάποιος νωρίτερα, ξέρω εγώ, δεν γίνει και το μάτσο, δεν το ξέρω.
1: Από ό,τι έμαθα, έχει φύγει ο πρόεδρος που ήταν, ναι, έχει αναλάβει ο πρόεδρος που ήταν πέρσι στον Καμπανιακό.
2: Αυτό είναι που σου είπα, ναι, ο Θωμάς Μουρμούρας.
1: Και δεν είναι πολύ περίεργη η κατάσταση. Πολύ περίεργη η κατάσταση.
2: Εντάξει, είναι μια ομάδα που δεν έχει παίκτες έτσι αυτήν τη στιγμή. Τώρα θα πάρει αυτούς παίκτες του Καμπανιακού, ό,τι και να σημαίνει αυτό.
1: Τελευταίο επίσημο παιχνίδι με την καρδίτσα, ξέρεις πότε παίξαμε.
2: Τελευταία φορά.
1: Τελευταίο επίσημο παιχνίδι με την καρδίτσα, πότε παίξαμε.
2: Καρδίτσα Άρης.
1: Καρδίτσα Άρης. Ήταν τελευταία αγωνιστική της Β' Εθνικής που ανεβήκαμε με Σπανό και ρίξαμε την καρδίτσα. Τελευταία αγωνιστική κερδίσαμε 0-1 με πέναλτι του Λότα στο 97-7 λεπτό των καθυστερήσεων. Κερδίσαμε πέναλτι 0-0. Το μάτς είχαμε ανέβει. Εμείς ήδη αυτοί θέλανε την ισοπαλία για να σωθούν. Ναι. Και ο Λότας το έβαλε το πέναλτι. Κερδίσαμε 0-1 και έπεσε η καρδίτσα και κυνηγούσαν τον Βαζάκα μετά το μάτς. Εκεί στα στενά της καρδίτσας έξω κυνηγούσαν τον Βαζάκα και τον κατηγορούσαν. Ένα μάτς που δεν είχε φάση, έτσι, όλο το μάτς. Δεν είχε φάση.
2: Φουλές για τον Βαζάκα σαν να το.
1: Και την επόμενη χρονιά ο Λότας που πήγε στην αναγέννηση της καρδίτσας. Δεν υπάρχει, δηλαδή μιλάμε. Μα του λέγανε βγάλ το, πέτα το έξω. Και εμείς λέγαμε στη μετάδοση, βγάλ το ρε τώρα. Δηλαδή αμαρτία, γιατί δεν το ρίξουμε. Ο Λότας το έκανε και η Αλαπανέγκα.
2: Πάντα για την νίκη.
1: Παίζουν πάντα για την νίκη.
2: Ανεξαρτήτου θεσμού και αντιπάλου. Οπότε από ό,τι φαίνεται δεν θα υπάρξουν ευτυχώς περιπτώσεις. Να είναι ξέρεις, να και προπονητής ίσκο το κεφάλι. Τώρα μην μπούμε με τα μπούνια από το πρώτο παιχνίδι της σεζόν. Αν κατέβουν και αν να παίξουν, θα είναι μια χαρά βόλτα για όλους τέλος πάντων όσοι θέλουν να πάνε στο Βόλο. Γιατί από πλέον θα γίνει στο.
1: Από ό,τι φαίνεται, κατά 90% θα γίνει στο Βόλο, ναι.
2: Στο Πανεσσαλικό. Τώρα δεν θα κάνω σοφότερο. Ήταν καλή εικόνα χθες στο παιχνίδι με τη Μόντσα. Κοίτα, άμα θέλουμε λίγο να το ψηρίσουμε, επειδή διάβασα λίγο και τους Ιταλούς, αυτοί λένε. Ότι είχαμε βαριά πόδια, ότι ξέρεις, για να δικαιολογήσουν κιόλας, γιατί είχαν καλά αποτελέσματα στα φιλικά. Είχαν κερδίσει τη Φενέρ και μια ακόμα νίκη είχαν κάνει και ήταν η πρώτη τους ήττα και μάλιστα οριακά βαριά θα τη χαρακτήριζα κιόλας. Αυτοί δικαιολογήθηκαν ότι είναι τα πόδια μας βαριά, ότι κάνουμε πολλή προετοιμασία. Εγώ είδα πάντως, έτσι, για να ολοκληρώσω λίγο το κομμάτι Μόντσα, ότι έπαιξε με την καλή της ενδεκάδα αυτή τη στιγμή, τους κράτησε καμιά 60-70 λεπτά τους βασικούς και ότι ο Άρης με τον τρόπο του την εξοδετέρωσε. Δεν ξέρω τι θα. Γιατί τώρα ανέβηκε στην Σέρια η Μόντσα. Ο προπονητής πάντως που έχει είναι το. Ξέρεις, δηλαδή ο Γιούριτς δεν είναι παιδί μου από αυτούς που παίρνει μια Ιταλική ομάδα και λες αυτός είναι προπονητής για να σώσει την κατηγορία. Έχει σχετικά καλό όνομα. Έχει τώρα το ρόστερ το οποίο και αυτή θα το διαμορφώσει και το, εμένα μου φάνηκε ότι το είδε και φορά το παιχνίδι. Έτσι, δηλαδή την τακτική που ακολουθεί ο προπονητής, λίγες αλλαγές, του ζόρισε αρκετά ο Άρης. Το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι καταρχάς να πούμε ότι ακόμα και εμείς ενδεχομένως, επειδή δεν υπήρχε ως κίνητρο το ευρωπαϊκό εισιτήριο στα play-off 5-8, αυτές οι 5-4 νίκες που ήταν 6 κανονικά, τέλος πάντων, δεν έχει κάποιο λόγο να ασχολούμαστε με το παρελθόν. Ενδεχομένως να υποτιμήθηκαν και λίγο έτσι, γιατί λέγαμε ναι, αδιάφορος, όφι το κύπελο κτλ. Αλλά κακό το κλίμα που υπήρχε, σχεδόν άδειο το γήπεδο. Αλλά η ομάδα δούλευε από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή αυτά τα πατήματα που βρήκε με Κουαμέ, Καντεβέρε, τον Καρέ, ο Ράσιτς. Να παίζει λίγο πιο απελευθερωμένα. Γιαννιώτας που έδωσε λύσεις και στα τελευταία μάτς της σεζόν με assist και με γκολ. Δηλαδή γινόταν κάτι το οποίο τότε, γιατί δεν ήμασταν και 100% σίγουροι, δηλαδή προς το τέλος παγιώθηκε ότι θα μείνει ο Γρηγορή, που είχαν ευθύμες και τα λοιπά. Είχε καλή εικόνα τέλος πάντων και ο Ρέγκης και ο Καρυπίδης για τον Γρηγορή, αλλά δεν ξέραμε πώς θα κινηθούν. Ο Γρηγορή φαίνεται ότι κάτι δούλευε, το οποίο εφόσον δεν υπάρχουν και απώλειες έτσι με αυτός που έχει τελειώσει τη σεζόν, θέλει να το εξελίξει. Για μένα αυτό το τρίγωνο, πώς θα το κάνω, τετράγωνο, δεν ξέρω πώς να τους χωρέσω, Γκαρέ, Καντεβέρε, Κουαμέ, για αυτό το στυλ παιχνιδιού, δηλαδή κλεψίματα από το κέντρο και φεύγουμε μπροστά, φαίνεται να έχει βρει χημεία, φαίνεται να έχει βρει συνεργασίες, είναι πολύ ποιοτικοί παίκτες και βάσει βιογραφικού και σαν αξία αυτό που βλέπουμε, μαζί με τον Ράσιτς, μαζί με τον Ντέλε Μπασίρου, τον οποίο ελπίζω να δικαιωθώ, τον πιστεύω πάρα πολύ, πιστεύω δηλαδή ότι θα είναι ένας παίκτης ο οποίος θα βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα. Σύνολο σαν αρχικές λύσεις, γιατί είδαμε, εντάξει, και ο Γαλανόπουλος δεν ξέρω αν θα μείνει, θα φύγει και τα λοιπά, μπορεί να υπηρετήσει ένα πλάνο έτσι όπως μπήκε, και νομίζω ότι εκεί οι θέσεις θα είναι καλυμμένες με Χόγκλα, Ντέλε Μπασίρου και Ράσι. Τώρα να έχεις τέταρτο χαφ τον Γαλανόπουλο, να έχεις Καντεβέρε, Κουαμέ, το Μωρόν εκτός και να μπαίνει αλλαγή ο Αλφαρέλα και να δείχνει κάποια από τα πράγματα έτσι, που δεν μας είχε δείξει και πάρα πολλά πέρσι στη σεζόν. Στα εξτρέμ, εντάξει, εκεί που προφανώς χρειάζεται κάτι παραπάνω ενδεχομένως, αλλά που λόγος το ιδανικό είναι να αποκτηθεί κάποιος έτσι και από τα αριστερά. Που λόγος και έτσι με Γιαννιώτα και Δόνη ενδεχομένως και τα λοιπά, ότι μπορείς να τη βγάλεις. Έδειξε η ομάδα ότι έχει σταθερές, ότι έχει καλό κλίμα, έτσι όπως φάνηκε για μια ακόμη.
1: Πολύ σημαντικό. Το περιέγραψε και ο Γιαννιώτας μετά το παιχνίδι στις δηλώσεις για το πόσο καλό είναι το κλίμα που υπάρχει στην ομάδα. Γιατί τα λέμε εμείς και σου λέει τα λέτε εσείς. Εγώ το είχα πει από την Πτολεμαϊδά. Είχα πάει ένα Σάββατο στην Πτολεμαϊδά όταν ήταν η ομάδα εκεί και όταν γύρισα τη Δευτέρα λέω: παιδιά, εγώ είδα αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω τι θα γίνει, πώς εξελιχθεί, αν θα κάνει ομάδα οτιδήποτε. Εγώ είδα πάντως ένα πολύ καλό κλίμα μεταξύ των παιχνών και μου λένε: εντάξει, τώρα εσύ πήγες μια μέρα και είδες καλό κλίμα. Εντάξει, όταν το λένε, νομίζω και οι ίδιοι πρωταγωνιστές.
2: Όχι, τώρα εντάξει, τώρα δεν είμαστε ούτε 22 χρονών, ούτε 18, ούτε. Έχεις δικές σχέσεις παιχτών. Και για να σου πω την αλήθεια, επειδή αρθρογραφούμε, κάνουμε κομπές στα ραδιόφωνα, μαθαίνουμε δηλαδή διάφορα πράγματα. Αν δεν ήταν καλό το κλίμα, δεν βγαίναμε να το λέμε σαν ντελάλιδες. Δηλαδή να έχουμε κάτι να εκτεθούμε. Υπήρχαν και άλλες φορές, είτε το περιγράφαμε με κάποιο κομψό τρόπο, γιατί δεν μπορείς να βγεις να πεις ή να γράψεις ότι σκοτώθηκαν στα αποδυτήρια και ξέρω εγώ, δεν θέλω να βλέπει ο ένας τον άλλον. Είχε περιγραφεί σε παλιότερες εποχές και κακό κλίμα, έχει αναφερθεί και ανοιχτά. Είναι καλό το κλίμα. Αυτό δεν. Τώρα το έχει κάνει ο Γρηγορίου σε πολύ μεγάλο βαθμό, ναι, εννοείται. Παίζει ρόλο ο χαρακτήρα των παιχτών, εννοείται. Παίζει ρόλο ότι εγώ μπορεί να φανεί και βαρύ τώρα που κλικοποιήθηκε η ομάδα, δηλαδή σπάνι, ξέρω εγώ τέτοια. Και όλα μπορεί να παίξουν το ρόλο. Μπήκαν παιδιά σαν το Γιαννιώτα και το Διούδη που νιώθουν και ξέρουν, όλα παίζουν το ρόλο. Όλα καταλήγουν και στον προπονητή. Αυτό είναι για μένα ο αρχηγός των, των αποδυτήριων. Οπότε στο πρώτο λίγο είδαμε μια πολύ καλά δουλεμένη ομάδα μεσοεπιθετικά να κρατάει τις θέσεις και στην άμυνα, παρά το γεγονός ότι πώς το λένε, δεν παίζει με τον Γκέρκες, ας πούμε, αριστερό μπακ. Εντάξει, το παιδί προσπαθεί, δεν έχω κάτι, αλλά το επίπεδο του δεν ξέρω μέχρι πού μπορεί να, να φτάσει. Η ομάδα και καλά αμύνθηκε και καλά βγήκε στις αντεπιθέσεις και έκανε εκεί τριμμένων αναλογιών και τους συνδυασμούς και μετά τους έδωσε και την μπάλα, δεν κινδύνευσε και ιδιαίτερα. Η μεγαλύτερη έκπληξη ήταν για μένα εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο που μπήκαν, ξέρεις, δηλαδή η εντεκάδα, δεν ξέρω αν την πρόσεξες τηλεοπτικά, ναι. Έτσι όπως τη βγάλανε οι Ιταλοί, τη θυμάσαι?
1: Ναι, ναι, πώς την είχαν
2: οι παίχτες ό,τι να είναι.
1: Το Φαμπιάνο Φόρ είχαν, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι, το κάνανε ό,τι να είναι. Κάπως έτσι είναι η εντεκάδα. Δηλαδή παίχτες που, ξέρεις, ο ένας μέσος έμπαιζε στόπερ, ένας αριστερός εξτρέμ έμπαιζε χαφ κτλ. Παίξαν πιτσιρικάδες, Χαρούπας, Αντωνιάδης και τα λοιπά, οι υπόλοιποι που μπήκαν, αλλά δεν έχασε την ορχή της η ομάδα. Έτσι, επαναλαμβάνω, κόντρα έχοντας μια ομάδα η οποία έπαιζε χωρίς πειράματα, ας το πούμε έτσι. Αυτό δείχνει ότι πάει να χτιστεί έτσι μια συνέχεια. Και μετά όταν πάτησαν, είδαν ότι δεν απειλούνται και τα λοιπά, βγήκαν και δύο-τρεις συνεργασίες πολύ ωραίες και στο δεύτερο ημίχρονο. Δηλαδή, σε ατομικό επίπεδο, ο Αλφαρέλα μπορεί να πω ότι μου άρεσε. Ο Ντελεμπασίρου μπήκε πολύ, πολύ ωρεξάτος, αν και παίζει πίσω. Δηλαδή, πάτησε κάνα δύο φορές. Εντάξει, ο Ντελεμπασίρου, το γκολ δεν ήταν στο ρεπερτόριο της προηγούμενης ομάδας και σε εμάς σκόραρε στα πρώτα 15 λεπτά που μπήκε στην ομάδα, που μπήκε στο παιχνίδι. Οπότε πάλι δεν απειλήθηκαν. Δηλαδή, πραγματικά δεν μπορούμε να κρίνουμε και τους τερματοφύλακες. Έτσι, δηλαδή, για το Διούδη έγιναν κανένα δύο σούτεξ στη μεγάλη περιοχή.
1: Ένα δύσκολο και ένα δυνατό που έβγαλε ίσως από την ακούμπηση που πήγε κόρνερ.
2: Του κουτρώνε αυτό. Δηλαδή, που. Καλά, εγώ δεν είμαι εκτός σίγουρος. Μάλλον θα την έβγαλε, γιατί δεν.
1: Όχι, δεν διαμαρτύρθηκε καθόλου, άρα θα την ακούμπηση.
2: Αλλά πολύ ωριακά. Για τον Μάικιτς εγώ δεν έχω άποψη. Δηλαδή δεν μπορώ να τον κρίνω βάσει τις πίεσεις που δέχτηκε.
1: Επειδή γίνεται τώρα κουβέντα για τον τρόπο που παίξαμε, έτσι, για το ότι η ομάδα έπαιξε αυτό τον δεύτερο ρόλο, παιδί μου, στο παιχνίδι, πίσω από την μπάλα, όπως συνηθίζουμε να λέμε, και προσπαθούσε να κλέψει και να βγει γρήγορα μπροστά. Παιδιά, παίζεις κανένα λόγο στον αντίπαλο που έχεις. Το είπε κιόλας ο Γρηγορίου. Να ξέρω ότι ο Γρηγορίου. Τώρα δεν ξέρω αν θα πετύχει, δεν θα πετύχει, σονάρι, θα κάνει οτιδήποτε. Είναι ένας προπονητής ο οποίος διαβάζει πολύ. Υπάρχουν προπονητές που δεν διαβάζουν πολύ. Υπάρχουν προπονητές οι οποίοι στηρίζονται στην ομάδα τους, αυτά που κάνουν για την ομάδα τους και δεν πολύ ασχολούνται με τους αντιπάλους. Ο Γρηγορίου είναι από αυτούς που μπορώ να σου πω ότι ίσως και λίγο περισσότερο ασχολείται με τον αντίπαλο, μπαίνει στη διαδικασία να τον υπεραναλύσει και να τον αναλύσει και στους παίκτες, έτσι. Δηλαδή τώρα για τη Μόντσα κάθεσε μία μέρα ολόκληρη και τους εξηγούσε. Ποιος είναι ο αντίπαλος, πώς θα παίξει ο αντίπαλος, τι θέλουμε να κάνουμε, ότι παίζει έτσι ψηλά, ότι αφήνει χώρους, ότι πρέπει να τους εκμεταλλευτούμε. Δηλαδή, θα τον δούμε λοιπόν και στα παιχνίδια.
2: Τα δείγματα σε εντός έδρας, σε παιχνίδια με Όφη, Λεβαδιακό, Βόλο, στα play-offs στο 5-8, έπαιξε η ομάδα, έκανε συνδυασμούς, έπαιξε ποδόσφαιρο.
1: Αυτό είναι.
2: Γι' αυτό σου λέω.
1: Δεν λέμε ότι επειδή παίξαμε χθες, επειδή βάλαμε 3 γκολ στη Μόντσα, ξαφνικά γίναμε κάτι άλλο. Απλά η ομάδα αυτό που δουλεύει, αυτό έπαιξε, το έκανε καλά. Το έκανε και με τις δύο εντεκάδες, όπως είπες και στο δεύτερο ημίχρονο από το 70 και μετά. Περίπου ότι κάναμε στο πρώτο, το κάναμε και στο δεύτερο ημίχρονο. Mm-hmm. Και ήταν πολύ σημαντικό με άλλους παίκτες, με άλλη εντεκάδα. Και αυτό δείχνει ότι αυτό δουλεύεται, ρε παιδί μου, το δουλεύει ο προπονητής και βγαίνει μέσα στο γήπεδο.
2: Εντάξει, φυσικά για μένα τώρα αυτές οι εντεκάδες έχουν νόημα σε ένα τέτοιο φιλικό παιχνίδι. Το να πεις να στηριχτώ, να παίζει δεξιός μπακ ο Χαρούπας και ταυτόχρονα αριστερός μπακ ο Αντωνιάδης. Και τα λοιπά, θα παίξεις με κανένα βόλο σου, λέω, που λέει ο λόγος, και θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε. Άρα και εγώ είμαστε για έμπειρους παίκτες στην άμυνα και εκεί ήθελα έτσι να. Γιατί η ομάδα άφησε καλές
1: εντυπώσεις. Δεν το συζητάμε. Μα ξέρεις, να τη βοηθήσει κιόλας την ομάδα. Δηλαδή, mm-hmm. δείχνει η ομάδα ότι χρειάζεται, ρε παιδί μου, αυτά τα 1-2-3 κλικ για να τη βοηθήσει να γίνει ακόμα καλύτερη.
2: Ναι. Και αυτά τα κλικ προφανώς είναι στην άμυνα, εντάξει, δηλαδή αριστερός μπακ, στόπερ με χαρακτηριστικά συγκεκριμένα για να μπουν και οι υπόλοιποι, εντάξει, είναι προτεραιότητα. Νομίζω θα γίνουν μεταγραφές, λογικά φτάνουμε και σε ένα χρονικό σημείο το οποίο μπορούμε να πούμε ότι είναι και η τελική ευθεία για να γίνουν οι μεταγραφές, οπότε να πάρει και αυτούς τους παίχτες έτσι, στην άμυνα, έτσι επαναλαμβάνω, εγώ την επίθεση δεν την άλλαζα, για να σου πω την αλήθεια. Τώρα, okay, είναι παιδιά τα οποία έχουν προϊστορία με τραυματισμούς, Κουαμέ Καντεβέρο. Ο Αλφαρέλ τραυματίστηκε μόνο στον, στον Άρη. Με τον Μωρόν, εγώ δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν τον βλέπω και ιδιαίτερος τέλος πάντων.
1: Ο Μύρ θα έρθει πάντως.
2: Συγγνώμη, δεν άκουσα.
1: Ο Μύρ θα έρθει.
2: Ο Μύρ είναι, είναι κλεισμένος. Αλλά αυτό που είδα χθες από την τριάδα, τετράδα, βάζω και τον Γιαννιώτα μέσα. Γκαρέ, Καντεβέρε, Κουαμέ. Για μένα σε αυτό θα πρέπει να, σε αυτό θα πρέπει να πατήσει. Τώρα φυσικά ο Μύρ, αν εξετάσουμε μόνο το αγωνιστικό του κομμάτι, είναι παίκτης ο οποίος έρχεται στο ελληνικό πρωτάθλημα και βάζει 15 γκολ για την πλάκα του, έτσι. Δηλαδή έβαλε, ξέρω εγώ, 7-8 γκολ πέρσι στην Έλτσε, σε ομάδα χαμηλού βεληνικούς, έχει παραστάσεις. Είναι επιθετικός, ο οποίος, τι να σου πω, το επίπεδο του αγωνιστικά θα μπορούσε να είναι για ομάδα που διεκδικεί κανονικά το, το πρωτάθλημα και έχει και τριπλάσιο, τετραπλάσιο μπάτζετ από, από τον Άρη. Τώρα το, το ηθικό κομμάτι της καταδίκης του πρωτοδίκως για διασμό 8,5 χρόνια είναι κάτι το οποίο το, το εξετάζει ο καθένας ανάλογα με, με τους, πώς το λέμε, ηθικούς του κώδικες. Αν το, το εξετάσουμε μόνο αγωνιστικά, σου λέω αυτός, αυτός ο παίκτης, αν είναι σε πνευματικό επίπεδο, γιατί και πέρσι, δηλαδή είχε, έβαλε πάρα, πάρα πολλά γκολ. Νομίζω στο ελληνικό πρωτάθλημα μπορεί να βάλει 15 γκολ για, για πλάκα ο συγκεκριμένος παίκτης. Αλλά η τριάδα, σου λέω, εγώ δηλαδή λέω πώς, πώς μπορεί να, να, την, να τη χαλάσει τέλος πάντων αυτή την, την τριάδα, όπως είδαμε και χθες, Γκαρέ, Κουαμέ και Καντεβέρε. Φτάει καλοί παίκτες. Οι ποιοτικοί παίκτες πάντα, πάντα χωράνε έτσι, σε, σε μια ομάδα. Οπότε για μένα πιστώνεται ο, ο Γρηγορίου αυτό το, το καλό πρόσωπο που, που βλέπουμε. Είχε πει κάποτε ο Ρανιέρη ότι όταν κερδίζεις, ακόμα και όταν δεν παίζεις καλά, αυτός δημιουργεί μια αίσθηση πάρα πολύ καλή. Αυτό το, το mentality που είπε και ο, ο Γιαννιώτας. Γι' αυτό το λέω ότι υποτιμήθηκαν αυτές οι πέντε συνεχόμενες νίκες, αλλά βλέπουμε ότι έρχονται σαν μια συνέχεια από την φετινή σεζόν, από τις, από τις περσινές νίκες. Οπότε αν γίνουν και αυτές οι, οι μεταγραφές, δηλαδή με την έννοια να είναι παίκτες που θα αποκτηθούν αριστερός μπακ και ο στόπερ, που να, να μην χρειαστεί να μπουν από το, από το μηδέν, αν και βλέπουμε ότι γίνεται και προσεκτική διακήρυξη, έτσι, ας πούμε, δηλαδή ο Ντέλε Μπασίρου μπήκε πολύ προσεκτικά εχθές. Ναι. Ενδεχομένως αν είχαμε ευρωπαϊκό παιχνίδι, όπως έχουμε κάνει με, με τον Καντεβέρε, λέω εγώ, που τον βάλαμε και τραυματίστηκε κατευθείαν πέρσι με την, με την ΑΡΑΖ, αυτό το, το γεγονός τους δημιουργεί καλύτερες συνθήκες να μπολιαστούν στη, στην ομάδα. Ότι δεν υπάρχει βιασύνη, 23 Αυγούστου θα γίνει το, το πρώτο δύσκολο παιχνίδι. Δεν χρειάζεται κανείς να μπει μέσα και να παίξει με υψηλή ένταση. Ξέρω εγώ, μπες δεν λεμπάσει να γυρίσει το μάτι, να πάρουμε την, την πρόκριση. Οπότε αυτό μπορεί να γίνει ομαλά. Αλλά μην χάσουμε άλλο χρόνο. Είναι κρίμα δηλαδή πραγματικά να παρουσιάζει η ομάδα αυτό το οργανωμένο, το, το καλό, το καλό έτσι, πρόσωπο και σε επίπεδο της κατάστασης και σε επίπεδο αγωνιστικής δημότητας και σε αγωνιστικό πλάνο, και να μην, να μην το στηρίξουμε με κάτι το οποίο είναι αυτονόητο. Να πάρουμε δηλαδή 2-3 παίκτες στην άμυνα, έτσι ώστε και ο, και ο προπονητής να αναπτύξει αυτό το, το οποίο έχει κάνει μέχρι στιγμής, να το αναπτύξει ακόμα, ακόμα καλύτερα.
1: Εν τω μεταξύ, βλέπω τρομερό δημοσίευμα. Λέει ο Ηρακλής ανακοίνωσε τον δανεισμό του Μύρ. Και λέω, τι έγινε, ρε παιδιά? Πατάω μέσα και βλέπω πήρε τον Βίτορ Μύρ δανεικό από τον Αποέλ. 29 ετών, λέω δηλαδή. Έτσι όπως το γράψαν όμως, ο Ηρακλής ανακοίνωσε τον δανεισμό του Μύρ. Λέω, τι έγινε, μας τον πήρε ο Ηρακλής, λέω, ξαφνικά τι έγινε.
2: Μέσα από τα, από τα χέρια μας.
1: Είναι και αριστερό μπακ, βρήκε αριστερό μπακ ο Ηρακλής. Δανεικό από τον Αποέλ, βέβαια.
2: Βόλος Ηρακλής είναι δύσκολο πάντως. Γίνει...
1: Έχει τρία ζευγάρια Super League. Mm-hmm. Δηλαδή λέμε ότι εμείς ήμασταν αρκετά τυχεροί σε αυτό το κομμάτι. Και γιατί πέσαμε έναν αντίπαλο ο οποίος δείχνει να μην είναι αυτή τη στιγμή έτοιμος και παίζουμε σε 18-19 μέρες. Δηλαδή είναι πολύ κοντά το, το παιχνίδι για να προλάβει μέσα αγωγικά να αλλάξει τόσο πολύ την εικόνα της η ομάδα της, της Καρδίτσας. Και γιατί γλιτώσαμε ομάδα Super League, έτσι. Από τις 9 οι 6 θα παίξουν μεταξύ τους.
2: Έχει τρία λεπτά. Θα και συνέχεια για τη League Face, έτσι. Και αυτό...
1: Βέβαια, βέβαια. Είναι και μετά. Και ακολουθεί.
2: Και αυτό λέει κάτι, δηλαδή θα υπάρχουν κάποιες ομάδες οι οποίες δεν θα είναι από την Super League σε αυτή την τη League Phase. Ένα σχόλιο μόνο για το Μπαρέζι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πολύ νέος, 66 ετών, ήταν ο μεγαλύτερος αμυντικός μαζί με τον Μαλντίνη που έχω δει να, να αγωνίζονται. Ο Μαλντίνη τον αναγνωρίζει σαν τον, τον δάσκαλό του. Όσοι δεν έχουν δει αυτή την, μια και λέγαμε για την άμυνα, νωρίτερα αυτή την τετράδα της άμυνας που έπαιζε τη δεκαετία 80 στη Μίλαν, Μπαλντίνι αριστερός μπακ, Τασφόντι δεξιός μπακ, Κωνστακούρτα Μπαρίζη, το δίδυμο στα στόπερ, δεν μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει καλλιτεχνική άμυνα, γιατί την εποχή ήταν τα γάρια οι αμυντικοί, έτσι, κλωτσούσαν στο λαρίγκι, που λέει ο λόγος. Αυτοί ήταν, δηλαδή, τώρα μιλάμε επιστήμονες, μιλάμε για υπερπαίκτες και σαν προσωπικότητες. Και για να το δώσουμε τους χαρακτήρες, και γι' αυτό και η Μίλαν δεν ήταν μόνο καλοί παίκτες, είχαν χτίσει και αυτό το. Τους καθοδηγούς, ο Μπαρέζι, ο Μαλντίνι, τους υπόλοιπους. Είναι σημαντικό, δηλαδή, καθένας ανάλογα με το level του. Έτσι, η Μίλαν ήταν τότε στο υψηλότερο level. Έτσι, να έχεις τέτοιους παίκτες.
1: Ωραία, Φώτη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Αυτά. Γεια σας. Bye bye.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Φώτης Πλιάκος. Το δικό του σχόλιο για το χθεσινό φιλικό της ομάδας, για το χθεσινό φιλικό του Άρη με τη Μόντσα, τη νίκη του Άρη με 3-1 κόντρα στους Ιταλούς, και γενικότερα το σημείο, το χρονικό στο οποίο βρισκόμαστε για τους κυτρινόμαυρους. Λοιπόν, θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Θα συνεχίσουμε φυσικά ποδοσφαιρικά, ποδοσφαιρικό γελονιούς είναι. Θα συνεχίσουμε ποδοσφαιρικά, θα πάμε στην Ιταλία για την τελευταία μας σύνδεση με τον Νίκο να βρίσκεται επί ιταλικού εδάφους. 5,5 ώρα πετάει για να επιστρέψει στην Θεσσαλονίκη, οπότε θα τον βρούμε λογικά ή στο αεροδρόμιο ή κοντά στο αεροδρόμιο, για να μας δώσει έτσι τα τελευταία νέα για την ομάδα, τα τελευταία νέα για τους κυτρινόμαυρους, πλέον που είναι στο δρόμο της επιστροφής για τη Θεσσαλονίκη. Θυμίζω, χορηγή της εκπομπής μας, μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24, το κορυφαίο στο είδος του, Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα, και Άκανθος καφέ ζαχαροπλαστείο στην Ήρισο Χαλκιδικής. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50 ml μόνο 2,37. Sunny Pants νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 13,48. Και μαλακτικά Supreme 55 μεζούρες μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
6: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να το περάσω ένα χέρι χρώμα, και σκάλωσα.
7: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
8: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
9: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
8: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
9: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
8: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
9: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
3: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
13: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
14: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
15: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
14: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
15: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
14: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
15: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
14: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
16: Ανανεώστε το χώρο σας. Ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
17: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
16: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
17: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
16: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
17: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
16: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
17: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 84 90 56.
16: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
18: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
19: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσονάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
20: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος.
21: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
20: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
21: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
20: Κι εγώ, πάνω δίπλα σου.
21: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
20: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
22: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Alloplast Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
23: Συγκινήθηκα στον Όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύλτος.
24: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα.
0: Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
1: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
2: GPS και βυθώματο εσείς.
1: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
2: GPS λόγιο έχεις.
1: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
2: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
1: Μεϊμάρης, δύο καταστήματα στις Οικές, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
2: Μεϊμάρης.
4: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-525-585.
24: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
4: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Επιστρέφουμε και μπαίνουμε στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής Yellow News, ποδοσφαιρικό Yellow News, στο Yellow Radio 101,7. Σε λίγο θα έχουμε Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίος λογικά είναι στο αεροδρόμιο για να επιστρέψει από την Ιταλία στην Ελλάδα. Να πω για τον φίλο μου εδώ τον Άρη που λέει για το βολί. Το ότι δεν είπα τίποτα σήμερα σημαίνει ότι ψάχνουμε. Σήμερα είναι λίγο διφορούμενες οι πληροφορίες. Προσπαθώ, παιδιά, να έχω ένα ακριβές ρεπορτάζ για να σας μεταφέρω. Δεν θέλω να μεταφέρω ούτε φημολογία, ούτε μου είπε κάποιος, κάποιος άλλος μου είπε ισχύει αυτό, ισχύει το άλλο. Θα σας ενημερώσω, προσπαθώ να μάθω, προσπαθώ να πληροφορηθώ και θα σας μεταφέρω με ακρίβεια το τι συμβαίνει στα τμήματα βόλη του Άρη και στο ανδρικό και στο γυναικείο, με τα ζητήματα τα οποία έχουν, με τα ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζουν. Έτσι, όλα θα προσπαθήσω να σας τα μεταφέρω κανονικά, Άρη μου, γι' αυτό δεν είπα κάτι σήμερα. Από Δευτέρα πιστεύω ότι θα έχω περισσότερο να σας μεταφέρω όσον αφορά το βόλεϊ. Εντάξει, ποδοσφαιρικό γελίνιο, αλλά ξέρετε ότι και η βαρασιτέχνη τέχνης και το βόλεϊ ιδιαίτερα είναι και τμήματα και πράγματα τα οποία μας ενδιαφέρουν και πρέπει να ενδιαφέρουν και τον κόσμο. Ξέρω ότι το ενδιαφέρον των περισσότερων πέφτει στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν ισχύει μόνο σε εμάς, όλες τις ομάδες ισχύει αυτό το πράγμα, αλλά νομίζω ότι και αυτό έχει την σημασία του, γιατί έχει σημασία του, τη σημασία του και γενικότερα για τον ερασιτέχνη. Δεν έχει μόνο το ιδιαίτερο τώρα για το βόλι που συζητάμε. Γενικότερα για το τι θα κάνει ο ερασιτέχνης, πώς θα κινηθεί, πώς θα λειτουργήσει σε διάφορα θέματα τα οποία είναι ιδιαιτέρως σημαντικά να δούμε τι θα κάνουν οι άνθρωποι του ΑΣ. Να πω ότι τα φιλικά με τον Πανθρακικό και τον Πανσεραϊκό είναι εντός έδρας και τα δύο. Στο Κλεάνθης Βικελίδης, το πρώτο την προσεχή Τετάρτη στις 7.30 και το άλλο Σάββατο το δεύτερο κόντρα στον Πανσεραϊκό στις 8. Τετάρτη δηλαδή και Σάββατο τα δύο αυτά φιλικά παιχνίδια με Πανσεραϊκό και Πανσεραϊκό. Και στη συνέχεια υπάρχει το φιλικό με την Νάπολη, όπου θα είναι παρόν το Yellow Radio. Έτσι, και εκεί θα είναι παρόν κανονικά το Yellow Radio στο φιλικό με την Νάπολη για να το μεταδώσουμε με Νίκο Παπαδόπουλο και εκεί. Κανονικά για να συμμεταδώσει και το συγκεκριμένο φιλικό παιχνίδι Νάπολη Άρης εδώ για το Yellow Radio 101,7. Γιατί όπου παίζει ο Άρης, όπου παίζει ο Θεός, προσπαθούμε να είμαστε εκεί, το παλεύουμε. Νομίζω το καταφέρνουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό να βρισκόμαστε περισσότερα παιχνίδια που παίζει η ομάδα μας, είτε στο ποδόσφαιρο είτε στο μπάσκετ. Και νομίζω ότι τώρα έχουμε και Νίκο Παπαδόπουλο μαζί μας. Καλησπέρα, Νίκο.
1: Γεια σου, Λεμπρέ. Με ακούτε καλά?
0: Καλά, πολύ καλά σε ακούμε.
1: Ωραία, τέλεια. Χαίρομαι γιατί είμαστε στο αεροδρόμιο και όλα και την πόλη του Βασάρια.
0: Οπότε... Λίγο κοντά το μικρόφωνο, μόνο λίγο αν μπορείς κοντά το μικρόφωνο και είμαστε μια χαρά.
1: Λίγο πιο κοντά, ωραία, ναι. Θα το ρυθμίσω. Για πάμε.
0: Λοιπόν,
1: θες να πιάσουμε πρώτα με τα γραφικά, αγωνιστικά.
0: Κοίτα, πες με δύο πράγματα με τα γραφικά, έτσι αν έχουμε κάτι.
1: Θέλω πάλι με τι επανέλαβε.
0: Πες μας κάτι με τα γραφικά, αν έχουμε κάτι με τα γραφικά, πες μας πρώτα. Λοιπόν, δεν κόπηκε η επικοινωνία. Θα δοκιμάσουμε και πάλι να συνδεθούμε. Να μας βοηθήσει. Εντάξει, είναι στο αεροδρόμιο ο Νίκος, γιατί είπαμε πετάει σε λίγη ώρα για να επιστρέψει στην Ελλάδα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα, Νίκο.
1: Δημήτρη, με ακούς τώρα?
0: Σ' ακούω καλύτερα, ναι.
1: Καλύτερα, ωραία.
0: Κοίτα, βλέπω να έχει ένα πρόβλημα το δίκτυο. Οπότε άστο, θα σε πάρω με τον άλλο τρόπο και επικοινωνούμε ξανά.
1: Πάρε με τηλέφωνο, ναι, ναι, γιατί είναι λίγο πριν. Ναι.
0: Λοιπόν, δεν έχει καλό σήμα, οπότε θα τον πάρουμε τηλεφωνικά τον Νίκο. Θα μου δώσετε ένα λεπτάκι.

0: Λοιπόν, νομίζω τώρα πρέπει να τον έχουμε τον Νίκο Παπαδόπουλο. Καλησπέρα, Νίκο.
1: Γεια σου και πάλι, Δημήτρη.
0: Ωραία, ωραία. Πάμε.
1: Λοιπόν, εντάξει, νομίζω ότι είμαστε και μαζί χθες στον αέρα. Είδε και πολλοί κόσμος ότι το φινάλε, όχι της προετοιμασίας, του βασικού σταδίου, γιατί η προετοιμασία έχει ακόμα δύο εβδομάδες, είχε ένα θετικό πρόσημο, ένα αρκετά θετικό πρόσημο, ένα καλό φίνις. Βέβαια είναι αυτό που έλεγα και νωρίτερα με τον Γιάννη, τα αποτελέσματα στα φιλικά είναι για την ψυχολογία των παιχτών και του κόσμου. Η ουσία για τους προπονητές είναι η εικόνα. Ο Γρηγορίου χθες δεν κοίταξε πρώτα το αποτέλεσμα, κοίταξε την εικόνα. Γιατί μια νίκη θα μπορούσε να έχει έρθει και με ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο. Που πολλές φορές είναι και παγίδα. Δεν έχει σημασία να κερδίσεις, σημαίνει και πώς θα κερδίσεις. Και ο Άρης κέρδισε και κέρδισε παρουσιάζοντας και μια αρκετά καλή εικόνα. Μια αρκετά καλή εικόνα που δεν βασίστηκε μόνο στην ατομική ποιότητα των μέσων επιθετικών του κατά κύριο λόγο, έχοντας βέβαια κάποιες πολύ καλές μονάδες αμυντικά, όχι όσες θα ήθελε, αλλά βασίστηκε και μέσα στον τρόπο παιχνιδιού, στο το που είχε η ομάδα και στο ότι παρουσίασε για ακόμα μια φορά, μετά το φιλικό με την Αταλάντα και μετά το τελευταίο κομμάτι της περσινής σεζόν, αυτό το οποίο έχουμε ζητήσει πολλές φορές. Η ομάδα έχει ταυτότητα. Δεν είναι ακόμα εκεί που τη θέλει ο προπονητής. Και είναι λογικό να μην είναι.
0: Να.
1: Αλλά η ομάδα έχει ένα προσανατολισμό στο γήπεδο. Ξέρει τι θέλει να κάνει. Χθες είδαμε αυτό το οποίο παρατήρησε εσύ πολύ σωστά στον αέρα, και όντως έτσι ήταν. Είδαμε μια εκδοχή της τακτικής του Γρηγορίου που αφορά κυρίως το παιχνίδι στο ανοιχτό γήπεδο. Εκεί, γιατί ο Άρης στοχευμένα αξιοποίησε το φιλικό με τη Μόντζα και την φιλοσοφία της Μόντζα να παίζει ψηλά, να αφήνει μέτρα στην πλάτη της και να παίξει πολύ στο ανοιχτό γήπεδο. Δεν πήγε να παίξει με build-up. Πήγε να δουλέψει κάτι άλλο το οποίο θα το βρει μπροστά του σε πολλές περιπτώσεις τη φετινή σεζόν. Όχι στην πλειοψηφία των αγώνων βέβαια, αλλά θα το βρει και θα το χρειαστεί. Και είδαμε έναν Άρη ο οποίος έπαιζε πολύ άμεσο ποδόσφαιρο, γρήγορες εναλλαγές, πολύ κίνηση, πολύ στην μπάλα, πολύ καλή αμυντική λειτουργία στα δύο τέταρτα, στο δικό του μισό, καλό πρέσινγκ ψηλά. Δεν άφησε τη Μόντζα να δημιουργήσει ιδιαίτερα ζητήματα, όχι μόνο στο πρώτο ημίχρονο και το καλό του, αλλά ακόμα και στο δεύτερο που η δεκάδα αλλοιώθηκε πολύ από πλευράς προσώπων και ρόλων, γιατί έχουμε δει τον Μπογιαζίδη στόπερ, έχουμε δει τον Μπατσίρ να πηγαίνει στο τέλος στόπερ, έχουμε δει τον Χαρούπα δεξί μπακ, έχουμε δει τέτοια πράγματα, η έπεσε ποιότητα και αυτό. Είδαμε ότι ο Άρης διαχειρίστηκε πάρα πολύ καλά και πάλι πάνω στην ίδια φιλοσοφία. Πάλι πάνω στην ίδια κατεύθυνση που είχε δώσει ο προπονητής.
0: Και ιδίως μετά το 70 ήταν σαν να βλέπουμε την ομάδα του πρώτου ημιχρόνου, τον τρόπο που έπαιζε.
1: Εκεί μετά το cooling break, γιατί είχε ανεβάσει λίγο μέσα φυσιολογικά ρυθμό, μετά το 75 ο Άρης πάλι ισορρόπησε το παιχνίδι, είχε φάσεις για να διευρύνει το δίκτυο του σκορ, γιατί μιλάμε τώρα για ένα μάτσο που μπορούσε να έχει πάει, δεν θα πω 0-4-0-5, να έχει γίνει νωρίτερα το 0-3, με τη φάση του Γιαννιώτα, με τη φάση του Μπουσαέτ που είναι το άχαστο, δηλαδή και το λες δεν χάνεται. Αν το Γιαννιώτας έκανε και ένα κακό κοντρόλ, okay. Ο Μπουσαέτ το είχε μόνο στο όλο. Παρόλα αυτά, για να του το δώσω θετικά, πατάει εξαιρετικά την μπάλα για τον Αλφαρένα στο γκολ του Μπασίρου. Γιατί εκείνο το πάτημα του Μπουσαΐντ είναι που ανοίγει το ανοιχτό γήπεδο για τον Άρη για να βγει νομίζω ποιος ήταν, ο Αλφαρέλα, ναι, ο Αλφαρέλα, και να βρει πάνω στην κάθε κίνηση του Μπασίρου. Για την ώρα και στη φάση που είμαστε, νομίζω ότι ο Άρης βαδίζει, αυτό μπορούμε να πούμε δηλαδή, σε καλό δρόμο. Σίγουρα έχει και ένα στο ρόστερ, η άμυνα έχει τα περισσότερα που θέλεις, 5 παίχτες, αυτές με 5 παίχτες συνολικά, θες σίγουρα δύο άμεσα, έναν στόπερ και ένα αριστερό μπακ, και μετά υπάρχει ακόμα ένα αριστερό μπακ και ένα κεντρικό αμυντικό, και φυσικά υπάρχει και ο αναπληρωματικός δεξιός μπακ. Λοιπόν, πρέπει ο Άρης, αυτή που έχει κάτι που φαίνεται ότι δουλεύεται καλά στα χέρια του, να το στηρίξει.
0: Βέβαια. Αυτό είναι το πιο σημαντικό τώρα.
1: Θα το λέγαμε και αν έχανε πολύ παραπάνω, έχει όμως αρκετά, το λέμε όταν κερδίζει. Ότι πρέπει να το στηρίξει αυτό το πράγμα. Δηλαδή πρέπει να βάλεις ακόμα δύο δεκαδάτους παίχτες σε αυτή την ομάδα που φαίνεται ότι για την ώρα τουλάχιστον δουλεύεται καλά, και μετά σταδιακά να βάλεις και τους υπόλοιπους μέχρι το φινάλε της μεταγραφικής περίοδου. Και ο Γρηγορίου, όπως είπα πριν, φτάθηκε πολύ στην εικόνα μετά με τις δηλώσεις του και στο ότι, όπως είπα, άνθρωπος, είδα πάλι αυτά τα οποία δουλεύουμε. Γιατί για τον προπονητή σημασία έχει να αυτομειώνει πέρσι αυτά τα οποία κάνουν. Άμα κάνουν αυτά που κάνουν στην προπόνηση και τα κάνανε, γιατί εμείς είχαμε και την εικόνα, για τον Γρηγορίου αυτό είναι το πιο σημαντικό, όχι τα αποτελέσματα. Και έμεινε πολύ ικανοποιημένος, και γι' αυτό τονίσαμε και μέσα στο site ότι έχει ιδιαίτερη αξία το δεύτερο ημίχρονο, έμεινε πολύ ικανοποιημένος από τους υπόλοιπους. Δηλαδή από τους μικρούς, από παιδιά τα οποία έχουν θεωρητικά ένα δεύτερο ρόλο στην ομάδα. Χάρηκε που είδε ότι και αυτοί μπόρεσαν να ανταποκριθούν περισσότερο από ό,τι στο φιλικό με την Αταλάντα. Διότι στο φιλικό με την Αταλάντα, στο δεύτερο ημίχρονο, θυμάσαι, ήμασταν μαζί, ήταν πέρα να φύγουμε.
0: Ναι,
1: το χθεσινό δεν ήταν έτσι.
0: Όχι, όχι. Επειδή το είδαμε και στην τηλεόραση, το είδαμε και εμείς χθες, δεν ήταν έτσι καμία των περιπτώσεων.
1: Και σε αστυνομικό επίπεδο, εντάξει, νομίζω ότι επιβεβαιώθηκαν και όλα αυτά τα οποία λέγαμε τις προηγούμενες μέρες εδώ πέρα από την Ιταλία. Καντεβέρε, Κουαμέ, Γκαρέ, Ράφι, Διανιώτας. Μπορούμε να πούμε ότι μέχρι στιγμής είναι η κορυφή της προετοιμασίας και οι παίκτες που έχουν ξεχωρίσει. Χωρίς να λέω ότι, χωρίς να εννοώ ότι οι υπόλοιποι δεν ήταν καλοί. Έτσι. Αλλά είναι οι παίκτες που είναι ένα κλικ παραπάνω, φαίνεται αυτή τη στιγμή, σε σχέση με τους υπόλοιπους.
0: Έτσι ακριβώς. Δεν μου λες, πήρατε μια πρώτη έτσι, τίποτα, μια αντίδραση για την κλήρωση του κυπέλου? Μπα.
1: Όχι, γιατί εμείς φεύγουμε από άλλο αεροδρόμιο, η ομάδα φεύγει από άλλο αεροδρόμιο.
0: Εντάξει, δεν... εσύ πώς το είδες έτσι, εσύ ψάχτηκε σίγουρα, έψαξες. Τι είδες για την Καρδίτσα, είδες τίποτα?
1: Δεν πρόλαβα ακόμα να σου πω την αλήθεια.
0: Δεν Άρα, έχει δεν κάτι, δηλαδή. Εγώ λίγο που είδα.
1: Το σπανό.
0: Όχι, δεν τίποτα δεν έχει. Ούτε παίκτες δεν έχει, τίποτα δεν έχει. Διαλύθηκε, ψηλοδιαλύθηκε η ομάδα.
1: Άμα ψηλοδιαλύθηκε, αυτό είναι καλό, γιατί μπορεί να μην κατέβει και να δει το σιωπηρό.
0: Και βασικά, αν κατέβει, δεν θα παίξουμε μάλλον στην Καρδίτσα, θα παίξουμε στο Βόλο κατά πάσα πιθανότητα.
1: Γιατί το γήπεδο είναι χαλιά.
0: Δεν είναι το γήπεδο έτοιμο ακόμα.
1: Ήταν πέρυσι χαλιά.
0: Έχουν κάνει δηλαδή.
1: Θα γίνει στο Βόλο.
0: Κάνανε μια επικοινωνία με την ΕΠΟ. Η ΕΠΟ τους είπε ότι μάλλον θα γίνει στο Βόλο. Δηλαδή η Καρδίτσα έχει δηλώσει ότι μάλλον θα γίνει στο Βόλο το παιχνίδι.
1: Έχει δηλώσει ότι τον Βόλο η Καρδίτσα.
0: Ναι, κάπως έτσι.
1: Να κατεβάσει ομάδα πρώτα να δούμε. Περίμενε.
0: Ναι, γιατί έχει λέει. Έφυγε ο πρόεδρος, ανέλαβε ο πρόεδρος ο πρώην του Καμπανιακού. Δεν έχει, είναι οι μοναδικές ομάδες, η Καλαμαριά.
1: Θα πρέπει να κάνουν αυτή τη στιγμή ομάδα μέσα σε δύο εβδομάδες.
0: Η Καλαμαριά και η Καρδίτσα είναι οι μοναδικές ομάδες Super League 2 που δεν έχουν κάνει ούτε μία μεταγραφή.
1: Άρα τίποτε. Νομίζω ότι οι πιθανότητες ο Άρης δεν την παίξει πάρα πολλές.
0: Είναι πολλές, ναι. Βασικά
1: είναι πολλές.
0: Καλή η κλήρωση, έτσι όπως τα είδα τα υπόλοιπα.
1: Είναι καλή είτε παίξεις και προφανώς αν δεν παίξεις.
0: Ναι, αν δεν παίξεις ακόμα καλύτερα.
1: Αλλά έτσι όπως με το περιγράψεις, γιατί εμείς ήμασταν στον δρόμο εκείνη την ώρα, επειδή ήμασταν πολύ νωρίς στον Πέργαμο. Δεν πρόλαβα να το ψάξω, αλλά αν είναι η κατάσταση της Καρδίτσας τέτοια, πώς τις δύο εβδομάδες θα κατέβει να παίξει.
0: Ναι, φαντάζει πολύ δύσκολο. Φαντάζει πολύ δύσκολο.
1: Πολύ δύσκολο φαντάζει, και αυτό είναι θετικό για τον Άρη. Να γλιτώσει ένα παιχνίδι και να πάει κατευθείαν στο πρωτάθλημα.
0: Το φιλικό με Πανθρακικό πώς προέκυψε?
1: Το
0: φιλικό με Πανθρακικό.
1: Κοίτα, έψαχναν εδώ και μέρες οι άνθρωποι της ομάδας ένα ακόμα φιλικό, το ζήτησε ο Γρηγορίου. Ο Άρης θα δώσει τρία φιλικά μέσα σε 7 μέρες.
0: Ναι, όντως.
1: Πανθρακικός.
0: Κοίτα, αυτό θα θυμίσει λίγο το τι θα γίνει στο κύπελο μετά. Την έχω πει την ιστορία. Θα έχουμε από τη δεύτερη αγωνιστική ως την πέμπτη του πρωταθλήματος, θα παίξουμε διάμεσα και τρία μάτς κυπέλου.

0: περισσότερο, που θα το βρει κατά κύριο λόγο απέναντί του στη φετινή σεζόν. Οπότε είναι μια πολύ καλή εκπαίδευση αυτό και μια καλή ευκαιρία να δούμε αν το Κουαμέ Κατεβέρι μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτή τη συνθήκη σε αγώνα μαζί. Ναι. Γιατί στο γενεχτό γήπεδο είναι εξαιρετική και η
1: ιδέα. Ή θέλεις κάτι πιο δημιουργικό.
0: Όλοι μιλάνε από χθες, μου στέλναμε και μηνύματα φίλοι, μου λένε που ήταν μετά, μου λέει τι τρίπλα έχει κάνει ο Κουαμέ.
1: Δεν υπάρχει. Εκείνη η τρίπλα που έσκασε είναι, μιλάμε, την έδειξαν 5 φορές πρώτα από τα Ιταλοί. Εκείνη η τρίπλα που έσκασε είναι τρομερή.
0: Μα οι Ιταλοί, Δημήτρη, χθες, και δημοσιογράφοι κιόλας, που ήταν εκεί πέρα και συζητούσαμε, έμειναν εντυπωσιασμένοι από τον Άρη. Έρχονταν και μας μιλούσαν μόνοι και στην ημίχρονο. Δεν το λέω τώρα να το πω αλήθεια και μας λένε πολύ καλή ομάδα, λέει, είναι, λέει.
1: Ναι.
0: Και λέει πότε παίζετε Ευρώπη, δεν παίζουμε. Τώρα μας λένε λέει, how is it possible, μας λένε κάτι τέτοια. Δεν μπορείτε να παίζουμε. Μετά άρχισε ένας άλλος συνάδελφος να το έκανε να εξηγεί όφι, God the Cup και δεν είχαμε τα ναι, ο Χρήστανθος. Εντάξει.
1: Ο κύριος Χρήστανθος, μάλιστα. Το εξήγησε καλά με τα αγγλικά του, τα καλά, αυτά τα ωραία αγγλικά που έχει, τα δυνατά. Μπράβο.
0: Ο φαν του κέρδισε εδώ πέρα, ναι, ο φαν του κέρδισε εδώ.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Λοιπόν, ναι, είπες 27 φορές γέλο.
1: Φυσικά, γιατί όχι.
0: Έτσι. Για το καλό του Άρη μας.
1: Εμένα μου άρεσε πολύ, από την ομάδα του δευτέρου μηχρόνου, μου άρεσε πολύ. Μου άρεσε. Είδα πράγματα από τον Σανουσί που θέλω να δω. Από τον Σανουσί Ντιάλο πράγματα.
0: Έχει στοιχεία. Είναι γρήγορος τεχνίτης, ψάχνει το ένας εναντίον ενός. Έχει στοιχεία.
1: Ένας πιο βελτιωμένος Ντιαντί μου κάνει, πιο βελτιωμένος, έτσι, πιο έτοιμος. Πιο...
0: Είναι πιο... Κοίτα, είναι, να σου πω κάτι όμως, έχει έρθει και στα 20 Ντιαντί, έρθει στα 18 από μια ακαδημία και ο Ντιάλο είχε κάνει 2 χρόνια στην Δανία. Ό,τι και να... είχε ήδη μια επαφή 2 ετών με το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, την οποία ο Ντιαντί δεν την είχε. Πρώτη φορά ήρθε έτσι, όχι και ο Ντιαλό ήταν καλός στο δεύτερο ημίχρονο. Εμένα ο Βοριαζίδης μ' άρεσε πάλι πολύ, μου βγάζει μια σιγουριά για το κύπελο. Ο Γρηγορίου βέβαια χθες που το ρωτήσαμε λέει δεν έχω βάζει ακόμα για τους μικρούς. Αλλά νομίζω ότι ο Βοριαζίδης μια θέση στο κέντρο μπορεί να την καπαρώσει.
1: Έτσι δείχνει. Ναι.
0: Αν και υπάρχουν πολύ πιο έμπειροι εννοείται στην θέση. Αλλά αυτή τη στιγμή από τους μικρούς, αν και ο Βόρεια τώρα 22 έχει φτάσει, τώρα να το λέμε μικρό ακόμα.
1: Ναι, το 4 είναι, και, το 4, ναι.
0: Ναι, δηλαδή 22 χρονών. Από τους Έλληνες που μπορούν να παίξουν στο κύπελο, ο Βοριαζίδης είναι αυτή τη στιγμή ο πιο έμπειρος και ο πιο έτοιμος από όλους.
1: Ο Παπασταθιανός γιατί δεν έπαιξε χθες, είχε κάτι.
0: Ούτε ξέρω, δεν είχε κάτι και εμένα μου έκανε εντύπωση.
1: Δηλαδή εκεί που έβαλε τον Μπασίρου, εγώ περίμενα ότι θα βάλει τον Παπασταθιανό, εφόσον δεν ήταν και έτοιμος 100% ο
0: Μπασίρου. Τελευταία στιγμή προέκυψε κάτι με τον Παπασταθιανό, δηλαδή δεν είχαμε εικόνα γιατί στην τελευταία προπόνηση συμμετείχε κανονικά. Αλλά είναι ένα παιδί το οποίο το πιστεύει. Δεν είναι ότι το πιστεύει. Τον έχει χρησιμοποιήσει σε κάμποσες θέσεις μέχρι στιγμής. Και αυτός έχει φυσικά δικαίωμα συμμετοχή στο κύπελο. Αντωνιάδη θα πήγε καλά. Αν εξαιρέσει τη φάση του γκολ της Μόντσα, όπου τον έχασε τον Κολμπάνη, τα πήγε καλά σε 2-3 τοποθετήσεις του. Πήρε τα βήματα πάνω στο φόρσο και όλο αυτό ήταν ο βασικός εκτρέμ της Μόντσα. Τον έκλεισε πολύ καλά. Ο Κάμπτης θα πήγε καλά. Επίσης και αυτός πίσω, ένα παιδί με το οποίο έχει περισσότερη εμπειρία τον Αντωνιάδη στην πρώτη ομάδα καθώς έχει υπογράψει το οργανωτικό συμβόλαιο από τον περασμένο Γενάρη. Είναι παιδιά τα οποία ίσως για πρώτη φορά μετά από χρόνια βλέπουμε παιδιά τα οποία λες αυτός μπορεί να παίξει ένα ημίχρονο, δεν μπορεί να παίξει ένα μάτι 90 λεπτό. Δεν το λέγαμε εύκολα, το σύσκεψε τα προηγούμενα χρόνια, αυτό για κάποιον Έλληνα ποδοσφαιριστή.
1: Ισχύει.
0: Ο Παναγίδης σταδιακά πήγε εκεί από ένα σημείο και μετά. Αλλά δεν θυμάμαι εγώ άλλον όλα αυτά τα χρόνια που να μπορούσαμε να το πούμε. Είναι παιδιά που τώρα είναι στην πρώτη ομάδα, δεν είναι ότι ήταν και ξαφνικά ναι. Τώρα να βάζουν.
1: Ματάρ και Μωρόν είναι εντάξει.
0: Εντάξει, δεν είναι κάτι σοβαρό. Μωρέ. Περισσότερο μου φυλάχθηκα και ήδη. Δηλαδή το Ματάρ πιστεύω, γιατί εγώ πιστεύω ότι πολύ περιμένα να ξέρουν το Ματάρ.
1: Ναι, δεδομένο ήταν.
0: Μα α πούμε κάτι, εμείς το συζητούσαμε τόσες μέρες, το φάγαμε. Δηλαδή μόλις τον είδαμε.
1: Τον κατάπιαμε.
0: Σε εκείνη την προπόνηση λίγο να είναι έξω, να πιάνει τη μέση και τα λοιπά. Πω, το φάγαμε λένε. Δηλαδή δεν είναι γλωσσοφαγιά. Είναι άτομο πράγμα. Εδώ έρχαμε στην πρέσα και διαλύθηκε μετά από 115 χρόνια.
1: Δεν υπάρχει.
0: Πέθανε και ο Μπαρέζη.
1: Πραγματικά. Φέρατε τη θετική σας άβρα, την πήγατε και εκεί πέρα.
0: Ναι. Γιατί εγώ συχνά πυκνά. Με λίγη υπερβολή χαρακτήριζα το Ματάρι, λέω αν βγει ο μαύρος Μπαρέζι, μακάρι. Και τελικά
1: πάει ο Μπαρέζι.
0: Μην βιάσουμε κάποιος στο Ματάρι, στο μην το ψάχνει. Κοίτα, θα είναι, νομίζω με το αφραντικό Ματάρι θα είναι.
1: Ναι.
0: Όχι αριστερό μπακ, όπως τον είχε το εκπληκτικό γράφημα των Ιταλών χθες. Δεν φταίει η Νόβα, γιατί πολλοί κατηγορήσαν την Νόβα. Παιδιά, η Νόβα έπαιρνε εικόνα.
1: Καλά, ναι, δεν υπάρχει. Η Ιταλία ήταν.
0: Αλλά η δεκάδα που έχει βγάλει, γιατί μου τη στείλατε.
1: Με Νίνγκ, Σέντερ Μπακ, με Φαμπιάνο Φόρ. Με...
0: Φαμπιάνο Κέρκε, διάβα μπροστά.
1: Αν το Φαμπιάνο και ο Κέρκε παίζανε. Ο Νίνγκ ήταν στον πάγκο δηλαδή. Ο Ματάρ δεν έπαιζε καν.
0: Ξέρεις τι κάνανε αυτοί. πήραν τη λίστα που συμπήραμε και εμείς

0: πάνω τα ονόματα. Ένα, ένα,
1: α, ένα, τα πρώτα.
0: Και βάλανε τα πρώτα 11.
1: Πολύ, πολύ δυνατή. Πολύ δυνατή. Να τους δώσουμε σε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, επιστρέφει η ομάδα Ελλάδα. Για δώσε μας λίγο έτσι το πρόγραμμα.
0: Σαββατοκύριακο άδεια, Δευτέρα επιστροφή της προπονής, γιατί ο Άρης μπαίνει σε ένα πολύ δυνατό δεκαήμερο μέχρι και το φιλικό με την Νάπολη στις 12 του μήνα. Δεν υπάρχουν ανάσεις για τις επόμενες 10 μέρες για τους ποδοσφαιριστές, οπότε 2 μέρες θα τους αποφορτήσει ο Γρηγόρη να δουν λίγο τις οικογένειές τους, θα πάνε να κάνουν ένα μπάνιο, μην είναι πειραστικά αυτό που το λέω, άνθρωποι να πάνε να κάνουν και ένα μπάνιο, εντάξει, εννοείται. Και από Δευτέρα να μπουν σε μια διαδικασία τριών αγώνων μέσα σε 10 μέρες απαιτητική και 2 εβδομάδες, 2,5, αν δεν παίξει κύπελο Άρης, που έτσι που είναι πολύ πιθανό φαντάζει, για να ξεκινήσει επίσημα την σεζόν, είτε τώρα από την Καρδίτσα, είτε από την Καλαμάτα, από την Τρίπολη, διορθώνω, θα δούμε τώρα από πού θα είναι.
1: Είτε από τον Βόλο, είτε από, μπορεί να παίξει μετά δηλαδή σε ουδέτερο.
0: Να σου πω κάτι, δεν μπορούσαν να τα λες, εγώ δεν νομίζω να παίξει. Άμα δεν έχουν κάνει μια μεταγραφή.
1: Μεταγραφή δεν έχει κάνει, φιλικό δεν έχει παίξει. Τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα καταγεγραμμένο.
0: Τελειώσαμε.
1: Τίποτα
0: θα περάσει ο Άρης, μάλλον πάει. Άμα δεν έχει παίξει ούτε ένα φιλικό, δεν έχει κάνει τίποτα, μέσα σε 2 εβδομάδες δεν προλαβαίνει να τα κάνει όλα αυτά.
1: Φυσικά θα είμαστε και στην Νάπολη, έτσι το είπα και νωρίτερα. Θα είσαι και στην Νάπολη.
0: Έτσι. Έτσι.
1: Θα είσαι και στην Νάπολη κανονικά, απεσταλμένος.
0: Να το καλύψουμε.
1: Βεβαίως.
0: Και να δούμε, αυτή θα είναι και το πιο δυνατό φιλικό, γιατί η Νάπολη είναι η Νάπολη του Ντεμπρόινε, η Νάπολη του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, αν δεν κάνω λάθο, αυτός είναι προπονητής στην Νάπολη. Πολύ δυνατό τεστ. Εκεί ο Άρης πραγματικά θα μετρήσει δυνάμεις και ελπίζω ότι μέχρι τότε θα είναι και διαφορετική η μορφή του ρόστερ. Δηλαδή να έχουν έρθει ακόμα 3-4 σίγουρα μεταγραφές.
1: Λοιπόν, για να βρεθεί στην Ιταλία, μας βοήθησαν και οι χορηγοί μας. Δώσους έτσι μια τελευταία φορά.
0: Το Μάκος Τζούλερι, το Γιώτα Αλεξανδρίδη, στα φιλιά μου στο Σπύρο, αδελφό. Λοιπόν, εργοτέλ.gr, Advantage Media και τα πετσαρία στο κράτος. Ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ για αυτές τις μέρες που ήμασταν εδώ πέρα στην Ιταλία και ήταν και αυτή δίπλα μας.
1: Να σε καλά, Νίκο μου, καλό ταξίδι, καλή επιστροφή και τα λέμε.
0: Να σε καλά.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο οποίος και αυτός είναι στη διαδικασία της επιστροφής στην Θεσσαλονίκη. Η ομάδα επιστρέφει, από το αεροδρόμιο του Μιλάνου. Ο Νίκος μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους επιστρέφουν από το αεροδρόμιο του Μπέργαμο. Οπότε θα είναι σήμερα το απόγευμα, το βραδάκι θα είναι στην Θεσσαλονίκη. Εντάξει, νομίζω ότι η ομάδα επιστρέφοντας στην Θεσσαλονίκη θα συνεχίσει το πρόγραμμά της, αλλά θα μπει και στη διαδικασία λίγο με τα φιλικά, τα συνεχόμενα. Τετάρτη με την προσκή, Τετάρτη με τον Πανθρακικό, στο καπάκι Σάββατο με τον Πανσεραϊκό, την άλλη Τετάρτη με την Νάπολη. 3 φιλικά παιχνίδια διαφορετικής δυναμικότητας. Βέβαια, τα 2 πρώτα με ομάδες της Β' Εθνικής, ενώ το 3ο παιχνίδι με μια ομάδα όπως είναι η Νάπολη. Και μάλιστα θα είναι ουσιαστικά και πρόβα τζενεράλε για την Νάπολη. Γιατί στο καπάκι, εκείνο το Σαββατοκύριακο που ξεκινάμε στο πρωτάθλημα, το ξεκινάνε και οι Ιταλοί. Οπότε θα είναι ουσιαστικά το τελευταίο παιχνίδι πρόβα τζενεράλε για την Νάπολη εν ώψη της έναρξης του Ιταλικού πρωταθλήματος. Όλα αυτά φυσικά με τα δεδομένα τα οποία έχουμε, με αυτά που έχουμε δει μέχρι στιγμής από την ομάδα. Εντάξει, τώρα για τις μεταγραφές να πω δύο πράγματα. Δεν χρειάζεται πολύ μεγάλη φαντασία. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Η ομάδα πρέπει να κάνει κινήσεις. Πρέπει να πάνε παίχτες σε θέσεις που το χρειάζεται. Το έχει πολύ μεγάλη ανάγκη η ομάδα σε θέσεις συγκεκριμένες να πάρει ποδοσφαιριστές, να πάρει παίκτες στο κέντρο της άμυνας, να πάρει παίκτες στα άκρα της άμυνας και αριστερά και δεξιά. Βέβαια, για το βασικούς, για μένα σε 3 θέσεις θέλει βασικούς η ομάδα. Ένα στόπερ, έτσι, και ο άλλος να είναι μη βασικός, ο δεύτερος. Ένα αριστερό μπακ και για μένα και αριστερό εξτρέμ. Σε αυτές τις 3 θέσεις, για μένα, αν η ομάδα μπορεί να στοχεύσει και να πάρει βασικούς, βέβαια. Το είπα και πριν που μιλούσαμε με τον Μιχάλη Τολεάνη, να πάρει αριστερό εξτρέμ βασικό, με την προϋπόθεση ότι θα φύγει και ο Μπουσαίντ. Για να, πώς το λένε, χαλαρώσει λίγο, να διάσει λίγο το ρόστερ. Δεν χρειάζεται να. Γιατί όσο περισσότερους παίκτες έχουμε, τόσο πιο δύσκολο είναι και το έργο του προπονητή μπροστά. Δηλαδή, έχουμε ήδη 4-4. Έρχεται και ο Μιρ, θα γίνουν 5. Άντε να φύγει ένας από τους 4, ο Αλφαρέλα, ξέρω εγώ, να γίνουν πάλι από 5-4. Έχουμε 6 μεσοεπιθετικούς. Να έρθει άλλος ένας να γίνουν 7. Όλα αυτά θέλουν μια αλφα διαχείριση από την πλευρά του προπονητή. Εντάξει, και τώρα στο θέμα δεκάρι, νομίζω ότι ο Άρης δεκάρι θα πάρει μόνο στην περίπτωση που θα πάρει το Μάνου. Δηλαδή, αν δεν πάρει το Μάνου, δεν νομίζω ότι θα ασχοληθεί ο Άρης να πάρει άλλο παίκτη στο 10. Έτσι, μόνο στην περίπτωση του Μάνου θα κάνει, πώς λένε, μια παραχώρηση μέσα εισαγωγικά και θα πάρει παίκτη εκεί. Εγώ έτσι καταλαβαίνω από τα συμφραζόμενα. Πάντως αριστερό εξτρέμ, το έλεγα και πριν στο Λεάνι, το Μιχάλη ψάχνει ο Άρης αριστερό εξτρέμ. Λοιπόν, εδώ ο φίλος μας που είναι στο Πόρτο Χέλι. Τι γίνεται και στο Πόρτο Χέλι, έχει φωτιές. Ο Στίβ λέει από Πόρτο Χέλι η φωτιά είναι 50 μέτρα το ξενοδοχείο και εσύ τι κάνεις εκεί πέρα. Φύγε γρήγορα, Στίβ. Φύγε γρήγορα, μα η φωτιά είναι τόσο κοντά. Έχει φωτιές γενικώς, παιδιά. Εντάξει, μετά και την τραγωδία με τους τρεις πυροσβέστες που έφυγαν από τη ζωή τους, δύο στην Κρήτη και τον άλλον στην Πελοπόννησο. Πάλι βλέπουμε πολλές φωτιές σήμερα και γενικότερα βλέπω κάηκαν σπίτια στο Φίχτη Αργολίδος. Απειλούνται κατοικίες στον Άγιο Βασίλειο. Απεκλωβισμένοι με βάρκες και στο Κομπότι Άρτας φωτιά. Ακραίος κίνδυνος, λέει πυρκαγιάς αύριο Σάββατο, Αττική και Εύβοια. Εντάξει, νομίζω ένας χαμός γίνεται πραγματικά με τις φωτιές γενικότερα. Απαγορευτικό απόπλο από Ραφίνα, βλέπω για Λαύριο. Πραγματικά γίνεται ένας κακός χαμός με τις φωτιές γενικότερα σε όλη τη χώρα. Πολύ δύσκολα πράγματα. Πολύ δύσκολα πράγματα. Ο Γιώργος λέει την επόμενη εβδομάδα μεταγραφές, Ράφα Μύρ. Δύο left back, δύο ένα left back και ένα right back μάλλον, και δύο center back και ένα left winger, τα γράφεις έτσι κωδικοποιημένα με τον τρόπο που τα γράφεις. Ο Σαν Σίρο λέει δεν νομίζω ότι χρειάζεται δεκάρι τύπου Μάνου και ας σταματήσουμε επιτέλους με το ξανασταμένο φαγητό. Εντάξει, το είπα παιδιά, το είπα. Εντάξει, Τζιμάρα τώρα άσε τους χαρακτηρισμούς ρε φίλε τώρα. Άσε τους χαρακτηρισμούς. Πες την άποψή σου χωρίς χαρακτηρισμούς. Ο Άρης αυτή τη στιγμή στο μεταγραφικό μέτωπο από εβδομάδα θα ήθελε να έχει κλείσει τρεις παίκτες. Βγάζω τον Μύρ. Θα ήθελε αν μπορεί να κλείσει τρεις παίκτες. Δηλαδή το αριστερό back, τον stopper και το αριστερό extreme, γιατί υπάρχει ένας παίκτης με τον οποίο είναι αρκετά ψηλά στις συζητήσεις. Είναι αμαρτία, πρέπει να τη βοηθήσει την ομάδα. Πρέπει να την βοηθήσει. Ναι, ο Μάνου παίζει τώρα, παιδιά. Η Κάνσας παίζει κανονικά. Απλά έχει πάρει πολλούς μεσοεπιθετικούς. Ίσως όχι δεκάρια, θέλει να παίξει λίγο διαφορετικά. Ψάχνεται γενικότερα και η ομάδα της Κάνσας. Λοιπόν, μερικά μηνύματα στο chat για να πάω μετά στο Viber. Για τον Μύρ τα δώσαμε τα δεδομένα. Ο ΑΣ λέει σε αυτές τις εποχές που μπάσκετ και ποδόσφαιρο λέει είναι καλά να δώσει βάση στο μέτρο του δυνατού σε όλα τα τμήματα. Πρέπει να δώσει βάση στα τμήματα, σε όλα τα τμήματα, έτσι κι αλλιώς. Από την άλλη όμως, ο ΑΣ σαν ΑΣ έχει πολλά ζητήματα τα οποία πρέπει να λύσει. Πάρα πολλά ζητήματα. Για το Βόλιο σας είπα από Δευτέρα, πιθανόν θα έχω περισσότερα πράγματα να σας πω. Και για το πολύ γενικότερα για τον ΑΣ. Ποιος θα αναλάβει την μπουτίκ στο μπάσκετ, λέει ο φίλος. Φίλε μου, είπε κάτι ο Γιάννης, ο δασκάλου, ότι όπως τα πλαίσια που έχει κάνει και τη συμφωνία η ΠΑΕ Άρης με την Intersport, με μία εταιρεία, όχι με την Intersport, με άλλη εταιρεία, θα υπάρχει μία συμφωνία και για την μπουτίκ της ΚΑΕ. Δηλαδή ουσιαστικά την μπουτίκ της ΠΑΕ θα την τρέχει έτσι και τους ξέρουμε η Intersport. Και έχει κάνει μια συμφωνία με την ΠΑΕ Άρης καλή και υπάρχει και μια τέτοια συμφωνία εταιρείας και με την ΠΑΕ Άρης, χωρίς όμως να ξέρουμε ακριβώς το τι και το πώς, ποια είναι η εταιρεία. Εγώ τώρα δεν το ξέρω, Γιάννης το ήξερε. Απλά θα το ανακοινώσει η ΠΑΕ Άρης. Ο Στέλιος Δία, ο Ράφα Μύρ αγωνιστικά είναι για να παίζει Λα Λίγκα, αλλά άλλα είναι τα θέματα. Θα το σεβαστούν όμως τα αποδυτήρια γιατί είναι παικταράς. Είναι πολύ καλός παίκτης. Την είπα την άποψή μου για τον Μύρ, παιδιά. Την είπα την άποψή μου. Εγώ δεν θα ήθελα να ασχοληθούμε με τέτοιους παίκτες. Εσύ εδώ με τα κύριος δημοσιογράφος τράβα πουθενά άλλο να παίξεις με τίποτα. Μπορείς. Σας είπα εγώ, δεν θα ήθελα και με τον Σάντι Μίνα το ίδιο είχα πει. Δεν θα ήθελα να ασχοληθούμε με τέτοιους παίκτες. Έχει παίκτες, χιλιάδες, εκατομμύρια. Μπορούμε να ασχοληθούμε με όποιον παίκτη φαντάζεστε. Υπάρχουν εκατομμύρια παίκτες να ασχοληθείς. Χιλιάδες, αντί να μην πω εκατομμύρια, χιλιάδες παίκτες να ασχοληθείς. Δεν έχεις ανάγκη να ασχοληθείς με τέτοιους παίκτες. Σαν παίκτης είναι πάρα πολύ καλός. Εγώ με όλο το υπόλοιπο, εγώ λέω την άποψή μου, δεν θα ήθελα να ασχοληθούμε. Την είπα την άποψή μου, τρελογιατρέ μου, από την πρώτη μέρα που βγήκε το όνομα. Δεν ξέρω αν την είχες ακούσει ή όχι. Αν δεν την άκουσες, την ακούς τώρα την άποψή μου. Λοιπόν, ένα λεπτάκι. Να δούμε τώρα στο Viber τα μηνύματα. Ο φίλος ο Αναστάσης. Η ομάδα φαινόταν να έχει τρεξίματα και δυνάμεις. Αυτό σημαίνει ότι δεν χτύπησε η ομάδα κόκκινο στην προετοιμασία για να είναι φρέσκια για τα πρώτα παιχνίδια μέχρι τη διακοπή των 3 εβδομάδων. Αναστάσης, θα το ρωτήσω τον Νίκο. Θα τα πει και ο Νίκος από Δευτέρα. Έτσι κι αλλιώς ο Νίκος από Δευτέρα κανονικά επιστρέφει στην εκπομπή του. Θα τον ακούτε καθημερινά 10 με 12 το πρωί. Βέβαια, μέχρι να ξαναφύγει για να πάει στην Νάπολη, γιατί ο Νίκος φέτος πήγε στην Νάπολη. Θα είναι εκεί. Όπως ήταν στην Ιταλία και στην Πρέσια, έτσι θα είναι και στην Νάπολη. Οπότε θα σας τα απαντήσει όλα αυτά, παιδιά. Από Δευτέρα 10 με 12 το πρωί, κανονικά. Ο Κυριάκος. Θέλω να ρωτήσω, λέει, για 5 του μήνα να ανοίξουν όλες οι θύρες και πώς θα έχει το εισιτήριο, το ίδιο και με Μασαρικό. Θα ανακοινωθεί. Κυριάκο από την Κιτρινόμαυρη Χαλκιδική, θα ανακοινωθεί. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις από την Παϊάρης όσον αφορά τα φιλικά, τα εισιτήρια και όλα τα υπόλοιπα. Ο Γιώργος, Νίκη με καλή εμφάνιση, λέει, Καρδίτσα, προσοχή, καλή ομάδα Β' Εθνικής. Γιώργο μου, καλή ομάδα Β' Εθνικής η Καρδίτσα πέρσι, αλλά τα δεδομένα τα φετινά είναι τελείως διαφορετικά. Έφυγε ο πρόεδρος της ομάδας, ανέλαβε ο πρώην πρόεδρος του Καμπανιακού, ουσιαστικά να τρέξει την ομάδα. Δεν έχει κάνει καμία μεταγραφή μέχρι στιγμής, ούτε προετοιμασία έχει ξεκινήσει, ούτε φιλικά παιχνίδια φυσικά έχει παίξει. Πολλά πράγματα τα οποία δεν ξέρω αν σε 17, 18, 19 μέρες πότε παίξουμε μπορεί να κάνει κάτι από όλα αυτά. Ναι, διάβασα και εγώ ότι θα κατέβει μάλλον στο παιχνίδι του Κυπέλλου. Μπήκα σε κάτι site της Καρδίτσας έτσι και έκανα λίγο ψαχτήρι. Θα δω ότι από Δευτέρα μήπως βγάλουμε και κάποιον άνθρωπο εκεί ή κάποιον συνάδελφο από την Καρδίτσα να μας πει κάποια πράγματα. Ισχύει αυτό που λες, Ανδρέα μου. Είναι πολύ σημαντικά τα χρήματα που μπορούν να μπουν μέσα από την ΠΑΕ και την ΚΑΕ, περισσότερα από όσα είναι, αλλά και την ΠΑΕ ιδίως που υπάρχει και το γήπεδο για να βοηθηθεί ο ΑΣ. Αλλά δεν θα λυθούν όλα τα προβλήματα μόνο με αυτά τα χρήματα. Αυτό εξηγώ καθημερινά. Δεν το ακούς μάλλον. Επιμένεις να λες συνέχεια μόνο αυτό το πράγμα. Ότι αν πάρουν τα χρήματα από την ΠΑΕ, θα λυθούν όλα τα προβλήματα του ΑΣ. Δεν λύνουν όλα τα προβλήματα του ΑΣ. Σίγουρα είναι μια δυνατή ένεση, είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια. Αλλά δεν λύνουν όλα τα προβλήματα. Να το ξέρεις. Είναι πολύ σημαντικά τα προβλήματα που έχει ο ΑΣ. Παρέλαβε πολύ δύσκολη κατάσταση. Και κακώς δεν την παρουσίασε όπως έπρεπε να την παρουσιάσει. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε αυτό στον Άρη. Για να μην πούμε, για να μην κάνουμε, για να μην χρεώσουμε, για να μην πούμε για κάποιον, να παρουσιάζουμε τα γεγονότα διαφορετικά από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Αυτό είναι το ένα λοιπόν. Πολύ σημαντικό, αλλά το ένα. Τα χρήματα από την ΠΑΕ. Δεν λύνει όλα τα προβλήματα αυτομάτως. Και το Support Club και το Aris Alliance είναι πολύ σημαντικές βοήθειες για τον ΑΣ. Aris Alliance, τους οποίους καλωσορίσαμε και εμείς από χθες πλέον και επίσημα, θα είναι στο πλευρό του Yellow Radio. Πέραν δηλαδή από τη βοήθεια που δίνουν στον ΑΣ Aris γενικότερα σε τμήματα, το έκαναν και πέρσι, θα το κάνουν και φέτος. Θα είναι συνοδοιπόροι και του Yellow Radio και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που θέλουν να είναι δίπλα μας, που αναγνωρίζουν την προσπάθεια την οποία κάνουμε, που αναγνωρίζουν αυτόν τον αγώνα τον οποίο δίνουμε και εμείς καθημερινά εδώ στο ραδιόφωνο μας και θα είναι δίπλα μας. Πέρσι ήταν καλή η Καρδίτσα, όντως ήταν καλή πέρσι η Καρδίτσα. Μα μέχρι ένα σημείο έφτασε να είναι η Ηρακλής Καρδίτσα, Νίκη Βόλου, παλεύανε επίσης όρις μέχρι ένα σημείο. Για το γήπεδο, εντάξει, τα είπαμε παιδιά, για γηδέθηκε τα λοιπά, τα έχουμε πει αυτά. Και για Α, Σίγμα και όλα τα υπόλοιπα τα έχουμε πει. Ο Πάνος, εγώ να θυμίσω σε όλους, λέει, τι είπε ο τεχνικός διευθυντής. Πέρσι δεν θα κάνω ομάδα για φέτος. Αυτό που είχε πει πέρσι στην παρουσίασή του είναι Ισπανό, έτσι. Ο Νίκος από το Εγάλεο. Πάλι μαζί δεν θα παίξουμε Καρδίτσα, ναι. Πού είσαι εδώ πέρα τώρα, τι είναι αυτό που μου δείχνεις. Η φωτογραφία, Νικόλα μου. Για βοήθα λίγο τι είναι, γιατί δεν μπορώ να την ανοίξω τώρα. Ο Κωνσταντίνος, άνευ αγώνες βλέπω να περνάμε στο κύπελο, λέει. Εάν σήμερα ξεκινούσαν οι επίσημες υποχρεώσεις, ποια θεωρούσε την βασική ενδεκάδα, αλλά και ποιες από αυτούς πιστεύεις θα είναι πράγματι στη βασική ενδεκάδα της ομάδας στην πορεία της χρονιάς. Ο Διούδης λογικά θα είναι. Αν δούμε αν θα έρθει άλλο σωματοφύλακα, τι θεματοφύλακα είναι κτλ. Ο Δημήτρη λογικά θα είναι. Ο Φαμπιάνο έχει πολλέ πιθανότητε να είναι. Ο Φαντιγκά θα είναι. Τρει. Ο Ράτσιτ τέσσερι θα είναι. Ο Γκαρέ πέντε θα είναι. Ο Καντεβέρε έξι, έτσι όπω είναι τώρα, θα είναι. Ο Κουαμέ επίση. Ο Γιαννιώτα επίση. Τώρα, μέσα στη διάρκεια τη χρονιά, όλοι αυτοί πέραν του Γιαννιώτα και ίσω του Κουαμέ, δεν ξέρω αν θα παίζει με δύο φόρ κτλ. Οι υπόλοιποι θα είναι. Μα έλειπαν έτσι κι αλλιώ, δεν ήταν στο. Ο Χόγκλα δεν ήταν έτοιμος, ο Μπασίρου δεν ήταν έτοιμος. Να βάλω τον Μπασίρου δίπλα στο Ράτσι για την ώρα, να τον βάλω μέχρι να έρθει ο Χόγκλα. Α, είναι από το Εγάλεο, μου λέει ο φίλος ο Νίκος και φαίνεται, λέει,

Τι να πω πραγματικά, δύναμη, κουράγιο σε όλους όσοι παλεύουν με όλη αυτή τη διαδικασία. Δεν παρέλαβε κανένα εξοδικαστικό μηχανισμό από την προηγούμενη διοίκηση. Ανδρέα μου, δεν τα ξέρεις τα πράγματα καθόλου καλά. Ο εξοδικαστικός μηχανισμός έγινε από τους παρόντες ανθρώπους. Αυτοί τον έτρεξαν μαζί με τον Κυριάκο τον Χαμουζά που έχει αποχωρήσει. Αυτοί τον προχώρησαν τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Καμία διοίκηση, Αρβανίτη όπως το χαρακτηρίζεις, δεν έτρεξε τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Ήταν πρόεδρος ο Λευτέρης Αρβανίτης, αλλά το έτρεξαν ο Άκης Τσουνίδης, ο Κυριάκος Χαμουζάς και ο Σίμος Αϊβαρίδης, κυρίως οι δύο πρώτοι. Να ξέρουμε τι λέμε. Μην τα μπερδεύετε τα πράγματα. Παρέλαβαν ένα χάος. Μια κατάσταση η οποία ήταν φυτοζωούσε ο Ερασιτέχνης Άρης. Και θα συνεχίσει να φυτοζωεί αν δεν βρεθούν λύσεις και αν δεν μιλήσουν καθαρά με αλήθεια στον κόσμο. Για πώς έχουν τα πράγματα στην πραγματικότητα. Να, επειδή δεν τα λένε, επειδή βγήκαν και λέγανε «Αχ, τι ωραία, τι καλά, μπράβο» και δεν εξήγησαν τι ακριβώς ήταν αυτό το οποίο παρέλαβαν, γι' αυτό τώρα φτάνουμε να λέμε τι κάνετε. Η αλήθεια δεν αρέσει, αλλά βοηθάει. Να ξέρουμε τι λέμε. Και ο Γκαρέλ μέχρι Δεκέμβρη. Σωστός, έχει μέχρι Δεκέμβρη. Παιδιά, δεν έχει μεγάλη ρήτρα. Δηλαδή, σε σχέση με χρήματα που έχουμε δώσει στο παρελθόν, αν ο Γκαρέλ συνεχίσει έτσι καλά όπως ξεκίνησε φέτος, δεν είναι... Πιστεύω ότι θα πρέπει να δοθούν τα χρήματα. Δεν είναι μια τρελή ρήτρα. Είναι περίπου όσα δόθηκαν για τον Χόγκλα. Λοιπόν... Που δεν επικοινωνήθηκαν. Σωστό. Η επικοινωνία, παιδιά, είναι πολύ σημαντική σε όλα τα επίπεδα. Το να επικοινωνεί σωστά, να μεταφέρει σωστά πράγματα. Ο Μάνος λέει μπράβο κύριε Γρηγορίου. Να φύγει, λέει, ψάξει να βρει πώς θα φύγει, λέει Καρυπίδη. Κύριε του ΑΣΥΜΑ, βοηθήσει όσο μπορείτε. Μάλιστα. Ο Κυριάκος εννοείται, παιδιά, λέει ότι είναι πισωγύρισμα ο Γιαννιώτας, όσο και να τον αγαπάμε. Σε μια κανονική ομάδα από το 1 έως το 5, ο Γιαννιώτας λέει δεν θα έπρεπε να είναι στην ομάδα. Μην ξεχάσουμε λέει, και αυτά που ξέρουμε. Ας πάρουμε και τον Κατίδη. Τώρα, ότι συγκρίνεις, Κυριάκο μου, τον Κατίδη με τον Γιαννιώτα, τον Γιαννιώτα με τον Κατίδη, με συγχωρείς, αλλά είσαι άδικος. Ο Γιάννης δεν είναι Γιαννάκης πλέον. Ο Γιάννης είναι ένα παιδί το οποίο θα μπει μέσα και ό,τι έχει θα το δώσει. Δηλαδή το να έχω ένα πληρωματικό τον Γιαννάκη, το Γιαννιώτα, το Γιάννη, το Γιαννιώτα αντί του Οτμάν Μπουσαΐντ με το συμβόλαιο που έχει, σε χαλάει. Δεν μπορώ να έχω δύο γκαρέ στη μία πλευρά και δύο γκαρέ στην άλλη. Σε χαλάει να έχω έναν γκαρέ και από πίσω να έχω έναν Γιαννιώτα αντί να έχω έναν Μπουσαΐντ. Πάνω σε αυτό το λέγαμε. Ο Δημήτρης υπό τις τέτοιες συνθήκες λέει πρέπει να πορευτούμε με ό,τι έχουμε, στηρίζουμε την ομαδάρα μας και ευχόμαστε για το καλύτερο. Ο Έτερος, Δημήτρης, μακάρι να τα καταφέρει ο Διούδης, αλλά με καλούς αμυντικούς στον Παναθηναϊκό δεν τα κατάφερε και πολύ καλά. Είχε και καλά χρόνια, είχε και άσχημα χρόνια. Ο Πάνος λέει εισιτήρια θα πάρουμε αν γίνει στο Βόλο ή ο Μπέος θα μας τα κόψει. Στο Βόλο μπλέκουμε με Μπέο, βέβαια δεν θα είναι ο Μπέος, η Καρδίτσα θα κάνει κουμάντο. Θα δούμε. Γιατί τότε και με νίκη Βόλου πάλι είχαμε ζήτημα. Θυμάμαι, πάλι μαζί να εισιτήρια, δεν είναι, στο κύπελο που είχαμε παίξει. Ή θυμάμαι λάθος. Ο Ηλίας, τι να δεις ρε φίλε, λέει τεστ με Νάπολη 476 εκατομμύρια ευρώ. Αξία ρόστερ, δεν υπάρχει ομάδα στην Ελλάδα με αυτή την αξία. Είναι τεράστια διαφορά στα μεγέθη. Ναι, ρε παιδί μου, πώς θα σταθούμε κόντρα σε ένα τόσο δυνατό αντίπαλο, αυτό. Ο Θοδωρής, να παίξουμε λέει στη Σέρια A, να πάρουμε πρωτάθλημα. Ο Κώστας, απορώ λέει τι είδε στον Γαλανόπουλο και τον έφερε στον Άρη. Ούτε κόφτης είναι ούτε δεκάρι. Είναι ούτε οκτάρι, είναι τίποτε. Δεν ξέρει λίγο πώς τα που τρέχει. Ενδεχομένως όταν κάποτε αυτή τη στιγμή είναι παίκτης, δεν μπορεί να βοηθήσει. Εντάξει. Τέταρτη επιλογή θα είναι στα χαφ. Μάριος. Αυτοί παίζαν λέει με την άμυνα στο κέντρο. Καλά μας πήγε. Τώρα να δούμε τι θα κάνουμε και με τα ταμπούρια του 1821. Σωστός. Πρέπει να δούμε πώς θα ανταπεξέλθουμε και σε τέτοια παιχνίδια. Ο Απόστολος φέτος αποδεικνύεται περίτρανα αυτό που φωνάζουμε τόσα χρόνια. Ο κορμός σε περνάει στους ομίλους της Ευρώπης. Φέτος είναι η πρώτη φορά που ξεκινάμε με κορμό. Του χρόνου που πρώτο Θεός θα παίζουμε Ευρώπη, θα τους ξυλώσουμε όλους. Ο Αντώνιο λέει θα στείλει το γέλο απεσταλμένο για το μάτς με την Καρδίτσα ή πάλι από το στούντιο θα γίνει περιγραφή. Από το στούντιο, όπως έγινε και με την Αταλάντα U23, όπως έγινε και με τη Μόντσα χθες, η μετάδοση θα γίνει από το στούντιο. Ο Γιώργος, η ομάδα έχει μοχθήσει στην προετοιμασία. Οι Ιταλοί φαινόταν να έχουν βαριά πόδια, εμείς κάναμε καλή προετοιμασία. Ρωτήστε λέει τον Παπαδόπουλο. Γιώργο, τα έλεγε κάθε μέρα ο Νίκος. Η ομάδα από τις 9 μέρες ουσιαστικά που βρέθηκε στην Ιταλία, τις 5 εξ αυτών έκανε διπλές προπονήσεις.

0: Και κάθε μέρα αυτό μας έλεγε για το πόσο δυνατά γίνονται οι προπονήσεις κτλ. Και στην Τολεμαϊδα, εγώ που είδα μία προπόνηση, πολύ δυνατή ήταν. Ο Στέλιος, ότι ο Καντεβέρε με τον Γκουαμένιο διακριθέντης, εξηγεί και γιατί φέρνουμε, λέει, σέντερφορ. Ναι, όντως είναι η εξήγηση γιατί φέρνουμε σέντερφορ. Ο Θόδωρος, ο Παπαδόπουλος, λέει, κρατούσε κινητό για κάμερα και άλλο κινητό για να έχει σύνδεση ο Γέλο όταν μιλούσε ο Γρηγορίου. Πολυεργαλείο, φυσικά. Ο Νίκος είναι αυτό που πρέπει να είναι. Και γι' αυτό πηγαίνω ο Νίκος σε προετοιμασίες και δεν πηγαίνω εγώ που πλέον είμαι παλέμαχος. Εγώ πηγαίνω μόνο όταν υπάρχει ανάγκη σε προετοιμασίες πλέον. Δεν είμαι εγώ για προετοιμασίες πλέον. Εγώ να πάω κανένα παιχνίδι, να κάνω καμιά μετάδοση, γι' αυτά είμαι. Περνάμε στην εφεδρεία. Έχουμε νέα παιδιά, όπως είναι ο Νίκος, δεν είναι και πολύ νέος βέβαια πλέον, αλλά σε σχέση με ένα νέος είναι, που πρέπει αυτοί να βγουν μπροστά. Όπως και ο Ιάσονας, αυτοί θα βγουν μπροστά. Και τα υπόλοιπα τα νεαρά παιδιά που έχουμε στο ραδιόφωνο. Εμείς είμαστε για παλέμαχοι. Το να πάμε κανένα ταξίδι ευρωπαϊκό στο μπάσκετ εκεί να κάνουμε καμιά εκδρομή. Γι' αυτά είμαστε. Δεν είμαστε για πολλά-πολλά. Ο Αδάμ Δεκάρη μπορεί να παίξει και ο Γκαρέ και ο Γένσεν. Μπορούν να παίξουν, ναι. Τώρα δεν είναι το ιδεατό, αλλά μπορούν. Σε ανακοίνωση που έχει βγει στην Καρδίτσα, θα αγωνιστεί, λέει, στο κύπελο. Πιθανόν ο Καμπανιακός με κάποιους από την Άσα Καρδίτσας παίκτες. Θα δούμε, Αδάμ. Ο Θοδωρής, ας πάρει ένα σέντερ μπάκλε βασικό και να δώσει χρόνο σε Ματάρ και Κάμψη, όπως και στα αριστερά, έναν βασικό και για αλλαγή τον Αντωνιάδη. Είναι κρίμα να μην πάρουν αυτά τα παιδιά χρόνο. Ο Άγγελος, έμαθες κάτι για τα εισιτήρια του φιλικού με την Νάπολη. Ρώτησα και μου είπαν Δευτέρα ή Τρίτη το πολύ θα υπάρχει ανακοίνωση. Αυτό. Δευτέρα, Τρίτη το πολύ θα υπάρχει ανακοίνωση από την ΠΑΙΑΡ όσον αφορά τα εισιτήρια για το μάτς με την Νάπολη. Αυτό έμαθα, Άγγελε μου. Ο Λάζαρος, θέλουμε και δεκάρι, λέει, με τη χθεσινή εμφάνιση κύρτισε λίγο η καρδιά μας. Τα είπαμε για το δεκάρι. Ο Ιωάννης, είδα το φιλικό χθες και όντως φαίνεται κάτι καλό, ειδικά με αυτά που είδαμε πέρσι. Γήπεδο θα είμαι για τον Άρη, δεν θέλω όμως να ελπίζω. Η ελπίδα είναι το χειρότερο ναρκωτικό με αυτή την ομάδα. Πρέπει να γίνουν οι μεταγραφές. Μυρ, Μάνου, αριστερό εξτρέμ, αριστερό μπακ, δύο στην άμυνα και έναν δεξιά που να παίζει και αριστερό μπακ. Να βοηθήσω και τα αποτελέσματα λίγο στην αρχή και να δούμε λίγη μπάλα φέτος. Ναι, δεν το διαβάζω το υπόλοιπο μήνυμα, το καταλαβαίνεις και εσύ ότι δεν το διαβάζω. Συμφωνώ 100%. Ο Χρήστος στον φιλικό μου κύκλο λέει, εντάξει, έχω δικαστεί, λέει, το 70% των βιασμών που παρουσιάζονται είναι, λέει, μαϊμού, ιδίως για τους διάσημους, ας μην δικάζουμε, λέει, τα εφετεία μου λέει ότι βγάζουν πιο ορθές αποφάσεις. Χρήστο μου, θα το δούμε. Δεν δικάζουμε, εγώ λέω με ανθρώπους που έχουν τέτοιες υποθέσεις, ακόμα και αθώοι να είναι, να αποδειχθούν στο τέλος, δεν χρειάζεται να ασχολείσαι. Λέω εγώ. Θα μπορούσε να πας, καλός παίκτης είναι, θα μπορούσε να πας σε άλλες υποθέσεις, χωρίς να υπάρχει κάτι τέτοιο. Ο Ισίδωρος, νέο γήπεδο στη ΔΕΔ για τον μπασκετικό Θεσσαλονίκη τώρα. Μάλιστα. Ο Λεωνίδας, αν έρθει με το καλό, μήνυμα, υπάρχει περίπτωση να το δούμε μαζί με Καντεβέρη και Κουαμέ ή αναγκαστικά ένας δεν χωρά. Λεωνίδα, και Καντεβέρε και Κουαμέ και Μύρ. Ξέρω εγώ. Πολύ δεν πάει. Ο Αργύρης στον Κηφισό είμαι, λέει, και φαίνεται ο μαύρος καπνός για το φίλο που λέει, λέει για το Εγάλεο. Πυροσβεστικά οχήματα περνούν συνέχεια και πηγαίνουν μάλλον προς το σημείο. Δεν είναι απορρίπτεια, χαμός γίνεται. Μπαίνω κι εγώ ξανά έτσι στα site τα πολιτικά. Εκενώνεται, λέει, το Πόρτο Γερμενό προς Μάνδρα. Λόγω της φωτιάς στον Άγιο Βασίλειο που μένει ήταν εξέλεγκτη. Το Πόρτο Γερμενό. Τώρα από αυτά που διαβάζω, παιδιά, και εγώ στα site. Από πληκτική ατμόσφαιρα στην Κορινθία. Για το Πόρτο.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: telephone rings. An airplane.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.